0: εκπομπή.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ναι, Μανώλη μου.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Δεν το ζω αυτό.
1: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
3: Και φτάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Ένα λεπτό μετά τις 3 βλέπω στο ρολόι. Τώρα άσχετο αυτό που θα πω, αλλά επειδή το θυμήθηκα, νερό πίνεται αρκετό τώρα που κάνει ζέστη. Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία. Βέβαια, αυτό που λένε ότι 8 ποτήρια νερό, 2 λίτρα νερό, πρέπει να ρωτήσετε ένα γιατρό να σας πει για τη δική σας περίπτωση τι χρειάζεται. Αλλά το ότι μπορεί κανείς να στεγνώσει με τη ζέστη που κάνει, να κορακιάσει που λένε, είναι πιθανό. Γι' αυτό να ενυδατώνεστε. Εδώ να σκεφτείτε, έχω πιει ήδη 6 ποτήρια νερό από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Και μάλιστα έχει ένα ψύκτη έξω που βγάζει πολύ παγωμένο νερό, ό,τι χρειάζεται δηλαδή. Για μένα. Γεια σου στο 211-10-80-880 είναι ο κύριος Λουκάς, επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου Λουκά.
4: Την καλημέρα μου Μανώλη.
3: Καλώς τον, ναι.
4: Σε πήρα τηλέφωνο να σου πω καλό καλοκαίρι το υπόλοιπο.
3: Ευχαριστώ
4: σε
3: πολύ.
4: Σε ακούμε, αλλά λόγω της δουλειάς, ξέρεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε στο τηλέφωνο.
3: Εντάξει.
4: Είμαστε κινούμενοι.
3: Σωστό.
4: Περισσότερο σε πήρα με τον συνάδελφο που πήρε νωρίτερα τηλέφωνο.
3: Ναι.
4: Δεν θέλω έρηδες και αυτό, αλλά θα ήθελα να το συστήσω. Άμα τους κάνει σήμα η αστυνομία, αυτό να μην σταματήσει. Να μην σταματήσει, γιατί όταν πήρε το δίπλωμα δεν του πάνε έχεις το δικαίωμα διαφυγής. Του είπαν ότι είναι υποχρεωμένο να σταματήσει.
3: Βέβαια.
4: Είναι λυπηρό δηλαδή από επαγγελματία οδηγό εδώ που σε αυτό το πράγμα.
3: Όχι, λέει ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Δεν είπε, δεν πρότεινε κάτι τέτοιο.
4: Α, μάλιστα.
3: Είπε ότι είναι πιθανόν κάποιος, ναι, για τους χι λόγους. Μπορεί να κουβαλάει φούντα στην τσέπη του. Κατάλαβες, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ...
4: Να πάει στην Ολλανδία.
3: Ναι ρε παιδί μου, αλλά...
4: Εκεί που έχουν τρόπους διαφυγής.
3: Ναι, ναι.
4: Να πάει στην Ολλανδία.
3: Αλλά δεν είπε, Λουκά, μην, ναι, επιμένεις, εγώ ήμουνα που μίλαγα μαζί του.
4: Και εγώ άκουγα.
3: Είπε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει ότι φεύγει.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό, δεν είπε τίποτα
4: άλλο. Εντάξει, εντάξει.
3: Εσύ δηλαδή συμφωνείς... Που σκοτώσαν το παλικάρι.
4: Όχι,
3: με...
4: ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
3: Αυτό είπε και αυτός.
4: Για όνομα του Θεού.
3: Αυτό είπε και ο.
4: Για όνομα του Θεού, όχι.
3: Εμά το Θεό στην ησυχία του.
4: Ποιος είναι υπέρ της αφαίρεσης ζωής ανθρώπου, για όνομα του Θεού.
3: Ναι.
4: Εδώ.
3: Κοίτα, κοίτα, να σου πω. Εάν είναι βιαστής ανηλίκων, εγώ είμαι υπέρ του να τον πυροβολήσει το κρανίο.
4: Εγώ ούτε μερμπίκι δεν μπορώ να πάρει.
3: Εσύ μπορεί. Εγώ για βιαστές ανηλίκων πάταγα ο ίδιος τη σκανδάλη.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ, ναι.
4: Μάλιστα. Ναι. Και να δούμε τώρα εδώ με τη δουλειά τη δικιά μας, για να δούμε, γιατί τα περισσότερα ταξί κοιμούνται. Κοιμούνται, δεν έχουν οδηγούς. Για να δούμε τώρα.
3: Γιατί
4: εδώ,
3: δεν έχουν οδηγούς?
4: Γιατί κάνουν μαγκές στον δρόμο, Μανώλη μου. Κάνουν μαγκές. Η χειρότερη όλη είναι τα λεωφορεία.
3: Τα λεωφορεία είναι έσχος.
4: Κατεβαίνει στη λεωφόρο, αλλά και είναι συνδικαλιστές. Πίσω τους βάλει χέρι εκεί. Για θα, μετά θα διαμαρτυρώνται ότι δεν έχουν οδηγούς. Κατεβαίνει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έχει όριο ταχύτητος 50. Mm. Λοιπόν, και σε περνάνε λες και είσαι σταματημένος με 80-100 χιλιόμετρα από δεξιά.
3: Ναι.
4: Και μεταφέρουν κόσμο μέσα. Και έχουν κόσμο μέσα. Έχουν κόσμο μέσα, ναι, έχουν κόσμο. Έχουν κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
3: Συνδικαλιστήριοι, λοιπόν, εκτουαλητήριοι.
4: Μάλιστα. Αλλά εδώ τώρα που γίνεται, δηλαδή το καλοκαίρι. Θα είναι ένα ατελείωτο πάρκινγκ όταν τελειώσει το καλοκαίρι η Αθήνα.
3: Γιατί
4: θα περούν τα διπλώματα ψηφιακά και δεν το έχουν καταλάβει.
3: Μα.
4: Έχει κάμερα εκεί που μένει κοντά στην περιοχή σου, έτσι, που κατεβαίνει στην λεωφόρο Σύγκρου, να σου δώσω να καταλάβει.
3: Έχει, ναι.
4: Στην Πάτιο, έτσι.
3: Ναι.
4: Αυτοί σε σκανάρει τα αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα στην λεωφόρο Σύγκρου.
3: Ναι.
4: Και έχει άλλη μία στο τελείωμα της Συγκρού, εκεί που είναι τα 60 χιλιόμετρα, που σκανάρει τα αυτοκίνητα που βγαίνουν. Εάν έχει όριο ταχύτητας 90 χιλιόμετρα, αυτοί τι κάνουν, περνάνε την κάμερα και στα 200 μέτρα πουλάρουν. Αλλά κάτω τους περιμένει άλλη κάμερα.

0: Δηλαδή είναι, αυτό που γίνεται στους δρόμους είναι το μόνο που έχει μπει σε εφαρμογή και είναι που, εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει τώρα η αστυνομία, έτσι. Όχι, που έχει μπει σε εφαρμογή είναι το αλκοτέστ. Εκεί, φίλε,
1: γίνεται
0: σωστή δουλειά, έτσι.
1: Να σου πω κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και τους έδωσα συγχαρητήρια. Εγώ τελειώνω 5 η ώρα από εδώ. Και πήγα στην πλατεία της Νέας Μύρνης, στην τράπεζα, την Εθνική.
0: Ναι.
1: Γιατί, να πάρω χρήματα που χρειαζόμουν. Και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με σταμάτησε μπλόκο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, φυσήξτε εδώ. Λέω, έχετε πιει κάτι? Λέω, όχι, τίποτα δεν έχω πιει, από τη δουλειά έρχομαι. Μου λέει, φυσήξτε εδώ, με διώξανε. Λέω, παιδιά, συγχαρητήρια. Θα το αναφέρω από την εκπομπή αύριο. Ότι είναι 5 και 4 το πρωί, κάνανε αλκοτέστ.
0: 24 ώρες το 24
1: ώρα. Μπράβο, καλά ξέρω.
0: Εμένα με σταματήσαν στην Αρσούπολη, μέσα σε μια πλατεία. Που εκεί, ρε φίλε, δηλαδή δεν το περιμένει. Κι όμως με σταματήσαν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, κάνουν πολύ σωστή δουλειά. Ναι, για να ησυχάσουμε από τα ανήσυχα τα βραδινά, λίγο.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά τώρα με το όριο ταχύτητας και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Δεν μπορεί βέβαια να δουλεύουν και κάμερες και να έχουν και υπερβολικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται κάθε οδηγός δηλαδή να έχει ένα αστυνομικό πάνω από την κεφάλι για να οδηγήσει. Αυτά μάλλον.
1: Στην Αυστραλία πιάσανε στο Σίδνεϊ όταν ήμουνα έναν Έλληνα με μια Μαζεράτη, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο αμάξι. Ναι. Ο οποίος πήγαινε με 270 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο που επιτρεπότανε μέχρι 80.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν του κάναν τίποτα εκείνη την ώρα. Για να μην κινδυνεύσουν άλλοι, παρασηκώθηκε το ελικόπτερο και τον ακολούθησε από πάνω. Έφτασε στο σπίτι του, παρκάρισε, κατέβηκε το ελικόπτερο, κατεβήκαν οι αστυνόμοι, τον πήραν με χειροπέδες. Τον πήγανε στον εισαγγελέα επιτόπου.
0: Τους παίρνουν και τα αυτοκίνητα.
1: Περίμενα να τελειώσω. Του πήρανε το δίπλωμα για 5 χρόνια, το δίπλωμα. Δεν ξέρω για το αυτοκίνητο. Του πήραν το δίπλωμα για 5 χρόνια. Ο δικηγόρος τον συμβούλεψε να πάει στο εφετείο. Πήγε στο εφετείο και το εφετείο του πήρε το δίπλωμα για 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Δεν μασάνε. Αν σε πιάσουν έξω από σχολείο να πηγαίνεις με 15 χιλιόμετρα, την έβαψες.
0: Το λέει ο κώδικας, ότι όπου δεν υπάρχει διάδρομα σε σχολεία και αυτά, και όπου δεν υπάρχει διάδρομα στην μέση, όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Το λέει καθαρά ο κώδικας, ναι.
1: Και ποιος διαβάζει τον κώδικα?
0: Βέβαια, δεν γίνεται. Μιας και ανέφερες τώρα για την Αυστραλία, παίρνει και ένας πατριώτης μου από το Αίγιο τηλέφωνο μερικές ώρες, να έχεις υπόψη σου ότι είναι ο τρίτος Αυστραλός που μου το είπε σήμερα, ότι στην η Αυστραλία έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα.
1: Αφού αφήσανε τα σύνορα ανοιχτά οι δικαιωματιστές και πλακώσανε από όλα τα μέρη του κόσμου. Στην Αυστραλία δεν ήταν έτσι κάποτε.
0: Όχι, με το. Ναι, όχι, όχι, δεν ήταν, ναι. Και τους βάζουν και τους βγάζουν αμέσως, λέει, τους κρατάνε καθόλου μέσα. Εάν λέει δεν έχει κάνει ληστεία μέχρι 10.000 δολάρια, δεν ξέρω πόσα, και δεν έχει κλέψει, τον αφήνουν ελεύθερο. Δηλαδή, άμα με ρίξει εμένα κάτω και μου πάρει 200 δολάρια που έχω στην τσέπη μου, το πάνω στην αστυνομία και του λένε γεια σου. Καλά έκανες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Επίσης, όλοι που πλακώνουν χωρίς χαρτιά, τους πάνε σε ένα νησί και τους αφήνουν εκεί μέχρι να γίνουν οι διαπιστεύσεις οι διάφορες για να δουν αν πράγματι μπορούν να τους κάνουν δεκτούς στη χώρα. Ενώ εμείς τους αμολάμε στην πλατεία Ομονίας.
0: Ναι, ναι, Άγιο Παντελεήμονα. Ναι,
1: ναι, μόνο.
0: Όλοι, πώς λένε, κουτσί στραβίζει στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα, ο
1: Γεια σου, Λελουκά. Ευχαριστώ που σε άκουσα.
0: Καλά, Θεός, και σε ακούμε ανελιπώς.
1: Φιλιά πολλά. Καλή δύναμη.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 3 και 4 κοντεύει από ό,τι βλέπω στο ρολόι και είναι το 211 10 80 880 και ο κύριος Δημήτρης από Τουγκίζη. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα και Τσίλιμι, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαι, ναι, εσύ?
1: Πάνε καλά, και εγώ καλά.
0: Λίγο πιο, περίμενε, μου κάνει νόημα ο Ηλίας, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και πιο δυνατά.
1: Ναι, τώρα με ακούς τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Άκουσα τον κύριο Βασίλη, το δικαστικό,
0: ναι,
1: και σκέφτηκα να του πω μια πρόταση, έτσι, φιλική.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μάλλον ο Αριστοτέλης έλεγε ότι κάπου φιλία υπάρχει όταν υπάρχει, ας πούμε, ισοτιμία στο συναίσθημα. Δεν ξέρω αν το... αν σου αρέσει αυτή η πρόταση.
0: Μ' αρέσει, ναι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι.
1: Η ισοτιμία δεν είχε ο φίλος του, ας πούμε, που δεν του έφτιαξε τη τηλεόραση.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ας πούμε, αυτός από συναισθήματα μειονεκτικότητας, από κακία, του συμπεριφέρθηκε έτσι. Λοιπόν, μάλλον θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε, αν δεν υπάρχει ισοτιμία, ας πούμε, το συναίσθημα, να μην ξανοιγόμαστε.
0: Να μην?
1: Λοιπόν, να μην ξανοιγόμαστε σε πιο έτσι, κοντινή σχέση, πιο φιλική σχέση. Γιατί οι άνθρωποι, επειδή όλοι δεν έχουν πάρει γάλα από τη μητέρα τους, δεν έχουν νιώσει ασφάλεια, κάπου, ας πούμε, αυτό τους εμποδίζει να είναι ελεύθεροι. Και συνήθως, ας πούμε, έχουν συναισθήματα μειονεκτικότητας και επειδή, ας πούμε, ο καλύτερος, ας πούμε, ψυχαναλυτής, κάποιος Δρακουλίδης, μαθητής του Φρόιτ, εχώρησε, ας πούμε, τους ανθρώπους σε αντιδραστικούς και συντριπτικούς.

0: οπότε να υπερβεί καλό που επέμπελε ο Έρικ Φρόμ, ας πούμε, τον οποίο τον αγαπάει και πάρα πολύ η κυρία Θηλά, που είναι στην ιστορία της τέχνης. Έλεγε το εξής: η ανθρωπότητα κάπου θα υπερισχύσει το καλό, διότι με το καλό λέει λειτουργεί καλύτερα, ρολάρε καλύτερα η καρδιά του ανθρώπου. Μακάρι να υπερισχύσει αυτό το πράγμα. Μακάρι. Και πίστευε ο ίδιος, ας πούμε, ότι ο σοσιαλισμός είναι η λύση.
1: Είναι.
0: Ο σοσιαλισμός είναι η λύση για να ζήσουν οι άνθρωποι πιο καλύτερα, να πούμε.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, ανθρωπιστικοί οι επιστήμονες αυτοί, οι οποίοι έχουν περιθωριοποιηθεί, δεν θα έπρεπε, και έχουν περιθωριοποιηθεί και από εμάς, από το λαό. Πρέπει να τους αγαπήσουμε και να ενδιαφερθούμε, διότι λένε ωραία πράγματα και κάπου, ας πούμε, είναι και η μόνη λύση, η μόνη διέξοδος, ας πούμε. Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε, φίλε.
1: Και εγώ, Δημήτρη μου.
0: Το περιστεράκι το τάισα, να πούμε, το έχω αδυναμία. Έχει μπει στην καρδιά μου.
1: Σε αναγνωρίζει, Σε αναγνωρίζει.
0: Όταν ανοίγω το αυτό, μετά να πω ότι χορεύει. Και το καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε. Κυνηγάω τα άλλα, μάχεται, μου αρέσει η μαχητικότητά του. Πολεμάει, να πούμε, για να μην του φάνε τα άλλα το φαγητό, αλλά στο τζαρτζάρι μα χάνει, γιατί έχει ένα πόδι. Και την πατάει από τα άλλα που είναι πιο άγρια, να πούμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε
1: φιλό. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Να είστε όλοι σας καλά και ο Θεός να δίνει σε όλους μας δύναμη, ώστε να πηγαίνουμε καλά, να πούμε, και ειδικά στους ανθρώπους που είναι σε μια εξουσία που βοηθάνε το λαό, όπως είστε εσείς. Σας φιλώ, γεια.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Να είσαι καλά, γεια.

0: 3 και 27 πρώτα λεπτά, υπενθυμίζω το ερώτημα πριν πάμε στην επόμενη γραμμή. Εάν μπορούσατε να αλλάξετε μια απόφαση που πήρατε κάποτε στη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή? 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την, νυχτοπούλη μου.
1: Ναι, εγώ κοιμάμαι, ξυπνάω, είμαι έτσι, κάθε τόσο με πιάνει νύστα. Όταν λέω κάθε τόσο, σε φυσιολογικά όρια, πλαίσια. Αλλά κοιμάμαι για λίγο και μετά ξυπνάω και γι' αυτό την είχα πατήσει και χτες το βράδυ. Άκουσα εκείνο τον κύριο Νίκο.
0: Ναι.
1: Εγώ εντωμεταξύ νόμιζα ότι είχατε φύγει για διακοπές.
0: Όχι.
1: Γιατί είχα καταλάβει ότι θα φεύγατε Ιούλιο.
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Α, τέλος.
0: Μόνο, τα ραδιόφωνα κλείνουν τον Αύγουστο.
1: Ναι, εγώ άκουσα το Ιούλιο χωρίς το τέλος.
0: Ναι.
1: Και ακούγοντας εχθές αυτό τον κύριο Νίκο, κατάλαβα ότι ήσασταν εδώ, ήταν ζωντανή η εκπομπή,
0: ζωντανή,
1: γιατί νόμιζα ότι ήταν σε κονσέρβα.
0: Όχι, όχι. Τον
1: Αύγουστο. Και επειδή με εντυπωσίασε ο τρόπος που μιλάει και αυτά που έλεγε, τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να τον ξαναφέρω.
0: Όποτε παίρνει θα τον ακούς.
1: Ναι,
0: δεν τον...
1: Και αν ήθελε, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε, γιατί με ενδιαφέραν πάρα πολύ αυτά που είπε.
0: Άμα ξαναπάρει θα το πω.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πήρα να σας να αναγγείλω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι εχθές κηδέψαμε ένα πολύ μεγάλο Έλληνα, το Γεώργιο Σπάρταχο Πατεράκη, μόλις 61 ετών, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα, πώς το λένε, που βγάζει βίντεο, πώς το λένε αυτό, τώρα δεν μου έρχεται τώρα οι λέξεις, και αυτά τα βίντεο είναι με αρχαία ελληνική γραμματεία. Παίρνει καθηγητά συνήθως.
0: Τι παίρνει?
1: Χρησιμοποιούσε τουλάχιστον καθηγητάς οι οποίοι ανέλυαν την ελληνική γραμματεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αυτά σε βίντεο στο YouTube, το λέγεται το κανάλι του Φρικτορίες.
0: Να, μάλιστα, το έχω δει.
1: Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς αυτός πέθανε ο άνθρωπος. Οι γονείς του ήταν εκεί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και δυστυχώς χάσαμε. Εγώ συγκεκριμένα αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρώ εθνικό ευεργέτη. Τέτοιοι άνθρωποι είναι που δίνουν στους Έλληνες το πολυτιμότερο αγαθό και το δίνουν δωρεάν. Για μένα αυτοί είναι οι ευεργέτες, όχι οι άλλοι που σε εκδέρνουν στις φορολογίες.
0: Σωστά.
1: Και όπως έλεγε ο κύριος Νίκος εχθές, από πού παντλούν αυτό το δικαίωμα να μας γδέρνουν εμάς και να μας ξεπουλάνε τη χώρα μας? Από πού το αντλούν? Ποιος τους
0: τόλωσε? Από την ανοχή μας.
1: Ναι, ανοχή μας, γιατί δεν έχει ενημερωθεί. Δηλαδή αυτοί διαπράττουν το μέγιστο έγκλημα που μπορεί να κάνει ανθρώπινο όν, να σκοτώνει ανθρώπους. Και τους σκοτώνει από την παιδεία. Σκοτώνει τους γονείς που δεν μπορούν να έχουν χρόνο για τα παιδιά τους. Από τη φορολογία τη βαρύτατη. Για να κλέβουν αυτοί και οι τράπεζες. Αυτοί είναι.
0: Μάλιστα.

0: μπαίνει μέσα. Είναι καθαρά εμπρισμός και καθαρά θέλουν να το ξεπουλήσουν και αυτό. Κάποιο γεράκι, κοράκι, πώς θα λένε αυτά, το βάλε στο μάτι να το αρπάξουν και αυτό. Όλα τα πάντα να τα αρπάξουν. Αλλά αυτό που θα γίνει, που πρέπει να γίνει, είναι μια εθνική κυβέρνηση να προκύψει, η οποία όλα αυτά όλες αυτές τις παραχωρήσεις που έχουν κάνει είτε η κρατική είτε η εκκλησιαστική προς τρίτους, περιουσίες δηλαδή που έχει αφήσει ο ελληνικός λαός είτε στο που ανήκουν στον ελληνικό λαό, αυτά με ένα νόμο κατάσχονται. Επιστρέφονται πίσω ως παρανόμος, γιατί το Σύνταγμα ούτως ή άλλως τα απαγορεύει. Mm-hmm. Ελληνικές εκτάσεις να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά στα συμφέροντα του κάθε πορνόγερου. Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και όλοι εκεί να στοχεύουμε. Να μην, αυτά τα κόμματα όλα είναι τελειωμένα. Πρέπει να εξαφανιστούν. Και βεβαίως να υπάρχει το θέμα του δημοψηφίσματος. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις, είτε τέτοιους νόμους, είτε και για φορολογίες, χωρίς την έγκριση του λαού. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μας παίρνουν το μισό χρόνο της ζωής μας να πληρώνουμε φόρους για να τρώνε και να πίνουν όλα τα καθάρματα της συμφιλίου. Γιατί? Ποιος τους έδωσε, όπως έλεγε και αυτός ο κύριος Νίκος, ποιος τους, από πού αντλούν αυτό το δικαίωμα? Τι είμαστε εμείς δηλαδή? Δεν έχουμε δικαιώματα να ζήσουμε σαν άνθρωποι, να τα παιδιά μας να μάθουν μουσική, να μάθουν, τι να καθιερώσουμε την αρχαία ελληνική παιδεία που έβγαζε ανθρώπους ισορροπημένους. Και πολεμιστές, αλλά και άνθρωποι, και καλλιτέχνες, και επιστήμονες. Εγώ αυτά πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν δεν γίνουμε άνθρωποι, ας πούμε, να αυτοελέγχουμε, αυτοελεγχόμεθα, από εκεί πρέπει να σταματήσει το κακό. Δεν χρειάζεται δηλαδή, στη δικαιοσύνη πρέπει να καταλήγουν σοβαρότερα. Μόνοι μας πρέπει να ελεγχόμεθα. Παίρνουν αυτοκίνητο, τους λες, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, ψηφίστηκε νόμος, μέσα στην πόλη να μην πηγαίνεις παραπάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Και σου λέει και γελάνε, νομίζουν ότι τους λες βλακίες.
1: Mm. Μάλιστα, Κέτη μου.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα και ένα χαιρετισμό σε όλους τους εδώ.
1: Και μόλις πάρει ο Νικόλαος θα του πω ότι
0: θέλω να κουβεντιάσουμε.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Κέτη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1, 2 11 10 80 8 80. Κυρία Ευτυχία από το Νέο Ψυχικό.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου κυρία Ευτυχία.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Είμαι η γιαγιά σας, είχα ξαναπάρει μια φορά.
0: Σας θυμάμαι.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Πάντα καλά. Θέλω μια συμβουλή, αν μπορείτε να μου πείτε.
0: Παρακαλώ κύριε.
1: Και ξέρετε, όταν χείρεπτα είναι 35
0: μου κάντε μου ένα λεπτό κυρία Ευτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Απομακρύνετε λίγο το ακουστικό από το στόμα γιατί χτυπάνε τα χιλιόφωνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, λίγο.
1: Εκεί είναι καλά.
0: Ναι, καλύτερα. Παρακαλώ, πείτε μου τώρα.
1: Όταν χείρεψα, ήμουν 35 χρονών.
0: Ναι.
1: Με δύο μικρά παιδάκια. Η περιουσία που χτίζαμε τότε με τον άντρα μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Έπρεπε να πάρω εγώ 1,8. Λέω τι να το κάνω το 1,8. Το έγραψα, το άφησα στα δύο μου παιδιά. Τώρα εγώ, αυτό δεν ξέρω.
0: Τι?
1: Ναι, ο γιος μου έφυγε 40 χρονών, άφησε δύο κοριτσάκια. Mm-hmm. Η κόρη μου παντρεύτηκε δύο φορές, έχει τρία παλικάρια. Είμαι μόνη μου. Παίρνω μία σύνταξη από τον άντρα μου πολιτικών μηχανικών. Ξέρετε πού ζω? Ζω στην Ταράτσα, σε μία αποθηκούλα, με μία βρύση απ' έξω από την Ταράτσα. Μία λεκάνη μου βάλανε και ένα μικρό ψυγείο και ένα μικρό και μία λιγόνο καρσέλα. Αυτά είναι όλα, και αν τους είδατε κάποιον. Και σκέφτηκα, ναι, είμαι όμως 94 χρόνων τώρα, να φύγω και να πάω να μείνω, έτσι κι αλλιώς είμαι μόνη μου.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πάτε να... πού?
1: Να πάω στην πατρίδα μου, στην Καρδίτσα, να φύγω από εκεί. Που είναι και οι γονείς μου, να πάω στα αδέλφια μου. Δεν είχε κανείς από όλη την οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, είχε σπουδάσει στο Παρίσι, ήρθε στην Αθήνα 1925. Ξαναπαντρεύτηκε. Τέλος, ήμασταν 6 αδέλφια, δεν είχε κανένας. Έχουν τα παιδιά τους. Είναι όλα σπουδασμένα, μεγάλη και τρανή.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν υπάρχω.
0: Εσείς κυρία Ευτυχία μου.
1: Ήμουνα να τους εξυπηρετώ στις εορτές, στις κουζίνες τους, σε όλα.
0: Εσείς αν
1: δεν
0: θα πάτε πίσω...
1: Δεν καθόλου. Ναι. Μου λέγανε έκανα.
0: Μπορείτε να τώρα... με ακούσετε λίγο, μπορείτε λίγο να με ακούσετε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Για να πάτε στην Καρδίτσα που λέτε... Πού θα μείνετε εκεί, έχετε σπίτι?
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Να μείνω.
0: Ναι, αλλά με τι λεφτά θα το πληρώνετε?
1: Από τη σύνταξή μου είναι 4 κατοστάρικα.
0: Μα με 4.
1: Και θυμάμαι η μανούλα μου, θεός χωρέστε, έδωσε κάτι λεφτά και έγινε το 69 για πρώτη φορά επικουρικό το ταμείο και ήρθε ο κύριος που ήταν διευθυντής τότε στο ταμείο μας και λέει κυρία Όλγα, αν έχετε να βοηθήσετε την κόρη σας, κάνουμε επικουρικό να δώσετε, θα έχει σχεδόν άλλα 200 ευρώ. Ναι. Και παίρνω τώρα 200 και 400, 600. Mm. Άμα δώσω τα 200 και πόσο να είναι το φως. Τι πίστευτε, λέω, είμαι μονοχούλα μου, δεν έχω κανένα. Να φύγω και να...
0: Εν τω μεταξύ, δεν άκουσα.
1: Να φύγω και να πάω. Και να φύγω στα χώματά μου. Mm. Δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Κοιτάξτε, αν αυτό... Συγγνώμη. Εάν αυτό που προτείνετε... Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά πρέπει να το σκεφτείτε πρώτα. Δεν έχετε καμία σχέση με την κόρη σας.
1: Η κόρη μου μένει στην Άνδρο. Τα παιδιά της είναι μεγάλα.
0: Ωραία. Το οίκημα στο οποίο σας έχουν δώσει την Παράγκα στην Ταράτσα. Σε ποιον Ταράτσα ανήκει?
1: Είναι το σπίτι που η πρίκα μου που με έδωσαν τα αδέλφια μου ήταν μεγαλογιατρή.
0: Σύμφωνη.
1: Ο πατέρας μου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων.
0: Εσείς, ένα λεπτό κυρία Ευτυχία μου, τα
1: είπατε. Από πολύ μεγάλη οικογένεια. Ωραία. Και πολύ γνωστή και τα κρύβω όλα από το περιβάλλον μου.
0: Κυρία Ευτυχία. Κυρία Ευτυχία.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Δώστε μου λίγη προσοχή, μη μου επαναλάβετε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτό το 1/8 που λέτε παραιτηθήκατε από αυτό.
1: Παραιτήθηκα, με βάλανε. Τα αδέρφια μου ζούσανε τότε. Τι να το κάνεις εσύ? Τι να το κάνεις? Γιατί είναι τόσο εκεί. 1/8 στον πρώτο όροφο, 1/8 στο δεύτερο όροφο. Ναι. Έδωσαν 1/8 στην κόρη μου, 1/8 στο γιο μου. Αυτοί τα έδωσαν στα παιδιά τους. Η πρώτα του γιού μου τα πουλήσανε. Η κόρη μου πούλησε. Έχει τακτοποιήσει τα παιδιά της. Δεν έχω ούτε ένα ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω να πας στον τόπο σου, κυρία Στυχία.
1: Εγώ αυτό λέω. Είτε αλλιώς είμαι μόνη μου.
0: Ναι, μα στον τόπο σου δεν θα είσαι μόνη σου.
1: Όχι,
0: στην επαρχία είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Δεν θα είμαι μόνη μου. Εκεί είναι το πατρικό μου σπίτι.
0: Ναι, αλλά η δική σου...
1: μεγάλος, πέντε
0: παιδιά. Κυρία Ευτυχία, δεν μου είπατε τώρα μόλις ότι έχουν φύγει όλοι από τη ζωή?
1: Αδέρφια μου. Αυτοί είναι...
0: Ναι, τα αδέρφια σου.
1: Έχουν φύγει απογόνους.
0: Ναι, και πώς, έχεις εσύ σχέση με τους απογόνους?
1: Βεβαίως. Αυτοί με παίρνουν από την καρπή τους και τον κάθε μέρα.
0: Τότε πήγαινε εκεί. Αύριο κιόλας.
1: Αυτό σκέφτηκα.
0: Νομίζω αύριο κιόλας εγώ θα πήγαινα.
1: Ναι.
0: Γιατί να ταλαιπωρείς εδώ πέρα? Και δεν μου λες κάτι, όταν κάνει ζέστη, έχεις air condition μες στην καλύβα?
1: Τίποτα δεν έχω. Άμα μου κόστη τεράστια να πάρω λίγο νεράκι, δεν βλέπω και καλά τώρα. Δυσκολεύομαι πολύ, δεν μπορώ να μαγειρέψω. Το μόνο παρακαλώ. Και μου φέρνουν λίγο ριζόφυλλο, λίγο γάλα. Οπότε για ποιο λόγο να τα διαφορούμε τόσο πολύ?
0: Ναι, αγάπη μου,
1: να νιώθω,
0: ναι,
1: τόση υπερηφρόνηση.
0: Συμφωνώ.
1: Μια ζωή έδινα, έδινα.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, Ευτυχία μου καλή. Αλλά λέω να φύγεις να πας στην Καρδίτσα.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Εντάξει. Ορίστε.
1: Η κόρη μου με παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα, είσαι καλά, καλά παιδί μου. Το κλείνει. Αυτό είναι όλο, όλο. Άλυξη. Περιμένει πότε να φύγω. Γιατί άδειασε την αποθήκη και έχει τα χαλιά της στη σκάλα. Και γιατί να ακούω αυτό το πράγμα?
0: Πώς μπορείς μέσα στη ζέστη αυτή?
1: Μιλώνω και την πόρτα της σιδερένια που βγαίνει στην Ταράτσα. Μην ανέβει κανείς. Άμα πεθάνω, δεν θα με πάρουν και είδηση.
0: Ναι,
1: δεν
0: μα, ναι,
1: μπορώ να ανοίξω την πόρτα, να φύγω, να πάω κάπου.
0: Ευτυχία μου καλή, πήγαινε στην Καρδίτσα. Πάρε το λεωφορείο της γραμμής και πήγαινε στην Καρδίτσα.
1: Ναι, θα τα αφήσω όλα όπως είναι.
0: Εντάξει, θα πάρεις ένα... Όχι, θα πάρεις ένα σακίδιο με μερικά πράγματα πρώτης ανάγκης, μερικά ρούχα, εσώρουχα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις και τα παπούτσια, θα πάρεις μία-δυο τσαντούλες μαζί σου. Θα πάρεις μια βαθιά αναπνοή, θα τα βροντίξεις όλα πίσω σου και θα φύγεις.
1: Είτε αλλιώς, είναι τέλειος μόνη μου.
0: Ναι, μανάρι μου, το κατάλαβα.
1: Για λόγο να ταλαιπωρούμε? Να πάω να αφήσω τα κόκκαλά μου στην πατρίδα μου.
0: Να, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Συγγνώμη που σας ενόχλησα.
0: Δεν με ενόχλησες, Ευτυχία μου.
1: Είναι τόσο συνάχωρο θέμα, αλλά δεν είχα κάπου να ακούσω μια φωνή.
0: Καρδούλα μου, δεν με ενόχλησες καθόλου, ίσα ίσα.
1: Σας αγαπώ.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Είμαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα καλά του Θεού να έχετε.
0: Και εσύ να κάνεις ό,τι μπορείς για να γίνει καλύτερη ζωή σου, ευτυχία μου. Γιατί από ό,τι ακούω, το μυαλό σου είναι ξηράφι.
1: Δηλαδή... δεν έχω κάτι.
0: Μα αυτό σου λέω, καρδούλα μου.
1: Το μόνο που έχω πολύ μεγάλο καταράκτη, πώς μου το πει ο γιατρός.
0: Καταράκτη.
1: Καταστροφή το πιστήριο. Νευρικού.
0: Ότι οπτικού νεύρου.
1: Οπτικού νεύρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου είναι. Αυτό εξυπηρετούμε. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Με τη σύνταξή μου μου φτάνουν και περισσεύουν.
0: Ναι, μωρέ, ευτυχία μου. Πήγαινε. Πήγαινε, μην ξαναπείς τη λέξη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Μην ξαναπείς συγγνώμη. Μην ξαναπείς.
1: Χρόνια σας ακούω.
0: Ναι, καρδούλα μου.
1: Σας πήρα και σας στενοχώρησε. Και
0: δεν με στενοχώρησε, εσύ ίσα ίσα.
1: Σαν παλικάρι δικό μου, σαν παιδί μου.
0: Ευχαριστώ,
1: σαν
0: τιμή.
1: Σαν παιδί μου, σαν εγγόνι μου σας μίλησα.
0: Ευχαριστώ
1: για
0: πολύ.
1: Για να πω και να πάρω μια γνώμη.
0: Να πας στην καρδίτσα, αυτό
1: σας
0: έχω να πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να με ξαναπέρνεις όποτε θέλεις, ναι.
1: Ορίστε.
0: Να με ξαναπέρνεις όποτε θέλεις, λέω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή του Θεού να έχετε.
0: Φιλώ το χέρι σου, ευτυχία.
1: Εγώ σε φιλώ, ψυχούλα μου γραμμένη. Ο Θεός με σε ευλογεί πάντα.
0: Ευχαριστώ, αγάπη μου, για χαρά.
1: Λύσε σήμερα.
0: Το καλό.
1: Και ευχαριστώ για την αγάπη σας.
0: Στο καλό να πας.
1: Καλημέρα σας.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ευτυχία από το Χολαργό, από το Νέο Ψυχικό, που μιλάγαμε πριν από λίγο, πήρα το τηλέφωνο από την Σταυρούλα και θα σε πάρω αύριο να συνεννοηθούμε για κάποια πράγματα. Ναι, υπολόγισε γύρω στο απόγευμα. Έτσι, γιατί μπορεί να με πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσω μετά τη μία. Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω αν πριν από χρόνια ή μετά το θάνατό μου, θα έρθει αυτό το γράμμα που θα επιτείνει ακόμα πιο πολύ τη σύγχυση. Και αλήθεια, ποιος μας διώχνει από ηλικία σε ηλικία? Η βροχή σταμάτησε. Τα δέντρα στάζουν μοναξιά. Όνειρα της νεότητός μου που δεν πραγματοποιηθήκατε και με συντροφεύετε ακόμα. Και οι φίλοι μας δεν πέθαναν, απλώς τώρα κατοικούν στο φθινόπωρο. Η θλίψη μιας μικρής Μαρίας που έφυγε νωρίς. Η θλίψη μιας Μητρόπολης που θα ήθελε να είναι χελιδονοφωλιά. Οι αργυραμοιβοί νοθεύουνε το χρυσάφι της μέρας. Οι μεθυσμένοι τρικλίζουν σηκώνοντας τόσους τόμους δυστυχίας. Και ο παιδικά βλέφαρα που πεταρίζεται άξαφνα στον ύπνο, σαν να σας άγγιξαν οι θύελες, αυτές που έρχονται από το μέλλον βιαστικά. Κάποιοι στέκονταν πλάι στο κυκλίδωμα, δεν φαίνονταν τα πρόσωπά τους, μα οι χειρονομίες τους ακαθόριστες σαν να υποδηλώναν και κάτι άλλο. Ω φιλίες με πράγματα σκοτεινά και το παλιό φθαρμένο παλτό της Μαρίας με τα ξέφτια του μεγάλα σαν ορτασίες. Το σπίτι μισοφωτισμένο. Οι πιο αληθινές ιστορίες είναι αυτές που δεν τις θυμάται κανείς. Πράγματα ασήμαντα που μόλις τα προσέξαμε και γρήγορα τα ξεχάσαμε. Η μυρωδιά ενός μουσκεμένου κήπου, το βλέμμα ενός περαστικού, μια ραγισμένη φωνή γυναίκας από κάποιο παράθυρο. Τα ξεχάσαμε. Αλλά κάποτε θα τα θυμηθούμε και θα νιώσουμε σαν να εγκαταλείψαμε εκεί, στη μέση του δρόμου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αλλά τώρα τι μπορώ να κάνω? Τουλάχιστον ας παραδεχτώ την ηλικία μου. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω?
3: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμών κιόλας. Τέλος πάντων, μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Πριν από λίγο η κυρία Κέτη από την Κυψέλη, η οποία ελπίζω να ακούει ακόμα, έπλεκε το εγκόμιο ενός χθεσινού συνομιλητή μας, που το όνομά του είναι Νίκος και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, αγαπητέ Νικόλα, ακούς, αλλά θα σου μιλήσω σε λίγο, ζήτησε, εάν είναι εύκολο, να έχει μια κουβέντα μαζί σου κάποια στιγμή, και ότι είπε, δήλωσε, αν άκουγες έχει καλός, πόσο πολύ την εντυπωσίασαν τα πράγματα που έλεγες χθες. Η Θεσσαλονίκη ακούει μέσα από τον Status FM 107,7 και εμείς ακούμε τον Νίκο. Γεια σου Νικόλα.
5: Γεια σου μάνα.
3: Καλώς τον.
5: Την άκουσα την κυρία Κέτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται πως αν θέλει να μιλήσουμε, χαρά μου θα είναι.
3: Ωραία, θα της δώσω το τηλέφωνο σου εγώ.
5: Ωραία, ναι. Τώρα είμαι λίγο κάπως, γιατί είμαι που ήμουν κάπως ευσυγκίνητος, ας πούμε. Άκουσα και την κυρία Ευτυχία.
3: Ναι ρε παιδί μου, μπορείς να με εξηγήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς είναι δυνατόν συγγενικά της πρόσωπα να την έχουν σε ένα δώμα χωρίς μπάνιο, είδες τι είπε, μια λεκάνη έχει και παίρνει νερό και χωρίς air condition, μέσα στη ζέστη.
5: Εμένα ξέρεις την... Συγγνώμη.
3: 95 χρονόρεση.
5: Το άκουσα. Αυτό που... Συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Σε καταλαβαίνω κι εγώ, με το ζόρι κρατιόμουν πριν.
5: Αυτό που με τάραξε πιο πολύ ήταν που είπε ότι δεν είχε έναν άνθρωπο να μιλήσει, να πει μια κουβέντα.
3: Ναι. Τρομερό. Είναι τρομερό αυτό. Πού μπορεί να καταλήξει η ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε.
5: Κοίταξε, εύχομαι να τη βοηθήσει και η κουβέντα που θα κάνετε αύριο. Και να πάρει την απόφαση να πάει στην επαρχία. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσει πολύ καλύτερα από ό,τι παίρνει εκεί. Και καλά της είπες, στη θέση σας θα έφευγα αύριο.
3: Ναι, πολύ καλά της. Να σου πω κάτι. Εάν μου πει ότι θέλει να πάει στην Καρδίτσα, θα κανονίσω να φύγει Παρασκευή, να μπορώ να την πάω εγώ με το αυτοκίνητό μου.
5: Ναι,
3: ώστε να πάρει μερικά πράγματα μαζί της.
5: Ναι.
3: Κατάλαβες, αυτό θέλω να της πω αύριο.
5: Ναι.
3: Να συνεννοηθεί με αυτούς που θα την περιμένουν εκεί πέρα. Και να τους πει ότι θα με φέρει ένας παραλίγο εγγονός μου. Ξέρεις, εξαγχιστίας που λένε.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Μπράβο. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
3: Ναι. Και επίσης, αυτό που λέει ότι έχει εξασθενημένο οπτικό νεύρο, από τη στιγμή που βλέπει ακόμα, δεν έχει οχράκι λίδα.
5: Ναι.
3: Και εγώ έχω τον καλύτερο οφθαλμίατρο που έχει η Ευρώπη.
5: Ωραία.
3: Λοιπόν, θα την πάω σε αυτόν. Δηλαδή θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο το πρωί και θα τον πάω σε αυτόν. Δεν είναι, δηλαδή, έχω... Η Σταυρούλα χτύπαγε τους τοίχους μέσα στο τέτοιο που... Έχει και μια τρομερή ευαισθησία με τη μητέρα που έχασε πριν από 2 χρόνια, πόσα είναι. Και έχει μια ευαισθησία απέναντι στις φωνές αυτές.
5: Ναι. Και ήταν και πολύ καλή, παιδί μου. Ήταν, δηλαδή, σπάει στην καρδιά της που μιλούσε.
3: Ναι, βέβαια.
5: Εγώ ήθελα να σου απαντήσω στο θέμα που έχεις βάλει. Παρότι πρώτη μου σκέψη ήταν να μην πάρω καθόλου. Να μην μιλήσω γι' αυτά. Αλλά λέω εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Είναι και αργά τώρα, σιγά. Εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα που μετανιώνω. Και δεν ξέρω τι από όλα μετανιώνω περισσότερο. Θα τα πάρω με τη σειρά τη χρονολογική. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μετανιώνω είναι ότι δεν δραπέτευσε από το σπίτι και από το σχολείο βέβαια. Όσο ήταν καιρός, δηλαδή όταν αρχίσα τα τραγούδα στο σπίτι που μεγάλωσα, ξέρω εγώ, στα 13-14. Παρότι το σκεφτόμουν, αλλά δεν είχα και πού να πάω εδώ τα λέμε. Γιατί δεν είχαμε επαφές με συγγενείς πολλές. Δεν υπήρχαν πολλές επαφές και εγώ ήμουν και κάπως λίγο σαν υπνοτισμένος εκεί. Τέλος πάντων, το έχω μετανιώσει αυτό το πράγμα. Που δεν έφυγα. Και από το σχολείο, γιατί ήταν από ένα σημείο και μετά ήταν για μένα πάρα πολύ βαρετό. Δηλαδή στο δημοτικό είχα την τύχη να. Στο είχα πει και την άλλη φορά νομίζω. Είχα κληρωθεί στη Μαράζλου Παιδευτική Ακαδημία που ήταν δημόσιο, ας πούμε. Απλά ήταν. Και περνούσα πολύ ωραία εκεί πέρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον το μάθημα γιατί δεν ήταν αντισυμβατικό. Και μετά όταν τελείωσε το δημοτικό, ας πούμε, και χωρίστηκα και από τους φίλους μου εκεί. Και πήγα γυμνάσιο και λίγο και μετά. Από ένα σημείο και μετά βαριόμουν τρελά. Δεν θεωρούσα ότι ήταν σαν να πηγαίνω στο κάτεργο. Αφού μια δασκάλα του είχε δει, μια καθηγήτρια του είχε δει αυτό. Και το είχε πει, δηλαδή μου λέει, είσαι σαν φυλακισμένος εδώ πέρα. Και όντως έτσι ένιωθα, αλλά δεν βρήκα το κουράγιο. Μόνο στην τρίτη ηλικία που σταμάτησα να πηγαίνω. Τα είχα φτιάξει μια κοπέλα εκεί. Στο πρώτο τρίμηνο μετά, όταν τα χαλάσαμε. Δεν ξαναπήγα στο σχολείο. Και πέρασα σαν κατοίκον διδαχτής, ας πούμε, καθώς όλα τα. Τέλος πάντων, μη λέω λεπτομέρειες. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μετένιωσα. Ότι δεν έφυγε. Και σε έμενα στον δρόμο, δηλαδή νομίζω καλύτερα θα είχα εξελιχθεί. Το δεύτερο είναι ότι δεν τελείωσα το πιάνο που ήμουν πάρα πολύ καλός. Το σταμάτησα εκεί στα 16 και δεν άντεχα, ας πούμε. Τα παράτησα όλα. Εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σίγουρα θα ήμουν επαγγελματία στο πιάνο, αν δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Μετά νιώσα που είχα πάει σε ένα στο Αμερικάνικο κολέγιο για να σπουδάσω οικονομικά και εκεί πάλι δεν τα τελείωσα γιατί δεν έκατσα 3-3,5 χρόνια, ας πούμε. Και δεν πήρα το πτυχίο τελικά. Πάλι θα είχε αλλάξει η ζωή μου, δηλαδή τουλάχιστον θα είχα ένα εισόδημα καλό και δεν θα είχα πολλές κοτούρες. Και ένα άλλο που μπορώ να πω ότι μετανιώνω είναι ότι έμπλεξα με τα social media, δηλαδή με το Facebook βασικά. Και όχι τόσο με το Twitter, έρχεται πολύ πολύ μετά. Τα οποία μου έχουν φάει πάρα πολύ χρόνο τη ζωή μου, δηλαδή ήταν. Μου κλέψανε χρόνια ολόκληρα. Το να διαβάζω άρθρα, να διαφωνώ, να τσακώνομαι. Όσο δίκιο, συνήθως είχα πάντα δίκιο, γιατί φρόντιζα εκεί όπου μιλούσα να ξέρω τι λέω. Έτσι, για πράγματα που δεν ήξερα δεν ασχολούμουν. Αλλά δεν κέρδισα κάτι, δηλαδή. Πες ότι από τις 100, ας πούμε, διαφωνίες, κέρδισα και τις 100. Okay. Ότι είχα σε όλες δίκιο. Και λοιπόν, άλλαξε κάτι στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει εδώ, δεν αλλάζει ο κόσμος έτσι. Εγώ κέρδισα κάτι. Όχι. Τίποτα. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να. Είναι σαν ναρκωτικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πεμπλακώ και να απεξαρτηθώ. Θυμάμαι οι καλύτερες και το θυμάται και τώρα πλέον πρώην κοπέλα μου ότι τις καλύτερες διακοπές είχαν περάσει πέρσι που πήγαμε στη Χαλκιδική και είχα ξεχάσει το κινητό εδώ στο σπίτι μου. Και ήμουν χωρίς κινητό. Δεν μπορούσα να μπω και δεν ήθελα κιόλας, δηλαδή δεν. Αν δεν έχω εγώ μια συσκευή δεν και έχω και κάτι να κάνω, ας πούμε, και να μιλήσω με ζωντανούς ανθρώπους, να σου το πω. Δεν μου λείπει αυτό το πράγμα. Καθόλου. Το θέμα είναι ότι όταν δεν έχω κάτι να κάνω, ενδιαφέρον, τότε μου με πιάνει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι πραγματικά ένας αναισθητισμός. Δηλαδή, ίσως να ήταν καλύτερα να είχα εθιστεί, ας πούμε, σε ναρκωτικά ή σε αλκοόλ ή σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα υπήρχε τρόπος να. Υπάρχει τρόπος να απεξαρτηθεί κανείς. δεν υπάρχει τρόπος, μόνο η δύναμη της θέλησης, την οποία δεν την έχω πια. Έτσι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δεν έχω... Δεν είναι, η θέλησή μου έχει διαβρωθεί, πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
3: Καταλαβαίνω.
5: Ναι. Τώρα νιώθω λίγο καλύτερα από το άπα, να σου πω την αλήθεια. Σαν να έφυγε λίγο ένα βάρος.
3: Μπράβο ρε φίλε.
5: Ναι. Επειδή είσαι εσύ, τώρα ήταν άλλος, δεν θα καθόμουν να το πω αυτό. Και δημόσια κιόλας, αλλά εντάξει.
3: Άλλωστε πρέπει να ξέρεις ότι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι, λίγος πολύ, τα ανθρώπινα είναι κοινά με μία έννοια.
5: Ναι.
3: Δεν λέω ότι όλοι έχουν ακριβώς κοπιαρισμένα βάσανα, copy-paste που λέει και ο άλλος.
5: Ναι,
3: αλλά λίγος πολύ τα ανθρώπινα όλοι τα καταλαβαίνουν και πολλές φορές από την αφήγηση ενός βγαίνει ένα μάθημα, ένα συμπέρασμα και για τους άλλους. Πώς γίνεται που καμιά φορά διαβάζεις ένα βιβλίο και πέφτεις σε μία πρόταση ή ένα ποίημα, ξέρω εγώ, του Ρίτσου και πέφτεις σε μία πρόταση και σε αναστατώνει πάρα πολύ και μπορεί να βάλεις τα κλάματα.
5: Άκου να δεις τώρα, τι μου θύμισες. Λοιπόν, και κατά σύμπτωση αυτό έγινε στις διακοπές που σου είπα πέρσι.
3: Ναι, τι.
5: Που δεν είχα το κινητό, με τη φράση που είπες τώρα. Είχα μαζί μου, το είχα δανειστεί από τη βιβλιοθήκη, μετά το πήρα και για δικό μου, το αγόρασα.
3: Ναι.
5: Από το βιβλιοπωλείο. Ένα βιβλίο ενός συγγραφέα που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι πολύ γνωστός. Ήταν και πολύ καλός κριτικός λογοτεχνίας. Εσύ μάλλον θα το ξέρεις. Δημοσθένης Κούρτοβικ.
3: Βέβαια.
5: Ναι. Λοιπόν, και ήταν το βιβλίο το τελευταίο που είχε γράψει. Ο ήχος της σιωπής της. Έτσι λέγεται.
3: Ωραίο.
5: Είναι ήμι αυτοβιογραφικό. Και μιλάει για τη σχέση που είχε με το παρελθόν του, είναι σαν μια βιογραφία και εστιάζει και αρκετά σε σχέση με τη μητέρα του, που ήταν λίγο ενηγματική η φυσιογνωμία.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, ήταν ένα βιβλίο, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα, που ενώ περνούσα καλά, αλλά πήγαμε για μπάνιο, ξέρω εγώ, πήγαμε να ακούσουμε ρεμπέτικα, τρώγαμε σε εστιατόρια, πράγμα ωραία. Με έπιανε κάτι και έλεγα, μου το θέλω το βράδυ να μείνω λίγο μόνο να το διαβάζω αυτό το βιβλίο. Δηλαδή μου ερχόταν σαν να ήταν ερωμένη που εγώ δεν είχα ποτέ, έτσι. Mm. Αυτό το βιβλίο σαν να ήταν μια ερωμένη που λέω πότε θα τη δω τώρα αυτή, πότε θα τη διαβάσω. Λοιπόν και στο τέλος αυτού του βιβλίου είχε μια φοβερή φράση, τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς όπως τη γράφει, αλλά ήταν μια φράση όντως και έλεγε ότι οι Έλληνες, οι σύγχρονοι ας πούμε, οι σύγχρονοι Έλληνες, είναι ημιτελείς και ακροτεριασμένες προσωπικότητες. Mm-hmm. Αυτό έλεγε. Το είχε βάλει στο στόμα της μητέρας του να το λέει.
3: Mm-hmm.
5: Αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτή η φράση ήταν, έκανε αυτό ακριβώς που είπες εσύ τώρα προηγουμένως, ότι σε χτυπάει στην καρδιά κατευθείαν.
3: Mm-hmm.
5: Σε ταράζει αυτό.
3: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, αυτό το πράγμα ένιωσε όταν το διάβασα αυτό.
3: Κάνω ένα κόλπο κάθε φορά που αλλάζει ο χρόνος. Κάνω ένα κόλπο. Πηγαίνω με τα μάτια κλειστά στη βιβλιοθήκη μου. Έχω, ξέρω εγώ, 20.000 βιβλία μες στο σπίτι τουλάχιστον. Και τραβάω ένα βιβλίο στην τύχη από την
6: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
3: Αναγνωστάκι, Λιβαδίτη, Σαχτούρη, διάφορος. Και ανοίγω στην τύχη το βιβλίο κάπου σε κάποια σελίδα και διαβάζω την πρώτη φράση αριστερά.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, τις περισσότερες φορές είναι μήνυμα για μένα.
5: Μάλιστα.
3: Μου λέει κάτι. Δηλαδή μου απαντάει σε ένα ερώτημα που... Εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικά έτσι που το λέω, υπερβολικό.
5: Άμα αλλά γίνεται όμως γίνεται. Δεν είναι υπερβολικό.
3: Ναι, γίνεται.
5: Ναι.
3: Γίνεται.
5: Ναι. Anyway, ήταν φοβερό αυτό το βιβλίο και ο Κούρτοβικ μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή τον παρακολουθούσα από τότε που έγραφε τις βιβλιοκριτικές στα Νέα.
3: Ναι.
5: Το διάβαζες και εσύ.
3: Ναι, βέβαια.
5: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ειλικρινής, δηλαδή, ενώ οι περισσότεροι, μην σου πω όλοι, η κριτική λογοτεχνίας, φυσικά κάνουν δημόσιες σχέσεις πια των ιδιωτικών οίκων.
3: Τώρα πια ναι, βέβαια.
5: Ναι.
3: Εννοεί.
5: Αυτός δεν μας άκουσε τα λόγια του, δηλαδή έλεγε ακριβώς αυτό που ένιωθε και έβλεπε. Δεν είχε, ήταν απολύτως ειλικρινές, 100%. Mm. Κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιοι οι άνθρωποι στη σύγχρονη Ελλάδα που είναι έτσι.
3: Σωστή.
5: Είναι δυσέβρετοι. Είστε δυσέβρετοι, να το πω.
3: Να είσαι καλά ρε φίλε.
5: Εντάξει. Τώρα βέβαια έφυγα από το θέμα.
3: Εντάξει, επανέλθεις άμα θες.
5: Ναι.
3: Ήταν δύσκολο.
5: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, έχω εντοπίσει κάποια πράγματα. Τώρα, με την αφορμή της εκπομπής θα σκέφτηκα αυτά. Δεν τα είχα συνειδητοποιήσει μέσα μου τα πράγματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα που μετάνιωσα.
3: Mm.
5: Δηλαδή μου κάνει καλό ότι έβαλες αυτό το θέμα. Το θέμα βέβαια, επίσης νιώθω, επειδή και εγώ είμαι μεγάλος, είμαι 51 χρονών σχεδόν.
3: Σιγά πια το μεγάλο.
5: Ήταν αυτό ακριβώς που είπες στα μέσα της εκπομπής, ότι από τα 50 και μετά τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή ο χρόνος που έχεις μπροστά σου,
3: ναι, καλά,
5: είναι λιγότερος
3: από αυτό που έχεις πίσω σου. Ναι, okay.
5: Και έρχεται και ο τείχος, καλά το είπες. Το βλέπεις να έρχεται.
3: Βέβαια.
5: Ναι. Και δεν θέλω ρε γαμώτα να χαραμίσω άλλο το. Δηλαδή το χρόνο μου όπως τον χαράμισα τόσα χρόνια. Δεν θέλω. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Α, και ένα άλλο που έχω μετανιώσει. Είναι ότι δεν έζησα μόνιμα, έστω ένα χρόνο, εκτός πόλεων, δηλαδή στην επαρχία.
3: Ναι.
5: Το έχω μετανιώσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή έζησα όλη μου τη ζωή στην Αθήνα που μεγάλος, που γεννήθηκα, έτσι. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη, που και αυτή είναι μια μεγαλούπολη. Δεν έχω. Το πλησιέστερο που έχω ζήσει σε αυτό που θα ήθελα να ζήσω είναι ότι όταν έτυχε να ζήσω για 2-3 μήνες μια εποχική δουλειά στην Πάτμο, που γνώρισα και μια γυναίκα εκεί και ήμασταν μαζί και μετά, που είχε και σπίτι αυτή.
3: Είναι μαγικός τόπος η Πάτμο.
5: Ναι.
3: Μου έχουν πει πολύ.
5: Α, δεν έχεις πάει?
3: Όχι, δεν έχω πάει.
5: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια πριν.
3: Μα πρώτα απ' όλα θα είναι cool, με την έννοια ότι το μοναστήρι εκεί δεν επιτρέπει στα μαγαζιά να μένουν μετά τις 11 ανοιχτά.
5: Μπράβο, μπράβο.
3: Κατάλαβες, οπότε δεν θα έχεις όλα αυτά τα σμήνη των τράπερς να αλαλιάζουν στο νησί αυτό.
5: Και επίσης νομίζω τότε σίγουρα δεν είχε αεροδρόμιο, νομίζω και τώρα δεν έχει.
3: Α, δεν το ξέρω.
5: Και καθόλου τυχαία, γιατί δεν θέλουν μαζικό τουρισμό εκεί πέρα. Θέλουν ποιοτικούς τουρίστες. Ξέρω ότι πηγαίνανε πολύ σημαίνοντα πρόσωπα, κάτι πρίγκιπες, κάτι τέτοιο ας πούμε. Ναι. Incognito εκεί πέρα μέρα, είχαν και σπίτια. Γενικώς είχε πολύ καλό επίπεδο και η χώρα ήταν κουκλίστικη ας πούμε, πολύ καλό διατηρημένη. Και ωραίες θάλασσες είχε και μονοπάτια.
3: Ναι.
5: Και ωραία εστιατόρια.
3: Και πήγες και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
5: Πήγα, ναι. Παρότι δεν είμαι.
3: Όχι, καλά, δεν έχει να κάνει.
5: Δεν είμαι ιδιαίτερα σκευωμένο, πήγα.
3: Όχι, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Και εγώ στην εκκλησία πάω μια φορά το χρόνο, αν πάω.
5: Ναι.
3: Επειδή δεν αντέχω τα μπαμπούμ της Ανάστασης, δεν πάω, δεν πάω.
5: Και εγώ γι' αυτό το λόγο αποφεύγω.
3: Ποτέ.
5: Ναι.
3: Δηλαδή, από πιτσιρικάς, επειδή η εκκλησία ήταν 500 μέτρα από το σπίτι μας, πήγαινα στο τέλος. Μόλις έλεγε ο παπάς, είχα φύγει τρέχοντας.
5: Ναι.
3: Δεν προλάβαινα να σκάσουν οι κροτίδες, δεν αντέχω, είμαι σαν σκύλος.
5: Κι εγώ δεν μπορώ, κι εγώ. Και η μόνη εκκλησία στην Αθήνα που ξέρω ότι δεν είχε τέτοια ήταν ο Λουμπαριάρης, ήταν κοντά στο σπίτι.
3: Ναι, βέβαια, γιατί είναι το δάσος, γι' αυτό.
5: Μπράβο, ναι.
3: Και επίσης ο Λυκαβητός.
5: Α, okay.
3: Ναι, για να μην καεί το βουνό πρώτα απ' όλα. Ο λόφος δηλαδή.
5: Ναι, εκεί στο Λουμπαριάρη ωραία ήταν.
3: Ναι, ωραία θα ήταν.
5: Ναι, είναι και ωραία η εκκλησία. Εδώ και στην Πάτμα είναι φοβερή ανάσταση, παρότι έχουν κροτίδες βέβαια νομίζω.
3: Ναι.
5: Αν θυμάμαι καλά, αλλά όχι πολλές, δεν θυμάμαι κάτι πολύ έντονο. Αλλά είναι πολύ, πολύ κατανεκτικά, είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι.
5: Anyway, αυτό.
3: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
5: Και εγώ.
3: Νιώθω τη φωνή σου πιο ξεκάθαρη και χρωματιστή από πριν. Εννοώ από όταν πρωτοπήρες δηλαδή.
5: Ναι.
3: Σήμερα εννοώ.
5: Έχεις δίκιο νομίζω.
3: Αντιφιλιά πολλά φίλε.
5: Έγινε, να σε
3: γεια σου, γεια.

0: Στον Νίκο που είναι στη Θεσσαλονίκη και εξέφρασε το αίσθημα που τον κυρίευσε ακούγοντας την κυρία Ευτυχία, και σε όλους σας βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε με τέτοια θέρμη, αλλά ο καλός Θεός... Να αφήσω να σου τα πει η Σταυρούλα.
1: Λοιπόν, είχαμε εξελίξεις. Την εκπομπή του κυρίου Τσιλιμίδη την ακούει και η κυρία Όλγα που είναι στην Άδρο. Κυρία Όλγα,
2: είναι όχι.
1: Είναι η κόρη της κυρίας Ευτυχίας, η οποία αύριο θα έρθει να την πάρει και θα πάνε να βρουν ένα σπιτάκι και θα μείνουν μαζί. Επίσης να πω ότι το τηλεφωνικό κέντρο έσπασε, να ενδιαφερθήκαν πάρα πολλοί κόσμος, είτε για να τη φιλοξενήσουν, είτε να χρειαστεί να μιλήσουν, είτε να την πάρουν ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε. Αλλά οι εξελίξεις είναι έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταυρούλα.
3: Πολύ χάρηκα, πολύ χάρηκα.
0: Και εγώ δεν καταλάβαινα γιατί...

0: Όταν γελώντας μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο την έβλεπα από το παράθυρο, από το τζαμένιο παράθυρο που μας χωρίζει, και έλεγα τι στην ευχή έχει πάθει η Σταυρούλα. Και μου είπε ότι κυρία Ευτυχία είστε στη γραμμή.
1: Είστε εδώ να βρω, να σε πάρω μαζί μου, να μείνουμε για πάντα μαζί.
0: Σου είπε η κόρη
1: σου. Γιατί η μανούλα μου και κλαίει και χτυπιέται. Και λέω παιδί μου συγγνώμη. Με έκανες ρεζίλη ρε μάνα, θα νομίζουν ότι είμαι κακιά κόρη. Όχι κοριτσάκι μου λέω, όχι κορίτσι μου. Και έτσι θα έρθει αύριο με ένα ταχύπλο μου είπε και 3 η ώρα θα είμαστε στο καράβι για το χωριό της Άνδρου.
0: Μπράβο μου.
1: Ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Μη γίνεται αφορμή να πω τον πόνο μου και βγήκε σε παλό μου.
0: Ναι αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάνο. Ο Θεός δεν θα σας ξεχάσει για το καλό που μου κάνετε απόψε. Δεν θα το ξεχάσω. Σας ευχαριστώ για όλα. Για όλα. Κύριε ευχαριστώ ο Θεός μαζί σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που
1: γίνεται
0: η καλή
1: αφορμή.
0: Σου η κόρη άκουγε ναι. Την εκπομπή.
1: Ναι. Σας παρακολουθεί χρόνια.
0: Μα μου είπατε ότι από εκείνη μάθατε την εκπομπή, ναι.
1: Σας άκουσε και άκουσε και εμένα και κλαίει συνέχεια και μου λέει «Μανούλα μου, γλυκιά μου μάνα, εσύ τα έδωσες όλα και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί τα κλείνεις μέσα σου όλα, γιατί δεν μου πεις τίποτα. Εγώ είπα να φτάω να βρούμε φτηνό σπίτι εδώ στο χωριό και να σε πάρω μαζί μου».
0: Μπράβο μου, ωραία.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, γίνεται αφορμή όλα να τακτοποιηθούν. Μου λέει να πάω στην καρδίζα, ποιος σας έχει τάξει, παιδί μου. Μπορεί να είναι ξαδέλφια σου εκεί. Έχουν τις οικογένειές τους, έχουν αυτά. Θα πας από 10 χρονών, 90 θεσλούς. Ποιος σας έχει τάξει, εγώ σας έχει τάξει, Μανούλα μου, εγώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μανούλη.
0: Ευτυχία μου, φιλώ το χέρι σου.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα. Ο Χριστός και η Παναγία να μην σας αφήσει από το χέρι τους. Καλή αντάμωση να έχουμε.
0: Ναι αγάπη.
1: Θα σας πάρω από την Άνδρο.
0: Τα οκ, okay, θα σε περιμένω.
1: Ναι.
0: Κυρία Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τόσο γλυκιά κόρη.
1: Κλαίει συνέχεια.
0: Ναι αγάπη μου,
1: το ξέρω. Σας ευχαριστώ για όλα, για όλα, για όλα. Καλό. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
0: Γεια σου Ευτυχία.
1: Τι λέει, ευχαριστώ.
0: Στο καλό κορίτσι μου, στο καλό. Γεια.

0: Θέλω να πω στους αγαπητούς φίλους που περιμένουν τώρα στη γραμμή ότι δεν έχω πλέον πολύ χρόνο γιατί είναι παρά 25, αλλά ωστόσο προλαβαίνουμε να πούμε μερικά πράγματα. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να συνέλθουμε.
1: Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, γιατί δεν άκουσα τι έγινε με τη Γιούλα, αλλά...
0: Λύθηκαν ότι ήταν να γίνει... μου είπε, είμαι εγκαταλελειμμένη σε ένα δώμα, μια αποθήκη. Δεν έχω παρά μια βρύση στην ταράτσα.
1: Ναι, αλλά το δώμα αυτό που ήταν, σε γυροκομείο, σε τι?
0: Στο Παγκράτη, ρε παιδί μου, σε μια γειτονιά. Όχι στο Παγκράτη, δεν θυμάμαι που ήτανε. Τέλος πάντων, στο νέο ψυχικό, το θυμήθηκα. Και είχε προσφέρει όλα στα παιδιά, εγγόνια και τα λοιπά και την είχαν παρατημένη εκεί και η κόρη της ήταν στην Άνδρο, είναι στην Άνδρο. Και από σύμπτωση άκουγε η κόρη της. Και πήρε τηλέφωνο... Ας μην πούμε πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και έρχεται με ταχύπλο να την πάρει πίσω στην Άνδρο να βρουν ένα σπίτι να μένουν μαζί. Γιατί την εκπομπή η κόρη ήταν που σύστησε στη μάνα της να ακούει την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: πάμε τώρα καλά, παρακάτω.
1: Οικογενειακά, ναι, εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, έλα, γιατί δεν μπορώ.
1: Είναι, τέλος πάντων, τι να κάνεις, κρίμα. Κρίμα, γιατί...
0: 95 χρονόρα.
1: Ξέρω εγώ, σήμερα χτες είχε τα γενέθλια για που έχω σπίτι,
0: 93. Να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πες τις χαιρετίσματα και από μένα, χρόνια της πολλά και εκλεκτά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν ήθελε τούρτα γιατί έχει ζάχαρο, αλλά τις έψει τα παϊδάκια ήθελε.
0: Δεν κακό. Μια τούρτα παϊδάκια παρακαλώ.
1: Ναι, άμα δεις...
0: Α, εσύ μου έστειλες φωτογραφία, τα είδα τα παϊδάκια. Τα είδα, ναι.
1: Έχει παϊδάκια, ναι.
0: Ωα, τέλεια. Είσαι καλός ψήστης, ωραίο χρώμα είχανε.
1: Είμαι μερακλής πολύ στο ψήσιμο, δεν παίζομαι. Ναι, ναι, ναι, με μαντεμένες σχάρες και μιλάμε τώρα, βγαίνει τέλειο αποτέλεσμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή να φάμε ή να μην φάμε.
0: Μα τι, βέβαια. Με το λιπάκι τους δεν...
1: Μόλα. Άμα είναι να τα φας, θα τα φας. Άμα είναι μη φάει μπρόκολο.
0: Φάει μπρόκολο, καλύτερα.
1: Άμα δεν τρως.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε για τα light και για τα τέτοια. Άμα έχεις πρόβλημα, μη φάει μπρόκολο.
0: Εσύ, light παϊδάκι, ούτε στον πλανήτη Άρη δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν το μπορώ.
0: Μα δεν υπάρχει και να θέλεις light... Το να πεις θέλω ένα κιλό κιμά χωρίς λίπος, αυτό γίνεται. Αλλά το να πεις θέλω παϊδάκια χωρίς λίπος, δηλαδή τι είσαι, ας πούμε. Από πού ήρθες?
1: Ξέρετε, μερικά πράγματα έχουν το... Είναι έτσι για να είναι. Δεν μπορείς να θες να τα αλλάξεις. Άμα μάλλον έχεις πρόβλημα, φάει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή και το λίπος που υπάρχει στο κρέας, είναι και γιατί πρέπει να είναι. Άμα έχεις πρόβλημα, κάνε φάε ρε παιδάκι μου, κάνε μια μακαρονάδα με λαχανικά, κάτι ναι, άλλο. Ναι. Έτσι, δεν τα μπορώ. Αλλά όχι, μου αρέσει το ψήσιμο.
0: Απόστολε, θα πρέπει να σε αφήσω, γιατί είναι άλλοι δυο που περιμένουν.
1: Ναι,
0: και δεν έχω χρόνο, αλλά θα τα πούμε.
1: Τα πούμε αύριο, ναι.
0: Ναι, okay,
1: εδώ θα είμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε, φιλιά, καλημέρα.

0: Γεια σου Γιώργο από τον Γκάζι.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Αίσιο το τέλος,
0: ναι, ρε,
1: της ευτυχίας. Όσοι ακούσανε ευχαριστηθήκανε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω, αν έχω μετανιώσει τη ζωή μου, έχω μετανιώσει ούκ έστιν αριθμός. Κάθε μέρα μετανιώνω για πράγματα που κάνω.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μόνο ένα χαρακτηριστικό, ότι έχω σκοτώσει ένα αηδόνι, χωρίς να ξέρω ότι είναι αηδόνι.
0: Πώς το σκότωσες, με σφεντόνα?
1: Όχι, με φλόμπερ. Ήμουνα γύρω στα 15-16, φλόμπερ με σκάγια, έτσι, όχι αεροβόλο. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο έγκλημα που έχω κάνει, ναι. Γιατί πραγματικά είναι έγκλημα.
0: Ναι.
1: Και έχω σκοτώσει και άπειρους πουργίτες, ας πούμε, γιατί υπήρχε μια ταβέρνα στη γειτονιά του Μποχώρη. Πασίγνωστη ταβέρνα.
0: Και από το τραγούδι που λέει άντε του καημένου, άντε του Μποχώρη,
1: ναι,
0: άντε
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: Τη σκάσαν στο βαπόρι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτός, μπορεί να είναι και αυτός. Αυτός έφτιαξε την ταβέρνα, έφυγε από τη γειτονιά μετά από χρόνια, δηλαδή γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60, και πήγε στο Μεσολόγγι. Τέλος πάντων, εκεί αυτός πλήρωνε, ας πούμε, 1,5 δραχμή τον κάθε σπουργίτη.
0: Γιατί, και... τι τα έκανε τα σπουργίτια?
1: Είχε ταβέρνα, τα σέρβιρα, τα ψήνα.
0: Τα σπουργίτια.
1: Αμέ.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώγονται τα σπουργίτια.
1: Τρώγονται τα σπουργίτια, οι κεφαλάδες.
0: Οι κεφαλάδες τι είναι, πουλιά κι αυτοί?
1: Ναι. Είναι μεγαλύτερα από σπουργίτια, γι' αυτό τα λέγανε κεφαλάδες, γιατί είχαν μεγάλο κεφάλι.
0: Έλα ρε.
1: Τέλος πάντων, και τα πλήρωνε 1,5 δραχμή. Σκοτώναμε 4-5 σπουργίτια για να πάμε σινεμά. Είχε ένα τάλιο το σινεμά τότε. Και έχω σκοτώσει άπειρα, ας πούμε, έχω μετανιώσει για όλα αυτά. Αλλά έχω δυσαρεστήσει πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα, το έχω μετανιώσει, έχω μετανιώσει για τις συμπεριφορές μου σε φίλους, έχω αδικήσει ανθρώπους, αλλά όχι θελημένα, από παρεξήγηση. Και έχω μετανιώσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά το βασικότερο που ήθελα να σου πω είναι, σε παρακαλώ αν μπορέσεις να κάνεις έτσι ένα υποτύπων δημοσκόπηση στην εκπομπή σου, αν είναι οι ακροατές υπέρ ή κατά της θανατικής καταδίκης.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Και να μην ακούσεις τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι θα πούνε καλύτερα ένας ένοχος ελεύθερος παρά ένας αθώος να σκοτωθεί. Δεν ξέρω την άποψή σου, τη δική σου ποια είναι. Η δική μου είναι, είμαι υπέρ της θανατικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
0: Και εγώ για τους βιαστές ανηλίκων.
1: Και για τους βιαστές ανηλίκων και για τους έμπορους ναρκωτικών.
0: Για τους έμπορους ηρωίνης.
1: Ναρκωτικών γενικά.
0: Ναι, για τους έμπορους ηρωίνης. Εγώ ναι, απαντώ σε αυτό.
1: Ναι. Και για τους ανθρώπους που έχουν κάνει διπλό έγκλημα. Δηλαδή σκοτώσανε, δικαστήκανε, πήγανε φυλακή, βγήκανε και ξανασκοτώσανε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δεύτερη φορά δεν είναι να πάνε φυλακή, αυτοί πρέπει να σκοτωθούν.
0: Σωστό.
1: Δεν θα εξαφανιστεί το έγκλημα, σίγουρα, με τη θανατική καταδίκη, αλλά θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σε καθυστερήσω.
0: Δεν προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να μιλήσω και με την Άννα που περιμένει.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια. Κυρία Άννα από το Παγκράτη, γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Άννα μου. Καλώς.
2: Όλοι δεν το ξέρουν ότι ποτέ δεν μένω τόσο αργά για να πάω για ύπνο.
0: Ένα λεπτό. Άννα. Λίγο πιο σιγά.
2: Ναι,
0: δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Έμεινα με την ελπίδα να μ' ακούσει η κυρία Ευγενία.
0: Ευτυχία.
2: Η γλυκύτατη αυτή γυναίκα.
0: Η ευτυχία.
2: Πολύ μεγάλη αγκαλιά.
0: Ναι, μη φωνάζεις,
2: και πάρε πολλές καλές ευχές. Γιατί το λέω αυτό. Όποιος με γνώρισε, κυρία Ευγενία.
0: Ευτυχία.
2: Ευτυχία.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Χωρίς να μου τηλεφωνήσει για να του ευχηθώ.
0: Σύμφωνα.
2: Αν αυτό σας λέει κάτι. Λοιπόν, σας εύχομαι όλα τα καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Και να θυμάστε, κάθε πρωί που θα ξυπνάτε θα κοιτάτε ψηλά και θα λέτε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα σας χάρισε ο Θεός. Να είστε πάντα γεροί και εσείς και η κορούλα. Τώρα ο κύριος αυτός που το φέρει βαρέως που έκανε πολλά λάθη, γιατί θέλοντας και μη τον παρακολουθούσα, να του πω ότι στα αγγλικά νηπιαγωγεία τα παιδάκια τραγουδάνε ένα ποίημα που λέει: τα κοριτσάκια είναι φτιαγμένα από τα ερώτερα πράγματα του κόσμου. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Τα αγοράκια είναι φτιαγμένα από όλα τα κακά πράγματα. Αυτά. Παράκληση στον κύριο που βγήκε πριν από την κυρία Κατερίνα, αν μπορεί να τον ακούμε συχνότερα, γιατί
0: όλα
2: τα βιβλία που διάβασα από απλό ενδιαφέρον γύρω από την ψυχολογία, έμαθα δύο καινούργια πράγματα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Σύμφωνα.
2: Να είστε όλοι καλά
0: και
2: ελπίζω να βγω αληθινή και όλοι οι δημοσιογράφοι να είστε πίσω μετά τον 15 Αύγουστο. Γιατί σκεφτείτε εμάς τι θα κάνουμε που είμαστε κάθε μέρα με το ραδιόφωνο αγκαλιά.
0: Άννα μου, σ' αφήνω τώρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και φορτάστε τις μπαταρίες σας.

0: 1,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε ακμαίοι και δυνατοί. Καλό ύπνο, κυρία Ευτυχία. Όνειρα γλυκά. Εύχομαι να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Όταν ξεκινάς με Τερζή, ξεκινάς πάρα πολύ ωραία. Τι νοεί, την ημέρα σου μια όμορφη γλυκιά τριτούλα, παιδιά, ξεκινάει. 14 λέει το ημερολόγιο, Ιουλίου. Και πάμε να βάλουμε λίγο ένα ταξιδάκι.
1: Μάνο στη Λιμίδη. Για ταξιδάκι.
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Μάνο στη Λιμίδη, στίχη. Χρεμάνο.
2: Σε προσκάλεσα, στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Σε προσκάλεσα.

0: Στείλτε μηνύματάκια στο radio papakiparapolitica.gr. Πάρτε μας ένα ωραίο τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ, 211-10-80-880.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.
1: Να μας φύγει η ώρα.
0: Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση.

0: Ετοιμάζουμε λοιπόν ταξίδι μοναχά για πάρτι σας. Σήμερα γλυκιά τριτούλα 14 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας. Ακύλας, ο Νικόδημος, Νικοδήμη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 12 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 49 το απόγευμα. Ο καιρός θα είναι καλός, ζεστός, όπως και ο χθεσινός καιρός ήταν έτσι, μια, έχει μια θερμοκρασία ανεβασμένη. 35 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. 37 στη Ρόδο, Ηλία.
1: Σήμερα.
0: Το ίδιο.
1: Και αύριο λέει μεγαλύτερη.
0: Ανεβαίνει κι άλλο. Όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Για να πάει για μπάνιο στην πισίνα ο Ηλίας.
1: Έτσι. Γι' αυτό θα πάρω την κόλμα, θα πάω για.
0: Πισινούλα.
1: Θα πισινιάσω.
0: Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός με τοπικές εμφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο. Με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρα. Στην πόλη της Αθήνας ηλιοφάνεια, φυσικά, με ανέμους 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 26 έως 35-36 βαθμούς. Εκεί, αυτό κρατήστε το, 26 αφήστε το. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης παρόμοιος καιρός, στην αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη, στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας ξεκινά την πρώτη καλημέρα με λίγο γκρίνια, λέει. Εδώ στη Ραφίνα τα καράβια κάθονται έξω από το λιμάνι γιατί, λέει, δεν χωράνε. Και κάθομαι εγώ, λέει, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 και 20 να βάλω τις εφημερίδες. Δεν θα πω, λέει, τι φταίει. Όχι, να μας πεις τι φταίει. Αυτό τώρα το θέμα που θίγει ο Νικόλας είναι το θέμα που προέκυψε από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε και σχετική απεργία των αυτεργατών. Ακριβώς επειδή τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι δεν χωρούν στον λιμένα της Ραφίνας. Και κάθονται αρόδου έξω. Και περιμένουν να φύγει το ένα, να μπει το άλλο κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό κατήγγειλαν και οι ναυτεργάτες την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό.
1: Εύλογα λοιπόν το ερώτημα, πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα.
0: Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα, προφανώς διότι είναι αρκετά τα δρομολόγια. Το λιμάνι αυτό εξυπηρετεί περισσότερους από όσους μπορεί να εξυπηρετήσει. Και είναι και καλοκαιρινοί οι μήνες. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα έπρεπε ίσως κάπως να έχει γίνει μια διαχείριση με τα υπόλοιπα λιμάνια, Λαύριο, Πειραιάς κτλ. Έτσι ώστε να υπάρχει μια.
1: Άλλο αυτονόητο τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν τα δρομολόγια. Έτσι.
0: Θερινή περίοδος. Τουρίστες.
1: Θερινή περίοδος. Τουρίστες.
0: Ναι.
1: Το προγραμματίζεις, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ναι. Μάρτι, εκεί.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ναι. Δεν το βλέπεις εσύ, ας πούμε, ότι θα δημιουργηθεί θέμα.
0: Ναι. Είναι σαν τον φωτισμό στους δρόμους.
1: Είμαι εγώ περίεργος.
0: Αλλάζει, ας πούμε, η ώρα.
1: Δεν αλλάζει.
0: Αλλάζει η ώρα, ναι. Αλλά.
1: Όχι.
0: Τα φώτα θα ανάψουν σε 8
1: ώρα. Έχουμε ωράριο. Δεν έρθει εδώ εσύ να μας πεις τι άλλο θα
0: ανάψουν. Δεν θα πάει ο άλλος να πατήσει το κουμπί νωρίτερα.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ποιο κουμπί.
0: Ναι. Τεχνολόγια.
1: Automation.
0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα, κλασικά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, παιδιά. Έχουν έρθει τα χύπλωα, λέει εδώ ο Νικόλας, γι' αυτό. Έχουν αυξηθεί τα πλοία και από τότε που έγινε αυτό. Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια.
1: Ναι, να αυξηθούν τα πλοία.
0: Τα θέλουμε.
1: Να ευημερεί ο κόσμος, να εξυπηρετείται περισσότερο.
0: Να πηγαίνει στους προορισμούς του.
1: Αλλά να υπάρχει εδώ, δεν μιλάμε τώρα για εξυπηρέτηση ούτε για ευημερία. Μιλάμε για ταλαιπωρία.
0: Βέβαια, ταλαιπωρία.
1: Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Αλλά όμως, Νικόλα, πρέπει να παραδεχθείς ότι 5 με 6 και 20, ακούσε εδώ παραπολιτικά 90,1 και σου φτιάχνουμε τουλάχιστον τη διάθεση. Λοιπόν, εκτός πρωτοκόλλου. Πάμε, εκτός πρωτοκόλλου θέλω ένα τραγούδι.
1: Ναι, τι τραγούδι θες?
0: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω ένα τραγούδι το οποίο το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Είναι το αγαπημένο μου χασάπικο.
1: Τσικυρίκι, και να σου πω και
0: κάτι.
1: Δηλαδή.
0: Να σου πω και κάτι. Κρυμπάς βάζει τραγούδια. Βούτσινος βάζει τραγούδια. Να μην βάλω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Βάλε και εσύ ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε αυτό το αγαπημένο μου χασάπικο.
1: Μάλιστα.
0: Νταλάρας με το σακάκι μου που στάζει. Τι λες τώρα? Α, καλά. Τεκνολόγια. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, παιδιά.
1: Οι φίλοι με φωνάζουν Lucky Luke.

0: Χασάπικο ξέρεις να χορεύεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κοίταξε, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Άμα πιο λιγάκι, τα χορεύω όλα.
0: Στα τρία.
1: Όχι, κανονικά. Ορθά, στιτά.
0: Τσολιάς.
1: Πάντα τσολιάς. Μια φορά τσολιάς, πάντα τσολιάς.

0: Οπότε Νικόλα, και αν σε χτύπησε τα γιάζει, το σακάκι σου και αν στάζει, είμαστε μαζί. Οπότε αυτό τώρα το τραγούδι ταιριάζει και για την προηγούμενη ιστορία που ακούγαμε στην εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη, με την υπέροχη αυτή κυρία που ακούσαμε νωρίτερα και με την όμορφη εξέλιξη που είχε στην πορεία. Το ραδιόφωνο ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τις καρδιές τους, ενώνει τα συναισθήματα. Είναι ένα μέσο μαγικό που ξαφνικά, ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν...
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Σκεφτεί αυτά που σκέφτεσαι εσύ, είναι ένας δρόμος μοναδικός, μαγικός δρόμος, και εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου αυτό ακριβώς αγαπάμε, τη δική σας επαφή, τα δικά σας συναισθήματα που περνούν μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από όσα λέτε και μεταφέρετε εσείς. Σας το έχω πει, εσείς είστε η δύναμη, εσείς είστε το καύσιμο. Radio@parapolitica.gr, στείλτε μηνύματα, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211 10 80 880 να κάνουμε το μοίρασμα της ψυχής μας. Τα λέω πολύ ωραία ποιητικά.
2: Είσαι δυναμίτης.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, την καλημέρα μου με υγεία και καλή δύναμη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στη νέα ταυτότητα, λέει. Καλά, έγινε χαμός χθες με τις ταυτότητες, πρέπει να πούμε.
2: Γιατί, τι έγινε?
0: Λοιπόν, αμέσως μετά, μόλις αποχώρησες από το στούντιο, άρχισαν να έρχονται μηνύματα.
2: Ότι τους κοντένουν όλους.
0: Τους κοντένουν όλους.
2: Είδες.
0: Ναι.
3: Υπάρχει δάκτυλος.
0: Υπάρχει δάκτυλος.
2: Μας ψεκάζουν.
0: Θέλουν να μας βγάλουν όλους κοντούς. Ναι. Τους Έλληνες, κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος.
2: Κομπλεξάρες.
0: Ναι. Λέει, στην νέα ταυτότητα, λέει, από 1,67 που ήμουνα, λέει, στην παλιά, με βγάλανε, λέει, ένα 52. Τι είναι αυτά!
2: Εσύ είχες και discount 50%, τι έγινε?
0: Μάθανε ότι πάμε σε εκπτώσεις. Τι έγινε, Black Friday εκεί στο αστυνομικό τμήμα? Κάτι παίζει εκεί τώρα με το μέτρο εκεί που έχουν στην αστυνομία, δεν ξέρω.
2: Άμα κάνει λάθος το μέτρο.
0: Άμα κάνει λάθος το μέτρο.
2: Είναι μεγάλο ηθικό πλήγμα.
0: Έτσι, πώς το πάνε. Δεν σου είχα πει εγώ με το διαβατήριο? Όχι, με την ταυτότητα. Με την ταυτότητα που πήγε αυτή να με βγάλει πιο κοντή. Έτσι, είναι και 69 που μου είπε. Και της λέω, μα το διαβατήριο λέει 1,77, πώς γίνεται τώρα? Δηλαδή, πραγματικά. Μου λέει, τι να σας πω, εγώ τόσο θα βάλω και τα λοιπά. Προκλητική όμως εγώ τώρα. Εσείς, λέω, πόσο είστε? Μου λέει, να...
2: Πόσο?
0: 1,72 μου λέει.
2: Πόσο?
0: Πόσο τον έχετε? 1,72.
2: Το ύψος, δεν είναι
0: δίμηκες. Λέει 1,72 μου λέει. Λέω, ναι, 1,72. Αφήσε πιο κοντή από μένα, έτσι λέω. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Εντάξει, μετά ήρθε ένας άλλος πιο... Είχε εδώ...
2: Ξαστεριά.
0: 4-5 αστέρια εκεί.
2: Ξαστεριά.
0: Ναι.
2: Το λυκόφως.
0: Ναι, το λυκόφως. Ήρθε εκεί μετά και λέει, εντάξει, λέει, να βάλετε, λέει, την ίδια, λέει, με το διαβατήριο, μην γίνει κανένα μπέρδεμα, λέει, και έχει πρόβλημα η κυρία, καταλάβατε, οπότε το λύσαμε και αυτό.
2: Ορίστε, δεν το λέω όμως στον κόσμο αυτό.
0: Ποιο?
2: Όποιος έχει διαβατήριο, έστω και λυγμένο, άμα έχει το προηγούμενο ύψος, πας με το διαβατήριο και λες, ναι, παιδιά, έχω πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει τώρα, πραγματικά, δεν μπορεί τώρα το ένα, λέει, τι 1,65, 1,65, 1,52, τι είναι αυτά τώρα, τι 15 πόντου κάτω.
2: Στον τόπο μου ξέρεις τι λένε,
0: ναι.
2: Ό,τι του φανεί, του λόλο του φανεί.
0: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη, καλημέρα. Είναι λειτουργήμα, λέει, το ραδιόφωνο πολλές φορές. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου Κατερίνα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, παιδιά, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολο το να δουλεύεις νύχτα, πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Και εσείς, ειδικά οι αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής, οι περισσότεροι δουλεύετε νύχτα. Οπότε. Καταλαβαινόμαστε με έναν τρόπο, υπάρχει ένας κώδικας. Αλλά και σε εσάς που ξυπνάτε τέτοια ώρα, σιγά σιγά να πάτε στις δουλειές σας. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και να κοιτάτε να μην σας χαλάει κανένα στη διάθεση. Εγκάθετοι όλοι. Θα μας βγάλουν όλους κοντούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε σιγά σιγά.
2: Θα βάλω διαφημίσεις πρώτα, λέω.
0: Ναι, βάλε διαφημίσεις.
2: Να πληρωθούμε.
0: Φυσικά, διαφημίσεις.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο Γιώργος βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Λέει, δεν έχουν μέτρο στην αστυνομία.
1: Έχουν
0: ζωγραφίσει ένα μέτρο στον τοίχο, κάθεσε με την πλάτη και πάει ένα σε κοιτά από τα πλάγια, λέει, και όλα καλά. Έχει δίκιο. Και εμένα στον τοίχο με βάλανε. Μέσα ήταν σε μια γωνιά και ήταν τέσσερις φαντάρι. Έτσι λέει.
2: Δεν σε τιμάει ιδιαίτερα αυτό.
0: Τα κατάφερα, μου βγήκα.

0: Λοιπόν, και επειδή σας έλεγα νωρίτερα ότι το ραδιόφωνο είναι μεγάλη παρέα, ένας από εσάς τους πολύ καλούς ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, από την αρχή της σεζόν είχε μοιραστεί μαζί μου σε ιδιαίτερα μηνύματα που είχαμε ένα θέμα οικογενειακό, την προσπάθεια να μεγαλώσει την οικογένειά του. Η εκπομπή, από ό,τι μου έγραφε ο ίδιος και για αυτόν και για τη σύζυγό του, ήταν μια... έτσι, μια νότα αισιοδοξία. Άκουγε εδώ πέρα τον Ηλία που έλεγε όλα αυτά που περνάει με μένα κάθε πρωί και το έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Μπορεί και καλύτερα. Δεν ξέρω, υχυνόγω τα μην.
0: Δεν ξέρω αν με εννοάς.
1: Υχυνόγω τα μην που λέγαμε.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων, ανταλλάσσαμε κάποιες απόψεις, ξέρω εγώ, με το φίλο ακροατή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μετά από 6 μήνες έτσι ιδιαίτερων προσπαθειών και τα λοιπά, είναι έγκυος.
1: Άντε, μπράβο η κοπέλα.
0: Ναι,
1: με το καλό.
0: Είναι έγκυος. Έτσι, έτσι. Με το καλό, με το καλό. Την αγάπη μας, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ ευχάριστα να ακούμε για τα δικά σας όνειρα, να βλέπουμε τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Ό,τι όνειρο έχει ο καθένας. Εσύ, Ηλία μου, τι όνειρο έχεις?
1: Να πάρω PlayStation 5. Προς το παρόν.
0: Ηλιστής.
1: Τι ηλιστής?
0: Είσαι ηλιστής.
1: Όχι, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος.
0: Είσαι
1: γραμμαλαιστής,
0: ναι.
1: Ο οποίος έχει την ανάγκη να εκτονώνεται. Αυτό είμαι. Και εσείς που γελάτε τώρα και καλά τι λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Να μας τα πείτε αυτό όταν... χάνεστε για μερικές ώρες και απασχολείστε με παλιπέριζμους.
0: Τώρα οι γυναίκες δεν παίζουν τώρα. Δεν
1: ναι,
0: παίζουν πώς τόσο.
1: Δεν παίζουν. Αυτά τώρα αυτά.
0: Δεν είναι, θα παίξουν, αλλά
1: τι
0: όχι
1: παίξουν.
0: Στο χρόνο που

0: σου
1: γνωρίσω εγώ κάτι κορίτσια που παίζουν DMZ, να μην βρεθείς μπροστά τους είναι.
2: Τι είναι αυτό το DMZ?
1: Λυσσασμένες. Το DMZ είναι ένα παιχνίδι, ένα πολεμικό παιχνίδι. Λέγεται first time shooter. Πώς το λένε, first person shooter. Δηλαδή μπαίνεις στο παιχνίδι.
2: Είσαι πυροβολητής.
1: Είσαι ο πυροβολητής και μπαίνεις τον άλλον στο κατόπι. Ας πούμε, έχεις αποστολές και τέτοια. Αλλά γίνονται τρομερές φάσεις, ας πούμε. Δηλαδή συναντάς τον άλλον, αρχίζεις να τον κυνηγάς. Μετά σε παίρνει αυτό στο κατόπι. Γίνεται χαμός, λέω, χαμός.
2: Αυτό παίζεται ζωντανά.
1: Ζωντανά, είναι real time η κατάσταση.
2: Και μπορεί να είναι κάποιος από κάποια άλλη χώρα, ε.
1: Κανονικά.
2: Εσύ ποιους πολεμάς?
1: Ποιος πολεμώ, δεν έχει να πολεμάς χώρες και τέτοια.
2: Ναι.
1: Είσαι εσύ
2: και ο άλλος.
1: Και ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ο καθένας για την πάρτι του.
2: Θα μάθω εγώ τι ώρα μπαίνεις.
1: Τι να, δεν είναι χώρες, αλλά αυτό είναι, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: δεν
2: είναι χώρες. Είσαι...
1: Γιατί είμαι μπαμπάς και οικογένειάς.
2: Είσαι real time shooter.
1: Είμαι real time shooter.
2: Λοιπόν, με το TikTok τώρα ποια είναι η σχέση σου?
1: Καμία. Η κόρη μου έχει κάνει στο δικό μου το όνομα και ναι, γίνονται διάφορα ευθράπελα.
2: Ναι, παρακολουθείς βιντεάκια?
1: Τίποτα, όχι.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, ρε, εσύ δεν προλαβαίνω. Τι είναι αυτή η
2: δεν σκρολάρεις έτσι να δεις αυτά τα βιντεάκια για τα
1: λοιπά. Προτιμώ να διαβάζω.
2: Σκρολάρετε εσείς που μας ακούτε βιντεάκια στο TikTok και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν αυτά μικρά. Που λέει, ξέρω, κάποιες μικρές συμβουλές και τα λοιπά, μα τα παρακολουθώ, έτσι έχει ενδιαφέρον. Τώρα λέει έχει βγει και τίτλος, μπορεί να πάρεις και πτυχίο, λέει.
1: Τι πτυχίο?
2: Με το TikTok.
1: Ότι τι?
2: Ναι, για να ακούσουμε στον Α. Πτυχίο με TikTok.
3: Πού πάω? Στο TikTok Edu του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα social media. Είμαι 65 χρονών και μόλις πήρα μία πιστοποίηση από το TikTok Edu του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κίνητό μου ήταν καθαρά η περιέργεια. Είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει να ζω στην κοινωνία, στη σύγχρονη, και να μαθαίνω και να εξελίσσομαι με αυτή. Η περιέργειά μου ήταν το TikTok που ξεκίνησα δειλά-δειλά, κάνοντας κάποια βιντεάκια, τα οποία είχαν κάποια πείχηση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, με διασκέδαξε βασικά. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, όμως τελικά τα κατάφερα.
4: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει ευρύτερα από το marketing και καταλήγει στα social media και στο TikTok. Με πιστοποίηση κανονική από το Πανεπιστήμιο. Η κυρία Βογιατζή είναι η πιο μεγάλη φοιτητριά μας ηλικιακά, είναι όμως από τις πιο δραστήριες.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Είδες λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή τι. Πόσο καιρό διαρκεί?
2: Είναι τρίμηνα, εξάμηνα, παίρνεις μια πιστοποίηση όμως.
1: Μάλιστα. Και μετά.
2: Τι και μετά, ρε Σιλία.
1: Μα τι το κάνεις, παίρνεις ένα πτυχίο, τι θα το κάνεις.
2: Εκεί που βάζεις και τα άλλα, θα βάλεις και αυτό.
1: Έτσι πες.
2: Βάλ το,
1: το απάντησες.
2: Στον τοίχο.
1: Δεν χρειάζεται, είμαι καλυμμένος.
2: Ναι. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος στέλνει για πρώτη φορά, λέει, μήνυμα. Από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος. Καλημέρα Έρη, καλημέρα Ηλία. Πρώτη φορά επικοινωνώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Το γέλιο σου μας ανεβάζει να βγάλουμε τη μέρα μας.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Γεια σου, Έρη.
2: Γεια σου, Ηλία. Θα βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα?
1: Θα βάλω. Τι, το ωραίο τραγουδάκι.
2: Θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά θα σας πω για τη χελώνα καρέτα καρέτα.

0: Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Άγγελο από την Αμφιλοχία. Είχα μια αγάπη του καλοκαιριού κι εγώ κάποτε πριν πολλά χρόνια και στην Αμφιλοχία. Οπότε ξέρεις, με το που είδα τα τηλεφωνήματα.
1: Ναι.
0: Χτύπησε αμέσως το Αμφιλοχία, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δυνατό.
0: Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
1: Το ξεχάσαμε αυτό σήμερα.
0: Ναι. Δεν το βάλαμε στο τέρμα σήμερα.
1: Το βάλεις δυνατά.
0: Ναι.
1: Δυνατά, να ακούγεται καλύτερα.
0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη ζωή που πήρε τηλέφωνο από την Κοκκινιά.
1: Την είδατε πως το κάνει ο Βαβά.
0: Ναι. Και στη Ρίτα.
1: Αμέσως,
0: και στη Ρίτα που πήρε τηλέφωνο. Η Ρίτα από Θεσσαλονίκη που πήρε τηλέφωνο. Αλλά η Ρίτα που είναι.
1: Το κινητό χαμήλωσε.
0: Όχι, όχι. Είναι τέτοιο, είναι τεχνολόγια.
1: Είναι τεχνολόγια.
0: Ναι. Στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Που όμως τώρα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού είναι?
0: Έχει πάει στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο.
0: Και κάνει διακοπές.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραία.
1: Βουνό εκεί, ναι. Ρωσούλα θα έχει.
0: Ρωσούλα, κουβερτούλα τώρα. Τι θερμοκρασία έχει να έχει άραγε εκεί τώρα. Για κάτσε να δω.
1: Θα έχει δροσούλα. Θα έχει 15 βαθμούς.
0: Alone down.
1: Είναι γαλλικά. Alone down. Δεν μιλάτε κυριλάτα. Down, down.
0: Νάτος ο Παύλος, έστειλε φωτογραφία.
1: Πού τι?
0: Κουλούρια. Τι κουλούρια. Α, πολύ σπορό κουλούρι, πολύ καλαμπόκι, σταφιδόψωμο. Να τα.
1: Τίποτα στη μέση δεν έχει.
0: Να, έχει από πάνω, έχει κάτι τυρόπιτες από πάνω, αλλά δεν μας.
1: Α, τυρόπιτες, εκεί να επικεντρώσουμε.
0: Αλό,
1: δεν τα λες το αλό, γνώζω. Μάχτα.
0: Σακ μαγιάζ, μπομ μαγιάζ,
1: μπομ μαγκάζ. Αλλά δεν τα λέω τώρα. Κομμάτω πελτέ.

0: Στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε και αυτό την καλημέρα του. Γεια σου, Πέτρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει σε εσά, όλου του πρωινού.
1: Εσύ είσαι του πρωινού. Εγώ είμαι βραδινό.
0: Εσύ είσαι.
1: Εγώ είμαι από του άλλου.
0: Να φύγετε να παταλού.
1: Έτσι.

0: Η χελώνα καρέτα-καρέτα. Φυσικό θηρευτή λέει του λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Στις Ιόνιες θάλασσες. Που έχει εκεί στο Ιόνιο τα καταπράσινα αέρα του Ιονίου εκεί που βρεχόμαστε.
1: Καλά, σαν το Ιόνιο τώρα μεταξύ μας δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Ευχαριστώ.
1: Όχι, εγώ, δηλαδή, πώς το λένε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ξέρεις, εκεί.
1: Ένα θα σου πω. Mm-hmm. Μια φορά πήγα Πήλιο, εκεί, Αιγαίο που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Και άντεξα δύο μέρες.
0: Όχι, εσύ τώρα, είναι πολύ ωραία και εκεί.
1: Ναι, είναι ρε παιδί, με εμένα δεν μου άρεσε.
0: Τώρα
1: δεν
0: και... Το Αιγαίο είναι καταπληκτικό. Το μπλε και τα λοιπά δεν υπάρχει.
1: Σαν το Ιόνιο δεν υπάρχει.
0: Απλά εσένα τώρα θα σου πω τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν είμαστε αντικειμενικοί τώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο αντικειμενική τώρα. Το Ιόνιο, συνήθως τα περισσότερα έτσι νησιά του Ιονίου είναι κατάφυτα. Η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Λευκάδα. Εντάξει. Δεν είναι ας πούμε αυτό το άσπρο σπιτάκι. Ξέραιλα, το ψηλότερο δέντρο είναι ο θάμνος, κατάλαβες. Είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Όταν πας, ας πούμε, στις Ποράδες, παραδείγματος χάρη, Σκόπελος, Κιάθο, Αλόνισο, που εκεί συνδυάζει το πράσινο, είναι καταπληκτικά.
1: Αλόνισο που είχα πάει ήταν ωραία.
0: Ναι, και στη Σκόπελο είναι πάρα πολύ ωραία και στη Σκιάθο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Γιατί φτάνουν τα δέντρα μέχρι τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτό είναι που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση τη διαφορετικότητα. Τώρα...
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Είναι η άποψή μου.
1: Είναι η άποψή μου. Αυτό είναι. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το Αιγαίο.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Τα κάνουμε δηλαδή.
0: Στο Ιόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, ας πούμε, μέρος, οτιδήποτε κτλ.
1: Στο Ιόνιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τόπος σου.
0: Α, ο δικός μου, ναι.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι πάρα πολύ ωραία. Μονολίθι από εκεί και έχει και το περιθώριο να πας από εκεί μετά προς βόρεια. Αν θες.
0: Ναι, Οικουμενίτσα, θες Πρωτεία, αυτά κτλ.
1: Αχαίροντα, να ανέβεις, ναι. Να το πας μέχρι πάνω, ας πούμε.
0: Στον όρμο του Οδυσσέα, να κάνεις μπάνιο εκεί.
1: Με...
0: Εξαιρετικά.
1: Να ανέβεις το αλογάκι.
0: Ποιο αλογάκι.
1: Έχετε και κάτι αλογάκια εκεί πέρα πάνε κατά. Τα οποία.
0: Αυτά είναι, καταλάβετε.
1: Καταλάβετε. Ναι, τα οποία να σας πω, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, άμα πας τώρα εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Ανεβαίνει στο αλογάκι, πού τερματίζει η εκδρομή. Μπροστά από μια ταβέρνα.
0: Στο σωστό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Στο σωστό σημείο.
1: Και να τα κοψίδια και να τα μπυρόνια. Και να τα καρπούζια πετάμενα μέσα στο νερό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Από τη χελώνα καρέτα καρέτα, πώς φτάσαμε στις μπύρες.
1: Δεν ξέρω. Αλλά καλό είναι. Υγιείς άνθρωποι είμαστε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
1: Την καρέτα τη χελώνα... καρέτα, η οποία τρώει τους λογοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Να τα θυμίσουμε αυτό. Ναι. Το είπα για να το θυμίσουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 7 παρα 10 και στην Καραθώνα είναι μια χελώνα η οποία έχει βγει και έχει σκάψει και έχει βάλει τα αυγά της μέσα στην άμμο. Είχα βγει και τα πρωινά μου χιλιομετράκια γιατί με δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Φεύγω από την άσφαλτο και έρχομαι και βλέπω τη χελώνα λοιπόν, η οποία είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη τρύπα στην άμμο. Δίπλα είχε γεννήσει και είχε καλύψει τη φωλιά της και είχε καλύψει βουναλάκι. Είναι αρκετά μεγάλη και τώρα θα μπει μέσα στο νερό.
3: Θα δούμε τη χελώνα να ανεβαίνει αργά αργά στην παραλία. Εκεί κάπου θα αρχίσει να σκάβει σιγά σιγά με τα πίσω της πτερύγια, έτσι ώστε να ανοίξει τον αυγοθάλαμο που θέλει. Θα κάνει την αναπόθεση των αυγών, αλλά αφού κάνει την αναπόθεση των αυγών είναι πολύ σημαντικό να την αφήσουμε χωρίς να την ενοχλούμε για να μπορεί να κλείσει και να προστατέψει τη φωλιά όπως αυτή ξέρει. Σποραδικά στην Ελλάδα μπορούμε να βρούμε και φωλιές και σε άλλα σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία είναι στον Άπιο. Η περίοδος οδοκίας πλέον ξεκινάει περίπου από αρχές Μαΐου μέχρι και τελευταίες που θα κάνουν τα αυγά τους στις φωλιές, περίπου μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Είδες. Λοιπόν, πέρσι είχα επισκεφθεί μια παραλία στη Κεφαλονιά που λεγόταν Ταρταρούγα. Λέγεται Ταρταρούγα.
1: Νομίζω είναι γνωστή αυτή.
0: Ναι, είναι η παραλία που πάνε και γεννάνε οι χελώνες καρέτα-καρέτα. Μπορούσε σε ένα σημείο, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη παραλία. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι χελώνες γεννάνε στις καλύτερες παραλίες. Δηλαδή είναι πολύ. Έχουν πολύ.
1: Intellectual.
0: Είναι intellectual, ναι, κτλ. Ήταν μια τεράστια παραλία που μόνο σε ένα σημείο ήταν οργανωμένη και όχι εκεί που πάνε οι χελώνες. Και το είδα να εξελίσσεται μπροστά μου αυτό που περιέγραψε τώρα η κυρία στο ηχητικό που ακούσαμε. Δηλαδή ήμασταν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά ξαφνικά, εντάξει, τι εγώ το. Μ' αρέσει να περπατώ στη θάλασσα και τα λοιπά, ξέρω με τα παιδιά μου να παίζω και τέτοια. Και ξαφνικά βλέπω από μακριά μια χελώνα, η οποία βγήκε από το χώμα και πήγαινε προς τη θάλασσα. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι μαγικό. Και μετά τρέξαν άνθρωποι από εκεί, από την παραλία. Οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν και το κατάστημα εκεί.
1: Και βάλανε γύρω-γύρω.
0: Και βάλανε γύρω-γύρω ένα προστατευτικό για να μην περάσει κανένα κτλ. Ωραίο, μαγικό. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα, Έρη Ηλία. Εύχομαι με το καλό το μωράκι του ζεύγους. Είναι ευχάριστο γεγονός. Έτσι, κανονικά, εγώ με τον Ηλία πρέπει να το βαφτίσουμε αυτό το μωρό, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, δηλώνουμε υποψήφοι. Τουλάχιστον να έρθουμε στη βάφτιση. Παιδιά, κανονίστε τα. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή τριθούλα. Μπέλα βράκα, λέει, είναι η παραλία στα σύμπατα που έλεγε χθε. Να το. Μπέλα βράκα. Αυτό.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί τη λένε μπέλα βράκα.
0: Το μπέλα είναι ωραία.
1: Το βράκα.
0: Έλα.
1: Ρωτάω.
0: Το παιδί. Όλα απορίες. Όλα απορίες.
1: Αμέσως να γελάσεις.
0: Κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό σου για σήμερα.
1: Α, είσαι πολύ καλή.
0: Για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο.
1: Τα χθεσινά ακόμα τα περιμένω. Δεν βγήκανε.
0: Δεν βγήκανε τα χθεσινά.
1: Όχι.
0: Για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο.
1: Κανόνισε.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει Ιόνιο και μόνο. Παξί στη Μύκονο. Παξί λέει. Στη Μύκονο ούτε δέντρο να κρεμαστείς, λέει, δεν έχει.
1: Έχει τους ανεμόμυλους όμως, σε πάει γύρω-γύρω.
0: Το Ξώτης. Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως μάλιστα προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις για προσδόκητα συμβάντα. Να τα. Δηλαδή, τα βλέπεις.
1: Προς τα καλό ή προς τα κακό.
0: Μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες.
1: Μάλιστα, δεν μας τα λες καλά.
0: Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Επιρροή θα δεχθεί και ο αισθηματικός τομέας, το στομάχι σου δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το. Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Για κάνε μια έτσι εκβαθέων ανάλυση, δημοσιογραφική πάντα, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Σκορπιός, εγώ.
1: Ναι.
0: Κάντε την καθημερινότητά σας, λέει, λίγο πιο όμορφη, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανέβετε κι άλλο ψυχολογικά. Πόσο κι άλλο να ανέβω.
1: Είναι που έχω σε μπαίνανε στο... πρέμα, σου κόψανε πόσους πόντους. 9, 8. Θα λέω, θα δώσουμε τώρα εδώ πέρα, αναδρομικά.
0: Μα να με βγάλουνε κοντί, αδερφέ μου.
1: Έλατε.
0: Δεν το παρηγορώ.
1: Σαν τη Γοργόνα, Παναγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα ποιο είναι? Διανομέας. Άντε τώρα να είσαι διανομέας με το μηχανάκι και να πρέπει να πας παραγγελίες 8 ώρες και τα λοιπά, κάτω από τον καυτό ήλιο και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Έχουν βγει κάποιες έρευνες το τελευταίο διάστημα που λένε ότι οι διανομής, πέρα από την δύσκολη δουλειά αυτή καθ' αυτή, είναι και πιο επιρρεπείς ατυχήματα. Και αυτό διότι 70% των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με μηχανάκι χρησιμοποιούν το κινητό συχνά όταν οδηγούν. Το 70%, 7 στους 10 δηλαδή. Και αυτό διότι προσπαθούν με το ένα χέρι να κρατούν το μηχανάκι, με το άλλο χέρι να κοιτούν το κινητό για το που πρέπει να πάνε την παραγγελία. Το 34%, 34,7%, σχεδόν 35% δηλαδή, παραδέχονται ότι χρειάζεται συχνά να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, να περάσουν ανάμεσα από αυτοκίνητα, γιατί πιέζονται. Υπάρχει πιεστικό χρονοδιάγραμμα, διότι όταν σου έρχεται μια εφαρμογή στο κινητό που λέει το κατάστημα ετοιμάζει την παραγγελία σου, ο διανομέας έρχεται να την παραλάβει και μετά σου λέει ότι ο διανομέας το παρέλαβε και σε λίγα λεπτά είναι στο σπίτι σου, σε 3, 4, 2, 1 κτλ. Όλο αυτό λειτουργεί και αγχωτικά για τον διανομέα, ο οποίος έχει δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο, και αυτό δεν φαίνεται μόνο στον πελάτη, φαίνεται και στο κατάστημα. Είναι και μερικοί, να μην πω, καταστηματάρχες οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά.
1: Τι μερικοί,
0: σωστό, καλά λες, ναι. Και τώρα υπάρχει πιθανότητα για ατύχημα 2 στους 4. 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε κάποιο τροχαίο έχουν οι διανομής. Διότι αισθάνονται αυτό που λέμε, την υψηλή πίεση στο χρόνο. Δεν είναι ότι, ας πούμε, κάποιος που πηγαίνει στη δουλειά του, έχει να πάει στη δουλειά του ή να επιστρέψει γιατί έχει μια σημαντική υποχρέωση. Αισθάνεται την πίεση του χρόνου και μόλις φτάσει στον προορισμό του, τελείωσε εκεί. Αυτή η διανομής το αισθάνονται αυτό σε κάθε παραγγελία, σε κάθε διαδρομή. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα σε κάθε διαδρομή να κοιτάς το κινητό, μα πού πρέπει να πάω, μα πού αυτό κτλ. Να έχει και ζέστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πραγματικά, τα παιδιά αυτά κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επειδή πολλά λέμε έτσι και πολλά ακούγονται για τη νεολαία και τα λοιπά, η οποία εντάξει είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία τα νέα παιδιά, εγώ τάσομαι υπέρ αυτών. Και πριν από κάνα δύο ώρα που ερχόμουν τώρα στο σταθμό, από μια κουβέντα στην άλλη, αλλά έχει σχέση, την ώρα που πήγα να παρκάρω είδα ένα παλικάρι που έβγαινε από ένα μαγαζί εδώ κοντά. Δούλευε εκεί δηλαδή, γιατί φόρουσε και την μπλούζα του καταστήματος. Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Η ώρα ήταν 4 παρα 10 και ήταν κατάκοπος από ένα μεζοτοπολείο εδώ κοντά. Το παιδί πρέπει να ήταν γύρω στα 20. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, ας πούμε, πόσα παιδιά στη γενιά τη δικιά μας δουλεύαν 20 χρονών τόσο δύσκολα. Δεν δουλεύαν όλα. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Δεν δουλεύαν όλα. Τώρα νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρεις, παλιότερα δούλευαν τα παιδιά και δούλευαν, ξέρω εγώ, νύχτα, ας πούμε, να δούλευαν σε ένα μπαράκι και τα λοιπά, οτιδήποτε. Ή κάποιοι, ας πούμε, που το είχαν και με τη μουσική να γίνουν DJ, barman, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Το έκαναν για το δικό τους το χαρτζιλίκι, για να έχουν τη δική τους οικονομική ανεξαρτησία. Τώρα πολλά παιδιά το κάνουν για να βοηθήσουν τους γονείς τους. Αυτό έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά που αναγκάζονται να δουλέψουν, όχι για να έχουν τη δυνατότητα να έχουν το χαρτζιλίκι τους και να μην ζητάνε από τη μαμά και τον μπαμπά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αναγκάζονται να δουλέψουν από μικρή ηλικία για να βοηθήσουν στην οικογένεια, να πληρώσουν ένα λογαριασμό, να βοηθήσουν στο ενίκιο, να πληρώσουν το ρεύμα.
1: Και τι να πάρεις και τι να κρατήσεις και τι να δώσεις και τι και τι και τι και τι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι και πολλοί φοιτητές, ας πούμε, που συμπληρώνουν εισόδημα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή που έχει τις εξεταστικές και όλο αυτό το φόρτο εργασίας και αυτά, έχεις,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Έχεις και αυτό.
1: Για να καταλήξουμε σήμερα στο ότι, γιατί να τα λέμε και αυτά έτσι πέραν του αστείου, να λέμε, ας πούμε, ότι να ανοίγει μια εφημερίδα, λέμε, ας πούμε, τώρα, να ψάξει δουλειά και να λέει, να εννοείται ευκρινός και ευθαρσός, ζητείτε νέος με εμπειρία.
0: Ναι, ζητείτε νέος με εμπειρία, με πάρα πολλά πτυχία.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ζητείτε τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε τα πτυχία.
1: Ζητείτε νέος με εμπειρία. Πας, ας πούμε, σε μια δουλειά και έχεις να αντιμετωπίσεις την εξής κατάσταση. Έχεις να αντιμετωπίσεις καταστάσεις πάνω στην εργασία την οποία θα κάνεις, η οποία απαιτεί εμπειρία,
0: ναι,
1: την οποία εσύ καλείσαι με όσα ξέρεις να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
0: και να εγκληματιστείς,
1: και απ' την άλλη να πληρωθείς με μισθό νέο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Αλλά να έχεις και 5-6 πτυχία.
1: Να έχεις, βέβαια. Πώς να μην
0: Γιατί
1: έχεις.
0: Άμα δεν έχεις.
1: Τέλος πάντων, ας μην μιζεριάζουμε.
0: Άσε τώρα με το άλλο που.
1: Ποιο?
0: Σε κουβέντα που έμαθα. Είναι ότι πλέον λέει το θυμάστε το πτυχίο, το lower που παίρναμε όλοι, ναι, στα αγγλικά και τα λοιπά, για πιστοποίηση γλωσσομάθειας.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα λέει αυτό, το lower δεν είναι, το κάνει δεκτό καμία εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Από το proficiency και πάνω θεωρείται ότι γνωρίζεις τη γλώσσα, κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Που το proficiency κατάλαβα.
1: Εσείς καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Πλερώστε.
1: Έτσι.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη μου.

0: και έχει ο άλλος 2-3 πτυχία και 2-3 ξένες γλώσσες και καλά 2 μεταπτυχιακά και τι ωραία τι καλά και πλούσιο το βιογραφικό, πάρε το βασικό μισθό. Έτσι για να πορεύεσαι. Γι' αυτό και οι νέοι έχουν οργή. Γι' αυτό και οι νέοι έχουν οργή για τις προηγούμενες γενιές. Γιατί τους παραδόθηκε μια κατάσταση που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή δεν έζησαν αυτοί καμία εποχή. Δηλαδή τα παιδιά των μνημονίων, έτσι, τα παιδιά που είναι σήμερα 16 χρονών, δεν έζησαν καμία περίοδο ευμάρειας.
1: Όχι.
0: Είναι παιδιά γεννημένα μέσα στην κρίση.
1: Η δικιά μας η γενιά ήταν η τελευταία που πήρε μια μυρωδιά.
0: Ναι, μια μυρωδιά.
1: Μια μυρωδιά από την, αυτή την περίοδο Πασόκ που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. τα ένδοξα χρόνια.
1: Μας ξεβλακέψανε και τέτοια. Τι να τα λέμε κι αυτά. Και αυτοί κάνουν τους αλέκους τώρα σήμερα.
0: Ένα.

0: Γιατί είναι παιδιά που δεν μπορούν εύκολα να προχωρήσουν τη ζωή τους στο επόμενο βήμα. Και είναι παιδιά τα οποία είναι κολλημένα σε μια κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, βλέπεις ότι δεν μπορείς να φύγεις, να ανοίξεις τα φτερά σου, ρε παιδί μου, να φύγεις από το πατρικό σπίτι, να νοικιάσεις ένα σπίτι δικό σου.
1: Τηλέφωνο.
0: Τεχνολόγια.
1: Τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πάντησε το, μην είναι επαγγελματικό. Πάντησε το. Εγώ δεν κλείνω μικρόφωνα. Πάντησε το.
0: Όχι, είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα.
1: Άσε ρε.

0: Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Πάμε να αλλάξουμε έτσι. Να αλλάξουμε την ώρα, να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Ένα τηλεφωνάκι στη Σταυρούλα Γιαννούτσου και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.

φωνή έχουμε, αλλά τι κάντε μια ρε φίλε, τι κάντε μια ρε φίλε. Δύσκολα είναι τα πράγματα και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα και χειρότερα δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή να κερδίζεις μεν κάποιες φορές από τη ζωή και λες τι τυχερός που είμαι, αλλά μηδέν πριν του τέλους κακάριζε, λέγεται το τέτοιο, κακάριζε, ναι. Τι, μακάριζε, κακάριζε, το ίδιο είναι. Λοιπόν, παραγγέλνω καφεδάκι απέναντι, είμαι στα όρια του χρόνου. Συνήθως παραγγέλνω μονό αμερικάνο, μονό, μικρή δόση δηλαδή, γιατί ο καφές ο πολύς δημιουργεί νεύρα, είναι και η κατάσταση έτσι όπως είναι. Καλημέρα είπα, έτσι, δεν είπα, καλημέρα. Και μου κάνουν λάθος, ενώ έχω πληρώσει μονό και μου δίνουν διπλό. Λέω, παιδιά, μονό παρήγγειλα, δεν πειράζει, μου λένε. Τώρα κάθε μέρα καφέ παίρνεις, να πούμε, πελάτης είσαι, anyway, που σημαίνει έχω κερδίσει, ας πούμε. Χαρά μέσα μου, να πούμε, λέει, πώς κερδίζεις τον εκατομμυριούχο, να πούμε, τη δεύτερη ερώτηση, πας στο τρίτο μαξιλαράκι, ένα τέτοιο πράγμα. Λέω, εντάξει ρε φίλε, σήμερα είναι τυχερή μου μέρα, να πούμε, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Και με το που έρχομαι και ανεβαίνω τις σκάλες και ψάχνω τα κλειδιά για να ανοίξω τον στούνδιο, μου φεύγει ο καφές από τα χέρια ρε φίλε και γίνεται τώρα στο διάδρομο των στενών του Ουρμούς. Κατάλαβες, Παναγιώτη? Έτσι, μπράβο αγόρι μου. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώσαμε. Πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. Είναι Τρίτη και είναι 14 του Ιούλη. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημητράκη μου. Το μεταξύ, πόσα μηνύματα έρθει αυτά από... Ο Ρέπιτζε διαβάζει τα μηνύματα που του στέλνετε? Τα διαβάζει? Αδιάβαστα βλέπω. Α, όχι, και σημερινά έχει. Γιατί... Α, όχι, όχι, σημερινά είναι. Είναι κατά 2-3 μηνυματάκια από χθες το βράδυ. Καλημέρα στη Συνοβία, καλημέρα στον Παναγιώτη. Γεια σου, αδερφέ μου Γιαννάκη. Ο Ζωζέ μου γράφει good morning people. Έτσι, αγόρι μου. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Έτσι που λες ο καφές. Μπρούμτσε που λένε. Κατάχαμα. Τώρα έξω γίνεται χαμός. Πρέπει να πάω στον Καρίστο στο διάλειμμα. Έχουμε και αυτό τώρα. Καταλαβαίνεις το. Μην έρθει, ας πούμε, και πέραξε που τι χάλια είναι αυτά και αυτό και δεν προσέχεται και τσαπατσούριδες και αχαήρευτο και ασό. Πώς το. Αχαήρευτος και το άλλο πώς θα είναι. Αχαήρευτος και μια λέξη ακόμα ποντιακή. Πώς λέμε τον άχρηστο ρε συζυνοβία στα ποντιακά. Αχαήρευτος στα ποντιακά. Στα ποντιακά έχει μια λέξη για τον τζαπατσούλη, τον άχρηστο, το...

0: μωρέ, τον ακουμπάω τον καφέ, αλλά σήμερα πήρα και ένα κουτάκι και ένα... πώς το λένε, ένα κουτάκι μπισκότα βρώμης, αυτά τα συστημικά που είναι για, τους, για τη νέα τάξη πραγμάτων, και ακούμπησε τον καφέ πάνω στο κουτάκι αυτό, το κρατούσε στα χέρια δηλαδή και έψαχνα να βρω το κλειδί. Τώρα ισορροπείς πρωί πρωί, δεν ισορροπείς. Δημητράκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό Τρίτης λέει, να έχουμε. Να έχουμε, Δημήτρη μου, λεφτά θα πάρω. Δεν πιάνει η Ζωζέ τον καφέ, πρέπει να, ναι δεν είναι, πρέπει να στον εχίσουν άλλοι. Όταν το χύνεις μονάχος δεν θα παίρνεις τα λεφτά. Το έχω τσεκάρει αυτό. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Όχι, δεν είναι καλημέρα. Λεφτά θα πάρεις.
0: Καλά, μα επιμένετε, λεφτά, λεφτά θα πάρεις.
1: Λεφτά, διπλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Όσο για τη λέξη δεν είμαι σίγουρη που ψάχνεις. Πρέπει να είναι σερ, σίλι, σερ, σίλι, κάπως έτσι είναι.
0: Όχι, όχι. Βένει, τώρα θα το θυμηθώ.
1: Κάτι τέτοιο σερτιλ. Δεν είμαι όμως σίγουρη γιατί δεν είμαι πόντια.
0: Το σερσερί είναι τουρκικό, δεν ποντιακό.
1: Ναι.
0: Σερσερίς είναι τουρκικό, κανονικά είναι.
1: Πάντως τη λένε και αυτή τη λέξη.
0: Τη λένε, βρε, και χίλια δυο άλλα λένε. Αλλά λέμε στα ποντιακά, λοιπόν, πώς λέμε τον άχρηστο.
1: Καθαρίστρια δεν έχετε, είναι καθαρίστρια.
0: Πάνε τώρα καθαρίστε, πάμε το κεφάλι μας. Είναι μόλις που τον καφέ μη τρέχει. Τι είμαστε στο ξενοδοχείο, παλάς είμαστε. Είναι δυνατό.
1: Ό,τι γίνει άθελε, καθαρίστρια εδώ.
0: Ναι, θα την έχουμε στέμπα, φυσικά και έχουμε καθαρίστρια. Θα έρθει, άμα πει, περιμένω εγώ να έρθει καθαρίστρια. Πότε θα έρθει, ξέρω εγώ, Τετάρτη να καθαρίσει, ξέρω εγώ, αύριο το απόγευμα.
1: Δεν γίνεται. Έχει...
0: Ο καφέ τώρα θα κάνει λεκέ εκεί πέρα στο, στο μάρμαρο.
1: Να το κουβά και τη μάπα.
0: Ένα τώρα στο διάλειμμα που θα κάνουμε διαλυματάκι.
1: Διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: Ο Ακύλας γιορτάζει σήμερα. Ο Ακύλας γιορτάζει του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορητίου και Αγίου Ακύλα του Αποστόλου είναι σήμερα. Ο Νικόδημος και ο Ακύλας, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος σήμερα. 6 και 14 θα το ξημερώσουμε το θέμα και στις 8 και 48 θα το δείσουμε.
1: Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς με τους καινούριους σου τους φίλους.
0: Περισσάνιδες, ναι, εντάξει. Τα περισσάνιδες το λέει και ο Τούρκος, λέω, και ο Καζατζίδης, οι εσπόντιοι περισσάνιδες, αλλά δεν ξέρω αν είναι κακή λέξη, δηλαδή αν είναι... Εγώ λέω για τον αχαήρευτο. Το να κάπως λέει μωρέ, κάπως το λέει ρε, ο πατέρας μου το έλεγε μωρέ, το ξέχασα να πει. Τώρα μπορεί να μην είναι και άκρος ποντιακό, να είναι ξέρω εγώ μικρασιάτικο ποντιακό με καταβολές τουρκικές. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Θεοτάκη.
2: Έφτασαμε στη Βρέστη. Στη Βρέστη.
0: Η Βρέστη, κάτι έχω ακούσει, ναι.
2: Μπαίνοντας από Τσεχία, από Πράγα.
0: Ναι.
2: Στη Γερμανία.
0: Α, ναι, ναι.
2: Πάω να ξεφορτώσω εδώ. Θέλω άλλα 5 χιλιόμετρα.
0: Ταξίδευες όλη νύχτα?
2: Όχι, όχι. 2,5 έφυγα.
0: Α.
2: Από την Πράγα.
0: Κατάλαβα.
2: Ξέρεις τι θα ξεφορτώσω τώρα?
0: Τι θα ξεφορτώσεις?
2: Ποδήλατα.
0: Ποδήλατα από την Ελλάδα τα πήγες στη Γερμανία για τα...
2: Ναι, ναι, και ποδήλατα όχι τις πλάτες.
0: Σιώπα ρε, έχουμε...
2: 3-4 χιλιάρικα, 5.
0: Παράγουμε ποδήλατα εμείς εδώ πέρα?
2: Δεν ξέρω τα πώς θα παράγουμε.
0: Τα εμπορευόμαστε, τα εμπορευόμαστε.
2: Δεν μπορεί γιατί τα εμπορεύονται οι Γερμανοί κατευθείαν. Είναι μεγάλη εταιρεία.
0: Ναι. Δεν το ήξερα πάντως. Άμα παράγουμε ποδήλατα και μάλιστα ακριβή σε κλάσεις, καλό είναι αυτό για την Ελλάδα.
2: Ναι, ναι. Και ο Τίμος έχει καθώς ναι. Έχει ένα 50.
0: Σαψάλιμο, σαψάλιμο, σαψάλι, ναι, σαψάλι. Αυτό μωρέ, ναι, τώρα το έγραψε. Ας το καλό, το έλεγε και η μάνα μου. Σαψάλι, σαψάλι. Να είσαι καλά, Τάκη μου. Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Σαψάλι, να ρε, βρες τώρα Αντώνης. Πες τώρα Αντώνης. Σαψάλι, σαψάλι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ποντιακό. Λέω εγώ τώρα, με το μυαλό μου. Μπορεί να είναι ποντιακό, αλλά έτσι πως το... Ο Σαψάλης, ο Ατιμέλητος, ο Τσαπατσούλης, ο Αχαήρευτος. Σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του. Σαψάλ, σαψάλ, σαψάλ. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Να με θυμάσαι. Τι ο καιρός μια χαρά. Ο καιρός ηλιοφάνεια, 35 βαθμούς σήμερα, 26 έχουμε το πρωί.

0: την καρδιά του καλοκαιριού. Νομίζω ότι την Παρασκευή μου δείχνει ότι υπάρχει μια πιθανότατα ψυχάλας, αλλά λίγα πράγματα. Σαββατοκύριακο θα έχουμε λαμπρό και μάλιστα πάρα πολύ καλό. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Ναι, θα το δούμε μετά αυτό. Περιμένετε σιγά σιγά. Μην το βιάζεστε. Μην το βιάζεστε πρωί-πρωί, μην το βιάζεστε. Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Απασάρευτος, και αυτό σωστό. Και αυτό το έλεγε. Απασάρευτος και σαψάλης. Απασάρευτος, ναι, ρε Σοφία. Απασάρευτε. Αυτό το έλεγε ο πατέρας μου περισσότερο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Πατέρας δεν είναι Πόντιος, καλημέρα.
1: Τώρα που έβγαζες αυτά τα, με τους πρόσφυγες, τα, ξέρεις, τα τουρκικά, τα τέτοια, θα σου πω τώρα ένα καλαμπούρ, μας το έλεγε ο παππούς μου. Αυτοί όταν ήρθαν από εκεί, από πρόσφυγες, από εκεί, από την Καπαδοκία πέρα, οι πιο πολλοί μιλούσαν τουρκικά.
0: Ναι, και ο παππούς μου τουρκικά
1: μιλούσε. Ναι, και ήρθαν εδώ ομαδικά, ρε παιδί μου, δηλαδή όπως το χωριό, εδώ όταν ήρθαν, πηγαίνουν ομαδικά και κατοικούσαν κάπου. Είχαν κάποιον αρχηγό και τους μάζευε, τους έλεγε, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Και λοιπόν, είχαν έναν αρχηγό, τους μάζεψε όλους, τους λέει, παιδιά, τώρα ήρθαμε εδώ, λέει, στο Κιουνανιστάν, στην Ελλάδα, λέει, ήρθαμε, εδώ, λέει, θα μιλάμε ελληνικά. Και από κάτω όλοι μαζί, ευέτ, τι ευέτ, ρε, ελληνικά είπαμε, ευέτ, θα πει μάλιστα, στα
0: τότε, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα ελληνικά θα μιλάμε, και το θυμόταν, και μας το έλεγε σαν καλαμπούρι, ρε.
0: Έτσι, έτσι,
1: εγώ θυμάμαι τον παππού μου, τα μπέρδευε μισά τουρκικά, μισά ελληνικά.
0: Βρεδό, στέλνεις τα παιδιά σου στη Σουηδία, κάνουν παιδιά και έρχονται τα παιδιά και σου λένε, να πούμε, σε χαιρετάνε με χειραψία και σου λένε καλημέρα γιαγιά.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: λες τώρα,
1: ναι,
0: να πούμε, πλάκα. Ναι.
1: Και θυμάμαι ότι με τη γιαγιά μου, όταν ήθελα να μιλήσουν μυστικά τέτοια, μιλούσαν στα τουρκικά για να μην καταλαβαίνουν.
0: Τουρκόσποροι, τουρκόσποροι είσαστε, τουρκόσποροι, ναι.
1: Τουρκόσποροι, εντάξει, χριστιανοί ήταν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, τώρα χριστιανοί, βάλει τον Χριστό μπροστά μου. Τουρκόσποροι όμως. Του χριστιανοί, αλλά τουρκόσποροι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Τουρκόσποροι, εντάξει, αυτό.
0: Αμέσως το χριστιανοί για να δείξει ότι είσαι κάτι ανώτερο. Και τι έγινε που είσαι χριστιανοί.
1: Για να το κάνουμε, εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε Μικρασιάτες.
0: Μικρασιάτες τουρκόσποροι. Όπως είναι κάποιοι άλλοι που είναι Βουλγαρόσποροι.
1: Και εδώ υπάρχουν οι Μακεδόνες οι ντόπιοι, υπάρχουν οι Αλβανόσποροι, αυτοί που κάθονται στο
0: Πελοπόννησος,
1: ναι, που είναι οι περισσότεροι αλβανικής καταγωγής εκεί, Ναύπλιο, αυτά, Εύβοια.
0: Έτσι,
1: ναι. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα, οι Βλάχοι είναι στη Θεσσαλία και στην τέτοια, ναι, είναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μην το λένε, δεν υποτιμητικό, είμαστε, ναι, εκεί πέρα, Τουρκόσποροι στη Μικρασία.
0: Μπράβο,
1: Μικρασία.
0: Αυτό. Άντε να σε καλά, καλή σου μέρα. Τον έπεισα, είδες πως τον έπεισα, το παραδέχτηκε.

0: εκεί που ζουν.
1: Οι Αμερικάνοι χτυπάνε το Ιράν, λέει, τα τρίτη μέρα σήμερα. Άμα έχει δει τη βενζίνη να τσιμπάει λιγάκι προς τα πάνω, είναι γιατί φούτηξε ο Τραμπ.

0: Α, βλέπουμε τις φωτογραφίες αυτές. Λέει είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά τη φωνική επίθεση της Μαρφίν. Ωραίο. Η φωτογραφία που δείχνει μέσα στο... εκπληκτικό. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Οι εικόνες, τα σακίδια, τα ρούχα και καταθέσεις μαρτύρων, λέει, αποτέλεσαν βαστικά στοιχεία της νέας έρευνας. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα, γιατί άμα από κάτι θα παρεξηγηθούμε. Θα περιμένω όμως. Θα περιμένω υπομονετικά. Σαν τον... θα περιμένω σαν... Δεν μπορώ να το πω τώρα σαν τι θα περιμένω. Θα περιμένω όμως, ρε φίλε. Θα περιμένω έτσι να δω την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχω τεράστια υπομονή. Υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής ταυτοποίησε, λέει, 3 άτομα ως υποπτά για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα. Ταυτοποίησε, τώρα είναι ταυτοποίηση. Στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, αξιολογώντας, λέει, εκ νέου φωτογραφικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων. Οι αρχές σύνδεσαν, λέει, τους κατηγορούμενους με τους δράστες της επίθεσης μέσω ομοιοτήτων στον σωματότυπο, το ρουχισμό και τα σακίδια πλάτης. Αυτό μου θυμίζει τα κόκκινα παπούτσια. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Συγκρίνοντας φωτογραφίες στις διαδηλώσεις με υλικό από παλιότερες δικογραφίες. Οι συνήγοροι περάσπιση των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται επιστημονική ταύτιση των προσώπων και ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Οι δικηγόροι κατήγγυλαν ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία, ενώ τόνισαν ότι οι εκθέσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν καταλήγουν σε βέβαια ταυτοποίηση των υπόπτων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, έτσι. Και αμαρτία και έχω. Καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Αποστόλη. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Ποια ερμηνεία δίνει στη λέξη τουρκόσπορος? Δεν δίνω, Γιώργο μου, εγώ. Χαριτολογώντας το λέω, αγόρι μου, γιατί έτσι κυκλοφοράνε. Πήγαινε στο Γκουρέα τον Αντρίκο, ήταν ο εθνικόφρονας και ο τουρκόσπορος. Ήταν άγνωστες λέξεις για μένα, δεν τις κατέχω ουσιαστικά, δεν τις γνωρίζω. Απλά και ο παππούς μου, όταν ήρθε το 12, όταν ήρθε από τα Μικράς Ασίας, ο άνθρωπος τουρκικά μιλούσε. Αλλά ήταν Ελληναράς και πέθανε Ελληναράς, ως Ελληναράς. Είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα αυτό με το... Εγώ το λέω κάθε περιβολή, έτσι, για να μην έχουμε καμιά έρηδα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, Κωστή μου, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Α, δώσω εγώ ερμηνεία στη...
0: Για δώσε λίγο, ρε παιδί, ναι.
1: Εμένα από τις μητέρες μου, μάλλον το επίθετο,
0: ναι.
1: Τελειώνησε ο Γλου.
0: Ο Γλου.
1: Ναι, ο παππούς, που είχα μιλήσει μαζί του γιατί τον πρόλαβα σε μεγάλη ηλικία,
0: ναι.
1: Μου είχε πει ότι εκείνα τα χρόνια είχαν έρθει από την... οι γονείς του, βέβαια, από την Καπαδοκία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Αυτή είναι, ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Ποιος μας λέει ότι οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, ας πούμε, που ζούσαν εκείνα τα χρόνια εκεί, κάποιος από αυτούς δεν έκανε και σχέσεις με...
0: Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα. Είναι σαν να λες, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα εμείς οι Πόντιοι δεν θα παντρευτούμε Θρακιώτη, ας πούμε. Πώς δεν θα παντρευτούμε και με τον Θρακιώτη, δεν θα παντρευτούμε και με τον... τέτοιο να πούμε. Και με τον Αλβανό θα παντρευτούμε. Και με τη
1: Σουηδία.
0: Δεν θα πάρεις μια Σουηδέζα, άμα είναι καλή κοπέλα. Δεν θα πάρεις μια Σουηδέζα.
1: Δεν θα πάρουν τα παιδιά μας. Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
1: Σημασία έχει ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εγώ πήρα, Κώστα μου, τηλέφωνο για να καταγγείλω τον προηγούμενο ακροατή που είπε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. Ποιος θα πει, δεν είναι Μακεδόνες από πάνω?
0: Ποιος το είπε αυτό, και εγώ το πέρασα έτσι, είπε δεν είμαστε Μακεδόνες.
1: Ναι, ναι, είπε, λέει, εμείς, λέει, Κώστα, λέει, γιατί είναι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Για όνομα του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων Πάντων. Βέβαια εδώ είναι. Εδώ είναι Μακεδονία και μην αρχίσω να κλαίω τώρα. Εδώ είναι Μακεδονία, φυσικά.
1: Για να πάω και στο τρίτο θέμα. Τελικά φρούδες, δηλαδή, οι ελπίδες από αυτούς που πιάσανε, ας πούμε.
0: Όχι, δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά είναι από αυτή την ταυτοποίηση, ναι, που γίνεται μέσω... Πώς έγινε το Jurassic Park, από, καταλαβαίνεις, ναι, από το DNA, ρε παιδί μου, και έφτιαξε ο άλλος ολόκληρο πάρκο.
1: αυτοί νομίζω το πετύχαν και με το AI, γιατί είναι και αυτής της...
0: Βοηθάει όσο να πεις, βοηθάει όσο να πεις, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Και αν αποδειχθεί ότι τελικά δεν είναι, ας πούμε, αυτά, δεν ξέρουμε καταρχήν αν μας συνέλαβαν και κανένα, δηλαδή...
0: Έχουμε σύλληψεις, νομίζω το τρεις, ναι, ναι.
1: Τον
0: Μπάμπη. Αν σε ο Μπάμπης.
1: Η Μαρία και ο Ανέστη, ναι.
0: Άμα... ναι, αυτοί θα είναι σαν τους μάρτυρες της Μαρφίνη ένα πράγμα. Μέχρι να τις μάθουμε, ναι. Τέλος πάντων. Καλή σου μέρα, μην παρεξηγηθούμε και φάγαμε μια σφαλιάρα. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Άσε καλύτερα τώρα, μην ξύνεσαι στην γλίτσα του. Μιλήσουμε για την ακρίβεια. Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, λέει. Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια μέρα μεσημέρι στο δρόμο του Μάντσεστερ. Σκληρό βίντεο. Έχουμε συνηθίσει από σκληρά βίντεο εμείς. Και να του πλακώνονται. Και να τους.

Για τυχόμα να καλύψει. Έλα ρε Αθανάση, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε. Δεν είμαστε, δεν την πιάσαμε να πούμε οι ευαισθησίες μας οι εθνικές. Ο άνθρωπος χάρη το λόγο. Ρε εσείς παιδιά, μην τα παίρνετε σοβαρά όλα όσα λέμε. Αν τα παίρναμε σοβαρά όσα λέμε, δεν θα είχαμε αυτούς που έχουμε να μας κυβερνάνε. Εμείς την πλάκα μας κάνουμε τις περισσότερες φορές. Σπάς που λένε οι Γερμανοί. Σπάς, σπάς. Γεια σου του Λίπα. Ωραίο αυτό το πράγμα, να φτιάχνουμε ψεύτικες πόλεις, να έρχονται αναρχικοί, να ρίχνουν μολότοφ, να βγάζουν το άχτι τους. Καλή φάση να πούμε. Να το κάνουμε και σαν, σαν παιχνίδι, ας πούμε. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Να θα φτιάξουμε μια πόλη στον Τρίλοφο, ας πούμε, για παράδειγμα. Πάνε οι αναρχικοί εκεί πέρα να τη σπάσουν, ας πούμε. Να πετάξουν και καμιά μολότοφ, ας πούμε, για να εκτονωθούν. Δεν κακό. Δεν κακό αν το δεις από μια μεριά. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα. Κύριε Μίλτο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος διέγραψε το μήνυμα. Θα μας έβρισε, μάλλον το σκέφτηκε μετά. Σου λέει κρίμα τα παιδιά. Συνήθως μας βρίζει ο Ιωάννης, δεν πειράζει, έχει τα δίκια του. Τι άλλα έχουμε σήμερα, τι άλλα έχουμε. Κανα email ήρθε, τίποτα. Έχουμε καμιά εξέλιξη, δεν έχουμε καμιά εξέλιξη. Τα παλιά έχουμε. Τρίτη μέρα σήμερα γίνεται χαμός. Στην Βρετανία είχαμε μια συμπλοκή. Στη Λεμεσό κρατείται 44χρονος Ελληνοκύπριος. Η 58χρονη πεθερά του τον κατήγγειλε, λέει ότι την βίασε. Έλα ρε φίλε. Την πεθερά ρε φίλε. Θα τρελαθώ. Αυτά είναι γιατί είναι καλοκαιράκι τώρα, καταλαβαίνεις.

0: Κυριάκο μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμές αμέσως μετά. Όσοι τις ξέρετε, τις ξέρετε. Για τους καινούριους λέω, τους people. Αμέσως μετά το διαφημιστικό το οποίο έρχεται. Βαγγελάκι μου, Οδυσσέα, good morning. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι, ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
1: Τον κατήγγειλε γιατί σταμάτησε να τη βιάζει.
0: Α, δεν τρέπεσαι τώρα, δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Πώς είναι ο περιφερειακός?
0: Ο περιφερειακός, γιατί μια χαρά, κάτσε λίγο, περίμενε. Όχι, μιλάω. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ναι, θα το δω λίγο, γιατί τώρα θα το άνοιγα κι εγώ. Μετά τις διαφημίσεις το ανοίγω. Ο περιφερειακός είναι super duper, μια χαρά είναι, κανένα πρόβλημα. Η μόνη κίνηση που βλέπω είναι στην ανηφόρα της Πολύχνης, αλλά κίνηση, όχι σταμάτημα, τίποτα. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Εξαιρετικός, εξαιρετική δρόμη γενικότερα αυτή την ώρα. 6:30, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω. Έχουμε κι άλλα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Στ
11: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

τραγουδάρα Βαγγελάκη. Μία ένσταση βέβαια μόνο στο στίχο. Ωραία το λέει εδώ, έτσι είναι ο έρωτας καρδιά μου. Έρχεται και φεύγει σαν βροχή ρε φίλε. Ρε Νότι, σαν βροχή, ποιος το γράψε το τραγούδι? Όχι σαν πουλί ρε. Το πουλί σου ήρθε στο μυαλό. Έρχεται και φεύγει σαν βροχή. Η βροχή έρχεται και φεύγει. Παιδιά, όταν δεν ξέρετε κάτι μου λέτε, σας διορθώνω. Ωραίος ο στίχος, μόνο μία ένσταση είχα. Έτσι, έρχεται και φεύγει σαν πουλί, δεν λέει. Έρχεται και φεύγει σαν βροχή. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Μάτσας γιατί δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα, τα διορθώνει. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα. Κύριε Μίλτο, καλημέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Τεό, καλημέρα. Γεια σου, ρε Τεό. Καλημέρα, Τεό, καλημέρα. Καλό πρωινό. Στον Κωνσταντίνο. Καλή Τρίτη να έχουμε. Μπαμπάς, μαμά, γεννημένη, λέει, στην Τουρκία, ήρθαν το 1980. Α, το 80, πρόσφατα δηλαδή. Γιαγιά έλεγε ότι είναι Ελληνίδα και μιλούσε ελληνικά. Κάπως έτσι είμαστε όλοι. Το κακό είναι ότι για κάποιους που ξέρουμε ότι περισσότεροι στην Ελλάδα ή τέλος πάντων πολλοί στην Ελλάδα έχουν παππούς πρόσφυγες, γονείς μετανάστες, και αυτοί πήγαν με τη Χρυσή Αυγή. Εκείνη η τρέλα η μεγάλη που είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή, λες, πού στο διάστημα πάμε, ρε φίλε. Τι συμβαίνει μέσα μου? Ο παππούς πρόσφυγας, τώρα από πού ήρθε, ήρθε. Ο μπαμπάς μετανάστης, Τουρκίες, ξέρω εγώ, Γερμανίες, Σουηδίες. Και αυτοί εκεί, μολό λαβέ. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν.

0: Καλημέρα στον Ιωάννη. Είμαστε ήδη σε πολύ καλό δρόμο, Ιωάννη, για τα θέματα τα οποία αναφέρεις.
1: Για να ζεστάνεις τα
0: και εντός 48 ώρου θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

0: ξανά σου.
1: Καλημέρα και από τον Θοδωρή, λέει, και τον Λάζο. Πάμε, λέει, δουλειά στο Βόλο. Άντε με το καλό. Να πάτε με το καλό να έρθετε. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Να ένα τέτοιο τσογλάνι από αυτά τα... τα πατριωτικά, να πούμε, που χτυπάνε, ρε παιδί μου, ό,τι βρούνε και ό,τι έχουν και ό,τι έχουν και ό,τι δεν έχουν. Δεν, μη φαντάσεις ότι ανήκουν μόνο σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση. Σε όλες τις πολιτικές καταστάσεις υπάρχουν. Εκεί να δεις. Τα φασιστοειδή που λένε, ξέρω εγώ, που βαράνε γυναίκες, παιδιά, αναπήρους, ό,τι βρούνε δηλαδή στην ουσία. Έχει έναν που τον δείχνει στο βιντεάκι, βίντεο φρίκι ουσιαστικά. 38χρονο στην Οκλαχώμα. Πετάει μολότοφ σε ανυποψία στο αναπηρικό καθυλωμένο μαξίδιο. Ένας άνθρωπος με τον αναπηρικό του προσπαθεί να περάσει στο δρόμο και ανάβει μέσα στη μέση του δρόμου μολότοφ, μέσα στη μέση του δρόμου και του τη ρίχνει κανονικά. Σαν να σκότωνε οχιά, σαν να σκότωνε αποντίκια, ας πούμε, κάπως έτσι ένα πράγμα. Αυτόν τώρα τι τον κάνει τον άνθρωπο, το συγκεκριμένο, όχι τον παρουσιάζει σαν τρελό, ας πούμε, και τον επάζει για ψυχοφάρμακα και τέτοια πράγματα, βέβαια. Λογικό. Όλοι το ρίξαμε στην τρέλα, στην τελική. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Χωρίς να πει αδειό. Έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, κάπου το έβλεπα σε ένα site, στο πρώτο θέμα νομίζω το έβλεπα. Αν το δεις θα φρικάρεις δηλαδή, θα πεις φίλε είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Σταματάει στη μέση του δρόμου. Τον ευλέπει, τον διάλεξε τυχαία, δεν είχε κάτι προηγούμενα. Δεν μην φανταστείς ότι ήταν κάτι. Τον είδε με το αναπηρικό να περπατάει στο δρόμο, τον είδε, ας πούμε, τον άνθρωπο με το αμαξίδιο. Σταμάτησε στο δρόμο, πήρε τη μολότοφ, την άναψε, στάθηκε κάποια δευτερόλεπτα να την ανάψει και του την έριξε κανονικά στα δύο μέτρα. Αλεξάνδερ Έμερι πέταξε, λέει, τη μολότοφ στο θύμα του και συνέχεια έσπρωξε μέσα στις φλόγες. Έξω από το αστυνομικό τμήμα έγιναν αυτά, λέει. Το θύμα νοσηλεύτηκε με γκάματα, βρίσκεται εκτός κινδύνου βέβαια. Ο τσόγλανος δηλαδή, αυτός με το παράσημο, να πούμε, ο πατριώτης, παραδέχτηκε ότι επέλεξε το θύμα τυχαία. Και αντιμετωπίζει, λέει, τώρα πολλαπλές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τι τον κάνεις είναι το θέμα τώρα αυτόνα. Τι τον κάνεις αυτόνα τώρα. Το συγκεκριμένο που φαίνεται φορά παρτίδα, ούτε αποδείξεις χρειάζεται, ούτε email, ούτε αποτυπώματα σε σακούλες, ούτε τίποτα. Τον εβλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Τι τον κάνεις αυτόνα τώρα. Δύσκολη περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση. Ξέρεις, μερικές φορές ο πολυπολιτισμός και η υπερβολική δικαιοσύνη σε περνάει από την άλλη μεριά. Αυτή η καλοσύνη, η καλοσύνη και ο πολιτισμός με την καλοσύνη μαζί, ο συνδυασμός, σου δημιουργούν μια αδυναμία και μια ανεπάρκεια ουσιαστικά, την οποία δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Αδιέξοδα σου δημιουργεί.

0: στο χαλί.
1: Ο Τεόμου γράψε προηγουμένως στη Θεσσαλονίκη, λέει, λιμάνι σχετικά γεμάτο. Το πλοίο για σκάθο ξεκίνησε το. Τώρα νωρίς, φεύγουνε, πολύ πρωί φεύγουνε. Νέος σκόπελο, νέο κόσμος, λέει. Α, ωραία πράγματα. Δεν κακό, να σου πω την αλήθεια. Πόσες ώρες είναι για πασκιάθο τώρα από εδώ πέρα, κάνα 5ωρο, 6ωρο. Κατερίνα, πόσες ώρες είναι για σκάθο, 4 ώρες, 5, 3, όχι και γρήγορα έχει. 10, δεν κακό, δεν κακό, καλό ακούγεται.

0: Καλημέρα και στον Μίλτο, ο οποίος τι μας στέλνει ο Μίλτος, όλη μέρα καλημέρα, σε λίγο εδώ για δουλειά. Εδώ που για δουλειά εκεί, εκεί μου δείχνεις τώρα ένα, τι μου δείχνεις τον Όλυμπο, τι μου, που πας, που δουλεύεις ρε φίλε. Επαγγελματίας ορειβάτης. Κύριε Μίλτο, για εξηγήσου να πούμε, για να ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις, να πούμε, να σε βάλουμε στο φάκελο. Μου στέλνει ένα βουνό αγέροχο. Απροσδιορίστου ταυτότητας βέβαια, μπορώ να το προσδιορίσω εγώ, αλλά εντάξει, μεγάλο βουνό. Και μου λέει πάμε για δουλειά. Πού ρε φίλε πάτε για δουλειά? Το είδα λέει το βιντεάκι ο Κώστας, ο του Λίπας εδώ πέρα με τον Ανάπηρο και τη Μολότο χθες, αλλά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι από αυτά που καμιά φορά φοβάσαι και όλες μην είναι... Να δημιουργούν εξωγήινοι αυτά για να διχάσουν το ανθρώπινο είδος.
1: Τρεις ώρες και δέκα λεπτά για σκιάθο. Καλή σας ημέρα.
0: Τρεις ώρες και δέκα λεπτά. Γρήγορη κατάσταση. Μπαμ, μπαμ. Τρεις ώρες, δέκα λεπτά με το πλοιαράκι. Μια... Τρέχει πολύ αυτό.

0: Έλα ρε φίλε, θα τρελαθώ. Επαγγελματίας πιστοποιημένος συνοδός βουνού.
1: Καλή σου μέρα Μίλτο, να δώσεις χαιρετισμούς και στους άλλους συναδέλφους σου εκεί, με τους οποίους έχουμε κάνει πολύ ωραία γυρίσματα για την εκπομπή Project Περιφέρεια στην R3. Και άμα ήξερα ότι είσαι και εσύ ακροατής, θα έβγαζα και σένα.
0: Πού να ξέρει,
1: καυστερή.

0: Το μεταξύ Παναγιωτάκη βγήκα έξω να σφουγγαρίσω τον καφέ, τον οποίο έριξα εδώ έξω από την πόρτα. Όταν ερχόμουν κατά τις 6 παρα 3, λέω θα το κάνω στο διάλειμμα, και δεν βρήκα ίχνος υγρασίας. Δηλαδή διπλός Αμερικάνος χύθηκε στο πάτωμα μπροστά στην πόρτα. Πήρα εγώ τα χαρτιά μου και τα τέτοια μου για να πάω να σφουγγαρίσω, για να μην αφήσω αποτυπώματα. Μην έρθει τίποτα το FBI και καταλάβουν ότι έριξε καφέ και μετά έχουμε προβλήματα, ξέρεις. Και δεν βρήκα τόση υγρασία, εξατμίστηκε ο καφές. Έτσι.
1: Η μαλά μου με καμάρι που μοσχοβολά.
0: Δεν ξέρω αν έμεινε λεκές, δεν άμψε τα φώτα. Έμεινε κανένας λεκές, κατάλαβες τίποτα? Συμπά, δεν κατάλαβες τίποτα. Όταν ήρθε.
2: Φοβάμαι όμως ότι δεν εξατμίστηκε, αλλά ρούφηξε από κάτω.
0: Από κάτω ρούφηξε, ξερούφηξε. Εγώ πάντως καφέ δεν βρήκα, να πούμε. Ξαφανίστηκε εγώ. Πώς θα το εκφράσω το αλλιώς, το ρούφηξε από κάτω, πώς να το πω εγώ. Ξαφανίστηκε, ρούφηξε από κάτω. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα κύριε.
3: Ο παλιός ακροατής από το Στράτος FM, ο κυνηγός Ολύμπου.
0: Ο καλός τον κυνηγό, το αγριοκάτσικο του Ολύμπου, ναι.
3: Όχι, όχι, δεν κυνηγάω. Όχι.
0: Όχι, το αγριοκάτσικο, όχι. Κυνηγός είπες.
3: Είμαι κυνηγός, ναι. 53 χρόνια, το σταμάτησα και εδώ και 2 χρόνια. Βλέπω τον Όλυμπο απέναντι, βλέπω, ναι, ναι, τα χιόνια, βλέπω στις χαράδρες τα χιόνια. Αλλά σας είπα, όταν ανεβαίνουμε από το χωριό Λόκοβι, Μπαρμπαλά, Παλιμανάστερο, όποιος ανέβει θα δει τη συχνότητα, όπως σας είχα πει εδώ και 2 χρόνια, Στάτος FM 107,7.
0: Εσύ ανεβαίνεις, μπορείς να ανέβεις μέχρι τα χιόνια, να πιάσεις χιόνια, ας πούμε, ποδαράτος?
3: Αυτή τη στιγμή ναι, μπορείς. Σας είχα πει και κάτι άλλο. Αυτοί που μας ακούν, το χιόνι στον Όλυμπο, οι μεγάλες χαράδρες που έχουν στιβασμένο χιόνι, δεν είναι μαύρο το χιόνι, είναι σκούρο. Και έχει σκουλίκι, είναι όπως είναι η κυψέλη από τα μελίσια.
0: Α, κατάλαβα. Ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, πατριώτη μου, φυσιολάτρης, χρόνια στον Όλυμπο.

0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, μπαμ και μπούμε κουμπουργές. Δώσε κουμπουργές στον κόσμο. Γιατί μου έβαλες εμένα αυτό, δεν θέλω αυτό το τραγούδι τώρα. Περίμενε λίγο, κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα έγινε τώρα μπέρδεμα να πούμε. Ας το καλό.
1: Πάρε το πρώτο όνειρο που θα βρεθεί στη σκέψη και πάνω από του Αιγαίου το πέλαγο απλώς. Άφησε τη φωνούλα σου στα κύματα να παίξει. Γίνε θεά του λυρισμού. Βρες τις ψυχές και δώσου. Και μην ξεχνάς την Ικαρία. Τραγούδησε για αυτήν ελευθερία. Κάνε το αίμα σου φωνή. Τραγούδησε για αυτήν ελευθερία. Για μένα, το Δημήτρη, τη Μαρία. Αλλιώτικος ο κόσμος να φανεί. Μίλα στο άσπρο σύννεφο που ταξιδεύει μόνο και ρώτα απ' τα ταξίδια που έκανε τι ξέρει. Έμαθε πως ο Ίκαρος σαν έχασε το δρόμο βρήκε νησί κατά μεσής που το όνομά του φέρει.
0: Άκου και τους γλάρους στο βάθος, όλοι θέλουν να τρώνε. Ετοιμαζόμαστε για Ικαρία.
2: Άιδε πάμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Οι Ικαριώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση μακροζωίας σε όλη την Ευρώπη. Γιατί? Γιατί χορεύουν τέτοιους σκοπούς.
0: Δεν βγαίνουν συντάξεις πιο αργά όμως, βγάλουν στους 70.
2: Φέτος πάμε διακοπές Βόρειο Αιγαίο, πάμε στην Ικαρία, την πανέμορφη Ικαρία με τις πεντακάθαρες παραλίες, τους γραφικούς οικισμούς, το πλήθος διαδρομών για πεζοπορία και οι αματικές πηγές γνωστές από την αρχαιότητα. Ξακουστά και τα Ικαριώτικα πανηγύρια, στα οποία οι ντόπιοι και οι επισκέπτες γίνονται μια μεγάλη παρέα. Φέτος πάμε Βόρειο Αιγαίο, πάμε Ικαρία και σπάμε τα ρολόγια.

0: Πάμε να πάρουμε και μια γραμμούλα απ' έξω να δούμε τι γίνεται. Από κίνηση την παρακολουθώ. Δεν έχουμε κάτι το οποίο θα με ανησυχούσε. Έχει αρχίσει να εμφανίζεται ήδη προς τα δυτικά μόνο. Λίγο όμως, έτσι παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Η κίνηση εδώ προς την Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου είναι μηδαμινή.
0: Δεν έχει μέσα τίποτα, ναι.
1: Η Καρία ήμουν 6 μήνες φαντάρου σαν διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Και γύρισε από τη μία άκρη στην άλλη. Εντάξει, ίσως είναι λίγο υπερεκτιμημένοι λένε, αλλά εντάξει, άλλο να το ζήσει εκεί πέρα και άλλο.
0: Καλά, ό,τι δεν είμαστε, ναι, αυτό το ξέρουμε τώρα και για το χωριό μας έτσι λέμε να πούμε, αλλά πάνε ζήσει στο χωριό μας, ναι.
1: Εγώ πιστεύω, η επιρρήση μου και στη Σάμο 1,5 χρόνο, πιστεύω ότι η Σάμος είναι πολύ πιο καλύτερη από την Ικαρία.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτά που λένε.
1: Πολύ βγάζει όταν πας διακοπές, κοιτάς να περάσεις ωραία. Και όπου και να πας, περνάς ωραία αν θέλεις.
0: Δεν είναι ότι περνάς ωραία με διακοπές, είναι ότι σου φεύγει ένας χασμός λεφτά. Αφού το πληρώνεις, τι έπεισε, πλήρωσα και δεν μ' άρεσε, δεν γίνεται.
2: Πόρε μίζερε άνθρωποι, πρωί, πόρε φίλε.
1: Στη Βαν χθες, είχα ένα φίλο από την Έδεσα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε και μία μετακομισούλα το παιδί εδώ πέρα μετά από πολύ καιρό. Λιποθύμησε, έπεσε πάνω από το μηχανάκι ενός φίλου μου από την Έδεσα και αυτού νου.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς κατέληξε.
0: Αμάρεπλε.
1: 40 χρονών παλικάρι.
0: Τι δεν είχε, ήταν άρρωστος και δεν το ήξερε, είτε είχε
1: δεν
0: κάτι.
1: Ήταν άρρωστος, φίλε, ήταν, να σου πω, οι 40 είναι η χειρότερη ηλικία για ανακοπές και για εφράγματα. Γίνονται όλα ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Ο Θεός κάνει άλλα σχέδια, άλλα κάνουμε εμείς, άλλα ο Θεός.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα.
1: Τι να πω, εύχομαι.
2: Καλό κουράγιο στην οικογένεια, να πούμε βασικά.
1: Σίγουρα εύχομαι να είμαστε όλοι πιο εύκολα στη ψυχολογία μας, γιατί η ζωή είναι απλή.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλει ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Μόνο το μυαλό μας να δουλεύει. Την απογεία σε όλο τον κόσμο και μια συμβουλή έχω να δώσω για όλα τα πράγματα. Τα δύσκολα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν πάει να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Έτσι.
1: Άμα είναι γραφτό, θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα.

0: να σου δω.
1: Πριν πάμε στον καιρό, μια γραμμή ακόμα απ' έξω. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας. Από Πλαγιάρη τηλεφωνώ.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Μόλις έχει πιάσει φωτιά πάνω στο Πλαγιάρη.
1: Οχ.
2: Και ναι. Και τώρα άνοιξε το ταστό για να πάω στη δουλειά και λέω δες. Και γίνεται χαμός και έχουν πάει τώρα ήδη 4 οχήματα πυροσβεστικής, αλλά φαίνεται καλή φωτιά.
1: Όταν λες μεγάλη εννοείς, όταν λες καλή, καλή φωτιά, μεγάλη φωτιά.
2: Τώρα κατεβαίνω και βλέπω ποια άλλα πυροσβεστικά ανεβαίνουν.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς το Πλαγιάρι είσαι τώρα?
2: Στο πίσω δρόμο που πας για τρίλεφο που είχαν στρώσει πίσω.
3: Δήμος Θερμαϊκού είναι εκεί? Δήμος Θερμαϊκού δεν είναι εκεί? Γιατί παιδιά ξέρετε και το ενημερωτικό της πυροσβεστικής είναι στην Αθήνα και δεν ξέρουν και πού είναι τι. Έτσι, άμα τους πω Πλαγιάρι θα μου πούνε πού.
1: Εμείς δεν έχουμε ενημερωτικό εδώ.
2: Δεν έχουμε. Όταν είχε πέσει η γέφυρα του τριλόφου,
1: ναι.
2: Να στρώσει πίσω, πηγαίναμε από πίσω.
1: Ξέρω που το είχαμε κλείσει και πέρα πόσο καιρό και παιδευόμασταν.
2: Ακριβώς πριν κλείσει 4 χρόνια πόσο είχε κλείσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ακριβώς που είχαν στρώσει πίσω, εκεί δηλαδή μόλις στρίψεις, στα 1,5 χιλιόμετρο.
1: Εσύ είδες καπνό, είδες και φλόγες. Φαίνονται και φλόγες.
2: Και φλόγες. Το τράβησε και στο βιντεάκι.
1: Στείλε μας ένα βιντεάκι. Για στείλε μας ένα βιντεάκι
2: στο πάνω. Το τώρα στο Facebook, τώρα δεν μπορώ να σε και το έχω φύγει.
1: Καλά.
2: Αλλά το είχα ανεβάσει. Αλλά παιδιά, μακάρι όλα καλά να πάρει γιατί το είδα.
1: Μεγάλο.
2: Κόκκινο. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Θα πάμε σε καιρό σε λιγάκι γιατί ήρθε η ώρα μας. Ειρήνη καλημέρα, Σπύρο καλημέρα, Λευτέρης good morning, γενέθλια. Χθες είχες γενέθλια, Σπυράκο μου. Ο Λευτέρης η γενέθλια. Λοιπόν, πάμε για καιρό και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται.

0: καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνε, αμαρές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 29 βαθμούς, στο Κιλκής και τις Σέρες στους 34, στη Βέρεια και τα Γιάννητσα στους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. 10 λεπτά μετά τις 7. Φωτάκο, τι θες να ρωτήσεις, αγόρι μου? Ρώτα τώρα που γυρίζει, που λένε. Ας σου βάλω ένα ηχητικό πρώτα να ακούσεις και μετά θα επανέλθω σε αυτά τα οποία μου γράφεις.
1: Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν ότι τους θέει η κοινωνία και πάνε και επιτίθεται σε μια γυναίκα. Και πήγαν και επιτίθεκαν στην Αφροδίτη την Έσορα και σκότωσαν τη μητέρα της. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε.
2: Πήγατε...
1: Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
2: Κύριε Πλεύρη, κάνετε... βλέπω ένα άλλο όμως κάνετε. Πήγατε τον αρχικό χώρο στους αντιξουσιαστές.
1: Είπα ένα αρχικό χώρο που φτάνει στην τρομοκρατία.
2: Ναι, τον Κουφουτίνα, 17
1: Νοέμβρη. Μα με συγχωρείτε, η τρομοκρατία αυτή τη στιγμή στο 80% της μεταπολίτευσης, δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και άλλες φάσεις, ήταν τρομοκρατία της άκρας αριστεράς. Δηλαδή φοβόμαστε να πούμε τα αυτονόητα. Πείτε μου, βγάλτε όλες τις δημοκρατικές.
2: Αν βλέπετε κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των χώρων, των αντιξουσιαστών που βάλαν τη βόμβα και σκοτώσανε την Νέστορα, με τους Κουφοντίνες και το 17 Νοέμβρη.
1: Μα προφανώς η μήτρα όλων αυτών που βγαίνουν τώρα τρομοκρατικές οργανώσεις είναι 17 Νοέμβρη. Η μήτρα. Το πρότυπο ήταν 17 Νοέμβρη. Ήταν αυτοί που βγαίνουν με το πανό και λέγαν γεννηθήκαμε 17 Νοέμβρη. Από τη μήτρα τη 17 Νοέμβρη. Βγήκαν Έλλας, πυρήνες, από εδώ, από εκεί. Η μήτρα ήταν εκεί. Η όλη τους φυσιογνωμία έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φοβόμαστε να πούμε τα αυτονόητα ότι η τρομοκρατία στη μεταπολίτευση στο 80% υπήρξε και τρομοκρατία από την άκρα δεξιά. Υπήρξαν και ενέργειες τέτοιες, αλλά στο 80% η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά και κατά βάση με έναν ιδεολογικό χώρο που είναι πλησίον του αντιξιοσισμού και της αναρχίας. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου που λέγε δεν ξέρουμε τι είναι αυτή, που με μέσο πλήρη σαφώ είπε για του ανθρώπου που ήταν μέλη τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
3: Για τη Θεσσαλονίκη,
1: δηλαδή. Ήθελε
3: τώρα
1: φαντασία να καταλάβει κάποιο ότι αυτοί που πήγαν και βάλαν τα γκαζάκια δεν προέρχονταν από αυτόν τον χώρο.
4: Στο μεταξύ να πούμε ότι σαν σήμερα, 14 Ιουλίου του 1992, ήταν τότε που η 17 Νοέμβρη εκτόξευσε τη ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας με στόχο τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά και σκότωσαν τον Θάνο Αξαριάν.
0: Μάλιστα.
4: Ένα παιδί 20 χρονών, στα καλά του καθουμένου, από την τυφλή βία της 17 Νοέμβρη, στην οποία κάποιοι κλείνουν το μάτι. Να θυμίσουμε πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπογράψει κείμενα και έχουν κάνει δηλώσεις για τα δικαιώματα του κυρίου Κουφοντίνα, τότε που έκανε και τις απεργίες πείνας κτλ.
0: Φως φανάρι δηλαδή.
4: Δεν ξέρω, εσένα πώς σου φαίνεται. Κάποιοι δεν κλείνουν το μάτι σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, ναι, σε κάποιους χώρους κλείνουν μάτια πολύ συγκεκριμένοι και είναι απαράδεκτο αυτό. Όταν υπερασπίζεσαι, ας πούμε, για παράδειγμα, έναν παιδεραστή, δεν είσαι μέρος, ας πούμε.
4: Ποιος υπερασπίστηκε παιδεραστή?
0: Λέμε τώρα, ρε παιδί.
4: Πες μου έναν.
0: Έχω το δικαίωμα εγώ να βάλει το θείο μου που είναι παιδεραστής μέσα στη φυλακή και εγώ να πάω να τον υπερασπιστώ? Να βγω έξω από το πανό?
4: Είναι άλλο.
0: Έχω το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα. Εσύ δεν μου το δίνεις το δικαίωμα? Δεν μου δίνεις το δικαίωμα ο νόμος, ο πολιτισμός? Δεν μου δίνεις το δικαίωμα αν εμένα το θείο μου, ο οποίος είναι παιδεραστής, το φίλο μου που είναι παιδεραστής?
4: Τι λες, βρε Κώστα, τώρα. Αλήθεια τώρα, τι είναι αυτό που λες? Πού θες να το πας και τι λες?
0: Ρωτάω αν έχω το δικαίωμα να πάω έξω από τα δικαστήρια και να πω αυτόν που εσείς βάλατε μέσα επειδή έριξε μολότοφ ή επειδή είναι παιδεραστής ή επειδή είναι δολοφόνος, εγώ πάω να τον υπερασπιστώ, πάω να πω ότι...
4: Ναι, αυτό χαρακτηρίζει εσένα όμως.
0: Έχω το δικαίωμα να το κάνω?
4: Άμα σε ζαβώ, χωρίς... να σου πω, κάντο.
0: Χωρίς κουκούλες έχω το δικαίωμα.
4: Τι να σου πω, κάντο.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά αυτό χαρακτηρίζει εσένα, στο ξαναλέω.
0: Εγώ βλέπω κατά καιρούς έξω από τα δικαστήρια ανθρώπους να υπερασπίζονται συγκεκριμένους κακοποιούς, οι οποίοι είναι μέσα για οποιοδήποτε σφάλμα τους και αμάρτημά τους και δεν κινιέται φίλο, λες, είναι φυσιολογική διαδικασία, δεν είναι...
4: Δημήτρη, τι μου έχει στείλει, έχουμε κάτι... Μου είχε στείλει κάτι ο Δημήτρης ένα ατύχημα στην περιφερειακή.
0: Τώρα έγινε αυτό.
4: Μάλλον, βλέπω οχήματα, οδική βοήθεια και οχήματα της Εγνατίας Οδού Ναι, είναι στην περιφερειακή.
0: Α, το μαζεύουν όμως τώρα.
4: Είναι τωρινό αυτό, Δημήτρη. Επίσης, για τη φωτιά στο Πλαγιάρι δεν έχει ακόμα εικόνα η πυροσβεστική. Μάλλον δεν έχουν φτάσει πυροσβεστικά, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Τέσσερα οχήματα μας είπε ο άνθρωπος ότι είδε.
4: Είδε, όταν, ναι, αλλά η πυροσβεστική δεν το ξέρει.
0: Η πυροσβεστική δεν το ξέρει απλό. Ένα σημείο πάντως που φαίνεται ότι έχει πρόβλημα στον περιφερειακό κατεύθυνση προς τα ανατολικά είναι λίγο πριν, μάλλον είναι στο ύψος της Τούμπας ουσιαστικά. Γιατί ο άλλος δρόμος προς ανατολικά είναι καλός και από το Παπαγεωργίου και έχει κίνηση βέβαια, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το στρίμωγμα ξεκινάει μετά την Κατσιμίδη. Και έχει αρχίσει να μαζεύει και λίγο αυτοκίνητο περισσότερο στον Άγιο Παύλο στην Ανηφόρα, κλασικά.

0: Καλημέρα στον Νικολή, καλημέρα στη Δώρα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και στο Facebook και στο Viber του σταθμού. Θεόφιλε, καλημέρα και σε σένα. Μάλλον δεν καταλάβατε τι είπα, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο. Δεν απαραίτητο καταλαβαίνετε όλοι, ναι, και τόσο σημαντικό. Ας καταλάβουν μερικοί, χρειάζεται να καταλαβαίνουν όλοι στη μαζικότητά τους.
1: Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα.
2: Λοιπόν, κάτι βλέπω στο ρεύμα είναι αυτό προς ανατολικά, Δημήτρη. Κάτι σχηματίζεται, έχει μποτιλιάρισμα εκεί και κάτι έχει γίνει. Επειδή οι αρχές δεν μας βοηθάνε, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς, σας παρακαλώ. Τηλέφωνο μου, σας παρακαλώ, αν πρόκειται λίγο για το δρόμο να μας βοηθήσετε.
0: Έχουμε τηλέφωνο για το δρόμο, παρακαλώ. Όχι, δεν έχω για το δρόμο.

0: Πέτρο, λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι άλλο το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και είναι άλλο πράγμα το νομιμοποιώ και εκλογικεύω και υπερασπίζομαι τις δολοφονίες. Αν δεν μπορείτε να τα διαχωρίσετε αυτά τα δύο μέσα στο μυαλό σας, συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα είναι αλλού.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω, Κατερίνα μου, ότι αύριο λέμε τώρα υποθετικά για τις υποθέσεις αυτές, ας πούμε,
0: Κώστα,
1: μπορεί να πιάσουν δύο ανθρώπους και να τους πάνε.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Αν δεν έχει νόημα, έχω αν θέλετε τα ζώδια να σας πω. Για τον καρκίνο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άμα δεν έχει νόημα, Κατερίνα μου, τι αγάπη τώρα.

0: Έχουμε κάτι από το δρόμο που μπορεί να βοηθήσει κάποιος για να ακούσω, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πριν από ένα μήνα έγινε μια φασαρία μέσα στο γήπεδο, στο μπάσκετ, στο Final Four.
0: Ναι.
1: Μεταξύ του κυρίου Μαρινά και του κυρίου Δημητριάδη.
0: Και έπεσαν μπουγιές, ναι. Μία μπουγιά, ναι. Είχαμε
1: προξήμα. Το ξέρεις, Κώστα, ότι αν εγώ και εσύ μαλώσουμε στο γήπεδο, έχουμε μπει μέσα κατευθείαν.
0: Ναι. Ναι, το ξέρω. Καλά, εσύ το ξέρει. Κάτι μα είπε τώρα. Όχι, δεν είναι. Τι να γίνει, τι πλάκα κάνει τώρα, τι θέλει να γίνει. Τι είμαστε, εγώ και εσύ, είμαστε ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης. Τι λε, αγόρι μου, καλότερο, τι είναι αυτά που λε τώρα. Μόνο σα σκέφτεσαι ή θε και βοήθεια να πούμε. Να σε καλά, καλημέρα. Τι ρωτάτε, ρε παιδιά. Μάθαμε κάτι, Κατερίνα μου.
2: Για ποιο, λοιπόν, για το 6 οχήματα, 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δεν έχουν ζητηθεί εναέρια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο, σε γεωργική έκταση είναι, μάλλον τίποτα χόρτα, κάτι που ναι. Να σας πω παρεμπιπτόντως ότι το να βάζετε φωτιά στα χωράφια σας όταν μετά το που αλωνίζουν και βάζουν φωτιά.
0: Το κάνουν τώρα, δεν απαγορεύεται τώρα.
2: Αυτό θα έλεγα, ναι. Έχει πρόστιμο τουλάχιστον 400 ευρώ ενημερωτικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παλιά είχαμε βάζαμε φωτιές, ας πούμε, και ελεγχόμενες και τα λοιπά, και νομίζω πως κάποια στιγμή δίνουν άδειες, αλλά συγκεκριμένα, δεν το είναι όποτε θέλεις.
2: Πλέον απαγορεύεται.
0: Πλέον απαγορεύεται και αυτό, ναι. Ξέρεις γιατί απαγορεύεται? Οι πελαργοί έχουν μια δυνατότητα, επειδή θέλουν με τις φωτιές, βγαίνουν τα ποντίκια έξω και τα αρπάζουν, παίρνουν ένα κλαρί με φωτιά και πάνε και στο διπλανό χώρο. Οι πελαργοί το κάνουν αυτό. Το έχω δει με τα μάτια μου. Παίρνει ο πελαργός ένα κλαράκι με φωτιά και πάει στο διπλανό οικόπεδο και λάμπει φωτιά μόνος του. Είναι πανέκκληρη πουλιά.
2: Όχι, απαγορεύεται γιατί πολύ συχνά ξέφευγε η κατάσταση σε σημείο που δεν μπορούσε να γίνει διαχειρίσει μετά και είχαμε πρόβλημα.
0: Είχαμε πρόβλημα, ναι.

0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο καιρό δεν χτυπιότανε για την απελευθέρωση των στενών του ορμούς και την διαφύλαξη της ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
1: Γιατί ήταν υπέρ της ειρήνης ο άνθρωπος.
0: Δεν ήταν κατά των διωδίων στο στενό του ορμούς.
1: Ναι, ήταν κατά.
0: Τώρα θα βάλει αυτός.
1: Αυτό. Ήταν κατά όταν... Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Είμαστε κατά των διωδίων, εξαρτάται βέβαια από το ποιος τα εισπράττει. Γιατί άμα τα εισπράττουμε εμείς, είμαστε υπέρ.
1: Ακριβώς. Τι, από αυτονόητο, αυτό απλό είναι. Δεν ήθελε ο Τραμπ να βάζουν διόδια οι άλλοι για να πληρώνει αυτός. Αυτός όταν βάζει για να πληρώνουν οι άλλοι, αυτό είναι εύλογο. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Εντωμεταξύ
1: έχει τα ρήφα 20% σε όλο.
0: Εντωμεταξύ βγαίνει ο Αραχτσή και λέει: έχει δίκιο ο Αμερικανός πρόεδρος. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση από τα στενά του ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται. Είναι υπερβολικό όμως το 20%. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Παιδιά, εγώ να τα βγάλουμε σε έναν πληστηριασμό. Πώς κάνω όταν βγαίνει κάποιο δημοτικό ακίνητο, κάτι τέτοιο, ένας διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει τη διαχείριση, ποιος θα το εκμεταλλευτεί. Να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό. Ποιος θα αναλάβει, παιδιά, βγαίνει σε πληστηριασμό το στενό του ορμούς. Ποιος αναλαμβάνει την διαχείρισή του. Εγώ δίνω τόσα, θα βάζω 10% φόρο, εγώ 20% φόρο. Όποιος δώσει τέλος πάντων τα περισσότερα.
1: Είναι, δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν εντάσσεται στη δικιά σου λογική, δηλαδή. Ότι όποιος κάποιος αναλάβει τη διαχείριση, πρέπει κάποιος να τον πληρώνει για αυτό το πράγμα. Δεν είναι, είναι
0: όχι, εκτός, απλά αναρωτιέμαι.
1: Είναι έξω δηλαδή από την.
0: Όχι, σκέψω λίγο το χάρτη, ρε παιδί μου.
1: Πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο.
0: Ναι.
1: Α, κάτι δηλαδή, και χαζάλω κι εγώ μερικές φορές.
0: Οι χώρες που είναι εκεί γύρω, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να είναι αυτές οι οποίες θα εκμεταλλεύονται, ας πούμε, αυτό το γεωστρατηγικό τους πλεονέκτημα.
1: Αυτό είναι συναισθηματικό που κάνεις τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι συναισθηματικό που λες, ας πούμε. Οι γύρω χώρες. Τι δουλειά έχει γύρω χώρες. Μια παγκοσμιοποίηση ζούμε. Τι θα πει γύρω χώρες. Το θέμα είναι ποιος είναι πιο δυνατός και ποιος μπορεί να δώσει τα καλύτερα.
0: Αρέα πολιτικό.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι. Σου λέω, εγώ εγγυώμαι την ασφάλεια. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Άμα εσύ δεν μπορείς τώρα, δεν πας να είσαι κοντά στη χώρα τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή, άμα έρθει ένας ξένος, ας πούμε, για παράδειγμα, στη χώρα μας και θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που μπορούμε εμείς, τι να του πω εμείς, δεν μπορείς το κάνεις εσύ γιατί εμείς είμαστε στη χώρα μας? Ναι, αλλά εσείς δεν μπορείτε, ρε παιδιά. Ο Αμερικάνος είναι everything, μπορεί τα πάντα, ο κλερνογαμπρός.

0: Λοιπόν, βλέπω ατύχημα. Ρεύμα ανατολικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Είναι σταματημένα τα οχήματα εκεί στην περιφερειακή. Καλό θα ήταν να βγείτε λίγο πριν, καλύτερα ας πούμε από Κωνσταντινοπολίτικα να πάτε. Πού να πάτε, για.
1: Πού να πάτε.
0: Από Κωνσταντινοπολίτικα μάλλον βγείτε.
1: Κωνσταντινοπολίτικα εκεί είναι το πρόβλημα όμως, δεν είναι εκεί.
0: Όχι, όχι, πιο πριν. Πιο πριν είναι το, πιο μετά είναι το πρόβλημα.
1: Α, για δυτικά λες τώρα.
0: Είναι στο ρεύμα προς δυτικά το ατύχημα, ναι. Μετά την Τριανδρία, στο ύψος περίπου της Τριανδρίας.
1: Το Άγιο Παύλο προς τα
0: Οπότε πάρουν. Βασικά προλαβαίνετε, δεν έχει ακόμα φτάσει, δεν έχει κλείσει ο κόμβος της Κατσιμίδη. Καλύτερα να πας από Κατσιμίδη παρά να πας ευθεία.
1: Ναι, θα μπλέξει γιατί μπορεί να μεγαλώσει το πρόβλημα τώρα.
0: Και όπως λένε οι Διάνοι για τον μπλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό.
1: Σωστά.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμη απ' έξω, παρακαλώ, πριν το διαφημιστικό. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παραβαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Μόλις πέρασα από τον κόμβο που αναφέρατε, ναι. Έχει ένα αυτοκίνητο στην άκρη που είναι χτυπημένο από αριστερά και μπροστά έχει ένα φορτηγό με κάτι άχυρα επάνω, κάτι...
0: Μπάλες από άχυρα.
1: Και η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή.
0: Και το φορτηγό εμπλάκι στο άτυ.
1: Κατάλαβα πώς έγινε, γιατί είναι,
0: σταματημένο, κάτι θα έγινε μεταξύ.
1: Είναι σταματημένο δεξιά, πριν βγουν από τον κόμβο της, εκεί στον Άγιο Παύλο.
0: Ναι.
1: Δεν εμποδίζουν καθόλου. Πρώτα βλέπεις το αυτοκίνητο που είναι.
0: Όταν λες είναι δεξιά, δεν εμποδίζουν. Οι δύο λωρίδες είναι ελεύθερες.
1: Δηλαδή. Οι δύο λωρίδες είναι ανετότατες.
0: Και αυτοί που έχουν σταματήσει, δηλαδή, μέσα στο χώρο, το έργο των φλάκων.
1: Το τελείωμα του κόμβου πριν βγει στην περιφερειακή είναι σταματημένη δεξιά.
0: Α,
1: δεν εμποδίζουν καθόλου.
0: Μάλιστα. Καλώς σας, ευχαριστούμε για την εικόνα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα.

Και λίγο πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε μια βόλτα, αν όχι μέχρι τον Όλυμπο, τουλάχιστον μέχρι το ψυγείο μας. Εκεί βρίσκεται το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο πηγάζει από τις απαντήτες κορυφές του Ολύμπου και είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος στα δύσκολα της καθημερινότητας. Από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, αφού αποτελεί το μοναδικό που είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα, το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση μας. Στη Θεσσαλονίκη, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεβή Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσα κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike.
13: Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
19: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
18: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
20: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
18: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
18: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
18: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
25: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κύριε Παπιδάκη. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μετατοπίσαμε το πρόβλημα με την κίνηση. Αυτές τις μέρες Παπαγεωργίου δεν βγάζει πρόβλημα προς Ανατολικά.
1: Βγάζει
0: και
1: μια καθυστέρηση βγάζει.
0: Άλλαξε λίγο το σκηνικό.
1: Νεάπολης, μετά πάει στην Τριανδρία.
0: Ναι, από εκεί σήμερα.
1: Και μέχρι και την Τούμπα πάμε με χαμηλές ταχύτητες. Σταματήματα
0: κάτι στον δρόμο, δεν άλλαξε κάτι στον δρόμο εκεί.
1: Όχι. Σταματήματα πάντως στον περιφερειακό έχουμε μόνο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, διακυκωμένα λίγα πραγματάκια, ναι, δεν έχει.
1: Και σταματήματα μιλάμε. Έχει κίνηση όλο το μήκος, αλλά εντάξει είμαστε. Γενικώς δεν έχουμε πολλά προβλήματα τούτη την ώρα. Στα Πεύκα στην κάθοδο έχουμε θέμα.
0: Η Τσιμισκή είναι γεμάτη.
1: Και η Τσιμισκή πάλι είναι από, εκεί, από την Μανώλη Ανδρώνικο. Τι χάφ δηλαδή.
0: Πήρανε άδεια προφανώς οι άνθρωποι, οι τροχαίοι και λογικό. Έχουμε ελλείψεις.
1: Λογικό είναι.
0: Υπομονή θα κάνουμε το καλοκαιράκι. Τι θα κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Φεύγει κόσμος.
1: Καλά, φεύγει ο κόσμος τώρα.
0: Ναι, φεύγει κόσμος. Υπολειτουργούν κάποια πράγματα. Σιγά σιγά δηλαδή.
1: Στην καρδιά βλέπεις ακριβώς. Στους δρόμους δεν έχει.
0: Ναι, βέβαια. Έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του αυτό. Τι θα κάνουμε. Πας στο σπίτι σου, ας πούμε, το βράδυ να παρακάρεις το αυτοκίνητό σου και βρίσκεις, έχεις επιλογές, έτσι. Αλλά έχουμε και αυτά τα θεματάκια τα πρωινά.
1: Επιμέρους είναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Είσαι έτοιμος.
0: Ναι, έτοιμος είμαι. Τι, είμαστε σε. Μπήκαμε τελική ευθεία,
1: Σήμερα έχει τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
1: Φοβερό παιχνίδι.
0: Εγώ πάλι για τους Γάλλους τώρα. Είχα για τους Νορβηγούς στοχεύσει, αλλά οι Νορβηγοί πανηγύρισαν.
1: Όμως γύρισαν.
0: Ωραία, καλά παίξανε και ο κόσμος. Ωραίος πολιτισμός. Δηλαδή, είδες τι έγινε όταν γυρίσανε η ομάδα να πούμε. Βγήκε ο κόσμος έξω να τους αποθέωσε όλους.
1: Στο αεροδρόμιο τι έγινε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Όχι, στο αεροδρόμιο τι έγινε.
0: Τι έγινε στο αεροδρόμιο.
1: Πήγανε εκεί στις αποσκευές που μπαίνουν αποσκευές.
0: Ναι.
1: Που επιστρέφουν αποσκευές. Κάλεσαν όλοι και κάνανε όπως κάνανε κουπί.
0: Α.
1: Και πηγαίνανε σύμφωνα. Είναι ωραίο.
0: Έχουν λίγο βίγκινγκς μέσα, το έχουν αυτό.
1: Ωραίτη. Λοιπόν, πρώτο ημιτελικό σήμερα στις 10 η ώρα στο Ντάλλας. Γαλλία-Ισπανία. Φοβερό παιχνίδι. Αύριο ο δεύτερο τελικό Αγγλία-Αργεντινή. Στο Ντάλλας να πούμε ότι ίσως είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι γήπεδο αμερικάνικου φουτμπολ.
0: Ναι.
1: Το οποίο χωράει 80.000 θέσεις. Αναδιπλούμενη οροφή. Είναι κλειστή αυτόν τον καιρό. Γιατί έχει καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή. Σκέψω ένα γήπεδο 80.000 θέσεων κλιματιζούμενο.
0: Πόρε φίλε, ένα μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι εκπληκτικό γήπεδο, ειδικό χόρτο για να πηγαίνει μπάλα πιο γρήγορα.
0: Τρελά πράγματα.
1: Και να πούμε ότι το γήπεδο αυτό είναι, παιδιά, το γήπεδο της πιο ακριβής ομάδας στον κόσμο, των Dallas Cowboys, που λέγαμε ότι η ομάδα είναι από το αμερικανικό φουτμπολ. Χρηματιστηριακή αξία της συγκεκριμένης ομάδας 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Φοβερό είναι. Αύριο λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Εκεί έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, γιατί είχαμε πολλά παρατράγουδα και υπό το φόβο επεισοδίων έχουμε φοβερά μέτρα ασφαλείας. Τώρα πάμε στα δικά μας. Από χθες και επίσημα παίχτης του ΠΑΟΚ Σάντα Μαρία. Έφτασε και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος υπογράψει ως ονούπο στον Δικέφαλο, ενισχύοντας τους ασπρόμαυρους. Στον Άρη τώρα έχουμε την ανακοίνωση του πλάνου των φιλικών παιχνιδιών. Ο Άρης αναχωρεί για την Ιταλία στις 12 Οκτώβου. Έχουμε λοιπόν παιχνίδια που θα δώσει με την Αταλάντα, με την Μόντσα και με την Νάπολη. Με την Νάπολη, 12 Αυγούστου κλείνει τη σειρά των φιλικών με σπουδαίο φιλικό με την Νάπολη. Στον Ηρακλή, ο Ηρακλής θα συμμετάσχει στο μπάσκετ, για τον μπάσκετ μιλάμε, στο FIBA Eurocup και θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μαζί του, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο FIBA Eurocup θα είναι ο Ηρακλής, ο Προμηθέας, ο Κολοσσός και η Μύκονος, για πρώτη φορά η Μύκονος σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ ο Ηρακλής θα βρίσκεται με τη Μύκονος στο 4ο γκρουπ. Προμηθέας και Κολοσσός στο 2ο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε Παραπαγγέλη.
0: Εύκολα πραγματάκια. Το επίκεντρο βέβαια είναι Μουντιάλ, το οποίο από εδώ και πέρα θα αρχίσω να το παρακολουθώ και εγώ τώρα.
1: Είναι σήμερα, αύριο και Κυριακή.
0: Και μετά Κυριακή, ναι. Γαλλία-Αγγλία βλέπω να πηγαίνουν στο τελικό. Δεν ξέρω, τώρα μια πρόβλεψη κάνω εγώ, δεν πέφτω πάντοτε μέσα. Καλή Αγγλία.
1: Επειδή προβλέψει σου όλες πήγαν κουβά, μ' αρέσει.
0: Η αλήθεια είναι
1: ότι
0: όλες οι προβλέψεις μου πήγαν κουβά.

0: Λοιπόν, πάμε και taxi way να πάρουμε μια εικόνα, να δούμε αν έχουμε κανένα προβληματάκι κάπου πέρα από αυτά τα οποία μπορέσαμε και εντοπίσαμε εμείς. Καλημέρα στην taxi way.
1: Καλημέρα και από εμάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε αν έχουμε κανένα θεματάκι στους δρόμους μας.
1: Ναι, ναι. Πάει σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο. Πάει σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο της Ματία. Να βοηθήσουν λίγο οι σταθμοί, αν υπάρχει σταθμός από Καραμαλή και για το κέντρο.
2: Το ύψος στο παλιό 424 έχει πολύ καλή ροή, λίγο κίνηση.
1: Σταθμός να ενημερώσει για Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο Τσιμισκή. Ένα σταθμό στη κίνηση από Όλγας και για το κέντρο Τσιμισκή.
3: 905.
1: 905.
3: Μέρα κέντρο. Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη μέχρι την Βενιζέλου και η στρατού είναι από εκεί το τρίτο χρόνο.
1: Για τη στρατού τι είπατε?
3: Από το τρίτο σώμα αρχίζει το πρωτοβουλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο Δόλα Καδάμου να στηρίζουν να ενημερώσουμε. Κάποιος να ενημερώσει την κίνηση από μοναστηρίο Δόλα Καδά. Ένα σταθμό να μας πει για τον περιφερειακό. Πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την Taxi Way. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την Taxi Way για την ενημέρωση την καθημερινή, για την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Ό,τι μπορούμε εμείς βλέπουμε βέβαια από το δορυφόρο τον οποίο διαθέτουμε και έχουμε έτσι μέσω της Google. Και εσείς βέβαια που είστε στον δρόμο, αν σε περίπτωση δείτε κάτι το οποίο είναι παράξενο, επικίνδυνο, δύσκολο, έτσι, επικοινωνούμε, το λέμε, βοηθάμε τους συνανθρώπους μας για να είναι προσεκτικοί. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας, έτσι, για να πάμε στις δουλειές μας, να γυρίσουμε το καλό. Το πρωί υπάρχει λίγο περισσότερο εκνευρισμός βέβαια, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στην ώρα μας και θέλει προσοχή.

0: να πούμε λίγο, έχουμε στις 11 σήμερα, έχει καλέσει Αδεδή σε στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς πραγματοποιεί διαμαρτυρία ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που μεταξύ άλλων σπάει αυτό που λέμε μονιμότητα στο δημόσιο. Για το λόγο αυτό στις 11 θα ξεκινήσει στάση εργασίας για όσους συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει. Προσπαθώ να επικοινωνήσω, παιδιά, με την αστυνομία να μου ενημερώσουν αν έχουν κάποια, αν έχει βγει, γιατί δεν βρίσκω στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν θα κάνουν πορεία.
1: Να.
0: Αλλά δεν μπορώ να βρω σχετική ακόμα
1: Κατερίνα
0: ενημέρωση.
1: Μου, όταν λες σπάει τη μονιμότητα, τι εξήγησε το λίγο, καταλάβω.
0: Στη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχει μια
1: άρθρο δηλαδή,
0: που λέει ότι καταργεί την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Α, και αντιδρούν σε αυτό.
0: Και γι' αυτό αντιδράει η ΑΔΔ. Στις 7 το απόγευμα σήμερα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί επίσης συγκέντρωση και πορεία. Αν έχετε να κινηθείτε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, θέλω λίγο την προσοχή σας. Στις 7 υπάρχει μια αντικρατική, αντικατασταλτική συγκέντρωση και πορεία στην Καμάρα από αντιεξουσιαστικές αναρχικές οργανώσεις, αφενός για την δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος έπεσε θύμα από πυρά αστυνομικών σε μια εντελώς παράλογη κατάσταση, εφιαλτική θα έλεγα. Ταυτόχρονα όμως οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και κλασικά.
1: Και όλα πάνε καλά.
0: Ναι. Λίγο, παιδιά, όταν τα μπερδεύουμε λίγο αυτά τα δύο, είναι λίγο προβληματικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
1: Τους αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή κατά ομολογία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο,
1: με πόσες σφαίρες, πολλές, 13 νομίζω.
0: Έπεσαν 13 σφαίρες. Αυτοί λένε ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
1: Αλλά εξωστρακίστηκαν.
0: Η λέει
1: συνήθως
0: ότι δεν συνέβη ακριβώς έτσι το πράγμα. Δεν την έχω ακριβώς και στα χέρια μου, τι λένε τα ρεπορτάζ, λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι φέρθηκαν εκτός πλαισίου.
1: Άρα αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, για παράδειγμα, θα τους δικάσουμε.
0: Ναι, φυσικά, είναι ήδη κρατούμε.
1: Μπορούμε να τους υπερασπιστούμε έξω από τα δικαστήρια. Να πάω εγώ να πω, παιδιά, εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί βγαίνουν ακροατές και λένε τη δουλειά τους κάνουν αυτοί. Αυτοί σταμάτησε ο Πιτσιρικάς, έκαναν εκείνο, έκανε το άλλο. Μπορούμε να τους υπερασπιστούμε στα δικαστήρια. Αν πάω εγώ έξω με απανό.
0: Κώστα, αυτό το ερώτημα που μου θέτεις από το πρωί, αλήθεια σου λέω, είναι ανόητο.
1: Είναι ανόητο, μάλιστα.
0: Λοιπόν. Οπότε στις 7 το απόγευμα θα έχουμε και αυτήν την συγκέντρωση στην Καμάρα και θα ακολουθήσει πορεία.
1: Μάλιστα. Νιώβη μου, καλημέρα και σε σένα. Στον Ευάγγελο να πούμε μια καλημέρα από το Χαλάνδρι της Αθήνας. Θερμοκρασίες να μου στέλνεις, να ξέρουμε ποιος είναι μπροστά. Ο Γόλης λέει για Νορβηγία σήμερα. Όχι, Νορβηγία λέει, έχασες, λέει, θα να πάνε και στα σπίτια των ανθρώπων. Για σήμερα, για το Γαλλία. Ποιος παίζει σήμερα, πάμε Γαλλία. Τα λέγει ο Κοβεδάκης. 1-1 δίνεις. 1-1. Δεν βλέπω πέναλτι όμως. Εγώ μ' αρέσει το πέναλτι εμένα. Εκεί είναι το παιχνίδι του Γαλλού. Ξέρεις, το πιάσε αυτό το μικρόβιο. Μια φορά είχα προβλέψει έναν αγώνα με τον Μπάο Κάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι και το, και έπεσα μέσα και από τότε νομίζω πως έχω μαντικές ικανότητες. Σαν τη Βασιλική που πήγε μια μέρα στα Εξάρχεια και μετά νομίζω πως έγινε αναρχική.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σου προτείνω, πριν κλείσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές, είτε φθινοπωρινές είτε χειμωνιάτικες, μπες στο greekos.gr. Μπες στην ιστοσελίδα, χάζεψε τις εκδρομές, δες τις τιμές, δες τι σου προσφέρουν και αν για κάτι μπορώ να σου εγγυηθώ, είναι ότι θα έχεις την καλύτερη εξυπηρέτηση και την καλύτερη οργάνωση. Μην είσαι σίγουρος ότι όταν ταξιδεύεις μόνος σου, ταξιδεύεις πιο οικονομικά. Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, ακόμα και την περίοδο αιχμής, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα, στις καλύτερες τιμές, με πάρα πολλές επιλογές. Βαρκελόνη, Βουδαπέστη, Βιέννη, Κρακοβία, Ρώμη, Παρίσι, Πράγα, Στοκχόλμη. Από βορρά μέχρι τον νότο, όλα στο Greco οδηγούν. Greco.gr 23 10 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19.
1: Εγώ φλερτάρω με αυτές τις κρουαζιέρες πάντως. Φοβερά πράγματα.

0: Καλημέρα στον Ευθύμη και στο Στέλιο, στην ευτυχία που προσθέθηκαν, μπήκανε τώρα στην παρέα, στην Αθηνά. Good morning, καλό πρωινό. Λάρη μου, καλημέρα και σε σένα, στο Φωτάκο, ο οποίος δεν πήρε την απάντηση, προηγουμένως. Εμείς το απόγευμα θα συνεχίσουμε τον αγώνα στις 8. Α, θα είναι και οι διαδηλώσεις μετά, 7 είπες θα ξεκινήσουν οι 7. Θα είμαστε στο σβήσιμο του κρασιού. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρές, σε λίγο έχουμε κάνει καλεσμένο σήμερα, έτσι, ναι. Έτσι κανένα δυνατό χαρτί.
1: Έχουμε καλεσμένη την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να, μάλιστα.
1: Έχουμε πάρει rotation τα κόμματα για να τους έχουμε καλεσμένους όλους, να μην έχουμε παράπονα.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στην περιοχή του Πλαγιαρίου σε γεωργική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 6 οχήματα, 25 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή κοντά στον κόμβο της Τριανδρίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά έχει προκαλέσει συμφόρηση στο σημείο. Οι οδηγοί καλό θα ήταν να μην επιλέγουν την περιφερειακή ανάμεσα στους κόμβους της Τούμπας και των 40 εκκλησιών καθώς εκεί υπάρχει κόλλημα. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη νύχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος Ινδός, ενώ ακόμα 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εγκατάσταση που ανήκε σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ. Σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος σήμερα, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε δηλώσει πως θα επιβάλλει τέλος 20% για τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός τάσεται στεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισάγονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, αναφέρει εκπρόσωπος τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας. Πίσω στην Ελλάδα, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν Διεθνούς Αιτήματος των Ελληνικών Αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνήγοροί τους Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Συντελέξα Τάλ Ντίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ. Σε πανελλαδική κινητοποίηση με τη μορφή στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προχωράει σήμερα η ΑΔΔΗ αντιδρώντας την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην κρατική βία με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 στην Καμάρα από αναρχικές οργανώσεις. Θα ακολουθήσει, επαναλαμβάνω, πορεία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες αρές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: life without care.
1: Oh, I'm so broke.
0: It's oak.
1: I hate California.
2: Κοιτάξτε, μπορώ να σας υποσχεθώ, αν λάβω υπόψη μου βασικά αυτά που μου γράφει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι ο καιρός θα είναι μια χαρά και σήμερα. Θα κάνει ζέστη δηλαδή, χωρίς ιδιαίτερα θέματα, πεντακάθαρος ουρανός. 34-35 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε το μεσημέρι. Η υγρασία θα είναι πάρα πολύ χαμηλά και τα αποφοράκια θα είναι από 3 έως 4. That isn't a fake. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιφερειακή οδό στο ξεκίνημα της μέρας και προς ανατολικά, περίπου στο ύψος της Τριανδρίας και λίγο μετά, και προς δυτικά από το ύψος Τριανδρίας και λίγο πιο μπροστά. Αρκετή κίνηση και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κυρίως η Βασιλής Όλγας και η Τσιμισκή έχουν στην αρχή της Τσιμισκή αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα, η πόλη δεν είναι γεμάτη. Τουναντίον, έχουμε αραιώσει. Δεν μυρίζει και ο υδρότας μας. Μπαίνει στο λεωφορείο όταν έχει πολύ κόσμο, ας πάνω στον άλλο. Τώρα που είμαστε αραιά, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να περιγράψω την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε τώρα τρεις πρωταγωνιστές σε μία φαρσοκομωδία. Ο Λάκης Παπάς Δούρου, πρωταγωνιστές σε μία ταινία χαμηλού, μα πολύ χαμηλού επίπεδου. Ταινία η οποία αποδεικνύει το πόσο χαμηλό επίπεδο ή σε πόσο χαμηλό επίπεδο κινήθηκε αυτός ο πολιτικός φορέας, παρασύροντας και πολλούς από εσάς στο ίδιο χαμηλό επίπεδο. Τώρα ενοχικά κάνετε βηματάκια προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, καθώς υπάρχει αδυναμία να εκπροσωπηθεί ένας κόσμος σοβαρότερα, ανέλαβε τον ρόλο του σοβαρού εκφραστή, ο Αλέξης της καρδιάς μας. Καλό πρωινό, 16 λεπτά μετά τις 8. Γιορτάζει ο Βλαθύμηρος, διάβασα κάπου.

0: Ο Μητσοτάκης ζήτησε, λέει, να ολοκληρωθεί διαδικασία η οποία αφορά στο κομμάτι εκείνο, στο τμήμα της αναθεώρησης του συντάγματος, σύντομα. Και αυτό ερμηνεύθηκε ή ερμηνεύεται από κάποιες, μεταξύ αυτών και κάποιους, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ως ένα ακόμη στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να σκέφτεται όντως να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο.
1: Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Mm-hmm. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο.
1: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις.
0: Αυτά λέει ένας έμπειρος πολιτικός, όπως είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτός δεν βαρέθηκε να είναι πολιτικός, ρε. Δεν βαρέθηκε. Άλλο επάγγελμα δεν έχει κάνει. Δεν βαρέθηκε να είναι πολιτικός. Λίγη φαντασία στη ζωή, ρε παιδί μου, να κάνει και κάτι διαφορετικό. Είναι τόσο ωραίο το επάγγελμα του πολιτικού, όπου ο άλλος μπαίνει στην πολιτική και δεν θέλει να βγει. Τόσο καλό ή τόσο τεμπέλικο είναι. Διάβαζα νωρίτερα ότι η κυβέρνηση ψάχνει να βρει έναν τρόπο να ανοίξουν, λέει, διαμερίσματα. Ψάχνει να βρει δηλαδή κουμπιά, κλειδιά, ώστε κάποια διαμερίσματα να τα δώσουν οι ιδιοκτήτες, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά και να μετριαστούν κάπως οι τιμές. Και διάβασα κάποια εργαλεία τα οποία έχει κατά νου η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει. Ακούστε, επειδή είστε μακριά από τον κόσμο, όλοι σας, να έλεγα ο Κακλαμάνης, 50 χρόνια πολιτικός, 40 πόσο είναι, τι σχέση έχει με την κοινωνία? Όχι μόνο ο Κακλαμάνης, όλοι αυτοί. Να σας πω λοιπόν, καλά είναι τα εργαλεία τα οποία ψάχνετε, αλλά τόσα χρόνια, επειδή είστε συνεπαρμένοι από έναν λαϊκισμό ο οποίος σας εξυπηρετεί, δεν έχετε δει κάποια απλά πραγματάκια. Ξέρω ότι είναι γιατρός. Δεν έχετε δει κάποια απλά πραγματάκια. Ας πούμε, δεν έχετε δει τον βασικό λόγο για τον οποίο κάποιος που έχει ένα σπίτι, δύο, τα απέκτησε με κόπο, με θυσία, με δουλειά, με... και εγώ δεν ξέρω. Από πρίκα έχει ένα-δύο σπιτάκια. Ένα-δύο. Και δεν τα δίνει. Γιατί δεν τα δίνει? Γιατί οι νόμοι τους οποίους έχετε μέχρι σήμερα ψηφίσει είναι κομμένοι και ραμμένοι εναντίον κάθε ιδιοκτήτη. Γιατί είστε μια χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία σκέφτεται κομμουνιστικά, λαϊκιστικά και κομμουνιστικά. Ποιες διασφαλίσεις έχει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου? Για να πει, ρε παιδί μου, το δίνω το σπίτι και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα, αν κάτι προκύψει, ένα πρόβλημα, δύο προβλήματα, τρία προβλήματα, πολύ γρήγορα ο νόμος θα έρθει με το μέρος μου και θα με βοηθήσει. Θα με βοηθήσει να κρατήσω την περιουσία μου και σας το λέω ως καμένος. Σας λέω εγώ, 18 μήνες είχα ένα Μαροκινό. Δεν πλήρωσε ποτέ ούτε ένα ενίκη, δεν μπορούσα να τον βγάλω, τον έδερνα. Να στέλνα τα ΜΑΤ, να έλεγαν, ο Βενιέρης, ο φίλε. Ένα πρόβλημα που μάθησε ο μπαμπάς μου δηλαδή. Μετά έβαλα μια κυρία, καθώς πρέπει. 6 μήνες δεν πλήρωσε νίκη, αν την κάνω τι τώρα δηλαδή. Τι μπορώ να την κάνω? να τρέξω δικαστικά, όπως μου πω δικηγόρος, να σκάσω κανένα διχίλιαρο. Τι ακριβώς? Πώς είναι ο τηρεσίας για τους κακοπληρωτές, ε? Πώς κυνηγάει αυτό το κράτος πάντα τους νοικοκυρέους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους? Πώς έχει βρει μηχανισμούς να τους κυνηγάει και καλά τους κάνει να, αν είναι παράνομοι? Γιατί να μην υπάρχει ένας αντίστοιχος τηρεσίας, λέω εγώ τώρα. Για να ξέρει ο άλλος, ρε παιδιά, ώστε να πάει και να πει τι έχω, τον νοικιάζω. Εγώ το έχω τώρα από τον Νοέμβριο κλειστό. Έχει να... Η τύπησα η οποία ήταν μέσα δεν πλήρωσε ξενίκια. Και το έκλεισα το διαμέρισμα. Γιατί να τον νοικιάσω? Για να βάλω τον τρίτο κατά σειρά να πει: α, κάθε 31 του μήνα ο μισθός θα είναι εκεί, το ενίκιο θα είναι εκεί. Και μετά να μου λέει: δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Και να μπορείς ούτε να τον βγάλεις. Θα μου πει: α, τρέξε με δικηγόρους. Καλά. Γι' αυτό λέω: ωραία είναι τα θεωρήματα αυτά τα οποία ακούω. Λένε κίνητρα. Με αντικίνητρα μόνο μπορείς να βάλεις τον κόσμο να ανοίξει τα σπίτια. Δηλαδή για να κάνεις και το λαϊκισμό, δηλαδή να τρέψεις, να εκτρέψεις κι άλλο το λαϊκισμό. Να βγεις, ας πούμε, παρόλο που είσαι φιλελεύθερη κυβέρνηση στα χαρτιά, να ακούς τι λένε οι κομμουνιστές, τι λέει αριστερά. Τσάκισε τον ιδιοκτήτη. Αντικίνητρα, σχίστον. Το έχεις κλειστό, θα πληρώσεις διπλό φόρο. Να αναγκαστεί ο άλλος, ρε παιδί μου, τον ιδρώτα του, να τον χαρίσει στον πάπολο. Γιατί έτσι γίνεται το παιχνίδι στην Ελλάδα.

0: Να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
1: Στο στρολάριο ο Κασελάκης, επειδή τους έζησε, έτσι, έχει ζήσει για κάποιο διάστημα πρόεδρος εκεί στο κόμμα, είδε όλους αυτούς τους καρεκλοκένταυρους, τους κρατηγοδίαιτους. Και τους λέω, αν θέλετε καμιά συστατική επιστολή για τον ιδιωτικό τομέα, ελάτε να την υπογράψω. Κάτι τέτοιοι τύποι κάνουν κουμάντο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Να, όπως η κυρία, δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει, Κούφο Νικολάκου. Βγαίνει συνέχεια στα κανάλια γιατί είναι δυνατό χαρτί, και εμείς λίγο αργότερα θα έχουμε την αναπληρώτριά της στην ελληνική, στο κόμμα του Τσίπρα, για να δούμε τι ακριβώς θέλουν αυτοί οι τύποι. Ακούστε την κυρία.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τη μείωση του καθαρού φορολογικού βάρους των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ένα από τα αντίβαρα είναι η αύξηση της φορολογίας στην κινητή περιουσία, δηλαδή στην περιουσία που προέρχεται από μερίσματα τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
3: Ωραία, πέντε.
2: Θα δείτε αναλυτικά κοιτάξτε να δείτε, είναι 5. 22% είναι η φορολόγηση των κερδών. Μισό λεπτό των κερδών. 5% όλο μαζί μας φέρνει δίπλα στη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων.
3: Θα το πάτε στο 15.
2: Συνολικά θα το πάμε εκεί πέρα που θα ανακοινώσει Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερη σύγκληση.
3: Εδώ υπάρχει ένσταση.
2: Δεύτερον,
3: ο κύριος Κέρτσος έχει ανακοινώσει στοιχεία που έχει πει ότι όταν η φορολογία των μερισμάτων ήταν στο 10, τα έσοδα ήταν 170 εκατομμύρια.
2: Δεν ισχύει.
3: Και όταν πήγε.
2: Δεν ισχύει.
3: Και όταν πήγε. Όταν πήγε στο 5, διπλασιάστηκαν στα 340 εκατομμύρια. Και η μελέτη της κυβέρνησης λέει ότι όσο αυξάνουμε τη φορολογία των μερισμάτων, μειώνουν τα έσοδα.
2: Δεν συνέβη αυτό.
3: Λέει ο κύριος Κέρτσος.
2: Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Αυτό αφορά πρόσκαιρα το 17 και όχι την υλοποίηση των μέτρων μέχρι το 19.
3: Υπάρχει.
2: Όχι, μιλάω για, για τη μείωση των μερισμάτων τώρα.
4: Κύριε Σαββαλά, και εδώ είναι ο πίνακα.
3: Δείξτε το στην κυρία Μπέλα.
2: Μου επιτρέψετε λίγο.
4: Θέλετε να τον δείτε τον πίνακα.
2: Μου επιτρέψετε
4: λίγο. Είναι ο επίσημο πίνακα.
2: Να σα πω.
4: Μπορείτε να μου πείτε πώ γίνεται να μην ισχύει η
2: κυρία Μπέλα. Θα μου επιτρέψετε να πατήσω ολοκληρωμένα
4: και να μην ισχύει. Όταν με 15% συντελεστή στα μερίσματα παίρναμε το 2019 173 εκατομμύρια φόρο και με 5% φόρο μερίσματος πήραμε το 2024 386. Πώς δεν ισχύει αυτό,
2: επιτρέψτε μου να σας πω. Τα πάντα είναι
4: υποσυντικοποιημένα. Εσείς
2: επενδύσεις στη χώρα θέλετε. Πάρα πολλές. Και όχι μόνο για τους 30
4: επιχειρηματίες.
1: Κάτι θα το βάλουμε σε μια τάξη, γιατί η αλήθεια είναι κάπου εκεί χαμένη. Χαμένη και χωμένη. Τι λέει εκπρόσωπος του Τσίπρα? Λέει, εμείς λέει θα φορολογήσουμε με μεγαλύτερο συντελεστή από ό,τι 5% τα μερίσματα και θα πάρουμε χρήματα από εκεί για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Της λέει Σδούκου από την άλλη της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Στραβελάκης, ναι λέει, αλλά όταν λέει ήταν παλιά 10% τα μερίσματα, τα έσοδα ήταν ξέρω εγώ α. Μόλις τα μερίσματα γίνανε 5%, τα έσοδα έγιναν 2 επί α, δηλαδή ήρθαν περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία αφότου μειώθηκε το ποσοστό φορολόγησης των μερισμάτων. Και οι δύο έχουν δίκιο. Θα σας πω όμως ποιος έχει πραγματικά δίκιο. Όταν έχουν δύο άνθρωποι πολιτικοί οι οποίοι τσακώνονται και οι δύο δίκιο, το δίκιο είναι κάπου αλλού. Τι είναι, Κατερίνα?
5: Σήμερα θα έχετε και εσείς φιλοξενούμενοι την αναπληρώτρια
1: πρόσωπη ψήφου
5: του Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου ονομάζεται,
1: Πασόκ, δεν ήταν αυτή,
5: νομικός. Επίσης να σας πω ότι στις 11 έχει συγκέντρωση μπροστά στα δικαστήρια για τους συλληφθέντες της 17ου, τους αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για τη φωνική επίθεση στη Βαγενέστορα. Και στις 12 έχουμε συγκέντρωση εργαζομένων στο ΣΟΤΑ και δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας και στάσης εργασίας και πορείας κτλ. Της ΑΔΔ σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ αυτό, να το διευκρινίσουμε, γιατί έχει γίνει και αυτό μια πομφόλιγα. Έχει γίνει μια προεκλογική, να το πω διαφορετικά, καραμέλα. Θα το εξηγήσουμε. Μια γουλιά νερό. Και τι νερό? Φυσικά, φυσικό, μεταλλικό νερό Διός. Γιατί τούτο το νερό, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, έρχεται από το πανέμορφο βουνό που έχουμε απέναντί μας, από τον Όλυμπο. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό.

Το ψυγείο δεν είναι για να το κοιτάμε, έτσι. Κυρίως ο καταψύκτης δεν είναι για να το κοιτάμε. Γιατί εκεί μέσα κατοικεί ένας άνθρωπος χρησιμότατος. Ο Μπαρμπαστάθη, σαν Εσκιμός ένα πράγμα. Και φροντίζει όσο κανείς καλύτερα να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο νόστιμη, πιο υγιεινή, με τις 18 διαφορετικές συνταγές της σειράς «Ας μαγειρέψουμε».

Υπομονή στην περιφερειακή οδό στο ύψος του κόμβου Νεάπολης Πεύκων. Έχουμε προσδυτικά πρόβλημα μεγάλο πρόβλημα. Μην υπερβάλλω. Πρόβλημα έχουμε και στον κόμβο της Τριανδρίας και προσδυτικά και προς ανατολικά, αλλά και αρκετή κίνηση βλέπω στην κάθοδο Λαγκαδά προς το Βαρδάρι. Και στην Βασιλή Σόλγας έως εκεί όπου ξεκινά η Τσιμισκή βλέπω αρκετές καθυστερήσεις. Είναι τρίτη, ο μήνας έχει 14. Γιατί μου θυμίζει κάτι 14 Ιουλίου? Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν. Κάτι σε γαλλική επανάσταση. Δεν είμαι σίγουρος, μην το δένετε κόμπο. Λοιπόν, σας χρωστώ και είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία θέση. Να το ρε φίλε, έπεσε η Βαστίλη. Έρε φίλε, έρε φίλε. Μπορεί να είμαι σκουριασμένο μυαλό, αλλά θυμάμαι πράγματα. Ναι, 14 Ιουλίου έπεσε η Βαστίλη.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον Καυγαδάκο εκεί, είναι συνηθισμένος, είναι καλό ρε παιδί μου, στον είναι ωραίο λαϊκίστικο, δημαγωγικό, ακούγεται καλά. Αγοράζει ο κάθε παπατζής ψήφους με τέτοιου είδους επιχειρηματολογία. Λέει, εγώ λέει, τα μερίσματα θα τα τσακίσω. Από 5 θα τα πάω ξέρω στο 10, 15, 20%. Όσο θες αδερφέ, ό,τι θες βάλε. Πάρε τη ζέζουλα και βάλε. Έτσι κι αλλιώς έτσι έμαθες, με παπατζηλίκια να πολιτεύεσαι. Λοιπόν, να σας πω για εσάς οι οποίοι δεν γνωρίζετε, το μέρισμα προκύπτει σε κάθε επιχείρηση. Αφού η επιχείρηση κάνει τις εκαθαρίσεις, μισθούς, πράγματα, έσοδα, έξοδα, βγάλει ένα κέρδος το οποίο θα φορολογηθεί, θα φορολογηθεί η επιχείρηση, επαναλαμβάνω, η επιχείρηση θα φορολογηθεί. Το λέω γιατί δεν είναι σαφές, λέω, α, μόνο 5% φορολογούνται. Όχι. Η επιχείρηση θα πληρώσει κανονικά τον φόρο της και μετά από όλα αυτά, αν περισσέψει κανένα κέρδος, οι μέτοχοι κάποιας ή κάθε επιχείρησης θα μοιραστούν το κέρδος αυτό. Είναι το μέρισμα το οποίο θα πάρουν. Επί του μερίσματος αυτού λοιπόν προβλέπεται ένας φόρος 5%. Παλαιότερα ήταν 10%, νομίζω κάποτε ακόμη περισσότερο. Τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 5 λέει το κάνω 10, ξέρω 15. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά το λέει στο σύνολό της, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πιστεύουν. Επειδή δεν είναι ικανοί οι άνθρωποι να κάνουν δουλειά δικιά τους, ώστε να αποδώσει αυτή, να φορολογηθεί, να αφήσει ένα κέρδος και μετά να τους πονέσει η ευκολία με την οποία φορολογούν το κέρδος. Επειδή οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι κρατικοδίαιτοι από δάφτους, δεν καταλαβαίνουν τον κόπο, την προσπάθεια των εργαζομένων στην πραγματική οικονομία. Ο άλλος είναι συνδικαλιστής από τα 16 του, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ο άλλος είναι κομματικός στέλεχος, δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ο άλλος είναι μετακλητός, δεν εργάζεται. Όλοι αυτοί μαζί αθρηστικά λένε να πάρουμε τα λεφτά των άλλων. Οι άλλοι όμως, τα αριστερή, τη κεντρώ, είτε δεξί, ο άλλος δεν είναι και καλά καπιταλιστής ή ένας επιχειρηματίας. Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς. Έχει δουλέψει, δουλεύει, έκανε μια μικρή επιχείρηση. Έχει δυο συνεργάτες, δυο συνεταίρους, δεν κοιμάται τα βράδια. 7 στις 7 μέρες είναι ξύπνιος. Ξυπνάει το βράδυ, βλέπει εφιάλτες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν καταφέρνει από εδώ, από εκεί, τσούκου τσούκου, και βγάζει και 10 χιλιάρικα και 20 και 30 το χρόνο. Και 100 χιλιάρικα και το μοιράζονται, είναι το μέρισμα. Αφού ήδη η επιχείρηση έχει φορολογηθεί, επαναλαμβάνω. Όχι, λέει, αυτόν θα πάμε να τον ρημάξουμε. Εμείς τα τεμπελόσκυλα που δεν δουλεύουμε πραγματικά, που δεν προσφέρουμε και μόνο καταναλώνουμε σε τούτην εδώ τη χώρα, μόνο αρπάζουμε τα χρήματα των άλλων. Σου λέει ο άλλος, θα τσιμπήσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Άμα του πω του άλλου κόσμου, κοίταξε να δεις, εγώ θα πάω να τον τζακίσω αυτόν. Αυτόν περιέγραψα. Δεν σου μιλάω τώρα, οι μεγάλες εταιρείες, οι κοινοπραξίες, οι ΑΕ, οι εφοπλιστάδες έχουν τρόπο να γλιτώνουν. Αυτή η κουβέντα γίνεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν. Έτσι λοιπόν είπε την παπάντζα του άλλος, την συνεχίζουν και την αναπαράγουν και οι υπόλοιποι. Τι μας είπε λοιπόν η κυρία εκπρόσωπος Ελλάς? Ότι εμείς θα πάμε, λέει, από 5% παραπάνω τη φορολόγηση για να πάρουμε χρήματα να τα δώσουμε στον Κοσμάκη. Λέει η Σδούκου από την άλλη πλευρά. Ναι, λέει, αλλά αυτό όταν δοκιμάστηκε δεν είχε αποτελέσματα, ενώ εμείς όταν από 10% το πήγαμε στο 5% αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα. Κυρία Σδούκου λέει ψεματάκια. Ψεματάκια. Κυρία Σδούκου δεν λέει την αλήθεια, τέλος πάντων. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από έναν λόγο και μόνο. Γιατί μετά από το 19, δόξα τω Θεώ, το και ο Τσίπρας, είχαμε υπεραπόδοση της οικονομίας. Ανάπτυξη, δραστηριότητα, μείωση της ανεργίας, πληθωρισμό είχαμε επίσης. Συνεπώς, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται. Δεν αυξήθηκαν γιατί μειώσατε τον φόρο στα μερίσματα, κυρία Σδούκου. Εκτός από εκείνους που δεν γνωρίζουν, κυρία Σδούκου, σε τούτην εδώ τη χώρα ζουν και κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να γνωρίζει καλύτερα από τη χρωμοδομή θέματα τα οποία αφορούν σε χρώματα και μόνωση. Προηγείται από το 1988. Τι να πούνε οι άλλοι τώρα στη χρωμοδομή. Άκου να δεις τώρα. Επειδή δεν θες να φέρεις μαστόρι στη δουλειά, θες να βάψεις μόνος σου, η χρωμοδομή σου έχει τη λύση. Και όχι μόνο μία. Step ready από τη χρωμοδομή. Ανοίγεις, βάφεις, τελειώνεις. Μόνος σου. Θες κάτι πιο οικονομικό, το ίδιο σίγουρο. Cover ready, ένα συστηματάκι έτοιμο, πολύ εύκολο για να βάψεις μόνος και να εξοικονομήσεις.

κάνουμε, σύντροφε, σου είπα, είχα εγώ συνεργάτη. Υφιστάμενός μου ήταν, γιατί διευθυνά και εκεί την επιχείρηση, ο οποίος έγινε βουλευτής αργότερα, τον οποίο πληρώναμε κάθε μήνα κανονικά, αλλά επειδή είχε τράπεζα διαφορετική από την τράπεζα μισθοδοσίας της εταιρείας, είχε αυτό περιβόητο βαλέαρ. Δηλαδή βάζεις τα χρήματά σου, οι άλλοι τα παίρνουν την ίδια ώρα, αν είσαι σε διαφορετική τράπεζα κάνει 2-3 μέρες. 12 μήνες, 18, δεν κατάλαβε ποτέ τι είναι αυτό το βαλέρ και πώς λειτουργεί. Κάθε τέλος του μήνα χτύπαγε την πόρτα και είχαμε καυγά. Πού είναι τα λεφτά μου, ρε? Ρε, τα λεφτά σου στην τράπεζα, μα δεν τα πήρα, ρε βαλέρ. Αυτός όμως έγινε βουλευτής για να τακτοποιήσει το μέλλον των παιδιών σας. Δεν έγινε, τον κάνατε.

0: από πλεύρης τσαντίστηκε.
1: Πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα, ο οποίος ήξερε να σκοτώνει, να τους κοιτάει στα μάτια να σκοτώνει με το όπλο. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης, ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν ότι τους φταίει η κοινωνία και πάνε και επιτίθεται σε μια γυναίκα. Και πήγαν και επιτίθεθηκαν στην Αφροδίτη την Έσορα και σκότωσαν τη μητέρα της. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Ωραία, φίλε, ο Πλεύρης πήρε το όπλο του. Τώρα εδώ μια ένσταση, αγαπητέ μου Θάνο Πλεύρη. Καταλαβαίνω την οργή και είναι και δικαιολογημένη, αλλά λες μπορεί να μας σκοτώσουν, αλλά δεν θα μας κάνουν ζημιά. Δηλαδή, με το καυτό το κατάλαβα. Θα μου πεις τώρα μέσα στην ένταση και τα λοιπά, το καταλαβαίνω. Μπορεί να μας σκοτώσουν, λέει, αλλά δεν μπορεί να μας κάνουν ζημιά. Δηλαδή, κάποιος εμένα μπορεί να με σκοτώσει, αλλά δεν μου κάνει ζημιά.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά.
13: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
19: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
20: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
19: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
18: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Παίρνεις τσουλώτα!
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
25: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
26: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
27: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
28: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
29: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
30: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
31: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
32: Η μυθική Ιθάκη.
33: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
34: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
35: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
36: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
37: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
38: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
39: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
40: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
39: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
40: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
39: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
40: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
39: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
41: Status FM, σταθμός στους 107,7.
0: Λοιπόν, η κατάσταση στην περιφερειακή είναι χειρότερα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είχαμε προβλήματα. Τώρα έχουμε ένα θεματάκι σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα γιοταχή εκεί στην έξοδο Τριανδρίας προς περιφερειακή. Οπότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
42: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Είναι κάτι για τους δρόμους έκτακτο?
1: επειδή αναρωτιόσαστε για το μπορούν να μας βλάσουν και τα λοιπά.
0: Αφήστε το μετά αυτά, μετά τις 9, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη κόσμος εδώ μηνύματα λέει, εννοούσε πολιτική ζημιά, λέτε και δεν κατάλαβα εγώ ρε παιδιά τώρα και μου το εξηγήσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλυκούλια μου. Αυτά είναι ρε φίλε, αυτοί είναι ακροατές. Έχω 6-7 μηνύματα από ακροατές, λέει μα θα εννοούσε πολιτική ζημιά. Ναι ρε φίλε, λες να μην το κατάλαβα.

καλά είναι τα λόγια. Ωστόσο, κάτι παραπάνω αν θέλετε να... Ευτυχώς τώρα διάβαζα το πώς προέκυψε, πώς φτάσαμε, αν φτάσαμε πραγματικά στους πραγματικούς ενόχους της δολοφονίας των τριών στην Μαρφίν. Φοβερό φίλε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, έγινε και χρήση AI και από κάτι διακριτικά σε καπέλα, μπουφάν και λοιπά, μικρούλια τόσα δά. Βρήκανε το ίδιο μπουφανάκι, το ίδιο κασκολάκι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε διαφορετικούς τόπους. Και έτσι μέσα από αυτό και από ενδελεχή έρευνα κατάφεραν και μπράβο τους να εντοπίσουν τους δύο οι οποίοι οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα, όπως και την 42χρονη, 46χρονη, η οποία αφού έκανε την επανάστασή της στην Ελλάδα επέλεξε να εργαστεί στην κοιτίδα του καπιταλισμού στη Μεγάλη Βρετανία. Της αρέσει κατά βάθος, αρέσει και σε επαναστάτες του γλυκού νερού, αρέσει ο καπιταλισμός και ο φιλελευθερισμός. Οι φιλελεύθερες κοινωνίες αρέσουν. Τους παρεξηγήσαμε.

Λοιπόν, από χθες εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε εποχή, στα καταστήματα Μαρμαρίδη φροντίζουν να έχετε να έχουμε τα καλύτερα. Μπείτε και στο epla.gr και θα συμφωνήσετε απολύτως.

Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία γράφει μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρθίν και στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, να πω ότι αυτά τα παρήγγειλε πριν από χρόνια, αλλά δεν προχώρησε ποτέ η προμήθεια από τους Αμερικανούς προς την Τουρκία για τους γνωστούς λόγους. Τώρα που η Τουρκία βρήκε τρόπο να απομακρύνει τους S-400, αν και πιστέψτε με, επειδή δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη τους γειτονές, αυτοί είναι σε θέση να δώσουν τους S-400, να πάρουν F-35 και μετά να ξαναγυρίσουν πίσω S-400 στο έδαφος τους. Τους έχω για τέτοιους. Τι θα κάνει, τους βομβαρδίσει ο άλλος? Άμα τσακώσουν τα F-35, γεια σας μετά. Πού τον είδατε το Χατζηπαναγή? Στα νέα διαβάζω εργασίες στο ακίνητο ποιες και πώς επιτρέπονται. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια τον Ιούνιο του 2026 σε βαθμούς Κελσίου από το 1961 έως το 1980. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι θερμοκρασίες. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό και η αλήθεια. Μαρφήν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά? Μου έστειλε η Βιργινία, νομίζω. Θα το δω αργότερα ή θα το δει, θα μας τα πει εκείνη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα συγκριτικά στοιχεία από μεγαλοπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, φωτογραφία Μητσοτάκης εδώ, υπουργοί, πράγματα, παράγοντες. Η Σιραγγέλα πώς είναι παντού, ρε φίλε? Είχα και εγώ την έδρα. Σπούμε σε έλεγα με το Σιραγγέλα θα μας πάρει την έδρα. Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να αφήσει εκείνη αντί να πάρει εμένα που είμαι και χαρισματικός και επικοινωνιακός και χυμαρόδης και φέρνω και κόσμο μακριά από Νέα Δημοκρατία στη Νέα Δημοκρατία. Και όμως. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδος για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Τώρα μεταξύ μας είναι. Ό,τι και να είστε, δεξιός, αριστερός, κεντρός, Πασόκ, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, Κάρης, ό,τι και να είσαι, Ηρακλάρα, ό,τι και να είσαι, θα συμφωνήσει μαζί μου μετά από τόσα χρόνια. Το να είναι μπροστά 12, 13, 15 μονάδες η Νέα Δημοκρατία από τον δεύτερο, δεν το λες και αποτυχία. Συγγνώμη, σύντροφε, θα σου το πω, δεν το λες και αποτυχία. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, όπως το λένε, προοδευτική συμμαχία, τέλος εποχής. Οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα των συντακτών έβγαλαν μια ανακοίνωση χθες, γιατί λέει απελήθη ένας ο Κυμπουρόπουλος Γιάννης, αλλά και κάποιοι άλλοι, λέει, γιατί υπάρχει λογοκρισία, δεν τους αφήνουν να εκφραστούν ελεύθερα, ενώ παλιά μπορούσαν, οι τάσεις, οι συνιστώσεις κλπ. Τώρα που τους πήρε ο Μελισανίδης, ποιος τους πήρε, για να κάνει το χατήρι στον Τσίπρα βασικά, γιατί αυτό κάνει ο Μελισανίδης, στηρίζει Τσίπρα. Κατάλαβαν τα αριστεροπούλια εκεί της εφημερίδας των συντακτών πώς δουλεύει το σύστημα. Να κάνουν καταγγελία, να καταγγείλουν τον Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι Αλατέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στην Δυτική Αττική, γράφει η εφημερίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς.
Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Φωτογραφία από το 2015 Μαΐου θα ρω ότι ήταν. Την ημέρα της τραγωδίας. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65, 9.000 θύματα από τα σαραντάρια στην Ευρώπη. Κρίστοφερ Νόλαν συζητούν για την Οδύσσεια χωρίς να την έχουν δει. Γράφει. Δηλώνει. Οι παλαιοί Σιριζέοι πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Γραφεί ο Ελεύθερος Τύπος. Σήμερα έχουμε μεγάλο μάτς Αγγλία-Ισπανία. Έχουμε Αγγλία-Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία, συγγνώμη, Αγγλία-Αργεντινή. Χαμός. Χθες στην Νορβηγία απίστευτες σκηνές. Υποδοχή ηρών. Δεκάδες χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκαν στους δρόμους για να υποδεχθούν τον Χάλαν και τους υπόλοιπους.

Το μανιφέστο διαβάζω κομμένη πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Βέβαια τώρα θα κάνω λίγο τον έξυπνο, πολλοί με κατηγορούν γι' αυτό, αλλά την αλήθεια θα σου πω, και άλλες φορές θα κάνω τον έξυπνο, το κάνω κόντρα σε ένα κλίμα, γιατί μου αρέσει να είμαι λίγο έτσι πιο... σε κάποια πράγματα πιο σοβαρός. Δεν υπάρχει FBI. Λέμε το ελληνικό FBI, κακώς λέμε FBI, δεν έχει καμία σχέση. Η δομή αυτού του σώματος με το FBI. Το FBI είναι ένας ανεξάρτητος μηχανισμός. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Αλλά το λέμε FBI, ακούγεται ωραία. Η Εσπρέσο γράφει από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας. Η λαμπρή λειτουργία, παρουσία και της οικογένειας του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη και το μέγα πλήθος. Λαμπρά θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η κόντρα συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου, γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Ο Γεωργιάδης είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά δεν μπορεί ο Σαμαράς να απαιτεί να αλλάξει επικεφαλή στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να αφήνει ανοιχτό ενδεχομένως το ενδεχόμενο συνεργασίας, αν θα κατέβει τελικά στις εκλογές, αλλά να απαιτεί να μην είναι επικεφαλής του σχήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και λίγο, το λες και λίγο αλαζονία τώρα, έτσι. Δηλαδή ο άλλος θα πάρει 30, 32, 33%. Εσύ θα πάρεις 3, 4, 5, 6 και θα πεις εσύ ποιον θα έχει επικεφαλής το κόμμα 35% ή 33%. Έλα Ραντώνη, έλα Ραντώνη. Είπαμε ότι μισείς το Μητσοτάκη, αλλά γίνε λίγο πιο... Είσαι και χριστιανός πατριώτης ορθόδοξος. Κακό πράγμα το μίσος. Από κόσκινο τα νέα στοιχεία για τη Μαρφίν, γράφει ο Λόγος. Άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων. Το 60% της ακίνητης περιουσίας δεν έχει δηλωθεί ποτέ στο έντυπο Ε9. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ό,τι πιο μπάχαλο υπάρχει. Ό,τι πιο μπάχαλο υπάρχει στην ελληνική πολιτεία. Ό,τι πιο μπάχαλο υπάρχει. Δηλαδή το αποτύπωμα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας θα μπορούσε κάποιος να πει και να τεκμηριώσει ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν το δείτε δηλαδή, θα καταλάβετε πόσο ξέφραγο αμπέλι είμαστε, πόσο άθλια δουλειά γίνεται. Κάποιες φιλότιμες προσπάθειες τοπικών αρχόντων, κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι τρέχουν, δεν σώζουν την παρτίδα. Προσπαθούν αλλά δεν μπορούν. Μπάχαλο. Τριτοκοσμικές καταστάσεις, τεμπέληδες, ράθυμοι, βαριεστημένοι, τύποι οι οποίοι περιμένουν 20 χρόνια πότε θα πάρουν σύνταξη. Και εσύ περιμένεις να σου κάνουν τη δουλειά. Ναι, λέω, δεν είναι εδώ. Πάρτε από Δευτέρα. Δεν ξέρω το τηλέφωνο του δίπλα. Είναι 30 χρόνια μαζί και δεν ξέρει ποιο είναι το τηλέφωνο του απέναντι. Άσε σου λέω, χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Η political τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, ευρωπαϊκό συναγερμό στις τράπεζες. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών? Έκθεση της Κομισιόν, ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Η Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Κοιτάξτε τώρα, επειδή με τα ΕΛΤΑ έχω ασχοληθεί αρκετά, ένα σχέδιο εξυγίανσης για να εκπονηθεί, μάλλον για να υλοποιηθεί, χρειάζεται, ξέρετε, κάποιοι να βάλουν πλάτες
και να αναλάβουν και μέρος, αν όχι το σύνολο των ευθυνών που είχαν για την κατάντια του φορέα. Για τα ελληνικά ταχυδρομεία δεν κατάντησαν από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι όπως τα ξέρουμε. Σταδιακά γινόταν αυτό. Κανείς δεν νοιαζόταν, ούτε οι διοικούντες, ούτε οι προϊστάμενοι. Τρέχαν όλοι να πάρουν το επίδομα θέσης του προϊσταμένου, του διευθυντή. Ούτε οι εργαζόμενοι. Ούτε οι εργαζόμενοι. Δεν, έβλεπε άλλο ότι δεν έχει δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει δουλειά. Κανείς τίποτε. Αυτό. Γκρίνια, συνδικαλιστές φώνασαν. Οι ιδιωτικές εταιρείες έκαναν πάρτι. Και αντί να δουν πώς θα ανταγωνιστούν τις ιδιωτικές εταιρείες, το μόνο που κάνανε να κατηγορούν τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί είναι φίλε την κατηγορία. Εγώ προχθές χρειάστηκε να πάρω ένα πραγματάκι σχετικά μεγάλο από την Αθήνα. Τι έκανα, παρακαλάω εσένα. Να παρακαλάω εσένα. Βάλανε boxes παντού. Κουτιά. Από το κουτί του φίλου μου στην Αθήνα στη Γλυφάδα, την άλλη μέρα έρθε στο κουτί στο Ρεόγκαστρο. Με 5 ευρώ. Συγγνώμη δηλαδή, σε παρακαλάω γιατί. Σε παρακάλεσα μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν δέχτηκες να εξηγιαθείς. Πάντα έλεγες όχι. Λοιπόν, κλείνω με Star Κλέφτρα, λέει, μοντέλο του GNTM. GNTM, θυμάμαι κάτι σημαίνει αυτό, δεν θυμάμαι. Με μισό μισθό γυρίζει Σκορδά, λέει, στον Αντένα. Άμα δες μη γυρίζει. Με πολλά προβλήματα στην περιφερειακή οδό, αγαπητές φίλες και φίλοι, και τούτη την ώρα. Νωρίτερα είχαμε ένα ατυχηματάκι, ένα φορτηγό και ένα γιοταχή φιλήθηκαν με πάθος. Προσθέτοντας ακόμη ένα πρόβλημα στα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν. Οπότε ταλαιπωρήστε και στη Λαγκαδά ταλαιπωρήστε. Λίγο στη Τσιμισκή ταλαιπωρήστε. Σας πω που δεν θα ταλαιπωρηθείτε. Στους διαδρόμους, τεράστιοι διάδρομοι, στα τεράστια καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη, που από χθες 13 του μήνα τρέχουν με καλοκαιρινές εκτός έως 13%. Μέχρι όταν επιστρέψω, να είστε καλά παιδιά. Όχι αταξίες, όχι ζημιές. Γιατί επιστρέφω Δημήτρερος.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Πλαγιαρίου σε γεωργική έκταση. Άμεση ήταν η επέμβαση 6 οχημάτων και 25 πυροσβεστών με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οι οποίοι και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκίης. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα μέλος πληρώματος, ενώ 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εγκατάσταση που ανήκει σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με το Reuters. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός θα εφαρμόσει από απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ναυτικό αποκλεισμό, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως θέλει να επιβάλλει τέλος 20% στα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός τάσεται στεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών, καθώς όπως αναφέρει δεν υπάρχει καμία νομική βάση για αυτό. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Το υλικό υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος όμως έπρεπε να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που αξιοποιούν οι αρχές. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για τα ντοκουμέντα και τις φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία που οδήγησαν στους υπόπτους της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Στη Μαρφίν. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Νταλ Ντίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά το Πασόκ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 στα δικαστήρια θα συγκεντρωθούν ομάδες αντιεξουσιαστών και αναρχικών προκειμένου να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στις 12 στο άγαλμα Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν μέλη της ΔΟΕ και εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ στο πλαίσιο στάσης εργασίας και κινητοποίησης της ΑΔΔ ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. We'll be right back.
1: Ηλιοφάνεια με ρέσνε φως σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γιάννητσα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς.
12: Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: βράδυ πρωί.
1: Άντε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε τον πιθηκότσι που έχουμε μέσα μας. Από Κωνσταντίνου τα γνωστά επαναστατικά, τα αγροτικά, Μπέλα Τσάου και τέτοια. Γιατί πολύ χαλαρώσατε από το 2019, πολύ χαλαρώσατε εκεί έξω. Τώρα σκεφτόμουν αυτή την ιστορία, ρε παιδί μου, τώρα με τον φίλο τον Αντώνη τον, πώς τον, τον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Θα σε γυρεύω πως της αστραπής, θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί.
1: Δηλαδή αν η κοινωνία θέλει κάτι, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι σεβαστό από τα πολιτικά σχήματα και τα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή αν η κοινωνία διαβάζει διαφορετικά τα δεδομένα, δεν πρέπει αυτό να γίνεται σεβαστό? Αναρωτιέμαι, όχι ότι έχω και καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα, απλά αναρωτιέμαι. Με αφορμή όλο αυτό το οποίο συζητιέται και τη δήλωση του Άδωνη ότι ο Σαμαράς, αν θα κατέβει σε εκλογές και το σχήμα το πολιτικό, δεν ξέρω γιατί όνομα θα έχει, έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν μπορεί να έχει την απέτηση να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία για να συνεργαστεί. Ή δεν συνεργάζεσαι ή συνεργάζεσαι. Πώς το έκανε το Πασόκ, πολύ ωραία όμορφα, είπε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με το διάολο, με τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρες κουβέντες μας τα είπε χθες και η Διαμαντοπούλου. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να υποθεί. Κάτσε να βάλω ένα πιο τσαχπινικό τραγούδι για να καλωσορίσουμε την τη Βιργινία. Στο Πλαγιάρι είχαμε μια φωτιά νωρίτερα, αλλά δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, μας είπαν από εκεί. Ωστόσο, καλό είναι να προσέχετε. Σήμερα δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες, αλλά και πάλι υπάρχει εκεί έξω ο κίνδυνος, ελοχεύει. Να καούμε, να ησυχάσουμε. Να

0: Να γεγόμαστε και να σβήνουμε, άκου να δεις, τέργες. Καλημέρα κυρία Δημαρέση.
1: Καλημέρα κύριε Βεγγέλη.
0: Τι νέα, πώς πάει η κατάσταση, πώς τη βλέπεις, πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Και ποιο από όλα τα μέτωπα.
0: Γενικώς δηλαδή η κατάσταση στην Ελλάδα, πώς είναι, κάτι μου στείλες χθες ένα χαρτί εκεί με κάτι διαμερίσματα, πόσο κοστίζει και τέτοια, δεν το διάβασα ομολογώ. Είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά.
1: Είμαστε πάνω κάτω όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Δηλαδή
1: δεν αποτελούμε εξαίρεση.
0: Δηλαδή είναι ακριβά έξω τα σπίτια, δηλαδή, τα ενίκια, τα...
1: Όσο ακριβά είναι εδώ αναλογικά με τους μισθούς, άλλο τόσο ακριβά είναι και στο εξωτερικό. Και όταν λέμε εξωτερικό, μιλάμε για την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Δώσε μια τιμή ρε παιδί μου να πάω να μείνω αλλού, να σηκωθώ, να φύγω, να ησυχάσω. Θα μπορούσα να πάω στο Παρίσι να κάνω εκπομπές τα πρωινά από εκεί, έτσι κι αλλιώς. Το ίδιο είναι. Δεν το πούμε σε κανένα.
1: Ναι, αν έχεις να πληρώνεις το ενίκιο.
0: Πόσο είναι, παιδί μου, αυτό λέω.

0: Νίκιο, θα σου δώσω για
1: αγορά.
0: Για αγορά.
1: Δεν έχω λεφτά.
0: Λοιπόν, εσύ θέλεις αγορά στο Παρίσι, διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων. Οι διάμεσες τιμές, δηλαδή ο μέσος όρος, στο Παρίσι είναι 695.000 ευρώ.
1: Τι εννοείς, την πολυκατοικία?
0: Όχι όλη την πολυκατοικία.
1: Τι?
0: Ένα διαμέρισμα.
1: 695.000.
0: Δύο υπνοδωματίων. Στην Αθήνα η διάμεση τιμή, ξαναλέμε έτσι,
1: αντίστοιχου,
0: είναι δύο υπνοδωματίων, είναι 205.000.
1: Δηλαδή στα Παρισίου στέλνουμε τρεις φορές και πλέον,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Ναι. Στη Λισαβόνα είναι 620.000 ευρώ.
1: Στη Λισαβόνα.
0: Στο Βερολίνο 527.000 ευρώ. Στη Βιέννη μισό εκατομμύριο ευρώ. Στο Μιλάνο 455.000. Στη Μαδρίτη 380.000.
1: Αυτό υποφέρεται, ναι. Αν και δεν είναι και πολύ μεγάλη η μισθή στην Ισπανία.
0: Δεν υποφέρεται. Ναι, η μέση τιμή είναι αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Πώς υποφέρεται.
1: Ναι.
0: Βουδαπέστη 291.000 και μετά πάμε Βαρσοβία, Λευκοσία και Αθήνα.
1: Άτενα, είπες 200 πόσο?
0: 205.000, η διάμεση τιμή.
1: Ναι. 205.000 για ένα μικρό διαμερισματάκι στην
0: για
1: Αθήνα, σε
0: διάρι,
1: μια μέτρια περιοχή.
0: Για ένα,
1: ναι,
0: διάρι.
1: Όπου για το ίδιο διαμέρισμα μου λες ότι στα Σπαρισίους θέλουμε 695.000.
0: Στην Κοπενχάγη θες σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Εντάξει, η Κοπενχάγη είναι, η γοργόνα της Κοπενχάγης, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Αν θες να βλέπεις τη γοργόνα φάτσα, θα δώσεις.
1: Τόσο μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ μεγάλες διαφορές. Και επειδή βρήκα και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από έρευνες που έχουν
1: δώσε
0: γίνει.
1: Δώσε Κώστα Μόναχο.
0: Να
1: δώσε
0: τα δούμε σε σύγκριση με τους κατώτατους μισθούς.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατώτατος μισθός δεν φτάνει για να καλύψει το ενίκιο. Αυτά που λέμε πολλές φορές και εδώ, ότι με ένα κατώτατο μισθό ποτέ,
1: ναι,
0: δεν μπορούσαμε να νοικιάζουμε σπίτι και να μείνουμε κανονικά μόνοι μας, τα νέα παιδιά κτλ. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση και τώρα. Λοιπόν, πού δεν φτάνει λοιπόν ο κατώτατος μισθός για να νοικιάσεις και σπίτι? Και στην Πράγα και στη Λισαβόνα και στη Βουδαπέστη και στην Πρατισλάβα και στη Σόφια και στην Αθήνα και στη Ρίγα και στη Βαλέτα και στο Παρίσι και στο Ταλίν και στη Μαδρίτη και στο Βουκουρέστι και στη Βαρσοβία και στο Δουβλίνο και στη Λουμπλιάνα και στο Βίλνιους. Και φτάνει πού μόνο?
1: Στην Ελβετία, φαντάζομαι.
0: Και πάλι οριακά όμως, έτσι.
1: Στην
0: δηλαδή
1: Ελβετία.
0: Είναι στο 70% του μισθού. Στην Χάγη.
1: Mm-hmm.
0: Στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες, στη Λευκοσία και στο Βερολίνο. Δηλαδή σε 5 πόλεις, εκ των οποίων οι 2 είναι και τα διοικητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ξέρουμε ότι και η μισθή είναι πάρα πολύ μεγάλη κτλ.
1: Και τι γράφει εδώ ο Νικόλας, είναι στα Παρισίους. Ρε φίλε, τι ακροατήριο. Ο άλλος είναι στο Μόναχο, ο άλλος είναι στα Παρισίους. Χθες λέει πήγα, έφαγα, τι λέει εδώ.
0: Σε ένα μαγαζάκι λέει έφαγα στο Παρίσι, είχε ελληνικά φαγητά κάπου. Τι λέει, στη Ρεπουμπλίκ.
1: Πλατεία είναι αυτή η λογική.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι. 50 τετραγωνικά είχε, λέει, και πάνω κουζίνα, και μου είπε ο άνθρωπος, λέει, πληρώνει 4.500 ευρώ ενίκιο. 50 τετραγωνικά.
1: Ο Κώστας Αργυρόπουλος από Μόναχο για διάβαση τι λέει. 50
0: τετραγωνικά
1: διαμέρισμα.
0: 50 λέει, 500.000 είναι καλά. Και εγώ σας τα διάβασα σε σύγκριση με τους κατώτατους μισθούς, έτσι. Πού δεν φτάνει ο κατώτατος μισθός για να νοικιάσει σπίτι. Σχεδόν πουθενά δεν φτάνει ο κατώτατος μισθός για να νοικιάσει σπίτι.
1: Και εμείς έχουμε σπιταρόνα στο Κορδελιό, ρε φίλε, και το δίνουμε 140 χιλιάρικα. Τι, θα πάω πάνω το 1/3 του διαμερίσματος στη Μαδρίτη. Και μάλιστα μικρότερο διαμέρισμα, σε παρακαλώ. Καλύτερα στην Ελλάδα παρά στα εξωτερικά. Αυτά, καλό είναι πέρα από την πλάκα που σπάμε, να τα έχουμε κατά νου, να δούμε πως κάπου αλλού είναι το πρόβλημα και όχι εκεί που νομίζουμε, επειδή έτσι θέλουν κάποιοι να μας το δείχνουν. Προσφορά ζήτηση. Και βέβαια σε μια χώρα η οποία είναι υδροκέφαλη. Γιατί αν θα πας παρά έξω, κυρία Δημαρέση, να βγει στην περιφέρεια δηλαδή, εννοώ στη χώρα, όπως και σε εκείνες τις χώρες φαντάζομαι, τα πράγματα σαφώς θα είναι καλύτερα. Αλλά όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, μαζευθήκαμε όλοι σε 5 πόλεις, 6 πόσες είναι οι μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Κάτσε, πόσες είναι.
0: Οι μεγάλες.
1: Μεγάλες, ναι. Μεγάλες, ναι, και τα δεδομένα της, πόσες είναι μεγάλες.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ναι. Τελειώνει εκεί.
0: Λάρισα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καβάλα θα λέγαμε, όχι.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη πολύ καβάλα.

0: Άλλη μεγάλη δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε άλλη μεγάλη πόλη.
0: Για διάβασε εδώ που μας λέει η Χαρούλα, η οποία μας στέλνει από Σάλτσμπουργκ. Ρε Χαρούλα, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία πόλη το Σάλτσμπουργκ. Τι λέει?
1: Μέσα λέει στο Σάλτσμπουργκ, 45 τετραγωνικά, 800 χιλιάρικα μάλλον, αγορά λέει. Τα τετραγωνικά 600 με 700 χιλιάρικα λέει, τα περισσότερα παλιά, αναμενόμενο. Διάρρη διαμέρισμα ανακαινισμένο, 2 μπάνια σε καλά περίχωρα Μάντσεστερ, 290.000 λίρες όμως, έτσι.
0: Λιρόπουλα.
1: Πόσο είναι αυτά σε ευρώ, Δημήτρη, για βοήθεια?
0: Νομίζω, δεν ξέρω αν θυμάμαι. 1,2 πρέπει να είναι λίρα. Αν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχω καιρό να τη δω. Για πες μας, Δημήτρη. Νομίζω, να μέσα σε μένα τώρα. Για τρεις Δημήτριδες είμαστε. Δημήτριος λέει, πάνω λέει Δημήτρης Μπακ και Δημήτρης Βενιέρης από εδώ. Νομίζω 1 προς 1,2 δεν είναι, Δημήτρη, κάνω λάθος.

0: Εν ολίγης, η στέγαση είναι από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μέσος Ευρωπαίος πολίτης. Για Αφρική είμαστε. Πας εκεί στην έρημο,
1: κάνεις και μια καλή
0: κάτω από ένα δέντρο, κάνεις ένα δεντρόσπιτο. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ, μια σειρά στην δορυφορική που μου κάνουν δεντρόσπιτα. Ξέρεις τώρα που είναι. Ανεβαίνεις και τραβάσεις σκάλα, βέβαια, γιατί το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθείς
1: εκεί. Η επόμενη γενιά μάλλον έτσι θα καταλήξει.
0: Σε δεντρόσπιδα.
1: Ξέρω εγώ. Από τη δικιά μου τη γενιά, πολλοίς κόσμος είχε σπίτι από τους γονείς του, να το πω έτσι. Κληρονομιά. Τώρα, η δικιά σας γενιά που έχετε παιδιά, κάποιοι θα αφήσετε πάλι σπίτια, πιθανολογώ ότι θα είναι λιγότεροι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Οπότε σιγά σιγά πέφτει η ιδιοκατοίκηση, αν και σχετικά με την υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε ακόμα πολύ ψηλά, έτσι.
0: Βρέμη, 580
1: χιλιάρικα ζεστά, λέει, για 54 τετραγωνικά. Δηλαδή σκέψου, για να πάρεις 54 τετραγωνικά, που είναι στοιχειοδός, δηλαδή ίσα ίσα ένα μικρό διάρι.
0: Αυτό το στούντιό μας είναι 35, δηλαδή αυτό και το μισό από δίπλα.
1: Μεταβίασε ένα διάρι.
0: 35, ναι. Και το μισό από δίπλα.
1: 580 χιλιάρικα, λέει, 54 τετραγωνικά, σαλόνι, πνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα με μπαλκόνι μέσα στα δέντρα. 500, μισό εκατομμύριο. Τι είναι αυτό?
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι.
13: Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
14: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
19: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
18: Και συνέχισε.
19: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
18: Έχει και καλύτερο.
19: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
18: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
19: Supermarket Kansas.
18: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
21: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
21: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
22: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
24: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: τρομερή γωνιά της νέας.
1: Άκου να σου πω τώρα, σου είπε η Βιργινή όλα αυτά τα σημαντικά και από ό,τι διαβάζουμε εδώ στα μηνύματά σας από το Viber, επειδή μέσω του ίντερνετ μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, έτσι είναι. Και επειδή είναι πολύ ακριβά να πας να νοικιάσεις και επειδή είναι πάρα πολύ ακριβά να πας να αγοράσεις σε Βαρκελόνη, σε Βρυξέλλες, σε Χάγη, Μάγη, Βερολίνα, Πράγες, Μάγες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, το έξυπνο πουλί, ο έξυπνος
0: σε ένα ρεμπέτικο θα ρίξω
1: ταξιδιάρης μου, να ταξιδευτής
0: το χαμένο το καιρό.
1: Ήταν γνωρίζει τον τρόπο, πάει Γκρέκος Τράβελ και μπορεί και έχει εμπειρίες, εικόνες, παραστάσεις και ό,τι άλλο θέλετε και θέλουμε από κάθε τόπο, είτε σε Βαλκάνια, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, παντού στον κόσμο. Το Gregos Travel έχει φροντίσει ώστε να έχετε ξεχωριστές μοναδικές εμπειρίες ταξιδιωτικές που καλύπτουν κάθε μα κάθε επιθυμία και γούστο. Γιατί να δώσω 600 χιλιάρικα στο Παρίσι να πάρω διαμέρισμα.
2: Να σου δώσω ένα καινούριο προορισμό από τον Gregos Travel.
1: Καινούριο τι, φρέσκο, φρεσκόλατο.
2: Φρέσκο.
1: Για δώσε.
2: Μαγική Ινδία.
1: Ινδία.
2: Ναι.
1: Δελχή.
2: Δελχή, Άγκρα, Τζαϊπούρ.
1: Πάνε δεις εκεί τις, αυτές που έχουν την ελιά εδώ.
2: Τάζ Μαχάλ. Ζωή.
1: Ωραία ακούγεται αυτό με την Ινδία.
2: Σίγουρα αυτό είναι ένα ταξίδι που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα θέλει να το κάνει. Από αυτούς ειδικά που ταξιδεύουν, που τους αρέσουν έτσι εξωτικοί προορισμοί, πρέπει να είναι κανονικά εμπειρία ζωής. 2-3-10-55-55-56 για να κλείσετε όποιο ταξίδι θέλετε στον Gregos Travel.
1: Εσείς θέλετε να πάτε Ινδία, παρακαλώ.
3: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Επειδή μ' αρέσει να κοιτάω τιμές και τέτοια, εγώ πηγαίνω εξωτερικό μετακομίσεις και τέτοια.
1: Mm-hmm.
3: Στην Αγκώνα και στο Ρίμινι τα σπίτια είναι πιο ακριβά και από ό,τι στη Γαλλία. Έχουν κάτι τιμές 400, 500, 800 χιλιάδες.
1: Σιγά το Ρίμινι, το Ρίμινι είναι σαν την Ασπροβάλτα. Τι, γιατί είναι ακριβό.
3: Πολύ χειρότερα είναι, ρε φίλε μου. Ενώ στην Αγκώνα μαζί στα σπίτια και τις τιμές, τα πιστήματα των Παναγιά έχουν ξεφύγει τώρα. Προφανώς απευθυνόνται σε αυτούς που κυκλοφορούν πολύ μαύρο χρήμα, αλλιώς δεν υπάρχει λογική.
1: Αφού υπάρχει κόσμος ο οποίος τα πληρώνει, ανεβαίνουν και τα νίκια, έτσι πάει αυτό.
2: Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μαύρο χρήμα.
3: Κάποιοι έχουν χρήματα, αλλά ο περισσότερος κόσμος υποφέρει, ρε φίλε μου.
1: Δεν, εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ αυτή την άποψη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πάντοτε υπέφερε και υποφέρει και θα υποφέρει δυστυχώς. Υπάρχει ένας κόσμος τέτοιος, αλλά αυτό το πολύ θολό και πολύ γκρίζο και όλοι υποφέρουν και όλοι τυρανιώνται, παιδιά, είναι υπερβολικό, έτσι. Μην τρελαθούμε. Okay.
3: Μα δεν μπορείτε, αφού η μισθή είναι ένας οδηγός παίρνει και 200 ευρώ. Mm-hmm. ευρώ. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω τετράωρος οδηγός και παίρνω 470 ευρώ, τετράωρος οδηγός.
1: Δεν θέλει 8 ευρώ το αφεντικό.
3: Εντάξει, είναι εικονικό, αλλά πρόσεξε με λίγο. Τι
2: εικονικό.
1: Εικονικό. Εικονοπλάστες και εικονολάτρες.
3: Δηλαδή, άμα δούλευα πραγματικά, θα έπαιρνα 470 ευρώ.
2: Και γιατί δουλεύετε εικονικά.
3: Παίρνει λιγότερο από χιλιάρικο οδηγός.
1: Εμάς πάντως μας ζητούσε πρόσφατα ποια εταιρεία ήταν με 1200 ευρώ μισθό. Ποια εταιρεία ήταν, ήθελε και στο λογιό. Ματήρια ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Που δεν έβρισκε κόσμο.
3: Δεν δουλεύουν, όλοι δεν βρίσκουν κόσμο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο άνθρωπος έψαχνε να βρει κόσμο και δεν έβρισκε. Ήθελε, μωρέ, την αποθήκη αποθήκες. Δεν ήταν, ήθελε αποθήκες προσωπικό και ήθελε και έναν οδηγό με τρίτης κατηγορίας δίπλωμα. Και δεν έβρισκε. Α, ο Ηλίας λέει, οδηγούς ψάχνουν όλοι. Γιατί πολλοί οδηγοί από διάφορες χώρες και από εδώ έχουν μετακομίσει. Θυμάστε μια περίοδο που ζητούσαν οδηγούς, δεν είχαν στην Βρετανία, που ήταν που, τότε με τον Brexit. Πότε
2: με
1: ήταν, πηγαίνοντα χαμός. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εγώ θέλω, αλλά μεγάλων διαδρομών, όχι τώρα να πάω από εδώ, ξέρω εγώ, στα Διαβατά, από εδώ στην Καλαμαριά. Δώσε μου μια νταλίκα και πήγαινε. Έχεις να παραδώσεις εμπόρευμα στο Βίλνιους. Θα μου δώσεις και ωραία νταλίκα όμως, με κλιματιστικά μέσα, τηλεοράσεις 5-1 και τέτοια, MP3, Spotify. Τι με κοιτάς, τι μ' αρέσει.
2: Α, εσύ θέλεις
1: απεριόριστα δεδομένα να ακούω
2: στάτους. Δηλαδή.
1: Γιατί δηλαδή ένας άνθρωπος που η ζωή του είναι πάνω στην νταλίκα, πώς είναι. Πάρτε λίγο κανένα νταλικέρι να πείτε στη Βιργινία τι κάνετε. Ο άλλο είναι όλη τη ζωή του στην Ταλίγιο, στου δρόμου. Τι θα κάνει, δεν θα βάλει ένα κλιματιστικό, δεν θα βάλει ένα 5-1, δεν θα έχει ένα Netflix. Σε παρακαλώ, κύριε Δημάρη, για τέτοιο φορτηγό μιλάω. Αλλιώ καλά είμαι με το smart. Αν θέλεις τώρα σε κάθε περίπτωση ένα όχημα επαγγελματικό Ιβάν για οποιαδήποτε χρήση, θα πας Μόρεντ, γιατί εκεί βρίσκεις μικρά, μεσαία ή μεγάλα οχήματα, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι ιδιώτης, για να κάνεις τη δουλειά σου, είτε δίνεις πιστωτική κάρτα είτε όχι, δεκτό, αποδεκτό, εύκολα, οικονομικά, γρήγορα, επιλέγεις το όχημα που χρειάζεσαι, επαναλαμβάνω, για να κάνεις την δουλειά σου χωρίς κρυφές χρεώσεις. Και όλα αυτά στην Μόρεντ, η οποία βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και τηλέφωνο για πληροφορίες, μίσθωση, το 2310 754 596.

0: πολλά στον Πούτιν. Να μην τα ξεχνάμε, κύριε Δημάρη. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Ορθόδοξος είναι ο Πούτιν. Τι, Ορθόδοξος δεν είναι? Κάνω λάθος εδώ? Δεν έρχεται στο Αγιώρος? Δεν είναι Ορθόδοξος. Δεν πάει σε εκκλησίες. Δεν σταυροκοπιέται. Δεν υπογράφει για τις ταυτότητες.
1: Τι να πω τώρα, αν είναι Ορθόδοξος ο Πούτιν?
0: Δεν είναι. Επειδή αναγνώρισε την Αγία Σοφιά ως
1: μεγάλος χριστιανός.
0: Επειδή αναγνώρισε την Αγία Σοφιά ως, πώς το λένε, ως τζαμί. Και ο Κήρυκος γιορτάζει σήμερα, να ξέρεις.
1: Ούτε Κήρυκο έχω, ούτε Βλαδίμηρο έχω.
0: Δεν έχεις κανένα Βλαδίμηρο τίποτε? Βλαδίμηρος, Βλαδίμηρος.
1: Έχουμε πολλούς Βλαδίμηρους.
0: Ένα ηθοποιό ξέρω Βλαδίμηρο.
1: Βλαδίμηρος Κυριακής.
0: Μπράβο, αυτός.
1: Και εγώ μόνο αυτόν ξέρω στη ζωή μου και τον Πούτιν.
0: Αλήθεια, δεν σου έτυχε ποτέ κάποιος Βλαδίμηρος στην τάξη, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, κάπου?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο όνομα.
0: Έχουμε ακροατή Βλαδίμηρο?
1: Όχι.
0: Συμπαθούνται στο Βλαδίμηρο, έχουμε.
1: Άλλο.
0: Υπάρχει κανένας Βλαδίμηρος εκεί έξω? Έχει κανείς κανένα Βλαδίμηρο? Παιδί, μπαμπά, νηψιό, βαφτισιμιό, Βλαδίμηρο. Σπάνιο.
1: Άμα είχες βαφτισιμιό και τον έβγαζες Βλαδίμηρο.
0: Εσύ δεν το βγάζεις. Είναι του παππού. Του συμπέθερου.
1: Δεν βλέπω Βλαδίμηρο.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα συγκαλά μας και στα σοβαρά μας. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα, οι δύο στην Ελλάδα και η μία στο Μάντσεστερ. Πού την τσάκουσαν την άλλη? Μπέρμιγχαμ, κάπου.
1: Στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ όπου εργαζόταν. Ναι. Στο Duty Free.
0: Ναι. Και θα περάσει πρώτα από την αγγλική,
1: θα
0: βρετανική δικαιοσύνη.
1: Είναι η διαδικασία έχουμε... που προβλέπετε.
0: Ναι. Ρε φίλε, είδες το story πώς τους εντόπισαν από κάτι συμβολάκια στα ρούχα, παρακαλώ.
1: Και στα σακίδια.
2: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Νομίζω ότι κάνεις λάθος σήμερα, Δημήτρη. Δεν είναι του αύριο γιορτάζει Βλαδίμηρος.
0: Αφού εδώ λέει σήμερα. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Ο Νικόδημος γιορτάζει σήμερα. Έρε φίλε. Έρε φίλε. Άντε να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια, γεια. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας. Φέρτο. Ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Άκου να δεις. Λέει αύριο γιορτάζει.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Από το εορτολόγιο.
1: Το εορτολόγιο το αύριο, το αυριανό.
0: Εμένα το εορτολόγιο που ανοίγω εδώ. Έχει τις προσεχείς 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέρες. Δηλαδή, μπορώ να σου πω και την Πέμπτη δεν γιορτάζει κανένας.
1: Δεν πειράζει, παιδιά, εμείς σας
0: λέμε
1: τα αυριανά.
0: Την Παρασκευή η Μαρίνα και ο Μαρίνος και η Αλίκη και η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα γιορτάζει 30 Αυγούστου. Το Σάββατο, εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολλές γιορτές με τα ίδια ονόματα γιατί είναι άλλοι.
1: Είναι... Άλλος εσύ ο Μάρτυρας, άλλος, ναι, Μάρτυρας, ναι, ναι, άλλος Άγιος. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Τίποτε δεν ξεφεύγει από το ακροατήριό μας, δηλαδή, και έλεος, δηλαδή... Κύριε Δημαρέση, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτική, να μην παρασύρεσαι και να μην λες εύκολα πράγματα που δεν ισχύουν. Αύριο γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, έλεγα ότι βρήκανε, εντόπισαν τους, την παρέα αυτή των 12, λέει, ατόμων να κάνει διακοπές και από τεχνητή. Φαντάζομαι ότι βάλανε τη φωτογραφία του... Και ψάξαμε να δούμε ποιος φορούσε μπλουζάκι με ίδιο.
1: Με βοήθεια νέων λογισμικών, τέλος πάντων, το οποίο δεν υπήρχαν παλιότερα κτλ., μπόρεσαν να καθαρίσουν τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Γιατί όταν μια φωτογραφία είναι μακρινή, είναι τραβηγμένη από κακό κινητό ή δεν είναι μεγάλες ευκρίνειες, τέλος πάντων, έχει αυτόν τον κόκο τον μεγάλο που δεν σε αφήνει να δεις λεπτομέρειες. Καθάρισαν αυτό, είδαν τα συμβολάκια πάνω στα σακίδια και τα παπούτσια, γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα δύο, σακίδια και παπούτσια. Και είδανε μετά ότι τα φορούσανε και σε κάποιες διακοπές που πήγανε.
0: Και πώς τους βρήκανε στις διακοπές αυτούς?
1: Βρήκανε, είχανε υλικό. Ναι. Αυτούς τους είχανε, λέει, σε...
0: Τους παρακολουθούσαν, παρακολούθηση. Ναι, κατάλαβα.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: όχι ο καταζητούμενος.
0: Ένας σημασμένος.
1: Ο παρακολουθούμενος νούμερο 8, η παρακολουθούμενη νούμερο 15, ας πούμε, κτλ. Και τους είχαν.
0: Και τους βρήκαν όλους μέσα σε μια παρέα να κάνουν διακοπές που στην Ικαρία που είχαν πάει.
1: Όχι όλους μαζί. Α. Αλλά είδανε ότι τα ίδια παπούτσια και σακίδιο τα κουβαλούσαν μαζί τους σε διακοπές. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πήγα εγώ η Βιργινία, πέταξα τη Μολότοφ, είχα πάει σε εκείνη την πορεία του 2010. Και με το ίδιο σακίδιο ή τα ίδια παπούτσια πήγα μετά, εμφανίστηκα σε άλλες φωτογραφίες να φοράω τα ίδια πράγματα, να τα έχω μαζί μου.
0: Ναι. Βέβαια, εκεί οι δικηγόροι τους άκουσα χθες, λένε δεν ταυτοποιείται έτσι κάποιος. με σακίδια και με παπούτσια, αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο θα ερευνήσουν οι αρχές.
1: Φαντάζομαι ότι θα το δούμε στη συνέχεια πόσα άλλα στοιχεία έχουν και τι άλλα στοιχεία έχουν, γιατί δεν νομίζω μόνο από ένα σακίδιο και ένα παπούτσι είναι η αλήθεια να μπορέσει να κρίνει. Γιατί πες ότι το φορούσε το σακίδιο η Νικολάου και μου το πούλησε.
0: Με το ίδιο χειροποίητο γράφημα επάνω στη Βιργινία.
1: Ε, γλυκέ μου, πες ότι είχε κεντήσει ένα πάτσι στο σακίδιο.
0: Ωραία,
1: της.
0: Και κάποιο άλλο κέντησε το ίδιο ακριβώ πάτσι.
1: Και μου το έδωσε εμένα, μου το χάρισε.
0: Α, το έδωσε εσένα, ναι. Εκεί δεν το έδωσε εσένα, ακούστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αφού τρομοκράτησε.
1: Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν βγαίνουν αμέσως όλες οι λεπτομέρειες.
0: Συμπέρασμα.
1: Καταλαβαίνω και τους δικηγόρους που λένε ότι τα στοιχεία και
0: εντάξει,
1: πριν δουν τις δικογραφίες βγαίνουν και κάνουν συνέντευξη τύπου.
0: Εντάξει. Δικηγόροι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Συμπέρασμα. Άμα θες να γίνεις τρομοκράτης, μολότοφ, μηχανισμούς εκρηκτικούς και άλλα διάφορα θα τα βάζεις σε μαύρη σακούλα. Δεν πάβεις διακριτικά στη μαύρη σακούλα, κύριε Δημαρέση. Όλοι μαύρη σακούλα σκουβαλάμε. Θα βάλεις μέσα τον οπλισμό σου, στην πλάτη το ταγάρι και θα πας. Μπορεί να σε πάρει χαμπάρι κάποιος από τη μαύρη σακούλα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν είχε γίνει το έγκλημα της Μαρφίν, δεν μπορούσαν και αυτοί να φανταστούν ότι θα υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια τόσα μέσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε καν κάμερες δεν είχε τότε.
0: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος τώρα, κυρία Δημαρέση, ξαφνικά τώρα που πάμε σε εκλογές, προεκλογική
1: γιατί
0: περίοδο.
1: Κάτσε
0: να σου πω τι λέει ο άλλος. Τι λέει ο άλλος.
1: Ναι, τα έχω ακούσει πολλές φορές αυτές τις
0: μέρες. Το δικό μου τα άκουσες. Ο δικός μου λέει, όλο είναι στημένο, λέει αυτό. Το ξέρει η κυβέρνηση, τους γνώριζε η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και λέει ο άλλος. Σκοπίμως επέλεξαν τώρα να τα βγάλουν στην επιφάνεια για να παρουσιάσουν μια επιτυχία. Άντα πάντα τώρα.
1: Κοίτα, αν ήμουν η κυβέρνηση πρώτον, δεν θα καπάκωνα τη μία επιτυχία με την άλλη, να το πω έτσι. Αν θέλετε να το δούμε ψυχρά.
0: Εντάξει, η Μαρφή είναι μεγάλη
1: επιτυχία. Μισό λεπτάκι. Πάνω που συνέλαβαν τους εγκληματίες για τον φόνο της Βάγιας Νέστορα. Την επόμενη μέρα θα βγάζει να τη Μαρφίν.
0: Καλά, αυτό δεν είναι.
1: Με συγχωρεί η χάρη σου. Και αυτό μια χαρά είναι.
0: Τώρα έχει μηχανήματα πολλά, ρε Βιργινία. Αν πάνε οι αστυνομικοί στην πορεία εκεί στα
1: τέταρτα. Ρίτσι Δημήτρη, ναι. Πριν από μια εβδομάδα έβγαινε η άλλη και έλεγε για προβοκάτσιες.
0: Α, την άλλη τώρα, η άλλη τι θα πει, η άλλη λογικό
1: είναι. Φοβερό δεν είναι για σένα. Ξέρεις πόσος κόσμος πιστεύει ότι όλο αυτό ήταν στημένο.
0: Ποιο, αυτό με τους τρεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί να ήταν στημένο.
1: Γιατί λένε ότι το έκανε η Νέα Δημοκρατία ή κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία για να κερδίσουν
0: επόμενες. Και επέλεξαν τον Ζήση, τον Σάβα και την Αφροδίτη.
1: Για να δεις τη βλακεία κυκλοφορία εκεί.
0: Δεν υπάρχουν, δηλαδή θα μπορούσαν να χτυπήσουν άλλους.
1: Για να δεις τη βλακεία κυκλοφορία εκεί έξω.
0: Θα μου πεις οι άλλοι έχουν και φρουρά σου.
1: Συνεπώς, αν ήταν καθαρά επικοινωνιακά, θα άφηνα να περάσουν
0: δεκαμέρες. Δεν χτυπούσε και εμένα, παρακαλώ. Βάλε. Παρακαλώ. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
3: Αν ήμουν κυβέρνηση, αυτό το ζήτημα με τη Μαρφίν δεν θα το βγάζει στις εκλογές του 23. Ή στις εκλογές που θα γίνουνε.
1: Τι
3: να το βγάλω τώρα μέσω καλό καιρό, τον Ιούλιο μήνα.
0: Μπορεί να γίνουν τώρα εκλογές.
1: Συμφωνούμε.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Πώς δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, τι άσποτα.
1: Εσύ το είπες, μωρέ Δημήτρη.
0: Εγώ αναφέρθηκα σε μία άποψη η οποία κυκλοφορεί και έξω από τις πολλές απόψεις. Με τις οποίες εγώ προσωπικά γελάω.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είμαστε σε προεκλογική αναπάντησα περίοδο, τώρα. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ προσωπικά γελάω. Αναπάντησα. Εδώ βγήκε όπως είπε η Κωνσταντοπούλου και είπε ο Μητσοτάκης πρέπει να κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Δεν ξέρει, λέει ο Μητσοτάκης τώρα. Και ποιος σου λέει εσένα ότι δεν ήταν ο Μητσοτάκης.
1: Σε ποιο λαγούμι είναι κρυμμένη η αγαπημένη
0: ποιος?
1: Ζωή.
0: Διακοπές, κάτσε.
1: Τι διακοπές, ρε Δημήτρη.
0: Διακοπές, τι.
1: Έχει κλείσει η Βουλή. Δεν έχει κλείσει.
0: Τι σημασία έχει, δεν πάει 10 μέρες να. 5 μέρες να ξεκουραστεί.
1: Δεν την έχω για τέτοια τη ζωή.
0: Δεν την έχει τέτοια.
1: Αλλά μετά από τη σύλληψη και τα λοιπά, εγώ θα περίμενα από τη ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι και νομικός να πει παιδιά, μακάρι. Να είναι αυτοί οι πέτοι, να βρεθούν οι πέτοι. Αλλά τι, τέλος πάντων.
0: Αν βρεθούν οι πέτοι, η ζωή τι θα έχει να λέει. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Στις εκλογές του 23 το έβγανα γιατί ξέραν ότι 40% ήταν στο Παντελόνιο.
0: Στο Παντελόνιο. Παντελονάτο. Έτσι.
4: Ναι. Γι' αυτό δεν το έβγανα.
0: Σου λέει το κρατάνε τώρα που είναι ζόρικα τα πράγματα.
4: Είναι κάποια στιγμή που είναι δύσκολο.
0: Τώρα εσύ επειδή είσαι και σοβαρό παιδί, να το πάρω στα σοβαρά αυτό που λέει.
4: Δηλαδή η απάντηση γιατί δεν το έκανα στις εκλογές του 23, τι να απαντήσει.
0: Έλατε.
1: Ο άνθρωπος σου λέει δεν μας τρελάνεις εσύ, εμείς θα σε τρελάνουμε. Αυτό σου λέει.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Άντε να είσαι καλά, φύγε.
4: Καλή συνέχεια. Φύγε.
0: αυτό, στα σοβαρά, να επαναλάβω αυτό που έλεγα και χθες και προχθές. Όταν και αν διαπιστωθεί ότι είναι αυτοί οι δύο-τρεις, δεν ξέρω, που πέταξαν τις μολότοφ και τους έκαψαν ζωντανούς και άλλοι παρακάλαγαν από μέσα, μην μας σκέτε. Είπα ότι αν πρέπει να τιμωρηθούν με τη θανατική ποινή μία φορά για το πρώτο, δεν προβλέπεται, έτσι. Θα πρέπει επί τρία, γιατί τόσο καιρό, ενώ το γνώριζαν, δεν βγήκαν να παραδοθούν, να παρουσιαστούν και να πούνε «εμείς είμαστε που κάψαμε ζωντανούς τρεις ανθρώπους». Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Η ίδια η ζωή πριν από μερικές μέρες που έκανε δηλώσεις και έλεγε ότι ίσως είναι προβοκάτσια και δεν ξέρουμε αυτά τα που έλεγε για τους
0: μαθητές. Ναι, έλεγε μήπως ο Μητσοτάκης είναι,
5: ναι,
0: πίσω.
5: Είπε μετά στο τέλος, εγώ ρωτάω συνέχεια για τη Μαρφίν και δεν με απαντάει κανένας για τη Μαρφίν. Γιατί δεν βγαίνετε, μου λέτε, γιατί έγινε για τη Μαρφίν. Άρα θα πρέπει να βγει τώρα να πει μπράβο στην κυβέρνηση που βρήκε τι έγινε με τη Μαρφίν.
0: Ναι. Να πει, να πει Κωνσταντοπούλου. Να πει Κωνσταντοπούλου.
1: Καρδούλα θα κάνει.
0: Να πει Κωνσταντοπούλου, μπράβο στην κυβέρνηση.
5: Ναι,
0: εγώ λέω στις
5: δηλώσεις τελευταία που έλεγε για, ναι, τα, ναι, ναι, ναι, για, αυτά, ναι, για τις προβοκάτσεις και για αυτά, στο τέλος μιλάει για τη Μαρφίν.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι σταθερός στις απόψεις μου, να μην κοροϊδεύω τον κόσμο, όπως όταν συμβαίνει κάτι στραβό και ανάποδο, βάζω το θέμα της ατομικής ευθύνης, υπευθυνότητας του τελευταίου υπαλλήλου μέχρι την πολιτική του προϊσταμένη αρχή, έτσι και στις επιτυχίες δεν προτάσω την κυβέρνηση, προτάσω τις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι η επιτυχία είναι επιτυχία των υπηρεσιών, της αντιτρομοκρατικής, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν στελεχώσει την υπηρεσία αυτή και τα κατάφερε ή θα τα καταφέρει, θα δούμε. Δική τους επιτυχία είναι. Όπως και η αποτυχία, βλέπετε, Τέμπη, ξεκινά από τον σταθμάρχη για εμένα. Βλέπετε ότι είμαι συνεπής και φερέγγιος σε αυτά που σας λέω. Όπως τότε έλεγα και μιλούσα για την ατομική ευθύνη του κάθε σταθμάρχη, και σήμερα σας λέω ότι η επιτυχία δεν είναι του Χρυσοχοΐδη, είναι του μηχανισμού ο οποίος κατάφερε ό,τι κατάφερε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Βιργινία.
0: Καλημέρα.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι το 23, πριν τις εκλογές, τώρα τυχαίο βέβαια αυτό, είχε σκάσει η υπόθεση του Καραϊβάς που πιάσανε τους δύο. Ήταν παραμονές των εκλογών.
0: Ναι.
6: Και βγήκαν ότι τους πιάσαμε και τελικά αθώθηκαν αυτοί μετά.
0: Τώρα αυτό το ίδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Τους πιάσαμε. Και, ναι.
1: Είναι επειδή την έχει πιασμένη τη δικαιοσύνη η κυβέρνηση, κατάλαβες, και τις κάνει τα χατήρια.
6: Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά σύμπτωση, ξέρω εγώ τι να πω. Το υιοθετώ αυτό.
0: Πάντως παίζει το σενάριο να είναι στημένα από το Μητσοτάκη, έτσι όπως το λες όλο αυτό.
6: Όχι, ότι είναι για να παρουσιάσουμε στις προεκλογικά. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν τώρα ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκλογές.
0: Εγώ που ήμουν υποψήφιος δεν ξέρω. Εσύ για να το ξέρεις κάτι θα ξέρεις. Πες μου λίγο.
6: Ρε παιδί μου, την άποψή μας λέμε.
0: Ναι, δεν είναι θέμα άποψη. Εγώ πριν από ένα μήνα ήμουν στην Αθήνα, ήμουν στο γραφείο του Μητσοτάκη, να σου το πω, και τον ρώτησα πότε θα τις κάνει τις εκλογές, δεν ήξερε.
1: Εκτίμηση κάνει ο άνθρωπος, δική του, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Μου.
0: Αλλά το άλλο, έτσι όπως το παρουσιάζει, πρέπει να είναι μάλλον πολύ πιθανό να είναι ένα στημένο πανηγύρι, ας πούμε, πώς θα ήταν με τον Καραϊβά.
6: Αυτό. Προσωπική άποψη πάλι τώρα, από ένα email και από ένα στο Σακίδιο.
0: Το αρνήθηκε αυτό ο τέτοιος ο Χρυσοχοΐδης.
1: Ναι, το mail δεν ισχύει. Το mail δεν ισχύει.
0: Αυτό ήταν δημοσιογραφική διαρροή. Ο Χρυσοχοΐδης λέει δεν υπήρχε το.
1: Καλά, κοιτάξτε λίγο, τα έλεγα και πριν. Ούτε έχουν υποχρέωση οι ιδιοκτικές αρχές να μας πουν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν εκεί, ούτε όλη τη διαδρομή που πιθανώς είχαν από πληροφοριοδότες, έτσι. Το θέμα είναι να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη, οι υπέτη, και να γίνουν υπόλογοι.
6: Προφανώς, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Άρα τώρα μην πιθανολογούμε, λες και είμαστε ο Sherlock Holmes. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάτσε, άσε τον άνθρωπο να πει την άποψη, παιδί μου.
1: Α, συγγνώμη.
0: Την άποψή του λέει ο άνθρωπο. Καλά κάνει, Δημήτρη, πες εδώ απόψει, ό,τι θέλει.
1: Νόμιζα πάμε για δελτίο, γι' αυτό το λέω.
0: Θα πάμε για δελτίο, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι απόψει μα, κυρία Δημαρέ. Έχουμε άποψη, κύριε
1: Δημαρέ. Απλά λέω στον άνθρωπο, γιατί και εμεί προσπαθούμε.
0: Άλλωστε, όπω έλεγε ο Καμένο, ποιο ήταν επικεφαλή τη 17 Νοέμβρη, έλεγε ο Καμένο ο Πάνο. Ποιον έδειξε ότι ήταν επικεφαλή τη 17 Νοέμβρη, ο Ιθήνο, ο ηθικό αυτουργό.
1: Παλιά λες.
0: Ναι, ο Καμένος και βιβλίο είχε γράψει.
1: Α, ναι, θυμάμαι.
0: Παπανδρέωπαιδη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Άποψη δεν είχε γράψει και εκείνος.
1: Απλά λέω ότι σε πρώτη φάση δεν βγαίνουν ποτέ όλες οι πληροφορίες. Αυτό έλεγα τώρα στον ακράτη, έτσι. Και λογικό είναι, γιατί μπορεί να είναι και σε εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω
1: και
0: κάτι άλλο. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή και σε αυτό η άποψή μας είναι λίγο αντισταθερή εδώ. Είναι καλές ή κακές οι παρακολουθήσεις τελικά? Δεν λέω για το Predator. Γιατί πάλι ο Ντίλιαν, Γκίλιαν, Μίλιαν, πώς το λένε, ο Μπομπ Ντίλαν. Δήλωσε ότι εγώ πούλησα, ναι, νόμιμα.
1: Ο Μπομπ Ντίλαν βέβαια στα πρώτα δικαστήρια δεν τα έλεγε αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πώς δεν έχει.
0: Θα δούμε και τα δεύτερα. Δεν μιλώ γι' αυτό. Τελικά οι παρακολουθήσεις είναι καλές ή κακές? Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Εμένα,
0: δηλαδή. Ρητορικό ερώτημα. Γιατί το μόνο που κατάφερα να μάθω περισσότερο από όσα ξέρει ο κόσμος, γιατί εγώ Και εδώ, όταν κάτι δεν έχουμε ρεπορτάζ δικό μας, δεν το παίζουμε έξυπνοι. Γι' αυτό και τα θέματά μας, όταν τα βγάζουμε εμείς, παίζουν σε όλα τα κανάλια. Εδώ δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Αλλά έμαθα χθες, κυρία Δημάρη, ότι μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό έχει παίξει και η διαδικασία των παρακολουθήσεων. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Γι' αυτό λέω, στα πάσης φύσεως παπαγαλάκια, είναι κακό ή καλό πράγμα τελικά οι παρακολουθήσεις? Γιατί γίνονται σε κάθε χώρα. Μιλώ για τις νόμιμες παρακολουθήσεις. Γιατί εγώ προσωπικά νομίζω μάλλον καλό είναι. Να, έτσι. Βρίσκεις το μπουφάν. Το σακίδι.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
8: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί στο Πλαγιάρι σε γεωργική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι οχήματα της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και κατάσβεσαν άμεσα τη φωτιά. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε κατηγορία 3 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα δήλωσε πως θέλει να επιβάλλει τέλος 20% για τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών πάντως τάσεται στεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς όπως αναφέρει δεν υπάρχει καμία νομική βάση για κάτι τέτοιο. Σήμερα οδηγείται ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτηρίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας οι δικηγόροι, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Το υλικό υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος όμως έπρεπε να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που αξιοποιούν οι αρχές. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη αφού έκλεψαν σε έναν χρόνο 16 μηχανάκια. Οι κλοπές έγιναν από τις 30 Μαρτίου του 25 έως τις 6 Μαρτίου του 26 στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα. Ως δράστες των κλοπών ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι 13, 15 και 17 ετών, με το 15χρονο να συλλαμβάνει ουσιαστικά επαυτοφόρο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος τριών γυναικών 46, 39 και 46 ετών, οι οποίες είναι μητέρες των νεαρών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 στα δικαστήρια θα συγκεντρωθούν ομάδες αντιεξουσιαστών και αναρχικών σε ένδειξη αλληλεγγύης στους συλληφθέντες για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στις 12 στο άγαλμα Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν μέλη της ΔΟΑ και εργαζομένοι του ΣΟΤΑ στο πλαίσιο στάσης εργασίας και κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καταστράφηκαν από πυρκαγιά με εκενώσεις και κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί έως τώρα. Στην Ισπανία, οι νεκροί από τις πρόσφατες πυρκαγιές έφτασαν τους 13, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης. Στην αθλητική επικαιρότητα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αποψινό ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στις 10 ώρα Ελλάδος για να κερδίσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γενιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μια χαζή... ένα χαζό προβληματισμό έχω. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μπει στο μυαλό, ας πούμε, μιας παρέας που μπαίνει με μολότοφ και καίει τρεις εργαζόμενους σε μια τράπεζα, να το αποδώσω σε υπερβολική δόση ναρκωτικών? Ναι. Αλκοόλ όχι πάλι, γιατί και εγώ έχω πιει πολύ αλκοόλ στη ζωή μου, αλλά δεν μου ήρθε να κάψω κανένα ζωντανό. Ναρκωτικά δεν έκανα. Βιργινία, έχεις καμιά πέρα από τα πριν, δηλαδή προσπάθησες να εξηγείς πώς είναι κάποιος να πάει να κάψει έναν? Ούτε το ξέρει, ρε παιδί, μπαίνεις ένα, μια βέβαια και έναν εκεί μπροστά, ας πούμε.
1: Δημήτρη, τι να σου πω, ειλικρινά δεν μπορώ να μπω στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή να ξέρω ότι μέσα σε ένα κτίριο υπάρχουν 20-30 άνθρωποι και να πετάξω εκεί μέσα μολότοφ, ξέρω εγώ.
0: Εσύ, Άρη, το...
2: Όχι, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό κανενός που θέλει να κάνει ανέτεια κακό σε κάποιον άλλον. Χωρίς λόγο.
0: Άλλο κακό, ρε παιδί, πας του κρατσουνά στο αυτοκίνητο. Γιατί
2: όχι, υπάρχει, να πάρει σκοτώσει, λέω, όχι να το κρατσουνά στο αυτοκίνητο.
0: Παρά γιατί είχα εγώ ένα γείτονα, ήταν και εκπαιδευτικό, τα παιδιά του μου κρατσουνούν στο αυτοκίνητο.
2: Άλλο λέει στην Ιρλανδία που ήταν, πήρε ένα μαχαίρι και σκοτώναν χειρονικό μου.
0: Α, και ο άλλο στο νησί που ήταν στην. Πώς τον λέγανε εκείνο, ένα πιτσιρικά που πήγε και σκότωσε με ένα όπλο σε ένα νησί πόσου. Στην Ιρλανδία που ήταν.
2: Μπορεί να μπει στο μυαλό αυτού των ανθρώπων.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή. Και αντί ένας είναι τρελός. Είμαστε δύο-τρεις.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, στο μυαλό αυτών που σήμερα κάνουν διαμαρτυρία για τη σύλληψη αυτών που κατηγορούνται για το φόνο της Βάγιας Νέστορα, μπορείς να μπεις, λέει, που δηλώνουν αλληλέγγυοι. Ο Νίκος γράφει, το κάνουν, λέει, γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Άλλο, ρε παιδί, εντάξει, δεν θα πάθω τίποτε. Πώς σκες ζωντανούς τρεις ανθρώπους, πέντε, δύο, έναν που δεν γνωρίζεις.
1: Και πώς ζεις μετά με αυτό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή αυτή ήταν η χθεσινή μας συζήτηση μέσα στο γραφείο με τον Δημήτρη.
0: Αυτό έλεγα στη Βιργινία. Ότι αν
1: πέταξαν
0: ήταν μια φορά το έγκλημα, είναι τρεις φορές το έγκλημα, το ότι μετά που έκαψαν τρεις ανθρώπους και μάλιστα μια έγκυο, ρε φίλε, έχει κάψει βρέφος, αγέννητο. Και ζούσε, ας πούμε, τώρα 10, 12 χρόνια, 15. Ζούσε γνωρίζοντας ότι έκαψε τρεις ανθρώπους.
2: Εδώ κάνεις κάτι πολύ απλό, ρε παιδί μου. Μια πολύ απλή παρανομία και μετά οι ειρηνίες κυριεύουν.
1: Ακριβώς αυτό λέγαμε χθες με τον Δημήτρη.
0: Μια χαζομάρα κάνεις και δημιουργείς πρόβλημα σε κάποιον συνάδελφο, σε ένα φίλο και δεν μπορεί να κοιμηθείς μετά από τις τύψεις. Λες, γαμώ το, τώρα πώς το διορθώσω.
2: Γιατί το έκανα με αυτό.
0: Ναι, γιατί το έκανα. Τι άνθρωπο, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει λογική. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι βάσει λογικής. Προφανώς αυτό είναι και η ουσία, ότι δεν υπάρχει λογική.
0: Υπάρχει ψυχολόγος ο οποίος το έχει αναλύσει. Πραγματικά θα
2: πάλι, πάλι θα πάμε σε ασθένεια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν είναι ψυχολόγο, βρε Δημήτρη, αυτό τώρα. Μην τα ανάγουμε όλα στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική και δεν ξέρω εγώ πού.
0: Πού να το, πώς να το ερμηνεύσεις?
1: Είναι άνθρωποι τότε, αν θυμάσαι τι γινόταν, γιατί εγώ θυμάμαι τι γινόταν. Ήμασταν τότε στις δουλειές, ήταν γενική απεργία. Είχαν βγει έξω κατά του μνημονίου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έκαψε ένα αυτοκίνητο. Μέχρι εκεί πάει στο καλό. Ένα περίπτερο, ένα αυτό. Πέταξε, έκαψε μια τράπεζα. Αλλά όταν ξέρεις ότι μέσα στην τράπεζα έχει κόσμο, εργαζόμενο.
1: Όχι, να ρωτήσω εγώ κάτι. Πετώντας τη μολότοφ, ακόμα και στο κλειστό κατάστημα, τι καταφέρνεις?
0: Άλλο αυτό.
1: Όχι,
0: νομίζω ότι έκανε επανάσταση.
2: Γιατί στο αμάξι εσύ που θα κατέβει να πα στη δουλειά σου. Κάνει
1: επανάσταση καταστρέφοντα την περιουσία του μεροκαματιάρη.
2: Πώ την πα στο κεφάλι.
1: Μια επιχείρηση που μπορεί να έχει 10 εργαζόμενου και μπορεί να καταστραφεί και να πει και στου 10 παιδιά: δεν έχουμε δουλειά, γεια σα. Τι χτύπημα είναι αυτό στο σύστημα?
0: Ναι, σου λέω μέχρι εκεί πάει στο διάλογο διασταλτικά, το ερμηνεύει. Δεν το. Αλλά τι να πω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, κύριε Βενιέρη, φίλοι των Ελλήνων. Διακατέχεται από ζηλοφθονία. Στο Λονδίνο βαντίζει ένας Εγγλέζος κατσούφης. Το βλέπει ο Χριστός από ψηλά, κατεβαίνει και του λέει: καλέ μου άνθρωπε, γιατί βαντίζεις, τι έχεις? Και λέει: Χριστέ μου, σώσε με, το ουίσκι μου είναι αποτυχημένο, καταστρέφουμε, χρωστώ στις τράπεζες, θα καταστραφώ. Ο γείτονάς μου έχει ποιότητα και θα βγάλει χρήματα. Του λέει ο Χριστός: πάμε να το δούμε. Πάει, το βλέπει, του λέει: θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, και ο Εγγλέζος αποκαθίσταται. Το ίδιο συμβαίνει στο Παρίσι με έναν Γάλλο με τα κρασιά του. Και το ίδιο συμβαίνει με έναν Έλληνα. Του λέει: τι έχεις, ρε Χριστέ μου, Έλληνα, και Χριστιανέ μου, Έλληνα, και τα παραδείγματα κατσούφης? Λέει: Χριστέ μου, τα καπνά μου ο Περενόσφορος τα κατέστρεψε. Ο γείτονάς μου έχει 7 αποθήκες με πρώτη ποιότητα και θα βγάλει χρήματα. Του λέει ο Χριστός: και τι θέλει να κάνω? Βάλ του μία φωτιά να καούν οι αποθήκες του για να μπορώ να πουλήσω το δικό μου. Ενώ ο Γκλέζος και ο Γάλλος δεν είπε βάλε φωτιά. Βοήθησέ με να βελτιώσω την ποιότητά μου.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλά, και εκεί γίνονται διάφορα. Είδα χθες σε μια. Είδατε αυτό το βίντεο με έναν ανάπηρο σε ένα μαξίδιο που πήγε ένας μια μολότοφ και τον
2: έκαψε. Ναι, έξω από κεντρικό αστυνομικό τμήμα κιόλας. Τον συλλάβανε εννοείται.
0: Τον έκαψε ζωντανό τον ανάπηρο.
2: Ναι.
0: Πάνω στον κάτω. Πέταξε μολότοφ και τον έκαψε.
2: Έχει τρέλα πολύ.
1: Νομίζω ότι όταν έχουμε εδώ πολιτικούς, και πολιτικούς εννοούμε και με την έννοια του δημοσίου προσώπου, έτσι, που βγαίνουν και λένε ότι και τι κακό έχει μια μολότοφ αν την κουβαλά στην τσάντα σου. Θυμάστε τότε.
0: Παλιά τα έλεγε.
2: Μολότοφ δεν έχουν σκοτώσει, έχουν πει.
0: Παλιά τα έλεγε αυτά.
1: Ποιος?
0: Μολότοφ δεν έχει σκοτώσει, έχει πει ο Γιώργος, όπως το λέγανε αυτός, ο. Χάθηκε αυτό το παλικάρι.
1: Ποιος?
0: Ο Κυρίτσης.
1: Okay. Ναι.
0: Αυτός είχε πει, λέει, παιδιά, ξέρετε κανένα σκοτώθηκε από μολότοφ.
1: Και η Κανέλη, θυμάμαι διάλογο δημόσιο, που έλεγε εντάξει, και άμα την κουβαλά στην τσάντα σου, λέει τι έγινε. Τη μολότοφ όταν την κάνει, γιατί την κάνει, γιατί βιάζει βόλτα.
0: Ναι, το είχε πει.
1: Πάμε τώρα στις εκπτώσεις.
0: Γιατί σε νοιάζει ένα λέμα, έχω εγώ μολότοφ μαζί μου.
2: Είναι αν πιάσει τον άλλον και λέει τι βρήκα στον δρόμο και την έβαλε τσάντα μου. Δηλαδή. Παραλογισμοί τώρα.
0: Λοιπόν, σήμερα βραδιά Μουντιαλίτο.
2: Σήμερα βραδιά Μουντιαλίτο. Πρώτο ημιτελικό. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως καλύτερα τελικός. Αλλά εντάξει.
0: Το Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία, ναι.
0: Να.
2: Γαλλία-Ισπανία σε ένα γήπεδο το οποίο είναι τρομερό, φοβερό, εκπληκτικό. Ίσως από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο. Στον Ντάλλας. Ένα γήπεδο 80.000 θέσεων με οροφή που ανοιγοκλίνει και είναι κλειστή αυτή την εποχή. Διότι έχει ακραία καιρικά φαινόμενα στον Ντάλλας. Έχει καταιγίδες και θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου. Σκέψου τώρα ένα γήπεδο 80.000 θέσεων κλειστό που κλιματίζεται.
1: Τι λέτε.
2: Έτσι. Φοβερό γήπεδο με ειδικό χόρτο το οποίο ευνοεί την ταχύτητα της μπάλας. Είναι με τη μεγαλύτερη κεντρική πινακίδα για το σκορ 560 τόνων στο κέντρο του γηπέδου. Ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι λογικά. Βέβαια να επιθυμίσουμε ότι στο γήπεδο αυτό παίζουν οι Dallas Cowboys. Είναι η ομάδα φούτμπολ της Αμερικής. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Το αυτό που τρέχουν με το φούτμπολ το αμερικάνικο.
0: Αυτό παίρνει μια μπαλά και δεν το δέρνουν.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν κατάλαβα ποτέ τι ακριβώς.
2: Ούτε εγώ.
0: Κάθε δικείο, ας πάω στον άλλο.
2: Το παρακολουθώ. Εντάξει, ψιλοκαταλαβαίνω πότε μπαίνει γκολ, ρε παιδί μου.
0: Όταν παίρνει την μπαλά και την περνάει από μια γραμμή.
2: Περνάει και όταν σουτάρει και περνάει.
0: Ανάμεσα από το τέτοιο, ναι. Πρέπει να είναι πολύ ζώρικο παιχνίδι.
2: Ναι, πολύ είναι.
0: Δεν έχει φάουλ, ας πούμε.
2: Τι φάουλ, και μέρα. Φάουλ, κάτι να μην κάνει τίποτα.
0: Όταν είναι η μπάλα κάτω και πέφτουν καμιά τριανταριά πάνω, γιατί τι καταλαβαίνει δηλαδή και σφυρίζει.
2: Κάπου δίνει την μπάλα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, 10 η ώρα σήμερα το παιχνίδι. Αύριο 10 η ώρα ο δεύτερο ημιτελικό. Αργεντινή, Αγγλία. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Θα φορέσουν τις στολές του 86. Ίδιες στολές δηλαδή.
0: Α, ναι.
2: Ναι, παιτιακά. Αν θυμάστε, Μεξικό, χέρι του Θεού, Μαραντόνα.
0: Με το χεράκι που έχει βάλει ο Μαραντόνα.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία στιγμή. Αρκεί να μην γίνουν επεισόδια, γιατί είπαμε είναι.
0: Πολεμικό το κλίμα.
2: Είναι πολεμικό το κλίμα. Και την Κυριακή και οι δύο αγώνες στις 10. Και την Κυριακή να πούμε ότι ο τελικός επίσης στις 10-19.
0: Δεν έχει μικρό τελικό, έτσι. Όχι, μόνο όχι. Τελικό έχει.
2: Ναι. Τελικός Μουντιάλ στις 10. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ο Σάντα Μαρία είναι παίκτης του ΠΑΟΚ επίσημα. Ο Τάχα Άλλη έφτασε εχθές και ολοκληρώνεται σήμερα η μεταγραφή του. Στον Άρη τώρα έγινε γνωστό η σειρά των φιλικών, γιατί ο Άρης την άλλη εβδομάδα πάει Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών 26 Ιουλίου με την Αταλάντα, 30 Ιουλίου με τη Μόντσα και το μεγάλο παιχνίδι είναι στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Πολύ ωραίο φιλικό.
0: Πολύ ωραίο φιλικό και στην περιφερειακή έχει μια ουρά αυτοκινήτων. Μια. Κάτσε καλά.
2: Προς ανατολικά
0: πλέον.
2: Λοιπόν, και κλείνουμε με Ηρακλή. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ θα είναι στο FIBA Eurocup και έχει έχουν βγει τα γκρουπ δυναμικότητας, θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ. Να πούμε οι υπόλοιπες ομάδες είναι Προμηθέας και ο Κολοσσός. Ο Ηρακλής θα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ με τη Μύκονο, mm-hmm. ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα είναι στο δεύτερο γκρουπ.
0: Είστε ώρα στη γραμμή, είναι κάτι επίγον παρακαλώ?
4: Όχι, όχι.
0: Α, πείτε μας.
4: Το φούτμπολ που λέγατε, το αμερικάνικο.
0: Ναι, παίζετε τέτοιο. Παίζετε τέτοιο.
4: Όχι, όχι, καμία σχέση. Έλα, έτσι, στο TikTok που έβλεπα, mm-hmm. είναι μια, άμα θέλει ο κ. Σοπηδάκης να το ψάξει, Λόνα Μάχερ, κάπως έτσι.

0: Και στάρι.
1: Να σε καλά, αγαπητέ. Για φαντάσου να παίζει Κωνσταντοπούλου σόκερ, δεν το λένε αυτό.
2: Αμερικάνικο φούτμπολ.
1: Σόκερ νομίζω λέγεται.
2: Σόκερ είναι το ποδόσφαιρο το κανονικό στην Αμερική.
1: Α, ναι.
2: Ναι, σόκερ είναι το κανονικό το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό λέγεται. Αυτό πώς λέγεται.
2: Φούτμπολ.
1: Φούτμπολ.
2: Ναι.
1: Αφού παίζετε με τα χέρια, τι φούτμπολ. Χάντμπολ πρέπει να λέγεται.
2: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ένα τραγούδι γύφτικο που λέει Σοκερδί.
2: Σοκερδέ.
1: Σοκερδέ.
2: Σοκερέσα.
1: Ποιο το λέει?
2: Σοκερδέ. Ντούκε, ντούκε, ντούκε.
1: Ποιο το λέει?
2: Ο Ξαθιώτης.
1: Αυτό τα ξέρει η παφή του καλά.

0: Είναι και αυτή, αλλά είμαστε κι εμείς.
1: Αυτό γινόταν με αυτό το τραγούδι.
0: Αυτό είναι τσιγκάνικο, τι είναι.
1: Ναι, ναι,
0: ο Ξαντιώτης είναι τσιγκάνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι γινόταν με αυτό το τραγούδι στα μαγαζιά το βράδυ. Μα και ήλιο.
0: Βιργινή, έχει πάθει ένα πολιτισμικό σοκ. Πολλαπλό. Πες μου, δεν το ξέρεις αυτό το τραγούδι, το αν το έχεις ακούσει.
2: Δημήτρη, 700 φορές το έχω ακούσει πια στα μαγαζιά τα νυχτερινά που λέει ο Άρης. Εδώ πέρα γινόταν πανικός μας.
0: Δεν το χόρευες, ακούω.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνεις γκρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με τις σοκερδές, σοκερδές.
2: Μπορεί να σε βρίζει αυτή την ώρα και εσύ εδώ χορεύεις και να μην καταλαβαίνεις.
0: Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι το σοκερδές, σοκερδές.
1: Κάτι σημαίνει, ναι.
0: Μήπως είναι τίποτα απλά τύπου, ρε παιδί μου, έτσι. Για ψάξε λίγο τι σημαίνει σοκερδές. Σοκερδές λέγεται, σοκερδές, σοκερδές. Ξέρει κανένα αντέρφι τι σημαίνει σοκερδέ, σοκερδέσα. Status FM, το ραδιόφωνο του πολιτισμού. Για πες.
2: Στο AI το FM.
0: Κάντρεψε.
2: Σοκερδέ,
0: ναι.
2: Είναι λέει από τη γλώσσα των Ρωμά και σημαίνει τι κάνετε. Ο ενικός τι κάνεις είναι σοκερές.
0: Αυτό είναι σαν το τραγούδι του άλλου που λέει καλημέρα.
2: Το σοκερτέ λέει μπορεί να σημαίνει ανάλογα με κάποιες δικές τους διαλέκτους και τι θέλεις, όχι τι κάνεις.
0: Το παϊτέρι να πάρετε.
1: Δεν είναι βρισιά. Αυτό μετράει.
0: Δεν είναι βρισιά, όχι, είναι πολιτισμός. Μπαϊλαμό.

Και όπως γράφει εδώ ο φίλος μου ο Μίμης, μόνο στον στάτους υπάρχουν αυτά. Έμα. Διδάσκουμε ραδιόφωνο, λέμε, στο DNA μας. Ετοιμάσου για πολύ ζέστα, ζέστα. Βλέπω εδώ ζέστα, ζέστα. Βλέπω 38 να χτυπάει. 35 λέει ο Έμις, αλλά εκεί που έχει μάρμαρα και τσιμέντα και άσφαλτο και τέτοια, τραβάει λίγο παραπάνω. Α, μου έστειλε, μας έστειλε ο... Δες λίγο, Βιργινία. Κάτσε εδώ. Η Βιργινία θα απαντήσει στο αν και κατά πόσο μπορεί να την καταφέρει αυτή η Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ, εσείς πέσατε. Εσείς...

0: και εσείς πέσατε. Άνοιξε το μήνυμα του κύριου Διαμαντόπουλου, του Γιώργου.
1: Αρχικά πρέπει να σου πω ότι όταν πριν ανοίξω τη φωτογραφία τρόμαξα λίγο. Δες το λίγο για να δεις.
0: Λίγο παλικαράκι.
1: Δες λίγο τι παλικαράκι αυτή είναι. Καταρχάς δες πρόσωπο, είναι λίγο σαν...
0: Ωραία φίλε, πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Αυτά είναι κοιλιακή ή κοιλιά που είναι κάτω από το μπλουζάκι? Πώς το βλέπεις από... Κάτσε λίγο.
1: Δεν ξέρω Δημήτρη.
0: Κάτσε πάλι και το, να παίξει λίγο αυτός ο TikTok. Τι λέει εδώ, κάτσε λίγο. Είναι η αθλήτρια στην οποία... Α. Α, είναι και πάρα πολύ ψηλή, είδες το τέτοιο, πάρα πολύ ψηλή. Ωραία φίλε, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, Βεργίνια, δεν νομίζω ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να την... Ούτε ο Πολάκης δεν μπορεί. Πολύ δυνατή τύπησα. Πω, πω, παιδιά, τώρα εδώ σπρώχνει 4-5, δεν τη σταματάει τίποτε, παρακαλώ. Σαν Χάλαντ χοντρός είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
2: Συμπέζει
0: στον Γιάννη
2: και στον Άρη. Την έχω δει, την έχω δει, όχι, δεν παίζει. Την έχω δει τη συγκεκριμένη που είπε πριν ο φίλος Συνακροάτης.
0: Τώρα την είδα πρώτη φορά, παιδιά. Είναι...
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, έτσι. Η τύπησα είναι εμένα, εσένα, τον Άρη, τον Πολάκη μας έχει για καλή.
0: Εσάς μπορεί, αφαίρεσε εμένα, εγώ δεν μασάω ποτέ.
1: Ναι, σωστά. Εσύ δεν μπει καν στη διαδικασία.
0: Δεν αφαίρεσε. Κάτι τέτοιο.
1: Σε κόκαλα από μια ηλικία και μετά.
0: Εν τω μεταξύ σα βλέπω ότι είναι και ψηλή, δεν είναι απλά.
2: Και μάλιστα την έχει σε κάποια, έχει πάρει μέρο και σε πασαρέλες, δηλαδή την ακολουθούσα έτσι για να δω τι παίζει. Και όντως η τύπησα είναι όλα τα λεφτά, δεν υπάρχει. Είναι...
0: Πολύ δυνατό. Είναι πολύ και ψηλή, δυνατή, πολύ ψηλή τώρα εδώ που είναι με τις συμπαίκτριες της.
2: Πολύ. Και κάτι πόδια είδες Δημήτρη, κάτι ναι, πόδια είναι, κάτι... Δεν είναι τετρακέφαλη αυτή.
0: Σαν είναι του Γιαννάκη, του Παναγιώτη του Γιαννάκη τα μπούτια έχει.
1: Έλα, είναι λίγο τρομακτική.
0: Είναι λίγο τρομακτική. Άντε καλημέρα. Πόρε φίλε.
1: Τη βλέπω που βγαίνει από τη φυσούνα, πώς το λένε, δεν ξέρω εκεί τέλος πάντων, για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και περνάει 1,5 κεφάλι όλες τις άλλες.
0: Θα τη φέρω προϊσταμένη σας.
1: Ναι, μπας και δουλέψει λίγο ο κόσμος εδώ μέσα, δεν με χαλάει.
3: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολάν. Ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δολογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living.
3: Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
16: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή Διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
18: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
19: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
18: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
20: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δεν ξέρω τι να φταίει, τι να φταίει. Πάντως σε 2-3 σημεία της περιφερειακής καθυστερείται αρκετά. Υπάρχουν ζητηματάκια. Το ένα ξεκινά από τον κόμβο εσωτερικής-εξωτερικής, πλησιάζει, φτάνει στην ανηφόρα για Νεάπολη. Αμέσως μετά την στροφή ένα μικρότερο προβληματάκι και ακόμη ένα. Πιο πέρα, ανατολικά όλα αυτά συμβαίνουν. Ποιος είναι εδώ, γιατί παίζετε με τη γραμμή, παιχνιδιάρι μου? Προς ανατολικά έχουμε πρόβλημα, προς δυτικά είμαστε καλά στην περιφερειακή. Με βάση τον χάρτη που έχω μπροστά μου, αλλά να πάω στιγμή αυτά αλλάζουν. Χθες έκανα μία ώρα και 25, μία ώρα και 20, ναι, και 25 περίπου λεπτά να πάω από Ωραιόκαστρο Μαντουλίδη. Άσε σου λέω. Είχε μια τραμπλή καραμπόλα και ήμασταν σταματημένοι για πόση ώρα. Μα δεν ξεκίνησαμε. Α, το όνομα δεν το συγκράτησα, το συγκράτησε η Βιργινία, λέει εδώ ο κύριος Τζίμος, λέει αν έχουμε το όνομα της κοπέλας. Άνοιξε λίγο, δεν το ξέρω, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ηλώνα Μάχερ.
0: Μια στιγμή λίγο, πώς λέγεται?
2: Ηλώνα Μάχερ.
0: Μάχερ, μάλιστα, ναι, παρακαλώ.
1: Μάχερ, μπορείτε να με εξηγήσετε λίγο ένα φαινόμενο που βλέπω? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο καταραίει δημοσκοπικά, που ο πρόεδρος του δέχεται...
0: Είχαμε ένα κόμμα, τελείως το κόμμα, νομίζω δεν υπάρχει, ναι, λόγος και δεν πολύ μιλάμε πλέον, βαρεθήκαμε να ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και τα στελέχη αυτά παρετούνται με δάκρυα στα μάτια για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Ο κόσμος γιατί να εμπιστευτεί...
0: Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται πλέον με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ πλέον δεν θα ασχολούμαι. Είπα κι εγώ.
1: Αφού δεν ασχολείται άλλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να ασχοληθεί με τα στελέχη του που πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα? Είναι μια μεταφορά.
2: Δεν πηγαίνουν όλα σε ένα άλλο κόμμα.
0: Έχει face control εκεί.
1: Εντάξει.
2: Αρχικά έχουν πάει πολύ λίγα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα.
1: Ναι, γιατί παρετούνται, στιγμής. Νομίζετε.
2: Παρετούνται με την προσδοκία να τους δεχτούν στο άλλο
1: προσδοκία.
2: Κόμμα.
1: Είμαστε ακόμα στην προσδοκία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όχι, καλά τους κάνει ο Κασελάκης αυτό που λέει. με την επιστολή πάντως.
2: Ναι, ήταν καλό τρολάρισμα. Να είστε καλά.
0: Παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ καπούτ, νιέντε. Τέλος.
2: Πώς, ο Πολάκης λέει, ξέρετε κανένα καλύτερο από μένα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εντάξει, για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν ξέρω.
2: Για το 1,2.
0: Είμαι βέβαιος, θα βγει ο Άδωνης, θα πει, όχι παιδιά, για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε κάτι. Θα δεις, θα το δηλώσει. Γιατί μας ακούνε αυτοί όλοι, ξέρεις, κρυφακούνε. Είναι στη Βουλή και ακούνε στάτους. Ακούνε ατάκες εδώ από εσένα ή από εμένα, δεν ξέρω από άλλους συνεργάτες. Χρησιμό μου, θα δεις μέχρι το απόγευμα. Με αφορμή τη δήλωση του Πολάκη, αν υπάρχει καλύτερος από μένα για πρόεδρος, κάποιος νεοδημοκράτης θα πει, όχι φυσικά. Δεν υπάρχει καλύτερος πρόεδρος από σένα για ένα κόμμα του 1%. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει. Εγώ έπρεπε να μου στα πάνελ, Βιργινία. Εγώ έπρεπε να μου στα πάνελ.
2: Καλά,
0: μπορώ να
2: λίγη,
0: κάνω το που λένε. Όχι, ρε παιδί.
2: Υπομονή.
0: Άστε τώρα τα. Εντάξει, άστε υπονοούμενα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Που λένε μπορώ να πάω. Που λένε, που λένε.
2: Εγώ λέω υπονοούμενα. Υπονοούμενα. Εσύ τα λες από το πρωί.
0: Τι είπα. Που λένε. Να με καλούνε σαν. Πώς το λένε. Πώς καλούνε τον έναν που σου αρέσει στο Sky. Γρατσία, πώς το λένε.
2: Γρατσία.
0: Ένα δημοσιογράφο, ρε.
2: Το Λάμψια.
0: Λάμψια, ναι, αυτό.
2: Χριστιανέ.
0: Γρατσία είναι στην Ήγη. Πλέον όχι στην Ήγη.
2: Στο μυαλό του Βενιέρη.
0: Ναι.
2: Η μεγαλύτερη πρόκληση.
0: Να με καλούν στα πάνελ να τρολάρω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κυρία.
0: Καλημέρα.
3: Τι ήθελα να ρωτήσω, ο Τσίπρας έχει αλλάξει τόσο πολύ?
0: Άλλαξε, ναι, έχει βάλει.
3: Άλλαξε. Έβαλε τα ρούχα το ανάποδα.
0: Όχι, μωρέ, καλούτσικος είναι, γιατί?
3: Γιατί έμαθε τα αγγλικά του, έμαθε τη γεωγραφία.
0: Αγγλικά λίγο βελτιώθηκε, η γεωγραφία δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια.
3: Μήπως ξαναπάει με τη Λίνη και πει με τη Λίνη, Λέσβος δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν ξέρω, να είστε καλά, αγαπητή μου. Προχθές
2: ήταν με τη Λίνη.
0: Άρα έχει μάθει. Με τη Λίνη ήτανε. Ναι. Χίο ήταν νομίζω.
2: Και με τη Λίνη πήγε. Είπε για το πρωτογενή τομέα.
0: Α, παιδιά. Α, ναι, είπε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι βασικό εργαλείο. Άλλωστε ξέρει ο ίδιος. Έχει ροζιασμένα χέρια. Η Τζάκρη τι κάνει, δεν μου είπες, κυρία Δημάρες. Σούπα θα την παρακολουθείς αυτή.
2: Επειδή είναι εποχή που μαζεύουν ροδάκινα, μας έστειλε και ακροάτρια νωρίτερα στο Viber.
0: Τι μας έστειλε?
2: Στο Viber ροδάκινα. Ροδάκινα, ναι.
0: Αντί να στείλει και ένα τελάρο ροδάκινα στο Viber, να στέλνει φωτογραφία. Έλα ρε τώρα.
2: Τσίπι. Έφαγα χθες. Να αγοράσεις, να ενισχύσεις την ελληνική παραγωγή.
0: Δεν είναι το ίδιο. Από το δέντρο και. Λίγο κρασί. Καταλαβαίνεις.
2: Πιθανολογώ λοιπόν ότι μπορεί να έχει επιστρέψει στην περιφέρειά της εκεί στην Πέλα και να βοηθάει στο μάζαμα των ροδάκινων για να φανεί και λίγο χρήσιμη για πρώτη φορά στη ζωή της.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ, ποιος είναι εκεί? Παρακαλώ. Ωραία φωνή.
2: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο γιατί ακούω τη Βενιέρης διπλούν.
0: Το έκλεισα, τι να κάνω. Όπως είδατε, 2-3 τραγουδάκια έχω επιλέξει από Μαρινέλα. Θα το κάνω συχνά τώρα. Θα επιλέγω καλλιτέχνες και θα παίζουμε και τέτοιου είδους διαμαντάκια, κυρία Δημαρέση. Υπάρχει ένας τρόπος τα φρουτάκια να είναι... Σμούθις. Δεν μπορεί να βάλεις στην κατάψυξη φρουτάκια να τα απολαμβάνεις ό,τι ώρα θες και να είναι σαν να τα κατέβασες από το δέντρο. Εσύ τι μου τα έλεγες προάλλες.
2: Αλτέρα είναι.
0: Αλτέρα, ναι. Εσύ τι μου τα έλεγες.
2: Εγώ θα βάλω φρουτάκια στην κατάψυξη.
0: Αλτέρα.
2: Αλτέρα.

0: κράτα.
1: Να τη ρε η Μαριό, πρόσδεσε, στείλτε διεύθυνση, λέει, για να μας έρθουν να ροδακεί οι φωτογραφίες. Α, παιδιά, τι έχει στείλει η Μαρία. Αυτά είναι ροδάκινα, πουλάκι μου. Αυτά είναι ροδάκινα, πουλάκι μου. Αυτά δεν είναι νεκταρίνια, Μαρία, έτσι είναι.
0: Συγγνώμη, Μαρία.
1: Είναι συμπύρινα από ό,τι βλέπω.
0: Μας στέλνει και ο Γιάννης, μας έστειλε νωρίτερα. Ο Γιάννης μας έστειλε τα ροδάκινα, είναι, λέει, έχει ξεκινήσει το μάζεμα, είναι στο εργοστάσιο που μαζεύονται και γίνονται κομπόστι φρουτοσαλάτες. Δηλαδή έχουμε και τη Μαρία και το Γιάννη με ροδάκινα.
1: Ναι.
0: Την Τζάκρη, λέει, Μαρία, πάντως δεν την είδαμε. Άμα δεις καμιά μεγόβες μέσα στα χωράφια, να ξέρεις.
1: Παιδιά, αν δείτε τι ροδάκινα μας στέλνει σε φωτογραφία το Μαριό. Μαρία, από πού είσαι, η Μαθία, Πέλα, από πού είναι αυτά?
0: Νάουσα.
1: Από ποιο χωριό, Νάουσα.
0: Σίγουρα.
1: Μην λες σίγουρα, θα μας βάλει σε έρηδες και θα πλακωθούμε στα σύνορα. Όμοροι είμαστε. Και στην Πέλα έχουμε εξαιρετικά ροδάκινα.
0: Στο μεταξύ είναι περίεργο πράγμα ο εγκέφαλος. Μόνο και με τη φωτογραφία σου τρέχουν τα σάλια, έτσι.
1: Starlet, καλά κατάλαβα. Δεν είναι τα ροδάκινα τα δικά μας. Τα δικά μας είναι διαφορετικά ροδάκινα, Μαριό.
2: Κράτα μου το χέρι.
1: Στα μονόσπιτα, η Μαθία μάλλον, έτσι. Η Μαθία.
2: Κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί.
1: Έχεις βρεθεί ποτέ, σε ένα τελάρο με ροδάκινα που κατέβηκαν από το δέντρο, ξέρω εγώ, 3 ώρες πριν? Δεν φαντάζεσαι μυρωδιά. Δεν φαντάζεσαι μυρωδιά. Ρε αγρότης μόνος ψάχνει. Για μένα τα από αυτά, Τσίπρος, πρωτογενή τομέα. Θα γυρίσω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Βιρκυνία.
0: Καλημέρα.
3: Μαζεύουν τα ροδάκινα ο κόσμος για να τα πάει στον αδερφό μου εκεί στο εργοστάσιο στα Γιάννησά. Τον πρόδρομο του Παυλίδη που δουλεύει μέσα.
1: Σοβαρά μιλάς, τι πρόδρομος, έχει σχέση με τον Παυλίδη το παλιό που είχε τα τσιμέντα?
3: Αυτό είναι, η ίδια εταιρεία είναι.
1: Έχει εγγονό που λέγεται πρόδρομος Παυλίδης ή ο ίδιος ακόμα ασχολείται?
3: Όχι, τώρα είναι πριν 2 χρόνια, 3, δεν ξέρω εσύ και τις περιοχές, δεν πρέπει να τα ξέρεις.
1: Τι?
3: Συγχωρέθηκε ο γιος του, σκοτώθηκε.
1: Όχι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, αν και νομίζω ο Αντώνης μας το
3: είπε. Ήταν φορτηγό και αν θυμάμαι καλά, ήταν και φορτηγό της εταιρείας, κάτι τέτοιο.
1: Α, μάλιστα.
3: Ναι, έτσι το ο γιος και ξανασχολήθηκε λίγο ο μπαμπάς. Από ό,τι μου λέει και ο αδερφός, γιατί μου πέφτουν μέσα και στη συντήρηση μηχανημάτων, τις κομπόστες και αυτά.
1: Είναι θείος σου, είπες, είναι?
3: Όχι, όχι, είναι ο αδερφός μου, δουλεύει μετά εκεί.
1: Α, ο αδερφός σου δουλεύει στο... Αυτή νομίζω παλιά ήταν και... Δεν ήταν και βουλευτής παλιά ο Παυλίδης, κάνω λάθος, υποψήφιος, κάτι ήταν.
3: Α, αυτό, Δημήτρη, δεν το ξέρω.
1: Ναι, νομίζω πως ήταν.
3: Πάντως είναι σοβαρή εταιρεία.
1: Μεγάλη εταιρεία και έχει πολλές δραστηριότητες.
3: Ναι, έχει μαζέψει όλες τις παραγωγές εκεί από τον κάμπο, όλες αυτές, όλα τα πηγαίνουν. Δίνει λίγο πιο χαμηλή τιμή, αλλά τα λεφτά είναι σίγουρα, γιατί δίνει κάποιοι άλλοι, δίναν, λέει ο αδερφός μου, λίγο παραπάνω στην τιμή, αλλά τα λεφτά είναι στο αγελαδοκούρεμα.
1: Ή στα καπνά που λέγαμε παλιότερα στο χωριό.
3: Ναι, τουλάχιστον αυτό σου λέει, είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάρουμε από εκεί, κατάλαβες.
1: Εσύ μένεις εδώ ή μένεις εκεί, εδώ μένεις στη Θεσσαλονίκη?
3: Εγώ μένω εδώ, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Φτωχόπεδο, σαν γεμάζει είσαι. Από την Πέλα, ο μόνο που δεν έχει βγάλει λεφτά, από ό,τι ξέρω, εγώ είμαι.
3: Ο αδερφός μου είναι στα Σεβαστιανά παντρεμένο.
1: Ωρε φίλε, έχω σόι μεγάλο στα Σεβαστιανά, πολύ μεγάλο.
3: Ναι, ναι, ακούω να δει. Είναι η γυναίκα του και είναι εκεί τώρα, τόσα χρόνια, 15 χρόνια. Τόσα χρόνια είναι εκεί.
1: Άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
3: Γεια.
1: Ναι ρε φίλε Σεβαστιανέ, ήταν η αδερφή της γιαγιάς μου, με αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά λογικά έχει, όχι λογικά σου.
0: Κάτσε, γιατί η Μαρία συνεχίζει και ζητάει διεύθυνση.
1: Διεύθυνση Σαλαμίνος 5, κέντρο πόλης. Σ' όποιον και να πεις που εργάζεται η Βιργινία, το ξέρουν όλοι. Ταξιτζίδες, πολιτές, κομμωτές, συμβολιογράφοι, δικηγόροι. Όποιον και να ρωτήσετε πού εργάζεται η Δημαρέση, πού είναι η διεύθυνση, Σαλαμίνος 5 θα σου πούνε.
0: Βέβαια. Εγώ και ο Μητσοτάκης. Πού είναι ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου? Τι λες, μωρέ. Ο Ιωάννης στέλνει ότι πού να δεις, λέει, μυρωδιά εδώ που καθαρίζονται και κόβονται τα ροδάκινα στο εργοστάσιο. Ο Ιωάννης είναι στην Κουλούρα η Μαθίας.
1: Ιωάννη μου, αγαπημένε μου Ιωάννη, σύντροφε Ιωάννη, έχω πάρα πολλά ένσημα στα χωράφια. Και στα ροδάκινα και στα καπνά και στα βαμβάκια και στις ντομάτες, τι άλλο έκανα. Και στα φύλλα κάτω στην Κρήτη. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, αγρότης μόνος ψάχνει, μην κοιτάς τώρα τι μ' αρέσει που είναι Μεγάλο αστή.
0: Άσε μας μόνο.
1: Γιατί τι.
0: Δεν είμαι μεγάλο. Αστή είμαι, δεν είμαι μεγάλο αστή. Παιδί της πόλης.
1: Ε, ναι, παιδί της πόλης είναι. Άμα βάλουμε δύο δέντρα ξεχωρίζει ποιο έχει νεράτζια, ποιο έχει πορτοκάλια, όχι.
0: Α, αυτά τα ξέρω, μη στεναχωριέσαι.
1: Ξέρεις να ξεχωρίζεις τα.
0: Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια, οι θάμνοι, τα δεντράκια. Και
1: τι?
0: Έχω και στη βεράντα μου έχουν νεράτζια.
1: Τι χρώμα λουλούδι βγάζει το ροδάκινο. Εδώ σε θέμα.
0: Το ροδάκινο νομίζω. Κάτσε, γιατί έχει μπαμπάς μου ροδακινιά.
1: Για πες.
0: Δεν βγάζει κάποιο ιδιαίτερο χρώμα.
1: Ένα είναι το χρώμα που βγάζει το ροδάκινο.
0: Τι χρώμα βγάζει. Ένα λίγο ασπρούλο ροζ κάπως.
1: Ασπρούλο έχει αμυγδαλιά. Καλά το πας.
0: Ασπρούλο
1: και το
0: ροζ.
1: Ναι,
0: έβγαλες και το ροζ.
1: Ναι, ναι, ναι, έβγαλες. Εντάξει.
0: Αυτά πάνω κάτω δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Τα φύλλα και αυτά έχουν διαφορές.
1: Ναι. Αγρότησα μόνη ψάχνει. Πλάκα πλάκα τώρα με την τεχνητή, πώς το λένε, νοημοσύνη. Καλό να το σκεφτόμαστε το πρωτογενή τομέα. Α, εμένα τώρα ο μεγάλος που έκανε το μηχανογραφικό, πανέξυπνα το σκέφτηκε, τι συζητούσαμε μέσα, ενώ μπορεί και περνάει σε σχολές.
0: Για διοίκηση και τέτοια.
1: Για διοίκηση, για οικονομικά άνετα τις περνάει. Επέλεξε να δηλώσει εφαρμοσμένη πληροφορική. Λέει μπαμπά, το μέλλον είναι εκεί. Τι να το κάνω τώρα, διοίκηση και αυτά και τέτοια. Λέω ρε φίλε, έχεις πάρει 17.500 κοντά μονάδες. Το παμάκ το έχεις στα χέρια σου. Όχι, μου λέει μπαμπά, το βάλω και το παμάκ, αλλά όχι πρώτη επιλογή. Γιατί ρε, γιατί λέει όλοι σπουδάζουν διοίκηση, όλοι θέλουν να γίνουν διευθυντάδες. Του είπα, αν θα περάσει και πάρει πτυχίο, σε βάλω διευθυντή εκεί με τη δημαρέση. Α, μου λέει, άμα είναι και η Βιργινία, δεν έρχομαι. Ξέρει το παιδί. Κοίτα δεξιά-αριστερά, γιατί τα παιδιά είναι λίγο κοκομπλόκο αυτή την περίοδο. Εσύ έχεις το ανεψιός, θα ζεις σε λίγο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα παιδιά, Βιργινία, δεν ξέρουν. Εσύ όταν ήσουν 16-17, εγώ, λίγο πολύ ξέραμε ρε παιδί πως είναι η αγορά εργασίας. Έλεγες, ξέρεις, από ο δικηγόρος, να ο γιατρός, να ο μηχανικός, να ξέρω εγώ. Τι άλλα επαγγέλματα. Όχι,
0: ναι, είχαμε τα πιο παραδοσιακά επαγγέλματα.
1: Ναι, γνώριζες περίπου τι έχει η αγορά και τι μπορείς να. Σημαίνει τα παιδιά είναι σε ένα απίστευτο κενό.
0: Ναι,
1: σου λέω εγώ όταν μου είπε πώς συμπλήρωσε το μηχανογραφικό, συζητούσα με τη Μαρία χθες. Προέταξε σχολές οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας από σχολές οι οποίες θεωρητικά είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις το.
0: Σχολές κύρους, ας πούμε.
1: Κύρους, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί σου λέει δεν το έκανα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Να... Το θέμα είναι ότι συμπληρώνει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα και σε 10 χρόνια που ο κάθε άγγελος, εννοώ το παιδί που είναι τώρα 18 χρονών, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι τόσο διαφορετική η αγορά εργασίας. Γι' αυτό τα παιδιά έχουν ανασφάλεια τώρα. Γιατί σου λέει, βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή με το AI, με τεχνητή νοημοσύνη σε 10 χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια ούτε παππούς δεν θα γίνω. Λοιπόν, τεστάκι το βάλε Ισία. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Ποια είναι Ισία?
1: Εδώ το μήνυμα τι λέει. Λέει καλημέρα από το Βίεσμουρ. Εσύ ξέρεις που είναι αυτό?
0: Η
1: Σία μας στέλνει μήνυμα από το το διαβάζω καλά, μάλλον το διαβάζω καλά, έτσι. Πώς θα το διαβάζεις εσύ?
0: Βίεσμουρ. Δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι.
1: Βίεσμουρ, Βίεσμουρ. Ξέρει κανείς που είναι αυτή? Βίεσμουρ.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου θυμίζει
1: Βίεσμουρ, Βίεσμουρ.
0: Αυστρία, Γερμανία, Γερμανία, Γερμανία. Σία, γράψε πώς γράφεται.
1: Γράφεται, το έγραψε η γυναίκα. Πώς προφέρεται,
0: εννοεί. Ναι. Βόρεια Γερμανία, ορίστε.
1: Βόρεια Γερμανία, το απάντησε. Γιατί ρε εσύ έχετε ροδάκινα στη Βόρεια Γερμανία?
0: Λέει ο Λευτέρης, μεγάλο λάθος να συνδεθεί η επαγγελματική αποκατάσταση με τις σπουδές τώρα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Και τι να κάνουμε, να βγαίνουμε όλοι φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί και χημικοί.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν έξω από το χώρο, έτσι θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα στο βέβαιο. Παιδιά, άλλο οι σπουδές, άλλο η επαγγελματική αποκατάσταση, θα έλεγα. Αν δεν είχα ένα 18 και ένα 16 σπίτι, που το άγχος μου από τώρα είναι τι θα κάνουν τα παιδιά μου όλο αυτό το χάος εκεί μέσα, εκεί μπροστά.
0: 30 έτσι. Χρόνια. Επειδή δεν συνδέαμε την επαγγελματική αποκατάσταση με τις σπουδές περισσότεροι, γι' αυτό γέμισε ο κόσμος φιλολόγους που κάνουν ιδιαίτερα και προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες ειδικότητες, ιστορικό, αρχαιολογικό.
1: Δικηγόρους.
0: Πόσο ιστορικό, αρχαιολογικό να βγάλει αυτή η χώρα δηλαδή.
1: Δικηγόρους, πόσους. Για πες.
0: Παιδί μου και ο δικηγόρος. Άντε και ο δικηγόρος, άμα είσαι τσακάλι, θα κάνω μια πελατεία.
1: 700-800 ευρώ σε μια δικηγορία.
0: Ιστορικό, αρχαιολογικό θα κάνεις τι δηλαδή. Πόσοι να διοριστούν.
1: Γιατί σε λίγο θα είναι η ιστορία του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του Καραμαλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, του Παπανδρέου. Παρακαλώ.
4: Δημήτρη, καλημέρα, Παύλος.
1: Γεια σου, ρε Παύλος.
4: Τι κάνεις?
1: Μην... Μα έβρω δάχυλα, τι σου πω.
4: Μήπως εννοώ, γράφει Βίρσμπουργκ.
1: Όχι, μα το είπε. Βίσμουρ λέγεται και είναι δίπλα στη Βρέμη, γράφει η Σία.
0: Ναι. Μήπως είναι Βάισμουρ.
1: Εσύ που είσαι, εσύ είσαι.
0: Βίσμουρ,
1: εσύ είσαι Νιρεμβέργη, νομίζω, δεν είσαι καλή.
4: Νιρεμβέργη και το Βίρσμπουργκ είναι 100 χιλιόμετρα πιο πάνω από εμάς.
1: Ναι. Κοντά είστε όλοι και μια γειτονιά είστε. Γνωρίζετε μεταξύ σας,
4: μπα. Τι λες τώρα.
1: Πώς είναι η Γερμανία?
4: Ε, χάλια.
1: Γιατί, για πες εδώ να μάθει ο κόσμος, γιατί όλοι θέλουν.
4: Γιατί αφού αρχίζουν διώχνουν ο κόσμο. Από πόσες χιλιάδες κόσμο.
1: Απολύονται εννοείς? Απολύουν κόσμο εννοείς, Παύλο?
4: Βέβαια. Αφού...
0: Για την αυτοκινητοβιομηχανία λέτε, τη μεγάλη.
4: Έχουν πέσει πάρα πολύ. Γενικά, δηλαδή με τα κινέζικα, ναι. Έχει γίνει χαμός.
0: 100.000 απολύσεις διάβαζα σε μία εταιρεία μόνο.
4: Πολλές απολύσεις, πάρα πολύ. Δηλαδή...
1: Κάνει, ναι. Κάνει διακοπές. Γεια σου, ρε Παύλο μου. Εξαιρετικός άνθρωπος ο Παύλος. Εξαιρετικός κύριος, λοιπόν. Ακροατής χρόνια. Μας αγαπάει, να ξέρεις, πολύ η Βιργινία. Πάρα πολύ. Από το προηγούμενο ραδιόφωνο. Καταλάβαινε τι γινόταν. Μόνο εγώ δεν καταλάβαινα. Και εσύ τα καταλάβαινες, δεν μου τα έλεγες.
0: Όχι, εγώ στα έλεγα, αλλά δεν μπορούσες να τα καταλάβεις.
1: Ναι, έλεγα, όχι, ρε Βιργινία,
0: δεν μπορούσες να το αποδεχτείς.
1: Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λέω, μόνο στον κινηματογράφο συμβαίνουν αυτά τα.
0: Δεν σου έλεγα εγώ για συνάδελφο.
1: Ναι,
0: μου έλεγε. Θα έρχομαι να κάνω εκπομπές τζάμπα.
1: Ναι, και
0: σου έλεγα εγώ αυτό τζάμπα. Δεν κουνάει ούτε το δαχτυλάκι του να πάρει αυτό εκεί.
1: Ναι, αλλά μπήκε στη Βουλή.
0: Πρώτα παίρνει τα ρήφα και μετά κάνει τη δουλίτσα.
1: Μπήκε στη Βουλή όμω.
0: Είδε που τίποτα δεν είναι τζάμπα.
1: Και το παίζει, δεν το ξέρουν. Και τον ακούω καμιά φορά να κάνει και αυτό. Και λέω, αυτός. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει, όχι εσύ, με τους ακροτές λέω.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή αυτός ο οποίος, αυτό το, πως τον αυτή την υποκριτική, πού τη διδάσκονται, σε καμιά στοά.
0: Όχι, κοίταξε, ο συγκεκριμένος είχε ταλέντο, το θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, αυτή την ώρα οδηγήθηκαν λίγα λεπτά πριν οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να απολογηθούν. Προφανώς θα ζητήσουν προθεσμία, δεν το συζητάω.
1: Φαντάζομαι θα κρατηθούν, δεν νομίζω να τους αφήσουν. Παρακαλώ.
0: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι, κάνουν 20 χρόνια να τους πιάσουν.
1: Στο λέω, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα από Βρέμη. Αυτό διαβάζεται Βίσμουρ.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, όχι ουρ.
0: Ναι, ναι, το είπαμε, μας το έστειλε. Ναι, ευχαριστώ, ναι, ναι. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν... Ζεστούλα. Το χειμώνα κρυάγει. Εσύ όμως θες σταθερή θερμοκρασία και αφού θες σταθερή θερμοκρασία, σου πει η Βιργινία. Πώς θα το καταφέρεις?
0: Επειδή όλοι θέλουμε σταθερή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι μας, γιατί είναι και θέμα εξοικονόμησης, καυσίμων, αερίου, με ό,τι θερμαίνεται ο καθένας κτλ. Και είναι και θέμα υγείας να έχει σωστή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και σταθερή. Αν δεν έχει σωστή θερμοκρασία, το πιο πιθανό είναι να φταίνουν και τα κουφώματά σου. Οπότε μπαίνεις στο My Windows στην πρωτοποριακή πλατφόρμα της Alumil, συνδέεσαι με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil επικοινωνούν μαζί σου, παίρνεις προσφορά και έτσι αποκτάς πολύ εύκολα τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι.
1: Ο Ηρακλής λέει: μπορεί τα κινέζικα να έχουν φέρει τα πάνω κάτω στη Γερμανία, στην Κίνα, όμως πρώτα στην πώληση είναι της Volkswagen. Αυτό είναι λίγο ιστορικό στοιχείο, Ηρακλή, επειδή είχα βρεθεί το 1999 στην Κίνα. Είχε 4 εκατομμύρια ταξί. Πώς λεγόταν ένα αυτοκίνητο? Volkswagen. Δεν ξέρω, Ηρακλή, άμα το ξέρεις κάποιος να το γράψει στο Viber. Ένα μοντέλο το οποίο δεν υπήρχε στην Ευρώπη και δεν υπάρχει. Έμοιαζε λίγο με Passat. Κάτι ανάμεσα σε Passat και ένα μικρότερο που είχε βγάλει. Δεν πάει το μυαλό σου, Άρη. Ήτανε όλο το Πεκίνο, και όχι μόνο το Πεκίνο, γεμάτο, επειδή ήταν και κομμουνιστική χώρα. Τα πάρει, φέρε 5 εκατομμύρια
0: γουμάρια.
1: Όχι, τζέτα. Δεν έχει σχέση. Δεν κυκλοφορούσε στην Ελλάδα.
0: Το Ηρακλής το γράφει.
1: Όχι. Δεν έχει τζέτα. Αλλιώς θα ήταν εύκολο. Κάπως αλλιώς. Volkswagen. Ούτε τον Μπόρα, ούτε τον Σαντάνα, Σαντάνα, Κάρλο Σαντάνα. Όχι, όχι, όχι, κάτι άλλο.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη μου.
1: Άμα δεν το βρουν οι ακροατές, δεν
0: φέρνει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ σε αυτό. Οπότε μέχρι αύριο θα ψάχνουμε.
1: Πού σε ρε τσουλφά, να αν πάρεις το τσουλφά, πάρε το τίκο, πάρε λίγο το τσουλφά. Πάρε λίγο το τσουλφά.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν παίρνει. Λοιπόν, θα πάρω το τσουλφά μου, το θυμίσει. Volkswagen μπορεί να ήταν αυτό το Σαντάνα. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Γεμάτο όμως, γεμάτο. Έχει ιστορία η Volkswagen στην Κίνα. Καλή συνέχεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ και η κυβέρνηση τους ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, είπε. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα της έκδοσής της η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα απολογούνται και άλλοι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτηρίζουν οι συνηγοροί τους τα στοιχεία της δικογραφίας. Σαφές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε με αφορμή τη σημερινή επέτειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα ανέφερε, πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, γράφει. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη αφού έκλεψαν σε έναν χρόνο 16 μηχανάκια. Οι κλοπές έγιναν από τις 30 Μαρτίου του 25 έως τις 6 Μαρτίου του 26 στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα. Ως δράστες των κλοπών ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι 13, 15 και 17 ετών, με τον 15χρονο να συλλαμβάνεται παυτοφόρο από τις αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των τριών γυναικών, 46, 39 και 46 ετών, μητέρες των νεαρών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Συγκέντρωση αλληλεγγύης είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί ομάδες αντιεξουσιαστών και αναρχικών προκειμένου να δείξουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες για τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στις 12 στο άγαλμα Βενιζέλου θα συγκεντρωθούν μέλη της ΔΟΕ και εργαζόμενοι του ΣΟΤΑ στο πλαίσιο στάσης εργασίας και κινητοποίησης της ΑΔΔΗ ενάντια στην αναθεώρηση του και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Πλαγιάρι σε γεωργική έκταση. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που έσβησε τη φωτιά. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καταστράφηκαν από πυρκαγιά με εκενώσεις και κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι. Η Γαλλία και η ευρύτερη περιοχή βιώνουν το τρίτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού που επιδεινώνει τις συνθήκες και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Στην Ισπανία 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον απόψινό ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στις 10 ώρα Ελλάδος για να κερδίσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γιάννητσά τους 35 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
13: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
14: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
13: Και συνέχισε.
14: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
13: Έχει και καλύτερο.
14: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
13: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
14: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
15: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι και τη μία θα είμαστε δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Ο Στάτους είναι πάντα δίπλα σας. Όπως μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε, να σας βοηθήσουμε να κάνουμε τις μέρες μας καλύτερες, τις νύχτες μας καλύτερες. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία από το πρωί σήμερα είναι λίγο περίεργα. Ταλαιπωρούμαστε στον περιφερειακό, αλλά το παλεύουμε. Κυρίως στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Είχαμε κάποια συμβάντα νωρίτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Προς το παρόν ας απολαύσουμε λίγο μουσικούλα, διότι και σήμερα περιμένουμε ζέστη. Έτσι, λίγο μια βόλτα στο παρελθόν με αγαπημένα τραγούδια. Τώρα που τα έχουμε κιόλας.

Όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέ, στα δικαστήρια Βελπίδων οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Και μιας και σήμερα είναι και η επέτειος από τη δολοφονία Αξαρλιάν, μάλλον για να το πάμε λίγο στους αλληλέγγυους, παράπλευρη απώλεια. Σιγά σιγά φαίνεται ότι ξετυλίγονται τα κουβάρια. Μακάρι να μην έχουμε άλλες τέτοιες παράλογες επιθέσεις, γιατί παράλογες είναι, τα λέγαμε και νωρίτερα, χωρίς σύγχρονος λογικής. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και το χειρότερο είναι όταν ψάχνουμε να βρούμε λογική σε όλο αυτό. Εκεί τρελόμαστε πραγματικά.

Ανοιχτές και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 2310-513-000, 2310-82-1050 και φυσικά το Viber, το οποίο ξεκίνησε ήδη, στο οποίο μάλλον ξεκίνησε αν ήδη να στέλνει τα μηνύματά σας, 69-08-357-800. Γεια σου Βούλα. Ναι, καλά ξεκινήσαμε, ωραία ξεκινήσαμε. Άλλωστε είναι καλοκαιράκι, παιδιά, και δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο, χωρίς φυσικά να αφήνουμε την πολιτική και την επικαιρότητα απ' έξω, αλλά δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη μουσική.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται. Είπαμε το πρόβλημα εντοπίζεται στον περιφερειακό και στο μέτωπο προς ανατολικά. Πριν και μετά τα Πεύκα πέφτουν αρκετά οι ταχύτητες. Και μετά τις Σικές ξαναπέφτουν οι ταχύτητες μέχρι και την Τριανδρία. Αλλά χωρίς σταματήματα, έχουμε απλά χαμηλές ταχύτητες. Οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι της πόλης δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να πούμε ότι μας ενημερώνεται ότι έχουμε έργα στη Μουδανιών. Απλά δεν δημιουργούν πρόβλημα τούτη την ώρα. Φερτά υλικά και χόρτα κόβουνε εκεί στο ενδιάμεσο. Από τη γέφυρα της Θέρμης και προς Χαλκιδική και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή.

0: Στην πόλη μας τώρα είχαμε σύλληψη συμμορίας, λέει, ανηλίκων, οι οποίοι δρούσαν στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα και τι κάνανε, κλέβανε, έτσι. Ανήλικοι όμως, 13, 15 και 17 ετών, ναι, καλά ακούσατε. Αυτά που λέγαμε χθες, αυτά. Φυσικά σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των τριών γυναικών που είναι μητέρες των δραστών των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ακούγεται λίγο αστείο αυτό σε εκείνες τις κοινωνίες, τις μικρές κοινωνίες.
1: Του αγοριού απέναντι.

Τώρα τι θα τους κάνουν, δεν ξέρω τι θα τους κάνουν. Προφανώς θα αφαιθούν ελεύθεροι, έτσι, εκτός αν έχουν και άλλες καταγγελίες. Αλλά 10 ήταν οι κλοπές. Μάλιστα η μία από τις γυναίκες που συνελήφθησαν και είναι η μητέρα του ενός, είχε και αυτή εις βάρος της καταδικαστική απόφαση. Δεν ξέρω αν αλλάζει το ζήτημα, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει. Αν δεν το δούμε σοβαρά άπαντες, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται σε όλους τους τομείς. Ρευματοκλοπές, κλοπές. Άλλωστε, όπως θυμόμαστε, μεγάλο μέρος των, το μεγαλύτερο μάλλον, η συντριπτική πλειοψηφία των κλοπών, περίπου το 70% ανήκει στους Ρωμά.

Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα πάμε λίγο μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις. Τώρα, θα πείτε εξελίξεις τώρα με τέτοια ποσοστά. Έχουμε. Τι να κάνουμε αφού έχουμε. Είπαμε, η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ. Διάλειμμα, πρώτο

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμπι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
7: Μπαίνεις τσουλώντα!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Waterland. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Και έχουμε ωραία τα μπούρλα να βαράνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ούλια που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Γίνεται χαμός για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία. Για πάμε να ακούσουμε λίγο πρωτίστως την κυρία Ακρίτα τι είπε.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι το πρικοσέντονο καμιάς γιαγιάς να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας, ανήκει στον κόσμο που ψήφισε, στήριξε και πίστεψε και διαψεύδεται τώρα από τις εξελίξεις για τις οποίες φταίμε όλοι. Το να δείχνουμε ένα στον άλλο με το δάχτυλο, να φταίς εσύ, εγώ είμαι.
2: Όντως έχουμε την παρέτηση του Προέδρου. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε. Τώρα έχουμε στον προσκύνιο τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου.
1: Θα σας πω λοιπόν
2: για δική σας θέση για όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Ο Σοκράτης ο Φάμελος είχε ένα όραμα. Ήταν καλός Πρόεδρος. Εγώ θέλω να το πω. Είχε ένα όραμα. Να είμαστε όλοι ενωμένοι, οι προοδευτικοί πολίτες και οι προοδευτικοί πολιτικοί και να προχωρήσουμε μαζί. Έδωσε μάχη γι' αυτό τον. Δεν τα κατάφερε. Αυτό του το πιστώνουμε. Του χρεώνω προσωπικά το γεγονός ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας ένα νεύμα από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το νεύμα όχι απλά δεν ήρθε ποτέ, αλλά με όλους τους τόνους αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά δεν θέλει συμπόρευση. Προσωπικά σε ένα μεγάλο βαθμό εγώ το κατανοώ. Τώρα μιλάω ως πολίτης. Μπορώ και να το καταλάβω. Όμως, συνεργασίες δεν είναι μόνο οι προεκλογικές. Είναι και οι μετεκλογικές. Όταν μπουν δύο κόμματα στη Βουλή, συνεργάζονται, κάνουν τροπολογίες, κάνουν κοινές ερωτήσεις, πιέζουν μαζί, παίρνουν δραστηριότητες πολλές μαζί. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γονατισμένος. Όποιος βγει και πει χαζομάρες και τα λοιπά και εντάξει και δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί όλες οι δημοσκοπήσεις να είναι τρελές. Είμαστε πολύ χαμηλά. Εάν από τώρα, εάν από σήμερα, συντεταγμένα, σοβαρά και με μία επιτρέψτε μου να πω επικοινωνιακή, επιθετικότερη πολιτική από αυτή που έχουμε τώρα, δουλέψουμε όλοι σκληρά, πιστεύω και βάζω τον πύχη χαμηλά, πρωτίστως ότι θα μπούμε στη Βουλή. Και ευελπιστώ για κάτι
3: ως
1: παραπάνω.
3: ΣΥΡΙΖΑ λέτε
1: τώρα. Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εκεί,
2: τι θα θέλατε, ναι, ποιο θα θέλατε στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς τώρα μια προσωπική τοποθέτηση, έτσι ναι, πως το σκηνικό έχει διαμορφωθεί.
1: Εγώ, ξέρετε, δεν σας έχω κρύψει ποτέ όταν
2: το ξέρουμε και το εκτιμούμε ιδιαιτέρως αυτό.
1: Εγώ, στο βαθμό που βεβαίως θα το αποφασίσει και τα λοιπά, θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου. Μια γυναίκα η οποία...
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κρήτα στο Open. Θα μπούμε, λέει, ευελπιστώ στη Βουλή. Ο Φάμελος πιστώνεται πράγματα, κάνει και λάθη και θα στηρίξει την κυρία Δούρου.

Γεια σου Πολυξένη, δεν κατάλαβα τι θες να πεις, αλλά δεν πειράζει. Άρα η κυρία Κρήτα είναι υπέρ της κυρίας Δούρου. Τώρα, τι λέει για όλα αυτά όμως ο έτερος. Συνδιεκδικητής του της αρχηγίας ενός κόμματος, το οποίο βέβαια όντως είναι γονατισμένο, και να δούμε κατά πόσο μπορεί να σηκωθεί. Για να δούμε λοιπόν τις απόψεις του κυρίου Πολάκη.

0: Τα μικρόφωνα πάντα ανοιχτά για σας και για όλους. Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
2: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, το περιμένουμε.
1: Ξέρετε πολλούς καλύτερους.
0: Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Έχετε υπάρξει υποψήφιος πρόεδρος τώρα. Γιατί τον κόσμο πραγματικά όλο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ τον δυσαρεστούν, είτε είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν κάποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε και απέναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το να αποδομείτε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει. Με αυτόν τον τρόπο, σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα?
1: Θα ήθελα να μπορώ να σας διαψεύσω σε εκτιμήσεις που κάνετε, αλλά δυστυχώς όντως περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε, όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
2: Που δεν σας θέλει κιόλας.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ανοιχτό.
1: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό. Έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα.
2: Okay. Γιατί Πολάκης και όχι Δούρου.
0: Μπράβο.
1: Τι πράγμα?
2: Γιατί Πολάκης και όχι Δούρου.
1: Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
0: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
1: Τι, πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Έτσι. Εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής, μην τυχόν και λερωθούν. Έτσι. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα Ιδούρου με την ιστορία με το μάτι κτλ. Έτσι. Αλλά η Ρένα Ιδούρου ήταν αυτή που μαζί μου, με 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσα από την περιφέρεια Αττικής, αγοράσαμε εξοπλισμό, πανάκριβο εξοπλισμό, αξίας σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια. Γιατί εμείς δεν παίρναμε.
0: Πότε θα γίνει η διαδικασία στην
1: Βουλή? Στα όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας Αττικής.
3: Εγώ μπορώ να βάλω, λέει, τον ΣΥΡΙΖΑ με αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή. Η Ρένα Ιδούρου, παρότι την εκτιμώ, δεν μπορεί. Ρε γλέντια.

0: Από την άλλη έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι με τριόφρον, μεγάλος με τριόφρον.
1: Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Σου το παμιά και δυο και τρεις και τα κι οχτώ.
0: Έχει ανέβει στο καλάμι μετά τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και δεν κατεβαίνει με τίποτα. Τι εννοώ, για ακούστε.
2: Γίναμε στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών αξιωματική αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει. Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε. Δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό και είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη δική σας στήριξη μπορούμε πράγματι να φέρουμε μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο. Όχι απλά την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν θέλουμε άλλη μια κυβέρνηση που θα κάνει τα ίδια. Θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, εις βάρος των ελίτ, αλλά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Πάνω κάτω τα ίδια συνθήματα είχαν και τις προηγούμενες εκλογές. Θα αλλάξουμε κοινωνική δικαιοσύνη, τα θυμάστε έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, γιατί ξεχνιόμαστε, ξεχνάμε. Και ξεχνάμε πολύ εύκολα, δυστυχώς. Και όλα αυτά τα λόγια αρκεί να μην είναι χάρτινα. Γιατί χάρτινα θα είναι. Έχουμε λέει την εμπειρία. Βέβαια, πώς δεν έχεις εμπειρία. Παραλίγο να διαλυθεί η χώρα, δεν θα έχεις εμπειρία.

0: Τι θέλω και βάζω τέτοια τραγούδια.
1: Τι το θες, αλήθεια. Λοιπόν, έχει σημάνει ένας συναγερμός στην πυροσβεστική, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτική περιοχή στα Ψακούδια της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Γύρω στις 11 και 4 εκλήθη πυροσβεστική για φωτιά σε ξερά χόρτα. Περιμετρικά υπάρχουν κάποια αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα αλλά και σπίτια και γι' αυτό είναι κρίσιμο το να σβήσει άμεσα η φωτιά.
0: Και από την άλλη πλευρά είναι το δάσος.
1: Έχουν σπεύσει στο σημείο 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής βρίσκεται εκεί, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται κοντά σε σπίτια, γι' αυτό η πυροσβεστική πήγε γρήγορα.
1: Θα κοιτάξω να μιλήσουμε και με κάποιον από το Δήμο Πολυγύρου μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Και το θέμα είναι και το δάσος, έτσι, σε δεύτερο χρόνο.

Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για τη φωτιά στα Ψακούδια. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ένα ατύχημα στην κατηφόρα του Ρετζικίου, ακριβώς στην στροφή με Φίληρο. Έχουμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων, είναι ακριβώς πάνω στροφή, έχετε το νου σας, προσέχετε. Τώρα δεν ξέρω αν έρχεστε με ποδήλατο. Την καλησπέρα μας στους φίλους οδηγούς ταξιτζίδες που μας μετακινούν από εδώ και από εκεί, ειδικότερα στον 228. Με προσοχή, έτσι. Κουβαλάς πολύτιμο φορτίο.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι νεότερο από τη φωτιά στα Ψακούδια προς το παρόν. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τις δημοτικές αρχές. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι έχουμε φωτιά σε ξερά χόρτα στα Ψακούδια. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και κοντά σε σπίτια. 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά. Από την άλλη πλευρά βέβαια επαναλαμβάνουν το δάος, έτσι. Αφού λένε πως ό,τι πληθεί. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ψακούδια στη Σιθωνία Χαλκιδικής σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες περιμετρικά από το σημείο υπάρχουν αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα αλλά και σπίτια. Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στις δηλώσεις Τσίπρα από τη Μυτιλίνη για το μεταναστευτικό. Ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε τον επικεφαλής της Ελλάς ότι ξέχασε τα στοιχεία της περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το 2015 εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000 μετανάστες, εκ των οποίων 350.000 μόνο στη Λέσβο. Το 2019 το κολαστήριο, όπως αναφέρει στη Μόρια, είχε 23.000 φιλοξενούμενους εντός εισαγωγικών. Σήμερα στη δομή στη Λέσβο βρίσκονται μόλις 273 αλλοδαποί, αναφέρει μεταξύ άλλων. Την πεποίθηση ότι υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και μάλιστα με αξιοπρεπές ποσοστό, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Μέγκα. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο και συγκεκριμένα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού και ειδοποίησε τις αρχές. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση. Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Σαφές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε με αφορμή τη σημερινή επέτειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν αφού έκλεψαν σε έναν χρόνο 16 μηχανάκια. Οι κλοπές έγιναν ανάμεσα στον Μάρτιο του 25 και τον Μάρτιο του 26 στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα. Ως δράστες των κλοπών ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα 13, 15 και 17 ετών, με τον 15χρονο να συλλαμβάνεται από τις αρχές. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών γυναικών, δύο 46χρονων και μιας 39χρονης, οι οποίες είναι μητέρες των νεαρών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βελιζέλου συγκεντρώνονται μέλη της ΔΟΕ και εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ στο πλαίσιο στάσης εργασίας και κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ ενάντια στην αναθεώρηση του συντάγματος και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 19.000 στρέμματα του δάσους Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καταστράφηκαν από πυρκαγιά με εκενώσεις και κλείσιμο αυτοκινητόδρομων. Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ημιτελικό του Μουντιάλ απόψε, όπου Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στις 10 ώρα Ελλάδος, προκειμένου να κερδίσουν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: και κάτσε να... Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Status 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης μέχρι και τη μία.
1: Σκιά να αποκτήσει η σκιά μου.
0: Με κύριο ζήτημα αυτή την ώρα που μιλάμε, τη φωτιά στα ψακούδια. Κατερίνα Νικολάου προσπαθεί να επικοινωνήσει με την περιοχή για να δούμε τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

0: Βάλ το τέρμα τώρα, γιατί αυτό που θα σε πω είναι είδηση. Delivery κτέο γίνεται. Στην Οτέκο γίνεται. Η Οτέκο, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κτέο πανευρωπαϊκά, έρχεται στο χώρο του πελάτη, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει εγκαίρως. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το όχημα, δηλαδή όπου ακουμπάνε χέρια, όπου κάθεται ο τεχνίτης, μπαίνει προστατευτικό νάιλον. Στην Οτέκο λοιπόν νοιάζονται και φαίνεται. Οτέκο, πρώτη πακτέο που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos, και το ραντεβού παιχνιδάκι. Μπαίνετε στο oteco.gr και το ραντεβού κλείστηκε.
1: Ξύπναμε στο όνειρό σου αν δεν ήρθα.
0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Ορμήλεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Λελεγιάννης, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού της Δημοτικής Ενότητας Ορμήλειας. Κύριε αντιδήμαρχε, να πούμε καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πλέον μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, γιατί η φωτιά που ξέσπασε ηρέμησε τώρα, τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Την προλάβαμε.
2: Προλάβαμε, είτε ευτυχώς δεν, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές με το μέρος μας, δεν υπήρχε έτσι άνεμος, ήταν βέβαια δίπλα σε δύο κατοικίες, οπότε υπήρχε άμεσος κίνδυνος.
0: Κάτω από τελικά, το δρόμο πήρε αντιδήμαρχη ή πάνω?
2: Όχι, πάνω από το δρόμο, στα 100 μέτρα πάνω από τον κεντρικό δρόμο περίπου, να φανταστείτε.
0: Άρα είμαστε κοντά και στο δάσος εκεί.
2: Όχι, εδώ ήταν έξω από τα ψακούδια.
0: Α, έξω ήταν.
2: Στην ανατολική, στον ανατολικό κόμβο. Δεν είχε ευτυχώς πολλά δέντρα. Αλλά το θέμα ήταν οι δύο οικίες οι οποίες βρίσκονταν εκεί γύρω. Ήταν ξερά χόρτα, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ χαμηλά, οπότε δεν αναπτύχθηκε.
0: Άρα ο καθαρισμός έχει πιάσει. Να το πούμε και αυτό.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν χαμηλή η βλάστηση. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο ιδανικά. Αλλά βέβαια το βασικό είναι ότι έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα σε πολύ σύντομο διάστημα και ένα μηχάνημα του Δήμου. Οπότε την περιόρισαν άμεσα τη φωτιά και τώρα είναι όλα υπό έλεγχο.
0: Ο κόσμος ανησύχησε στην περιοχή?
2: Προφανώς, οι γείτονες, όταν οι δύο οι γείτονες, τα δύο το σπίτια, το ένα βέβαια, στο ένα στο σπίτι δεν υπήρχε κόσμος έλειπαν, αλλά στο άλλο που είχαν και είναι και λειτουργική ως επιχείρηση με νοικιάζομενα, ανησύχησαν οι άνθρωποι, και είναι λογικό όταν βλέπεις μια φωτιά στα λίγα μέτρα από σένα, η οποία βέβαια δεν ήταν ανησυχητική, αλλά το σοκ το παθαίνεις όταν βλέπεις την περιουσία σου δίπλα να υπάρχει φωτιά.
0: Και όταν γενικώς δεν ξέρεις τι θα γίνει, έτσι, δεν ξέρεις που θα καταλήξει αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς. Απάντως, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, εδώ στην περιοχή, ενώ έχουν ξεσπάσει αρκετές έτσι μικρές πυρκαγιές, έχουμε καταφέρει όλες να τις θέσουμε άμεσα υπό έλεγχο, γιατί και υπάρχουν και δύο εθελοντικές ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή που δρούν άμεσα. Η πυροσβεστική είναι πάντα σε ετοιμότητα, ενώ εδώ και οι κάτοικοι εδώ με βιτιοφόρα είναι σε αρκετές μέρες του καλοκαιριού σε επιφυλακή με τα αγροτικά τους. Οπότε είμαστε, θεωρώ, καλά οχυρωμένοι. Ελπίζω να διατηρηθεί αυτό και φέτος.
0: Το παν είναι, αντιδήμαρχε, να έχουμε μαζί μας σύμμαχο και τις καιρικές συνθήκες. Μιας που σας έχουμε στη γραμμή, πώς πάει φέτος η τουριστική περίοδος?
2: Γενικότερα υπάρχει κίνηση αρκετή στους δρόμους, βέβαια στους τζίρους των μαγαζιών ακόμα, στα μαγαζιά εστίασης δεν έχει φτάσει στο προσδοκό.
0: Αυτό μας λέγανε, γιατί ήμουνα στη Σιθωνία το Σάββατο και μου λέγανε ότι περιμένουμε κορύφωση από μετά τις 19 Ιουλίου, μέχρι τώρα είμαστε χαλαρά.
2: Ενώ η κινητικότητα στον δρόμο υπάρχει.
0: Έχει,
2: δηλαδή,
0: πολλά αυτοκίνητα, ναι.
2: Ασταμάτητα, δηλαδή είναι και ένα ρεύμα πήγαινε και ένα ρεύμα έλα. Στο έλα, οπότε είναι μόνιμα γεμάτα τα ρεύματα, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στα μαγαζιά εστίασης, και ενώ υπάρχουν και σχεδόν είναι στα ψακούδια, δηλαδή είναι σχεδόν όλα τα καταλήμματα καλυμμένοι, αλλά όχι στο 100% φυσικά. Βέβαια αυτό αποτυπώνεται, η κινητικότητα αποτυπώνεται στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, αρκετά. Όπου
0: και στις παραλίες.
2: Μεγάλη κατανάλωση και στις παραλίες, προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν στον αρθεί κι άλλος κόσμος, αλλά δεν υπάρχει το φαινόμενο ότι το Σαββατοκύριακο απογειωνόμαστε με τον κόσμο που κάνει την εξόρμησή του το διήμερό του, και τις καθημερινές ακόμα για την ώρα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Δυστυχώς δεν φτάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Ακριβώς, γιατί είναι λίγα τα Σαββατοκύριακα. Και, και λέω πάλι καλά που έχουμε και τον καιρό σύμμαχό μας που κάνει ωραίο καιρό φέτος το καλοκαίρι για την τουριστική δηλαδή περίοδο.
0: Κύριε Λελιγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Και γενικώ σε κουβέντες τώρα, μιας και είχαμε τον αντιδήμαρχο εδώ με κόσμο που είναι στη Χαλκιδική και ειδικότερα στη Σιδονία, είναι ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι δηλαδή έχει κόσμο, αλλά δεν κινούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε. Βεβαίως τα καταλήμματα είναι γεμάτα. Επίσης, μου λέγανε φίλοι ότι υπάρχουν πολλοί Βούλγαροι που έχουν πάρει σπίτια. Το γνωστό πρόβλημα. Τα βάζουν σε πλατφόρμες στην Βουλγαρία και από εκεί έρχεται όλος με το κλειδί, κύριο, σαν είναι σπίτι του. Φυσικά το κράτος δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ από φορολογία. Σε ιδιωτικές πλατφόρμες στη Βουλγαρία, ο ένας με τον άλλον, στόμα με στόμα, γίνεται το αλισβερίσι, τα λεφτά μαύρα, κατάμαυρα και φυσικά... Είναι κακός τουρισμός αυτός. Είναι ο τουρισμός που δεν θέλουμε. Πάντως φταίμε κι εμείς, έτσι.

0: Παρακαλώ.
1: Εδώ έχει τώρα κάποιος πάλι αλλοδαπούς.
0: Πού, για πού μιλάμε?
1: Εδώ, για Χαλκιδική μιλάω.
0: Α.
1: Οι οποίοι παρτεύουν καμιά, τουλάχιστον 70 σπίτια, τα επινοικιάζουν και τα εκμεταλλεύονται επίσης έτσι. Σου δίνουν ένα ποσό για 5 χρόνια. Αφήνεις εσύ το σπίτι σου, το εκμεταλλεύεται αυτός.
0: Και κάνουν αυτό που λέγαμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά είναι νοικιάση, δεν αγορά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Επίσης, πολλοί φτιάχνουν τα σπίτια τους με συνεργεία τα οποία τα φέρνουν από εκεί. Ούτε καν από εδώ.
0: Μα τα λέγαμε πέρσι, αν θυμάστε καλά, που μιλούσαμε για την λειψιδρία στο πρώτο πόδι κυρίως, που ναι. Ότι έρχονται δύο οικογένειες σε σπίτια που υποτίθεται ότι είναι για μια οικογένεια, οπότε η κατανάλωση νερού ανεβαίνει. Εξού και η λειψιδρία, εξού και ότι το νερό δεν φτάνει. Ναι. Τα έχουμε πει δηλαδή.
1: Μα δεν φτάνει ήδη από τα δικά μας τα
0: ναι.
1: Κοινά που εμείς
0: δηλαδή τι να λέμε τώρα, ναι. Τα έχουμε πει, τα ξανά πάμε, δεν ξέρω.
1: Βάλαμε τα δάχτυλά μας και βγάλαμε τα μάτια μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παρακαλώ. Πέσατε. Πέσατε, λίγο απομονή στις γραμμές, παιδιά.

Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για το τελευταίο για αυτή την εκπομπή. Και επιστρέφουμε. Α, γράφετε εδώ, παιδιά. Τώρα τι έγινε, ανοίξαμε θέμα. Επιστρέφουμε να δούμε και τα αθλητικά μας και αρκετά ακόμα, έχουμε χρόνο.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλη δημιουργεί. Λαχταριστά Άρμονη, Φράουλα, Λεμόνι.

0: Λιμόνι και φρούτα του δάσους, με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, έχουμε καπνό. Έχει πάρει φωτιά στο Σεντεφόπη εκεί κοντά στην Πηλαία. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι γίνεται. Έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο σημείο. Σερά χόρτα είναι η πρώτη πληροφορία από φίλους ακροατές που μας δίνετε. Ελπίζω να πήρατε και την πυροσβεστική, ε. Για ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά ποιο φως? Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για μία ακόμη χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βόλου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε, για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ.

Λοιπόν, η Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για να μας λένε λίγο πιο κάτω από το Σεντεφόπ. Περίπου απέναντι από το Πράκτικερ. Είπαμε, επικοινωνούμε με την περιοριστική και σας λέμε τι γίνεται. Αν μπορείτε, με ασφάλεια στείλτε μας μια φωτογραφία.

0: Λοιπόν, Κατρίνα Νικολάου στο στούντιο.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα σχετικά με τη φωτιά. Βρίσκεται στην περιοχή Αμερικάνικα. Είναι σε χορτολιβαδική έκταση.
0: Αυτό που μας είπαν ακροατές.
1: 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα έχουν σπεύσει στο σημείο. Δεν φαίνεται κάτι ενισχυτικό. Δεν έχουν ζητηθεί ενέργεια μέσα.
0: Καλό αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Έχουμε σβήσει και τη φωτιά και στα ψακούδια.
1: Όλες τις σβήσαμε σήμερα. Στο πλαγιάρι τις σβήσαμε, στα ψακούδια τις σβήσαμε. Τώρα τα σβήσουμε και στα αμερικάνικα. Τώρα να πούμε ότι σήμερα οδηγούνται στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πριν από λίγο έγινε η μεταγωγή του στο δικαστικό Μέγαρο και πάλι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας όπως και χθες. Και είχαμε και συγκέντρωση από και χθες και σήμερα.
0: Επίσης
1: έξω από
0: λογικό.
1: Εκεί με τους γνωστούς αγνώστους να κρατούν πανέ. Το κράτος δολοφόνος μας μιλάει για δικαιοσύνη. Κάτω τα χέρια από τα συντρόφια.
0: Όπως τα ακούσαμε, έτσι το προσπεράσαμε. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14. Γιορτάζουν ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Το 1789 πέφτει η Βαστήλη. Γι' αυτό σήμερα έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Γαλλία. Την ίδια 14 του μηνός, 1795 όμως, 6 χρόνια αργότερα, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλισσιών Πεδίων. Ενώ το 1992 έχουμε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιόκρασα από το 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάνη. Βέβαια δεν έχουμε ούτε μνημεία, ούτε διαδηλώσεις, ούτε τίποτα, έτσι δεν τα ξεχνάμε αυτά. Το 1918 γεννιέται ο Ιγκμαν Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης. Το 1943 φύγει από τη ζωή ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, σημαδιακοί αγώνες. Ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή τούτος εδώ ο κύριος.

Κομπάι Σεγκούτο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεμπιλάδο, τεράστιος κουβανός κιθαριστής και συνθέτης. Το άλμπομ του Buena Vista Social Club το 1997 απέσπασε πάρα πολλά γκράμι και εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Τεράστιος κιθαριστής, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους του κρατήσεις που τηλεφωνείτε έξω. Το έχουμε πει, προφανώς μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Το κατέβαλα από το Ρετζίκι. Ακριβώς η στροφή έχει ένα τροχαίο μεταξύ δύο οχημάτων. Στροφή για Φίληρο. Εδώ και ώρα είναι και δημιουργεί πρόβλημα. Όπως και να έχεις, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και ας το είπαμε, δεν έχει σημασία. Τούτη την ώρα το μοναδικό θέμα σοβαρό που έχουμε είναι στην καθόδο των Πεύκων. Στην περιφερειακή μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και επίσης μικρή καθυστέρηση μετά την Τριανδρία στο ύψος της Τούμπας.

Πάμε να δούμε και μια, να έχουμε μια ματιά στα αθλητικά μας, ξεκινώντας φυσικά από το Μουντιάλ. Σήμερον κληρώνει τον πρώτο φιναλίστ. Γαλλία-Ισπανία. Στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, αύριο ο δεύτερος, Αργεντινή-Αγγλία. Και την Κυριακή ο τελικός και οι δύο αγώνες, και οι τρεις αγώνες μάλλον, στις 10 το βράδυ.

Πάμε στον ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ. Εχθές ήρθε και ο Τάχα Άλλη και ολοκληρώνεται η μεταγραφή. Και αναμένουν στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ αυτή τη φορά, τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Στον Άρη τώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών. Στην Ιταλία μεταβαίνει η κίτρινη την άλλη εβδομάδα. 26 Ιουλίου με την Αταλάντα. 30 Ιουλίου με τη Μόντσα και 12 Αυγούστου με την Νάπολη θα παίξει ο Άρης φιλικό. Τακ! Ηρακλής. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας οι μπασκετμπολίστες του Ηρακλή. FIBA Euro Cup, να υπενθυμίσουμε, συμμετέχει φέτος ο Ηρακλής μαζί με Προμηθέα Κολοσσό και Μυκονό. Ο Ηρακλής μαζί με τη Μύκονο στον τέταρτο όμιλο, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα παίξουν σε δεύτερο και τρίτο γκρουπ αντίστοιχα. Αυτά.

Καλησπέρα Χρυσά, αυτό που γράφεις τώρα λίγο μας χτυπάει βαθιά μέσα. Καλησπέρα, λέει, έχει μια ώρα που γύρισα από την εξώδια ακολουθία της Άννας Μαρίας. Είναι η κοπέλα η αθλήτρια του ΠΑΟΚ που πριν λίγες μέρες έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στον περιφερειακό. Πριν ένα μήνα είχαμε την αποφύτηση των παιδιών μας και τώρα σιωπή. Τι να πούμε, Χρύσα, τι να πούμε. Δεν υπάρχει παρηγοριά, λέει, για αυτούς τους γονείς. Εσύ τα έχεις και φρέσκα εκεί τις εικόνες.

Ακούστε τώρα κάτι που ενδιαφέρει τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός. Απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, στην ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα. Η τεχνοεκδοτική Τυπρέας είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή. Τεχνοεκδοτική Tipress. Περισσότερα στο www.tipress.gr.

Λοιπόν, κάποτε εδώ να σας χαιρετήσω. Παρέα ήμασταν από τις 11. Το μικρόφωνο Άρης Πεπιδάκης. Ακολουθεί ο Γιάννης Δασκάλου. Αμέσως μετά μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς Θεού θέλοντος και πάλι αύριο την ίδια ώρα, σαν 10 ακριβώς δηλαδή. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
6: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
8: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
20: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
21: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους Θημίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Αμερικάνικα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση, μάλλον ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Το συμβάν δεν γεννά περαιτέρω ανησυχία. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στην πυροσβεστική για φωτιά στα Ψαχούδια Χαλκιδική σε ξερά χόρτα, ενώ η φωτιά έκαιγε κοντά και σε κατοικημένη περιοχή για αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα. Για το λόγο αυτό υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Στάτους FM ο αντιδήμαρχος Ορμήλιας Γιάννης Λελεγιάννης. Για την πιθανότητα προώρων εκλογών μίλησε στο Νικήτας Κακλαμάνης στο Άξιον 24. Ο κ. Κακλαμάνης είπε πως καμιά φορά το να γίνουν και νωρίτερα εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον, εξηγεί, μιλάει ο λαός. Θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από το λαό, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αυτή είναι μια προσωπική του άποψη και όχι άποψη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας είναι βουλευτής. Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στις δηλώσεις Τσίπρα από την Μυτιλίνη για το μεταναστευτικό. Ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι ξέχασε τα στοιχεία της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το 2015 εισήλθαν από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου 890.000 μετανάστες, εκ των οποίων 350.000 μόνο στη Λέσβο. Το 2019 το κολαστήριο στη Μόρια είχε 23.000 φιλοξενούμενους. Αναφέρει εντός εισαγωγικών. Σήμερα στη δομή στη Λέσβο βρίσκονται μόλις 273 αλλοδαποί, αναφέρει ο Υπουργός μεταξύ άλλων. Την πεποίθησή του ότι υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή και μάλιστα με αξιοπρεπές ποσοστό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας σήμερα στο Μέγκα. Σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος αποφάσισε να στηρίξει ένα άλλο, συγκεκριμένα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε με αφορμή την 34η επέτειο από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα πάλι τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει. Στο δικαστήριο οδηγήθηκαν πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι των συλληφθέντων, ενώ η μεταγωγή τους έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου Γαλλία και Ισπανία θα αναμετρηθούν στις 10 ώρα Ελλάδος για να κερδίσουν το πολυπόθετο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνερες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 34, στη Βέρεια και τα Γιάννητσα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
4: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
6: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Έκτακτη είδηση.
0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας γιατί έχουμε και νέα φωτιά στην περιοχή των Βασιλικών. Συγκεκριμένα, μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική ότι έχουμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Βασιλικά και έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στο σημείο συμβάλλουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Οικίου Δήμου. Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και 112 πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Καλημέρα, παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
11: Κύριε Υπουργέ!
13: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι?
14: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
15: Έτσι μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης της επάλξης και φυσικά ο Μπάρκης πακτακιούτα πατακιούτα πατακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
17: Πάμε εδώ όμως, θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
18: Ο κύριος
17: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιον είστε εσείς?
18: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
17: Είπε, άμα
18: είναι αρχηγός. Αν ήταν, ξέρετε κάτι, αν βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδίωκε είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
19: Ακριβώς.
18: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
19: Όχι, τώρα ξεκινά, το είπε και ο ίδιος.
18: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
19: Ναι.
18: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
19: Ναι.
18: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
20: Το 2-4 παίξα απλώς εσύ το που τα λέω.
21: Άντε, 1-2 δεν έπαιξα εγώ.
20: Προηγουμένω.
21: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα. Μα
20: χτεσινός, ρε, χτεσινός.
21: Κουβιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
16: Ένας ο αντικαπνιστικός και ένας ο αντιπολακικός. Και τι σε ενοχλεί, ρε Μπάρκετ, δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light, να πούμε, με χαμηλά λίπα. Τους γιαλάτζι, μπράβο, ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή, μην δείτε άνθρωπο σε ανέλυξη. Καλά τώρα. Επειδή είμαστε αριστεροί, δεν λέμε τέτοια, νομίζεις. Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
22: Είμαστε σε σταυροδρόμι.
16: Όχι σταυροδρόμι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
22: Έτσι, μπράβο.
16: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Εδώ τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουκικά, κάναμε κοτοσούβλια. Κάναμε... Και τι δεν κάναμε. Με αυτούς, ρε. Αυτή είναι εύκολη, ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου. Και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά, έχω ρημάσει. Και όλα αυτά του κουτούκουμουκουμούκου πάνε για την αλήκη.
22: Μόνο ο Πολάκης είναι...
16: Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
22: Σχεδόν.
16: Σχεδόν, γιατί δεν είναι στο ΚΚΕ.
22: Α.
16: Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερός. Γιατί του λένε. Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε.
22: Σύντροφε δεν λένε.
16: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν όμως κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά του λένε ηρωνικά, εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Ρε κοίτα να δεις που χαραμάω τις ώρες μου εδώ μέσα. Θα κατέβω για βουλευτής να άμα με έχεις εισάξιον και εφάμιλον της ζωής. Πολύ ευχαρίστως, θα σκοθώ να φύγω και θα βγάλω ένα κόμμα.
22: Πάλι δικημένος όμως.
16: Καλά...
22: Πάλι δεν μπήκε στη Βουλή.
16: Συγγνώμη, εγώ αν δεν είμαι αδικημένος ποιος είπε. Θα κάνω το κόμμα κραυγή. Θα κατέβω και θα έχω τον πίνακα του Μόγκ που είναι εκείνος που πάει στη γέφυρα και με το στόμα ανοιχτό και θα λέγεται η κραυγή και θα συνέχεια θα τσιρίζω.
22: Πιανού η κραυγή.
16: Η δικιά μου, η εσωτερική που εκφράζει το μέσο Έλληνα. Ξέρεις πόσα τέτοια ξέρω εγώ.
22: Πώς
16: δηλαδή. Το θυμικό του Έλληνα.
22: Ο Γιώργος πάει για Πρέβεζα λέει.
16: Ποιος Γιώργος?
22: Ακρότης.
16: Α, γεια σου Γιώργο.
22: Πάει για Πρέβεζα.
16: Ναι.
22: Παιδιά λέει οδηγώ για Πρέβεζα. Παραλίγο να χάσω τον έλεγχο, επίγουσα στάση τώρα κάνω.
16: Ναι, κάνει μια στάση γιατί μην νομίζεις θα κρατήσει πολύ. Πάρε και ένα σαντουιτσάκι, πέρα και χτύπα μια κρύα μπύρα.
22: Α, όχι, την πήρα, οδηγά ρε.
16: Είπαμε να πάρει και έναν ύπνο να πούμε, δεν χρειάζεται κατευθείαν καπάκι όλα. Με μια μπύρα σε γράφουν, άρε.
22: Ναι, δεν ξέρω, αναλόγως. Άμα είναι μπουκάλι μεγάλο, λογικά σε πιάνει.
16: Τώρα τι θυμήθηκα. Τι με έλεγε ένα ταξιτζή, πήγαμε λέει στη Χαλκιδική, λέει έχει χρόνια και πήγαμε λέει στο περίπτερο. Δεν θα πω τοποθεσία τώρα γιατί μα ακούνε από παντού και θα αρχίσουν άντε ρε κουβέ και αυτά να πούμε για τα σέρα, λες τα καλύτερα και σε φταίει η Χαλκιδική. Πήγαμε λέει να πάρουμε μπύρες από το ψυγείο και μα είπε ότι είναι πιο ακριβές οι κρύες από τις ζεστές.
22: Σόπα!
16: Ναι, και όμως. Συγγνώμη, πρέπει να το πληρώσει το ρεύμα αυτό που παίρνει την πύρα. Δηλαδή.
22: Τι λες τώρα.
16: Ναι, μα την Παναγία σου λέω τώρα με το Έλγιο ταξιτζή που ερχόμαστε μαζί. Είναι,
22: θα μου δώσει στίγμα.
16: Σαν τη Χαλκιδική.
22: Θα μου δώσει στίγμα.
16: Όχι, θα σου το πω off. Off,
22: off ναι, για off. Να πάω.
16: Ναι, να πάω, να την πλακώσω κάτι ζούκια.
22: Ναι.
16: Δηλαδή αυτό. Α, όχι, λέει. Η κρύα είναι πιο ακριβή. Πώς θα γίνει, δεν είναι το ίδιο με το κάτορο. Δεν είναι τη ζεστή. Γι' αυτό μπορεί να είναι οικονόμα η ζωή και να μην κάνει
22: τίποτα. Φωνάζει την τουριστική αστυνομία και θα σου πω εγώ ύστερα που η κρύα είναι πιο ακριβή. Τη ζεστή.
16: Θα βάλεις τώρα μέσα δηλαδή και πυρκαγιές και τέτοια πράγματα και θερμοκρασίες και διάφορα. Σε ξέρω τι είσαι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ έχω μια αποστολή και προτίθεμαι να τη φέρω εις πέρας, έτσι. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε κόμμα κραυγή. Βάζει τις φωνές.
22: Το άλλο το κόμμα που είχε κάνει πριν την παράσταση.
16: Α, το Λιούλιο Μιλιούλιο. Η νεολαία θα είναι η κραυγή. Η νεολαία του κόμματος.
22: Η κραυγή του Λιούλιο Μιλιούλιο.
16: Ναι, τον Λιούλιο Μιλιούλιο. Είμαστε φιλοί ολόκληροι, δεν είναι. Οι οτινάνιδες δηλαδή, να του κάνουμε.
22: Ο Νίκος βρει σε πολλά μέρη, λέει, το κάνω αυτό με τις μπύρες.
16: Αμάν, χτύπησα φλέβα. Χτύπησα φλέβα.
22: Για δώσε κανένα μέρο.
16: Για γράφτε μέρη, δεν θα τα πούμε, αλλά γράφτε και ναι, θα
22: παιδί,
16: βρούμε
22: να
16: άλλη
22: πάω, στιγμή. Εγώ να το πω, να ρωτήσω. Γιατί.
16: Γιατί, για ποιο λόγο, για πες. Τι, δηλαδή τις παίρνουμε για να σβήσουμε τις φωτιές. σε τι χρησιμεύουν, δηλαδή, και είναι πιο ακριβές. Ας πω, πέθανε και η Bonnie Tyler και μας έμεινε η Σοφία Αρβανίτη και μην ασκάσω.
22: Ναι, την είχα δει το 2003 την Bonnie Tyler στο... Πού την είχα δει. Α. Σκαλκιδική.
16: Στο Σάνιφε.
22: Στο Σάνι, ναι.
16: Φαντάζομαι, ποιος δεν σε έλεγε ποτέ.
22: Και το 88 στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει.
16: Ναι, ναι. Ποιος δεν σε έλεγε κάποτε ότι μπορεί να δεις την Bonnie Tyler στο Σάνι Φέστιβαλ. Ναι. Άντε, ρε, φεύγα από εδώ. Αλλά προχωράει η ζωή μέχρι που σταματάει απότομα. Και θέλω ένα φάμελο, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτόν τον εμβληματικό άντρα που τα έκανε Αλάν Τουφάν.
22: Τι τα έκανε?
16: Αλάν Τουφάν. Ό,τι να είναι, λιούλιο με λιούλιο, πώς το λένε δηλαδή.
1: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια, που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν. Για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τους στόχους της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Και... την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας. Προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
2: Έκτακτη είδηση.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση σχετικά με την εξέλιξη της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στα Βασιλικά και είχε αναστατώσει τους κατοίκους της περιοχής, καθώς εστάλει και 112. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε ο Status FM, μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της περιοχής, κύριο Κουγιουμτζίδη, η φωτιά είναι υπό πλήρη έλεγχο. Αυτή την ώρα, τα οχήματα του Δήμου Θέρμης καθώς και της πυροσβεστικής δημιουργούν περιμετρική ζώνες προκειμένου να προλάβουν πιθανές αναζωπηρώσεις. Ήταν άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και των οχημάτων του Δήμου, με αποτέλεσμα να τεθεί η φωτιά άμεσα υπό έλεγχο. Κοινή παραδοχή αυτή τη στιγμή των αρχών, τόσο σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, είναι ότι το 112, το οποίο ήχησε πριν από λίγα λεπτά στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, ήταν χωρίς πραγματικό λόγο, καθώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλοι αριστερά, ναι, οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα
16: για να,
1: για να φύγει
16: εγώ
1: δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
16: Όχι, δεν επιτρέπουμε άλλο διχασμό, παιδιά. Μέχρι εδώ και εμείς μη παρέχει. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να βολευτούν όλοι και να μείνω εγώ με τη χορεύτρια στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή, κλέφτες θα γίνουμε. Ας είμαστε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πέσει δεξιά. Αυτή την παπάντζα πόσα χρόνια, να πέσει αριστερά, να πέσει δεξιά. Να πέσει αριστερά, ρε η φέτα θα πέσει ποτέ, αφήστε τα χαζάρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Αν και εδώ που το λέμε συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος όλος τυχαίως χρησιμοποιεί το σπίτι του Μαρτίου.
22: Σταματάνε τα πάντα.
16: Ναι.
22: Σταματάς τώρα.
16: Ναι, τώρα σταματάω.
22: Υπάρχει ερώτηση
16: κρίσεως.
22: Όχι κρίσεως. Είναι to the point. Δηλαδή μιλάμε. Η Ιωάννα ρωτάει.
16: Ναι.
22: Διογέννη.
16: Παρακαλώ.
22: Για πες μου, πού να πάμε για φαγητό το βράδυ? Είμαστε στις Σέρες.
16: Στο Γόη θα πας. Άμα θες καλό κανονικό παοκτσίδικο αντρίκιο φαγητό, θα πας στο Γόη.
22: Η Ιωάννα ρωτάει.
16: Ναι, μόνη της θα πάει.
22: Δεν νομίζω. Όχι. Ναι. Το καλό της.
16: Λοιπόν, να σε πω τι έχει ο Γόης. Έχει σουβλάκι, άφταστο. Έχει σουτζουκάκι, άφταστο. Πιπεράκι, μπακάλικο, ατσαλού και τηγανιτό και ψητό. Πατάτα τηγανιτή, φέτα, ντομάτα, that's all. Παγωμένη ρετσίνα θα πάρεις πουλιο. Τη μικρή. Πάρα πολλές μικρές δηλαδή. Άμα θες τώρα να πας λίγο πιο whatever και ξέρω εγώ και ντεσαφινάντο και ξέρω εγώ.
22: Όχι, μια χαρά του κόβω.
16: Ναι, όχι, άμα είναι έτσι, θα πας στον Μπούλι πάνω στον Αγιάννη τους Καταράκτες και πες από το Διογέννη. Και φυσικά, πουφ δεν είπα, ούτε και θα πω.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Ορίστε, κάτσε φάτο.
2: Όμως η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
3: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά γαλίδα μας γνώρισε.
4: Πώς ήτανε?
5: Κάπως καλύτερα.
1: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας, στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
6: Και Γιάρο.
1: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαι, ήρθα δηλαδή και μπιμπίκεσαι, ρε παιδί μου. Και τους βλέπεις περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπι, να πούμε, και με εκείνο το ξυλαράκι στον ώμο. Και εκείνο το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή, να πούμε. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
2: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει το ξέρουμε όλοι καλά.
7: Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεμακριστή, πολίτικοι, πόντους, μήνες, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίχτια.
2: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα.

0: au nom du Parti communiste de Grèce.
1: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
2: Ζεβέντι, αβού.
3: Άνοιξε μωρί, έφερα το Γάλλο.
2: Ένωσον.
4: Το Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Έτσι, όχι αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτόν τον. Τον Ισμαχάν, όχι αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Και κεφτέδες. Ζουμεροί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα φραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρους απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Επί των ημερών μας, κύριε Μαργόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
6: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής? Κανείς.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο.

0: με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
3: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
2: Και συνέχισε.
3: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
2: Έχει και καλύτερο.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
2: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Η εκπομπή που μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
9: Τάκης.

0: Τάκης. Και φυσικά έφαγα με άτσαλο στις Σέρες, εννοείται, και μιλάμε ένα ούζο, αυτά είναι ούζο. Τώρα μιλάμε να έχει από όλα από λίγο, σαρδέλα, είχε κατσουροκροκέτες, είχε σουβλάκι, είχε πιπεράκια ψητά και τηγανιτά, είχε και ομά. Εγώ παίρνω και ομά γιατί μου αρέσει η μυρωδιά.
1: Και εμένα, εγώ το τρώω ομά.
0: Ναι, ξέρεις να φας.
1: Τα πλένω και...
0: Ναι, τα άλλα τι, άμα τα ψήσεις. Ναι, πάρει και δύο πιπεριές από αυτές τις κακές ψήσεις, βάλει λάδι, ξύδι και χοντρό αλάτι, μια χαρά είναι.
1: Μισή σακούλα ομά τρώω έτσι, σας πω για τα τρώω.
0: Καλά, μιλάμε μπατυρόσπορο. Πιπεράκια μπακάλι κάτσα λοιπόν, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Τέρμα. Σε το λέω ότι πας κατευθείαν στη Μαναβική και βάζεις τις φωνές αν δεν υπάρχουν, με το ξαναθύμισε χθες και ο Πέτρος, και κάνει ωραία συναυλία την Τετάρτη βράδυ εκεί στον Αγιάννη έξω από τον πούλε από τους καταράκτες. Μιλάμε οικονομίδης με το σουξέ του ο Νίκος. Έχει πολύ πράγμα και η δική μας μουσική που συμμετέχουν δηλαδή, και γίνεται κλάμα. Βγάζει γύρω στις 600-700 καρέκλες. Ιταλικιά, αυτή
1: δεν τι... έχετε καλέσει βασικά ονόματα όμως.
0: Βασικά ονόματα τι εννοείς? Να τα βάλουμε στην επόμενη διοργάνωση.
1: Εννοείται θα το βάλεις.
0: Εφηθώδη. Τι δηλαδή?
1: Σε παρακαλώ τώρα, Εφηθώδη είναι.
0: Με κοιτάς, είπε κάτι πολύ μπασκλάστο.
1: Είναι τώρα Εφηθώδη, είναι εδώ, μιλάμε για φωνές θέλω.

0: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάμε. Όσοι πάνε στον Άτσαλο στο πανηγύρι.
1: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Και αυτό που θα είναι πάνω στο.
0: Στο πατάρι, λες.
1: Ναι, στο stage.
0: Στη σκηνή, ναι.
1: Στο stage. Θα μιλάει κάπως έτσι.
0: Μη φοβάστε, παιδιά. Δεν είναι καυτερά τα πιπεράκια. Εντάξει, ξέρεις τι με θύμισες. Δεν έχω δει τόσους μαύρους στην πλατεία Στασέρας. Μιλάμε μπλακ ούχουρο. Και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε. Γίναμε Νέα Υόρκη, Μπρόνξ είμαστε. Τι. Και έχει μια δομή που έρχονται τα παλικάρια, τα έχουν μέσα και όλη την ημέρα μπορούν να πάνε που θέλουν. 11 η ώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Γιατί άμα δεν γυρίσουν, τους αφήνουν να παίξουν. Και είναι όλοι αφακαντέ. Σε μιλάω. Τι ακριβό κινητό έχω δει σε μαύρο. Εγώ δηλαδή αληθορίζω τέτοιο κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω ποτέ. Και είναι ωραία γιατί είναι παραδοσιακές οικογένειες, τα σέρξεις, παππούδες, γιαγιάδες, καροτσάκια, παιδάκια παίζουν μπάλα αυτά. Και είναι μαύροι ήσυχοι σε ένα παγκάκι, κάθονται όλοι μαζί, ο ένας πάνω από τον άλλον. Αλλά μ' άρεσε πάρα. Τους ρώτησα για τα πιπεράκια, δεν τα ξέρουν.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Όχι όλοι, κάποιοι
2: δουλεύουν. Προστάτεψε την ενέργειά σου. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Γιατί η ενέργειά σου επηρεάζει εσένα, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου και όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις σημασία και να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικότητα, από τοξικούς ανθρώπους, να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικές ειδήσεις. Να προστατεύεις την ενέργειά σου ακόμα και από ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά, αλλά σου διοχετεύουν τοξικότητα, τοξικά συναισθήματα μέσα από τα ίδια τα βίντεο που φτιάχνουν για να σε βοηθήσουν.
0: Καλά, είσαι Μαχάτμα Γκάντι. Σε μιλάω τώρα, δηλαδή έσχισες. Η απογευματινή στην πρωτοσέλιδο, όταν συνδυάζουν έτσι.
1: Για πέ.
0: Ναι, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης.
1: Και έχει
0: τον Αντουάν, ναι.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Κι όμως πάλι θα το κάνει το κακό του, να πούμε. Θα μπουρλουτιάσει πάλι.
3: Ένας γέρος τι κάνει. Νιώθει κουρασμένος. Δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι. Νιώθεις έτσι.
4: Κάπως έτσι.
3: Νιώθεις γέρος. Βιάστηκες να μεγαλώσεις, μάλλον. Η ζωή είναι εμπρός. Δεν έχει όπισθεν να τη βάλεις και να γυρίσεις πίσω. Η καλύτερη μέρα λοιπόν, αφού δεν έχει όπισθεν για να γυρίσεις πίσω, ποια είναι. Η πιο ιδανική στιγμή είναι το σήμερα, το τώρα. Αν περιμένεις να βάλεις την όπισθεν για να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλύτερο, κάτι που προσπέρασες. Ένας γέρος τι κάνει.
0: Ένας γέρος τι κάνει. Ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα γέρος, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα συλληφθούν όλοι οι τρομοκράτες, όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με την Χρυσή Αυγή, όπως έγινε με όλους τους παρεμβατικούς.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, πιο πίσω πού να κάνεις, Κυριάκο, δεν είναι πιο πίσω να κάνεις.
1: No mercy.
0: Τι no mercy, αγγελάκι. No mercy. Χαζάκι παρμένα, δεν μπορώ να ακούω. Και μπούμ τα ωράτς. Ωραία συγκροτήματα. Τι λέγατε.
1: Χωρίς ίκτο θα λειτουργήσει.
0: Χωρίς μέρση. Σας μερσόπουλε. Άσχετο.
1: I'm back.
0: Τι λέγατε το πρωί, ρε, και βγήκε ο άλλος και μας είπε το Σβάν και το Τούλιπ και τον Τακόρι να κρυβά να πούμε.
1: Λέγαμε το Σβάν. Λέγαμε ότι τρώγαμε και τα χρόνια, ρε παιδί.
0: Και αυτό θεωρούσε ότι είναι ακριβά αυτά.
1: Τότε.
0: Τι τότε. Μιλάμε
1: για δεκαετία, για τέλη 70, αρχέ 80, του είπε 73.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και τι ακριβώ ήταν.
1: 73
0: δεν υπήρχε.
5: Γιατί γίνεται εντόρο με Αθήνε, επαρχίε, σκοριά, πρωτεύουσε κλπ. Θα σα πω άλλη μία διαφορά για να καταλάβετε. Όταν έρχεσαι στα χωριά, είναι λε και έχετε να φάτε από το 1940. Λε και είστε ξενιστικομένοι. Τρώτε, δεν σταματάνε τα τσαούλια σας.
0: Άνω κάτω σε αγώνα.
5: Όταν έρχομαστε εμείς φιλοξενούμενοι της πόλης, μας λύσα τα μπίνα. Ναι. Εμείς ένα γιορτάκι τρώμε το βράδυ. Προσέχτε όταν έρχομαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, γιορτάκι εσείς, φρυγανιές εμείς.
0: Άμα ξαναρθείτε, θα σας βγάλουμε φρυγανιές. Εκείνα, ξέρεις, τα παξιμάδια που τα πήρε το ψωμί και το πάνε στο φούρνο και γίνεται φρυγανιά. Εκείνα που σπάς δόντι για να το μασίξεις.
1: Τι έφαγες τη σχάρα.
0: Τα τσαούλια μου. Τι έφαγες τα τσαούλια.
1: Με το νάτσαλο. Σαρδέλες είπες.
0: Σαρδέλα. Πολύ ωραία σαρδέλα.
6: Όταν ήσουν μικρός, για να συμμετρήσει θερμοκρασία του σώματος, η μαμά σου χρησιμοποιούσε θερμόμετρο. Και αυτό το θερμόμετρο μέσα είχε υδράργυρο που έβαζε κάτω από τη μασχάλη και το μετρούσε. Και μετά ξαφνικά αυτό το πράγμα ήταν απαγόρευσαν. Δηλαδή όπου και να πας δεν θα το βρεις, δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Γιατί? Γιατί μέσα ήταν υδράργυρος.
0: Σόπε.
6: Αν έσπαγε και το παιδάκι κουμπούσε το υδράργυρο, μπορούσε να καταστρέψει και το σηκώτη και τα νυφρά του. Για να μην βλάπτουν, ειδικά
0: στις γυναίκες ίδιες
6: και στα παιδιά, το απαγόρευσαν. Πλέον δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρονικά, ξέρεις, και εσύ καλύτερα από μένα. Και αφού το απαγόρευσαν και είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν απαγορεύουν τόνο που μέσα έχει φουλ υδράργυρο. Έπειτα,
0: δεν γιατί δεν στηρίζουμε για
6: τους ψαράδες της Ελλάδας. Γιατί δεν στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που βγάζουν τα καλύτερα ψάρια, τη σαρδέλα, τη σκουμπρί που μέσα έχει φουλ ωμέγα 3 λιπαρά, νεαφρόψαρα και δεν έχουν μέσα υδράργυρο.
1: Είδες.
0: Τι δουλειά έχει ο υδράργυρο στα ψάρια τώρα, μπορείς να πεις, δηλαδή.
1: Είναι μικρό αυτό.
0: Μικροκλίμα.
1: Άκου τώρα αποκάλυψη. Για να μην λες, δηλαδή η κουμπί δεν αποκαλύπτει.
0: Είμαι όλος
7: αυτό. Αυτό το βίντεο παρακαλώ πολύ να πάει στο φίλο Ντόναλντ. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και μας απάντησε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλές έως ανύπαρκτες.
0: Εννοείται.
7: Τι σημαίνει αυτό, φίλε Ντόναλντ? Ότι ή θα πρέπει να νικήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να καταφέρεις κάτι το οποίο θεωρεί σχεδόν απίθανο η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπράβο σου και μαγκιά σου. Ή αν δεν το καταφέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τόσο πονηρός όσο είναι οι Εβραίοι που έφτιαξαν τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πάλι, οι Εβραίοι, επειδή δεν είναι έξυπνος λαός και κάνουν τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για αυτούς.
0: Αυτό που το ξέρω.
7: Θα σου πω. Καλά, να το στείλουμε στους Εβραίους αυτό, δεν αφορά εσένα, γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού στην νοημοσύνη. Πάμε και στην πονηριά, να το πούμε και αυτό. Πάμε κατευθείαν στους φίλους Εβραίους. Δεν είστε πιο έξυπνοι από την ελληνική νοημοσύνη. Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
0: Τακ! Πάρτε την κουφά. Το μυαλό της ήταν στους Εβραίους του Τραμπ. Δεν τον έχει και πολύ. Δηλαδή, κατάλαβε.
1: Δεν τον εκτιμάει, όχι.
0: Δεν τον εκτιμάει, γιατί λέει ότι αυτός παίρνει τηλέφωνο και κεταργεί κόκκινες κάρτες του. Γιατί δεν ασχοληθώ.
8: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά. Κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
0: Πλακτών, βλέπεις πλακτών. Ρωτάω για την όρασή της, γιατί δεν σε έλεγαν σε ένα μικρό να τρως ψάρια για να βλέπεις καλά?
1: Ναι, ναι, και τα μάτια με έλεγαν να τρώω.
0: Ναι, εννοείται, γιατί άμα φας το μάτι έχεις καλή όραση. Άμα φας το σηκώτη από το ψάρι έχεις καλό σηκώτη.
1: Πες τα.
0: Έτσι τα λέω, αλλά ποιος με ακούει?
9: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστουργηματοποιός, σήμερα η ώρα είναι 13:32 με τα δικά μου ρολόγια.
0: Πάντα.
9: The man who ruled Hollywood. Ruled on και ruled on man. 16 Εβδόμου του 2024 με συν-συν. The man who ruled Hollywood, ruled on man. 3-1 ή 3-3. Κνήσια αυτεξούσια. 16 Εβδόμου του 2024. Έρχονται τα νέα μου. Γνήσια αυτεξούσια, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγος, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα κλπ. The man who ruled Hollywood, ruled on. Τρία, ruled on man, με συν-συν. Μιλάμε για εργάρα με πολύ αυτοβιογραφική βιογραφία.
0: Wow, αυτοβιογραφική βιογραφία. Ποιος κάνει τέτοιο πράγμα?
10: Παραμένει.

0: Βγαίνει και στο παιδικό αυτό, έχει.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, μου θες. Στείλε στον. Πρώτα στον. Λεωνίδα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή, σου
1: στο Λευτέρη. Τι χρώμα έχει το γάλα ρακά.
0: Καλά τώρα, μπιζελί, τι χρώμα θα έχει. Είναι το φεοπράσινο που είχε αυτά τα ρούχα που μας δίνουν στο στρατό. Σε πιο παλ τόνους.
1: Στον Κωστή στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Στον Άρη. Γεια σου, καλά. Παλικάρια.
0: Γεια σου, παλίκαρε.
1: Στον Αντώνη.
0: Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης.
1: Να, Δημήτρης Μένεξες.
0: Τι έκανε, τι έκανε.
1: Και μπριζόλα και μπιφτέκι. Τηγανιτό πάντα.
0: Αναποφάσισε του όμω. Ή θα τα φάει και τα δύο.
1: Τηγανιτό όμω.
0: Είναι τηγανιτά. Ρεσί, άμα δεν τσιρτσιρεί το λάδι να αρπάξει το κόκαλο από την μπριζόλα. Ναι. Δεν βγαίνει του κατάλληλου λίπου.
1: Στην Ελένη συλλεχαιρετήματα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στο Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλημέρα σα, ομορφό παιδί.
0: Πώ μα έκανε, μα μέλωσε, μα έλειωσε. Πώ από πού.
1: Λοιπόν, στον Μινά.
0: Γεια σου, Μινά.
1: Άλλο το Στέλιο,
0: προστά στο Χρήστο
1: και στο Τζίμι.
0: Γεια σου, Τζίμι the Cliff.
1: Πώς?
0: Τζίμι the Cliff.
1: Τζίμι the Cliff.
0: Δεν τον θυμάσαι, οργανίστας.
1: Ναι, ετοιμάσαι όμως για να αγωνιστείς.
2: Καθημερινά, άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, όπως υπάρχουν άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να θυμώσεις, να κλάψεις και να βάλεις την κακία σου σε έναν άνθρωπο άσχετο.
1: Είδες τι λέει.
0: Η Σοφία όλη συμπυκνωμένη, βαπορές αυτή τη γυναίκα, δηλαδή. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εμείς τι τάξη είμαστε.
1: Εμείς.
0: Δευτέρα τη
1: ξαπλώστρα.
0: Λες.
3: Αν δεν μου δώσουν επίδομα ξαπλώστρα, εγώ στη θάλασσα δεν θα ξαναπάω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί πιάνω τα παίδια μου στο πουφ, μέσα στην αλμύρα κάτω από τον ήλιο, και είμαι και 30 χρονών, δεν είμαι μπέμπης, και θα αρχίσει να σπάει το δέρμα σιγά σιγά, παιδιά. Και μετά τι θα κάνω εγώ. Αν δεν μου.
1: Έτσι.
0: Να γραφτεί την κλαία, μέσα 30 χρονών προλαβαίνει ακόμα. Δεν θυσιάζουμε τι ζωέ μα για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
1: Το λέει εκεί.
0: Από μόνο μου μπορώ να σκεφτώ τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάτσε, πε.
0: Λέω.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς τι.
1: Πες στο φίλο Διογέννη, ναι, ότι εγώ και ο κουμπάρος μου ο Σταύρος πίνουμε 35 χρόνια μόνο τσίπορο και μπύρα και δεν έχουμε ορικό οξύ. Έχουμε όλα τα άλλα.
0: Εμείς, φίλε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, εμείς θα εμφανίσουμε κατευθείαν τοξικό οξύ. Δεν έχει να κάνει με το ορικό.
4: Γεια σας, Έλληνες Κιλινίδες, η
0: καρπουζοφάγη.
4: Λέει άλλος, θα μοιάζω να με στριλάνε, θα θέλει να με στριλάνε, διεπ, διεπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει άλλη εκεί και φτιάχνω στο πάνω του σάιτ μέσα.
1: Τι λέει.
4: Σκέφτεται να με κάνει ζηλέψω, μια καλή φιγούρα και μετά πετάνε μέσα, αυτός σε αγαπάει, αυτός σε κάνει.
0: Την κάνουν καμάκια.
1: Α.
4: Πού είναι άνθρωπος μαρμάλι, φιόντα, μαρίστε καλά, μαρίστε τρελή, μαρίστε.
0: Γοητεύεται όμως.
4: Και την γνιάκα την παιδιά, μαρίστε τρελή. Δεν μπορούμε συγκριτέτες να βιάξουμε. Χάντε λάδι, να
0: βιάσω
4: εγώ τον καλό του σύντροφο. Να πάω πού! Να πάω για πορτάρια!
0: Αχαχά, αλλά το σκέφτεσαι, βλέπω.
1: Το συζητάει, δεν το σκέφτεσαι.
0: Το συζητάει, απλώς είναι λίγο σε δίλημα.
1: Τι είναι, σε τρίλημα.
0: Έχω δίλημα, ποιο δρόμο να διαλέξω, θυμάσαι.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Καλά πράγματα, μουσικό σήμερα. Έχω παίξει εγώ με το Ζόρ τραγούδια.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι ύποπτο.
0: Δηλαδή.
1: Διογέννη.
0: Όπα.
1: Φιλιά από τις Σπέτσες. Η Φωτεινή.
0: Α, η Φωτεινή, γιατί νομίζω οι Σπέτσες είναι πολλές. Δεν ξέρω τώρα ποια να το διαλέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Το δέχομαι.
1: Καλά
0: και
1: κάνει.
0: Δέχομαι και. Αν έχεις κανένα σπίτι στις Σπέτσες, να ρωθούμε να μείνουμε λίγο.
5: Ένα από τα βασικότερα θέματα της γυναικείας ύπαρξης είναι ότι είμαστε πάρα πολύ
0: στιγμένες.
5: Η κατάσταση της ύπαρξής μας είναι κρακ δομημένη. Πάρα πολύ δομημένη. Αυτό μας κάνει να μην αναπνέουμε
1: και τραγουδά,
5: ή να αναπνέουμε πάρα πολύ χρυχά. Ναι. Να μην χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να έχουμε μία ψεύτικη φωνή. Να μην χρησιμοποιούμε την αληθινή μας φωνή.
0: Καλύτερα. Από μένα πουφ καραπούφ, παιδιά, χαρείτε του. Χαρισμένο στη.
1: Μας λέει και η Λιόλιο. Νοικιάζεται, εδώ πωλείται, ρε.
0: χαρισμένο στη Μαρία των σπιτιών.
6: Πωλείται και το σπίτι μου.
0: Δεν το πάρει χάρη, μη στεχωριέσαι.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
17: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
18: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
19: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
20: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
23: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
22: Κυβερνητικές αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη δεν είναι θέση του Πρωθυπουργού. Τα περί υπευθυνής μετεκλογικής συνεργασίας με Σαμαρά ξεκαθάρισε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε ότι είναι δικαίωμα του πρώην Πρωθυπουργού να προσφύγει για το θέμα των υποκλοπών. Καρφιά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ευνόησαν, όπως είπε, ποινικούς κρατούμενους και ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ στις καταγγελίες περί δωροδοκίας. Φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Όλο το ρεπορτάζ. Στην Ευελπίδων, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Οι 42χρονοι απολογούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αξιολογήσει τις εξελίξεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης. Επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης, δήλωσε ότι μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, ενώ η Ρένα Δούρου δεν μπορεί και τόνισε πως ο Τσίπρας έπαιξε ρόλο στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέθηκε στο Σοκράτη Φάμελο και απάντησε στις δηλώσεις Γιαννούλη. Νέα επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση από τη Μυτιλίνη, είπε πως η δημοκρατία σφιχτιά, επιμένοντας στην ακρίβεια και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά. Φέρεται να κατέληξαν λόγω των αναθυμιάσεων από το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, αναφέρει η πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ολιβέρι είχε σε το 112 άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συναγερμός από κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδα στο νοσοκομείο. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες, λένε οι ειδικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών σε καταστήματα εστίασης της πόλης. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. 70% μειώθηκαν οι κλοπές, 80% οι επιθέσεις και 90% οι βανδαλισμοί. Όλα τα στοιχεία της αστυνομίας και του ΟΑΣΑ. Νέα παράταση για την αλλαγή στις αστυνομικές ταυτότητες. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ευρωπαϊκή τετανομαχία για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία αναμετρώνται στις 10 για τα προημιτελικά. Ζέστηκε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 περιοχές. Στους 35 βαθμούς ο Εδάρκειος στο κέντρο της Αθήνας, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 38 στη Ρόδο. Συνέντευξη με πολλές ειδήσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επίμαχες δηλώσεις που έγιναν εδώ από το σταθμό μας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εχθές μίλησε για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπό την αίρεση βέβαια ότι πάντα πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απάντηση λοιπόν σε αυτό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Παπακλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολλές ειδήσεις λοιπόν βγάζει η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Στέλλα Γκαντώνα Θανάση Φουσκίδη. Για αυτό το οποίο μόλις ανέφερε, το οποίο θες και πει στο ραδιοφωνικό μας σταθμό ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι θες Γεωργιάδη, δεν είναι η θέση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνο στόχος είπε είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν καταφεύγει η λογική της πλειοδοσίας. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι στόχος η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Ενώ μάλιστα ήταν και πιο αιχμηρό συνέχεια των απαντήσεών του, λέγοντας ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες. Τώρα, από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα της επικοινότητας που τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, προανήγγειλε ουσιαστικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Θα αναμένουμε από το βήμα της ΔΕΘ στα αρχές Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό. Άφησα ανοιχτό τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου συγκράτησης τομών τα καύσιμα ύστερα από συνεννόηση με τα δύο διελυστήρια και τη συμφωνία της χρηματοδότησης παρέμβασης που θα επιτρέψει τη μείωση τιμής απλή αμόλυβη κατά 10 λεπτά λίτρο, δίζελ κίνηση κατά 5 λεπτά λίτρο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πειρά νέα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια μετοπική επίθεση από την κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα. Μοιάζει να επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση αυτή την αντιπαράθεση. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Εξέφρασε ερωτήματα γιατί δεν κινήθηκε δικαστικά ο Αλέξη Τσίπρα, αφού το Άδωνις Γεωργιάδης έκανε καταγγελίες περί χρηματισμού. Ενώ φυσικά και στην υπόθεση Μαρτίν που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είπε ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι οι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος, ενώ επεσήμανε το ελληνικό FBI, όπως ονομάζεται, έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους το κοροϊδεύαν.
22: Τώρα, Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια άλλη δήλωση που έκανε επίσης αίσθηση, αυτή του Προέδρου της Βουλής που αναφέρθηκε στις πρόωρες κάλπες.
1: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
2: Καταρχώς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή τη αείμνηση φόβη γεννήματα, αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
22: Τώρα, Κώστα, ο Νικήτας Κακλαμάλης, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
0: Βουλευτής Αλφαθηνών και φυσικά πρόεδρος Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάλης, και είπε ότι δεν μιλάμε κάποια αυτές τις δύο ιδιότητες, αλλά μιλάει εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, λέγοντας ότι καμιά φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάλης, το να γίνουν νωρίτερα εκλογές μπορεί και να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον, όπως είπε, μιλάει ο λαός. Θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Διευκρίνησε, είπαμε, ότι λέει την προσωπική του άποψη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα καταγράφεται αυτό σε ένα από τα κορυφαία στελέχη τη κυβερνώσεως παράταξης, το οποίο αφήνει ανοιχτό και ουσιαστικά λέει την άποψή του, όχι απλά αφήνει ανοιχτό. Ότι δική του άποψη θα έπρεπε να εξετάσει τον λεγόμενο κυβέρνηση να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο ενδεχομένως.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη χθες στο Άξιον 24.
4: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο. Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση, αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία
5: γρηγορότερα.
4: Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό. Καμιά φορά, και θα σας πω και που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
22: Όπως ακούσατε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Εκεί λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα και μάλιστα ποτέ δεν απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός για αυτές τις αλλαγές, ούτε και για τις καταγγελίες για τη δωροδοκία. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Mm. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
6: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
1: Αλλά εγώ.
6: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
1: έτσι. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο, και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας, να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να επωφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε. Η θέση του είναι αυτή.
2: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια.
22: Τώρα στα δικαστήρια της πρώην Χολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο κατηγορούμενοι φυσικά αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά 90,1, και στο θέμα επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
7: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
24: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της
7: αστυνομίας. Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
22: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού που έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έρη. Να σου πω την έντονη παρουσία της αστυνομίας στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει και ομάδα νεαρών τόμων που έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο προς συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες, μάλιστα κατά τη μεταγωγή τους στο κτίριο 9 όπου πραγματοποιείται η ανάκριση. Φώναζαν συνθήματα συμπαράστασης. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι, φέρονται να αρνούνται κάθε μπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου, η οποία διήρκησε 2 ώρες, και αυτή τη στιγμή ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και απολογείται. Μάλιστα, πριν από την απολογία τους, καταθέσανε και πολυσέλιδα απολογητικά υπόμνηματα με τις θέσεις τους. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα αργά το απόγευμα, για να μάθουμε την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
22: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται όμως οι αποχωρήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Πολλά λοιπόν και σημαντικά συμβαίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να δίνει και συνέντευξη και να στρέφει τα πειρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και στο Σοκράτη Φάμελο, να δίνει και απάντηση στον κύριο Γιαννούλη και στις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στο σταθμό μας. Όλα αυτά θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε ότι κλιμακώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Και με δεδομένο ότι αύριο θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, με όσους βουλευτές πάνε στη συνεδρίαση, είτε γιατί για κάποιο λόγο προφασιστούν ότι δεν θα είναι στην Αθήνα, είτε γιατί θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί, αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν υπάρχει ούτε γραμματέας. Όπως είναι γνωστό, παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Ο νέος γραμματέας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες. Δηλαδή, με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κακλαμάνη, να στείλει μία επιστολή προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτήν την παρέμβαση θα πρέπει να την υπογράψουν και όλοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτό. Αν θα γίνει δηλαδή έτσι η διαδικασία. Αύριο πάντως θα εκλεγεί ο γραμματέας με σκοπό την επιστροφή του κυρίου Πολάκη.
22: Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος με συνέντευξή του βέβαια σήμερα...
9: Ο κύριος Πολάκης, ναι, εγώ δεν θα έμενα στην επίθεση που έχει κάνει τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο.
22: Ναι.
9: Εγώ θα έμενα στο γεγονός ότι...
22: Είπε ότι εγώ μπορώ και η κυρία Δούρου δεν μπορεί.
9: Της κυρίας Δούρου...
22: Ναι.
9: Λέγοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον φέρει σε ένα καλό σημείο, ενώ αυτό δεν μπορεί να το πράξει η κυρία Δούρου. Μάλιστα με ένα επιχείρημα ότι αυτός είχε στο παρελθόν στηρίξει την κυρία Δούρου, αλλά τώρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει η βουλευτής του δυτικού τομέα, υπενθύμησε και το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το μάτι. Αντιλαμβάνεστε, επιτέθηκε ακόμα,
22: ναι,
9: και εναντίον του κυρίου Γιαννούλη, καθώς ο κύριος σε συνέντευξή του, ο κύριος στην ίδια συνέντευξη μάλλον, του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι αν εκλεγεί αυτός νέος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης, αυτός δεν θα παραμείνει στην, στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι αυτά είναι γελοιότητα. Απάντησε λοιπόν από την πλευρά του ο κύριος Γιαννούλης, θα έλεγα σε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι αυτά γελοιότητες. Γελοιότητες είναι να φέρνεις ένα πρόσωπο στο κόμμα και να εγγυάσαι για αυτόν, εννοώντας τον Στέφανο Κασελάκη, και μετά να ζητάς συγγνώμη, να βρίσκεσαι στον πυρήνα όλων των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει όλα τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, και εν πάση περιπτώσει τον κατηγόρησε για διάφορα πράγματα. Στο διατάφτα τώρα βλέπουμε, γιατί κιόλας και οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαδικασίες και όλα αυτά, ότι ο κύριος Πολάκης έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία.
10: Ναι.
9: Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν μια πιο μετριοπαθή εκπροσώπηση, όπως είναι αυτή της Ρένας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θέλει να πάει το συντομότερο δυνατόν σε εκλογή Προέδρου στο κόμμα, και αυτός να είναι ο πρόεδρος και στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση του θα έλεγα ότι αποθεί πολλούς από τους βουλευτές, καθώς συμπεριφέρεται ιδιαίτερα αυταρχικά, λες και η ζωή του χρωστάει το να τον κάνει πρόεδρο. Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο ίδιος όμως, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Παπά, καθώς ο κύριος Παπάς τον στηρίζει, φαίνεται ότι θα τα δώσει όλα για όλα προκειμένου να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος, ενός κόμματος, πρέπει να πούμε, που στην πραγματικότητα πλέον αριθμεί σε κάποιες δεκάδες μελών. Από τη στιγμή που όλες οι πληροφορίες λένε ότι με σοριζόν φεύγουν τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των οργανώσεων.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα.
12: Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Και να σας ανεβάζω στον εξώστη κτλ. Και, εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτιλικιού.
2: Γιατί πολλά
12: και γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
13: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
12: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε.
10: Τώρα, χθες ο Σιμεών και Δίκογλου έφυγε και αυτός από το κόμμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει και είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί λοιπόν έσφευσαν να πούν ότι εκείνος πρόκειται να πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μιλώντας εδώ σήμερα στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος επιθυμεί βέβαια να πάει στην Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
14: Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, άλλωστε έχει πει τον οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ξεκάθαρος, και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά παραιτήθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα θα εγγραφώ σαν απλό μέλος στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω κρύψει ότι θέλω να στηρίξω το εγχείρημα, και με τις όποιες μου δυνάμεις θα στηρίξω και θα ξεκινήσω ένα απλό στρατιώτης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία, ελπίζω να εκτιμηθεί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσυμφωνημένες θέσεις, ούτε πριβέ καταστάσεις. Θα πάμε όλοι για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε όπως έχουμε, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με στρατηγούς, αλλά οι στρατιώτες έχουν φύγει.
2: Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Θεωρώ ότι θα παλεύει, ας πούμε, για ένα πουκάμισο που τίνει να γίνει αδιανό. Έχει κλείσει τον κύκλο.
10: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Να κλείσει ο κύκλος της τοξικότητας και της διαφθοράς, επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι η Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκος Ανδουλάκης θέτουν σε ισχύ τις προγραμματικές μηχανίες. Σήμερα συνεδριάζει ο κύκλος πολιτικής. Είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση του κ. Ανδουλάκη που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θέλει και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, θα είναι και ρεαλιστικό και προστολογημένο. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στυλίτευσε την τοξικότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος να κλείσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι οι πολίτες να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, έριξε έτσι γενικές μπηχτές και προς την πλευρά Μητσοτάκη και προς την πλευρά Τσίπρα, λέγοντας να μην πιστέψει ο κόσμος πρόσωπα που τα έχει προδώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν και αξιοπιστία και κύρος για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
22: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
22: Την εκ νέου άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Η ελληνική λύση δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από την Βουλή. Πρωτού αναφερθούμε στις άρσεις ασυλίας, να πούμε μια είδηση του πιεστηρίου. Ανεξαρτοποιήθηκε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τους ανεξάρτητους πλέον να ξεπερνούν, βουλευτές να ξεπερνούν τους 40. Και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μείον ένα βουλευτή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτοποιήσεις.
22: Πρωτοφανές αυτό, έτσι, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα.
13: Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πολύ πίσω στα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, Έρη.
22: Μάλιστα.
13: Όταν, τότε ήταν μαζικές οι ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα, στα δικά μας, να έρθει η ασυλία της επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, ο Νίκος Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε νωρίτερα το πρώτο.

0: και θα κληθεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της Επιτροπής τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου, καθώς και ότι ως και σήμερα δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά προκειμένου να ασκήσει, όπως είπε, τα δικαιώματά της. Την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η συνεδρίαση έγινε την ώρα που συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και υπήρχε σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ήθελε να παραστεί και ως αυτού του δεν μπορούσε να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Δεντολογίας. Να πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Δεντολογίας του Κοινοβουλίου αποφάσισε την εξηγείται μάλλον την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή του Ολοκαρνανίας Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη έγινε για συκοφαντική δυσφήμιση των απόϊχων των δηλώσεων του Μάριου Σαλμά σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο κ. Σαλμάς είχε υποστηρίξει, ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κ. Γεωργιάδης. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη καταψήφισαν, ενώ παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ, τη Λύση αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Κατά την έξοδο του ΕΡΙ από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών, από την αίθουσα της συνεδρίασης, ο κύριος Σαλμάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους είπε πως μείνετε συντονισμένοι, προμηνύοντας ουσιαστικά τη σχετική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Σύνοδος του Συνασπισμού των Προθήμων για την Ουκρανία με αντικείμενο την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διήμερο όπου το Παρίσι είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας. Και πάλι με φόντο το Ουκρανικό, είχαμε χθες τη σύνοδο του συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή θυμίζουμε ο συνασπισμός ο οποίος έχει συγκροτηθεί προκειμένου για την ενίσχυση της Ουκρανίας, προχώρησε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες συνήθονται την παροχή περισσότερων αντιαεροπορικών μέσων στο Κίεβο, την παράδοση 16 νέων γαλλικών μαχητικών ραφάλ, αλλά και την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων, με το μήνυμα ουσιαστικά να είναι ότι θα πρέπει η Ρωσία με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί στρατιωτικά και να καθίσει ουσιαστικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα εστάλει και σήμερα από την πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, επ' ευκαιρία και επ' αφορμή της 14ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι είναι η μέρα της Βαστήλης. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία και η έναρξη με 500 στρατιώτες από συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν, όπως επίσης ούτε βέβαια τυχαία ήταν η παρουσία μιας κοινής ουσιαστικά αεροπορικής μοίρας, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο ραφάλ ελληνικά τα οποία συμμετείχαν στους εορτασμούς. Το μήνυμα ουσιαστικά από τη Γαλλία ήταν ότι κινούμαστε πλέον αποφασιστικά και ότι ουσιαστικά η ίδια η Γαλλία, το Παρίσι, προείσταται σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας μάλιστα διπλασιάσει, όπως ουσιαστικά θυμίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον αμυντικό προϋπολογισμό του Παρισιού, ενώ επίσης ήταν κομβικό ότι πέραν το ότι ήταν η τελευταία παρέλαση όπου ο Μακρόν προείστατο και μάλιστα βέβαια προηγήθηκε και η επιθεώρηση του στρατιωτικού αγήματος από τον Γάλλο πρόεδρο Σίτιστε, ήταν βέβαια παρόν στο πλευρό του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν βέβαια παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να συνεχίσει να συντάσσεται την παραδοσιακή αυτή γραμμή στήριξης του Κιέβου με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει πλέον στο 5ο χρόνο του.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα.
2: Ακριβώς, Έρη. Πριν από λίγο είχαμε νέο μπαράζ ουσιαστικά πληγμάτων τώρα το πρωί σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά σημεία στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό εργοστάσιο πάλι, το Μπουσέρ, πάλι το Παντάρα Μπάς, το οποίο είναι στο νότο του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και χθες αλλεπάλληλα πληγμάτα από τις ΗΠΑ και μια νέα απάντηση από την πλευρά της Τεχεράνης, χτυπώντας τόσο ξανά χώρες του κόλπου που είχαν συναγερμοί και φιλοξενούν βέβαια αυτές τις χώρες αμερικανικές βάσεις, όσο και πλοία στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα είχαμε δύο πλοία τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναφέρουν πλήγματα προφανώς από ιρανικά μέσα και να αναφέρεται ότι υπήρξε ένας νεκρός, ενώ λίγο νωρίτερα, αρκετές ώρες μετά, δηλαδή πλέον αφού είχε ξημερώσει η σημερινή ημέρα, είχαμε και ένα τρίτο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε Ολλανδικών συμφερόντων. Δεν αναφέρεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες και ποια είναι η κατάσταση του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, χθες να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για νέα σφοδρά πλήγματα τόσο σήμερα όσο και την επόμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από 11 το βράδυ απόψε τοπική ώρα μπαίνει σε εφαρμογή ξανά ναυτικός αποκλεισμός πλήρης των Ιρανικών λιμανιών, ενώ επίσης να

0: κινήσουμε και να σημειώσουμε κάτι το οποίο είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο των παραπολιτών. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο παραπολιτικά.gr ότι πλέον η εκεχηρία έχει τερματιστεί ουσιαστικά και επίσημα, καθώς από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε με επιστολή του Κογκρέσου, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, για αυτήν την ενέργεια, κατηγορώντας βέβαια το Ιράν και αναφέροντας ότι τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες ουσιαστικά έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτές τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Χαρήκαμε για κάποιες λίγες ημέρες μέσω αυτής της εκεχηρίας που δεν κράτησε περισσότερο ούτε ένα μήνα, δεν κράτησε, τρεις εβδομάδες περίπου, και πάλι βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
2: Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα έρη, διότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως ακούσαμε, οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τον Brent να ενισχύεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου και το φόβο πιθανών διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έρη ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 54 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η αγορά ανωδικού φυσικού αερίου επηρεάζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες για πιθανείς καθυστερήσεις ή διακοπές της εξαγωγής LNG από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση των αποθεμάτων της εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Πάντως, Έρη, πιέσεις δέχονται αυτή την ώρα και τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν ώψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφει και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείχτη να επηρεάζεται από το διεθνές κλίμα και να υποχωρεί στις 2.486 μονάδες.
1: Τώρα βέβαια, Μάριε, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και μετά τον Αύγουστο, σωστά?
2: Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα πάντως ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τίθεται σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει από σήμερα κανονικά να αρχίζουν να φαίνονται χαμηλότερες τιμές στην τελική τιμή της αντιπλίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,90 λεπτά το λίτρο, με τη μείωση των 10 λεπτών η τιμή κανονικά θα πρέπει να υποχωρήσει στο 1,80 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο, μετά την εφαρμογή της μείωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση συνολικού ύψους είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά μέσω της συμφοράς των δύο ελληνικών διολυστήριων, και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
1: Τώρα, Μάρια, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο Open, και αμέσως μετά να μας πεις όλα τα νεότερα σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ και βλέπετε ότι ξανανέβηκε το Brent. Μιλήσαμε λοιπόν με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια κάνανε μια προσφορά 20 και 20 εκατομμύρια ευρώ 40 και τους είπαμε να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά στη μείωση ο καθένας με βάση την εμπορική του πολιτική των βασικών καυσίμων, δηλαδή της βενζίνας 95 οκτανίων και του ντίζελ. Αντιλαμβάνομαι ότι από σήμερα το πρωί έχουμε από τα δηληστήρια φτηνότερες πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας. Η μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάει.
1: Τώρα, Μαρία, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Έστειλε μηνύματα ο κύριος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Κυριάκος Πυριακάκης σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καλώντας το μήνυμα, το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η τραπεζική ρευστότητα να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Ο Υπουργός Έρη κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν και να τη διοχετεύσουν στην οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η υγεία τραπεζικού συστήματος αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθερότητα των τραπεζών. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Πυριακάκης σημείωσε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ σε δάνεια, έναντι σχεδόν 100 ευρώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, επισημένοντας ότι αυτή η διαφορά Έρη αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και την βελτίωση της σχέσης των τραπεζών με τους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Για τις ελληνικές τράπεζες, ο κ. Πυριακάκης έθεσε τρεις βασικούς στόχους: μεγέθυνση, διεθνοποίηση και ισχυρή παρουσία στην εγχώρια οικονομία. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα και όχι να περιμένει παθητικά τις εξελίξεις.
1: Τώρα στους μικρομεσαίους αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης εδώ με συνέντευξή του στο σταθμό μας. Mm-hmm. Μίλησε λοιπόν για νέες φοροελαφρύνσεις, έστειλε μήνυμα ότι οι παρεμβάσεις θα είναι έντονες και για την ακρίβεια. Και θα σχεδιάζονται μάλιστα και νέα μέτρα γύρω από αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Η πολιτική της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία, μετά τον νόμο του κ. Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο, που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία είτε όχι, για να κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς. Έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από δεσμεύσεις. Να ανταμυφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε φωτιές σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Το μεγάλο μέτωπο αυτό που μας απασχολεί εδώ και αρκετές ώρες είναι στο Αλιβέρι της Σέβιας, σε μια αγροτοδασιτική περιοχή. Έχουν εκδοθεί σειρά από 112, από μηνύματα του 112, να πούμε επιγραμματικά πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι είναι τουλάχιστον 68 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος από την 20η ΕΜΟΔΕ όπως και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Κίνηση υπάρχει και στον αέρα εκεί, καθότι ναι. 6 είναι τα αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν μπει στην μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, έχει εκδοθεί ένα 112 για αφενός στην αρχή για ενημέρωση των κατοίκων γύρω στις 12 και 20 και στις 2 παρατέταρτο ζήτησα η πολιτική προστασία την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτηλία και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αλιβερίου. Βεβαίως αυτή δεν είναι η μοναδική φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει και τις 2 παρατέταρτο είχαμε στην περιοχή της Θήβας, το ύπατο της Θήβας είχαμε μια μικρότερη ένταση σε πυρκαγιά, ωστόσο ακόμη οι μάχες μένονται, ενώ τώρα είχαμε μόλις τώρα πριν μια έκτακτη ενημέρωση πως ενισχύονται και άλλο οι δυνάμεις στο Αλιβέρι, 80 είναι οι πυροσβέστες που έχουν εμπλακεί, 24 πλέον τα οχήματα, τα εναέρια παραμένουν τα ίδια.
1: Πάντως, Σπύρο, και στις 2 περιπτώσεις δεν απειλούνται κατοικίες, σωστά? Μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις.
5: Αυτό ακριβώς, μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις. Ωστόσο, επειδή υπάρχει, διαφαίνεται ένας αμυδρός κίνδυνος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην περιοχή του Ολιβερίου, έχει ζητηθεί μια προληπτική εκένωση από την συγκεκριμένη περιοχή, από τον προφήτη Λία, και μένει να δούμε αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται συστηματικά, τουλάχιστον δύο φορές έχουν έρθει ενισχύσει στην συγκεκριμένη περιοχή, θα περιορίσουν την πυρκαγιά και θα λάβει και αυτή η λέλαπα έσιο τέλος.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας έχει αφήσει άφωνους. Μιλάμε για αυτή την ιστορία στον Πειραιά με ένα ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ του σπιτιού τους. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
5: Είναι πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση. Αφορά δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ, σε κλειστό γκαράζ στην περιοχή του Πειραιά και στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ένας 28χρονος και μια 27χρονη οι οποίοι βρέθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου. Εικάζεται πως οι δύο νέοι ήταν ζευγάρι. Εκεί ο πατέρας εντόπισε τα δύο παιδιά, προσπάθησε να τα συνεφέρει, προσπάθησε να τους κάνει κάρπα. Κάλεσε βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Όταν όμως έφτασε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Τζάνιο, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους και ως εκ τούτου δεν ακολούθησε καμία περαιτέρω ενέργεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις τελευταίες μάλλον πληροφορίες, και αυτές αφορούν την ιατροδικαστική αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, εικάζεται πως υπήρξε μια διαρροή αερίου από το air condition του οχήματος, κάποια λάβη δηλητηρίασε τον αέρα μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να υποστούν κάποιου είδους δηλητηρίαση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, βεβαίως, εννοείται.
1: Και πώς εγκλωβίστηκαν τα παιδιά, είναι απορία άξιο τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, δύο νέα παιδιά, λόγω του air condition, των αναθυμιάσεων.
5: Ενδεχομένως να μην εγκλωβίστηκαν, αλλά λόγω των αναθυμιάσεων να λιποθύμησαν και ως εκ τούτου να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραγικό τέλος. Βεβαίως, οι αστυνομικές αρχές έχουν επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν ζητήσει την ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και από εκεί βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τοξικολογικές, που εκεί εικάζουμε πως θα δοθούν οι απαντήσεις για να δούμε αν τα παιδιά υπέστησαν κάποια δηλητηρία, κάποια ασφυξία ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται διαστημινού οφθαλμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει αποκρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Η ΟΕΔΗ έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που δίνονται τα εισιτήρια. Το πρωί το νοσοκομείο Λαμίας ξύπνησε με 15 νοσηλευόμενους ασθενείς με γαστρεντερίδιδες από σαλμονέλα. Μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας για νοσηλεία. Απλώς, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Βασιλακόπουλος, οι γιατροί κάνουν το επιπλέον δυνατό. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των καταστημάτων από τα οποία έφαγαν κοτόπουλο οι ασθενείς. Τώρα αναζητάται ο προμηθευτής του προμηθευτή για να πάμε και, και στο εκτροφείο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει δώσει οδηγία για 2-3 ημέρες να μην καταναλώνει το κοτόπουλο στη Λαμία για λόγους προληπτικούς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
7: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι, μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία.
1: Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο του σταθμού, διότι έχουμε παράταση στις παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, έτσι, διαδικασία. Όλα θα μας τα εξηγήσει η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση του παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι για τη γενική ισχύ τους. Η σχετική υπουργική απόφαση πρόταση αφορά αποκλειστικά την εξαποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης και δεν αλλάζει όσα ισχύουν για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε διαβατήριο έγκυρο. Άρα, η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, γιατί αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης, δεν βρίσκουν και ραντεβού πολλοί επίσης.
1: Η αλήθεια είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία τώρα με τα ραντεβού, πώς πάει η κατάσταση.
8: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ναι. Φαίνεται, αλλά δυσκολεύονται ακόμα ο κόσμος να βρει ραντεβού. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε.
1: Ναι.
8: Οπότε,
1: είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία ή στην Αθήνα.
8: Και στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να βρει ραντεβού σε
1: τώρα,
8: σχέση με πριν.
1: Η ημερομηνία 3 Αυγούστου,
8: ναι,
1: που έχουμε ακούσει, είναι μια ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
8: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό η ταυτότητα θα ισχύει για συγκεκριμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλιά ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Π.χ. Αν ένας πολίτης κάνει διαδικτυακά αίτηση για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα.
1: Ναι. Αλλά τώρα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Αυτός ο ένας χρόνος, γιατί δίδεται παραπάνω ως προθεσμία? Γιατί έχουν δει ότι δεν έχουν σπεύσει αρκετοί να κάνουν δεν υπάρχει ανταπόκριση.
8: Όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα ραντεβού. Το ότι δεν έβρισκε τόσο καιρό ο κόσμος ραντεβού.
1: Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη φορά που δίδεται παράταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Αριάδνη. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία και από τον ΑΣΑ αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία νομίζω είναι διαφωτιστικά και ελαφρώς και ενθαρρυντικά, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.
8: Ναι, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο Αριάδνη παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στο Καματερό. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα, της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπων του ΟΑΣΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σχέδιο εφαρμόζεται πλέον σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ και κτέλ, με περίπου 450 αστυνομικούς να επιχειρούν καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι κλοπές και οι ληστείες σε βάρος επιβατών μειώθηκαν κατά 70%, οι επιθέσεις σε οδηγούς και εργαζόμενους κατά 80% και οι βανδαλισμοί κατά 90%. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χαρακτήρισε το σχέδιο Αριάδνη απάντηση στην ατιμωρησία και την παραβατικότητα, επισημένοντας ότι στόχος είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας τόσο στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και στις γειτονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου ήπιας αστυνόμευσης στη Δυτική Αθήνα, με πεζές περιπολίες και αστυνομικούς που κινούνται με ηλεκτρικά δίκυκλα. Γενικά, η παραβατικότητα φαίνεται ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει αντιμετωπιστεί κατά περίπου 90%. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό με το σχέδιο αυτό, με την εφαρμογή του σχεδίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα το να μπει κάποιος σε ένα λεωφορείο έτσι, και να, ή στο τρένο, ας πούμε, στον ΙΣΑΠ, έτσι, ελόχευε να έχεις πιθανότητα να πέσεις θύμα κλοπής. Τώρα κάπως αυτό έχει περιοριστεί. Ίσως επειδή είναι πιο ψηλιασμένοι οι επιβάτες, ίσως επειδή υπάρχουν και οι αστυνομικοί κτλ.
8: Ένα
1: συνδυασμός πραγμάτων. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με τα εισιτήρια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν να κάνουν και με τους ελέγχους στα εισιτήρια του ΟΑΣΑ. Πιθανότατα γιατί τα στοιχεία είναι και του ΟΑΣΑ.
8: Δεν είναι μόνο
1: του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σωστά.
8: Ναι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Έχουμε πολλές εξελίξεις και βεβαίως σήμερα το βράδυ έχουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ένα ευρωπαϊκό αγώνα, τιτανομαχία ευρωπαϊκή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Ντάλλας, εκεί όπου θα κριθεί ο πρώτος φιναλίστ του τελικού του Μουντιάλ. Δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Γαλλία και Ισπανία, ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Δύο ομάδες που ξεχυλίζουν από ταλέντο, από αστέρες. Και φυσικά εννοείται τα βλέμματα τραβά και η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Δύο από τους πιο εμπορικούς, θα λέγαμε, παίκτες των δύο ομάδων.
1: Και αναγνωρίσιμους και εμπορικούς, έτσι, και τα πιτσιρίκια. Τρελαίνονται για αυτούς τους παίκτες και για το Μέση φυσικά.
9: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές δισεκατομμυρίων. Όλους αυτούς τους αστέρες που βλέπουμε να αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στα ημιτελικά του Μουντιάλ, αν δει κανείς τη χρηματιστηριακή τους αξία, θα ζαλιστεί. Να πούμε ότι το στάδιο στο οποίο σήμερα θα παιχτεί ο πρώτος ημιτελικός στον Ντάλλας είναι η έδρα των Dallas Cowboys του NFL. Επί της ουσίας αυτό το στάδιο έχει γίνει, να πούμε έτσι, η απόλυτη ποδοσφαιρική βιτρίνα του Μουντιάλ, καθώς οι αρμόδιοι έχουν εμπιστευτεί το συγκεκριμένο στάδιο για 9 αγώνες συνολικά.
10: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
20: Καιρός για χρωμοδομή.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στον Πολύγερο 23 βαθμοί, στην Κατερίνη 24, στη Βέρεια 27, στις Σέρες και το Κιλκίς 29 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά και τα Γρεβένα τους 30 βαθμούς.
21: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
22: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
21: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
22: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
21: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
23: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
24: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
25: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
28: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
29: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

πώς το λέμε εμείς οι βορειοελλαδίτες. Ναι, γεια. Πώς λένε κάτω στην Πελοπόννησο, ναι, αμέ. Αμέ δεν λένε. Εμείς λέμε ναι, γεια. Μάλλον στην Πελοπόννησο λένε έλα μου. Στην Αθήνα λένε ναι, αμέ. Και εμείς λέμε ναι, γεια. Που πάνε όλα αυτά, πάνε στα τραγούδια τα οποία επέλεξα για ξεκίνημα. Μετά τα διθυραμβικά χθεσινά σχόλιά σας, γιατί πλέον βάζουμε και ελληνικά τραγούδια στο status express. Και καθώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, ο σερβιτόρος πρέπει να πειθαρχεί.

Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους, με ελάχιστα λίγα προβλήματα στο ύψος Τριανδρίας προς δυτικά. Ξεκινάμε σήμερα, χθες το απόγευμα ήταν λίγο κόλαση μετά τις 5-5.30. Ήταν η κατάσταση εφιαλτική.

αν αφήσουμε κατά μέρος την υπόθεση που αφορά στις έρευνες ανακρίσεις των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν, όπου προέκυψαν, θα σας πω σε λίγο περισσότερα στοιχεία. Το μόνο ενδιαφέρον, να λένε για γέλια και για κλάματα, είναι το πανηγύρι που συμβαίνει στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το σοβαρό στοιχείο, ωστόσο, ενδιαφέρον στοιχείο, είναι αν οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων 24 ώρων δείχνουν κάποια κοσμογονία στην πρόθεση ψήφου του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, αν οι Έλληνες πολίτες είμαστε σε μια φάση ανακατάταξης σε όλα τα πεδία επίπεδα του πολιτικού μας ψηφιδοντού. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Μάθαμε ότι η Καριστιανού είναι παγωμένη, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί, και μάλιστα αποφάσισαν οι επιτελείς να ξεκινήσει περιοδίες, γιατί υπάρχει μια πτωτική πορεία την οποία δεν μπορεί να συμμαζέψει από τότε που ο Σαμαράς έκανε τζά. Από τότε που έκανε τζά ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, έχουν θέματα και εκεί. Πάει η ελπίδα.

Να ευχαριστήσω ακροατή ο οποίος μόλις με ενημέρωσε ότι ανάμεσα στις Σικές και... Πού μου είπε Σικές και Νεάπολη? Έχουμε ένα θέμα, έχουν φύγει κάτι μάντες από ένα φορτηγό αυτοκίνητο και έπεσαν κάποια πραγματάκια. Δεν το κατάλαβα ακριβώς, αγαπητέ, πώς μου το έπεσε. Αν θες ξανακάλεσε, τι ακριβώς έπεσε από το φορτηγό. Πάντως το πρόβλημα ναι. Το πρόβλημα ναι, πλέον αρχίζει και γίνεται, πώς το λένε, γίνεται μεγάλο. Κατεύθυνση δυτικά στο ύψος Τριανδρίας μετά την Τριανδρία. Ξεκινάνε, να το πω διαφορετικά, πριν από την διασταύρωση για Πεύκα, ξεκινά ένα πρόβλημα το οποίο έχει περάσει ήδη τον κόμβο της Τριανδρίας. Ακροατής μου είπε νωρίτερα, παρακαλώ αγαπητέ μου τηλεφωνήστε, γιατί ο ίδιος πέρασε από εκεί, ότι λύθηκαν κάποιοι μάντες από ένα φορτηγό και έπεσε το καπάκι του φορτηγού. Το κατάλαβα καλά, το κατάλαβα περίπου? Και έτσι αναγκάζεται ο κόσμος και φρενάρει απότομα. Και όσο θα περνάει η ώρα, θα έχουμε ζήτημα εκεί, οικάζω.

0: Να, ρε, για το Τσίπρα αυτό το τραγούδι. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Θα τη βρω την ευθεία τελικά. Θα συμπορευτώ με το Μητσοτάκη. Παρακαλώ.
1: Φίλε.
0: Α, είστε εσείς. Για πείτε μου λίγο, τι έγινε.
1: Ναι. Επειδή τρόμαξα, πάτησα πριν απότομα. Ο αποθηκευτικός χώρος που έχει κάτω η καρότσα έχει φύγει το καπάκι ενός φορτηγού, δεν ξέρω πιανού. Και έχει οι μάντες. Έπεσαν οι μάντες στον δρόμο, αλλά αυτοί οι μάντες έχουν γάτους μεταλλικούς και είναι σφόρκοι. 3-4 στον δρόμο. Γι' αυτό πάνω, πατάνε φρένο.
0: Πάνω στο οδόστρωμα εννοείς.
1: Ναι, πάνω στο οδόστρωμα. Τα μέταλλα μπορεί να πάνε σε λάστιχο, μπορεί να πάνε σε σασί και να γίνει οτιδήποτε εκεί.
0: Mm-hmm. Το φορτηγό δεν κατάλαβε, ο φορτηγατζής δεν κατάλαβε κάποιος.
1: Δεν ξέρω, το καπάκι είναι χύμα στο δρόμο.
0: Το καπάκι τι εννοείς, αυτό το μεγάλο το καπάκι, το μεταλλικό.
1: Το αποθηκευτικό. Το αποθηκευτικό καπάκι που βάζει τους σημάτες μέσα.
0: Ναι, α, κατάλαβα, όχι το μεγάλο.
1: Κάτω από την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στη μέση του δρόμου και μετά έχει 5-6 μάτες με το μεταλλικό γάτο προς τα πάνω.
0: Προσοχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα επικοινωνήσουμε αμέσως, ο Γαβρίλη θα πάρει και την αστυνομία να ενημερώσει, να πάει κάποιος να τακτοποιήσει την κατάσταση.

0: κάνω.
1: Τι γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος ο Καραχάλιος? Τώρα είναι χιούμορ εξυπνάδα, δεν ξέρω, λέει, εφόσον κάνεις εσύ εκπομπή, βάλε και τον ύμνο του ΕΑΜ. Μάλιστα. Γελάσαμε. Ένα γέλιο.

0: Ο φίλος μου ο Θάνος αναρωτιέται, λέει, αυτή η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η 7η, η 8η. Δεν έχει σημασία, Θάνο μου. Νομίζω ότι τελείωσε το πανηγύρι. Μαζεύει όλο τον κόσμο ο Αλέξης. Θα μαζέψει και άλλο κόσμο. Εκεί μείναν τσακώνται τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει ένας καυγάς, ένας ακόμη καυγάς μάλλον, μεταξύ των προσώπων τα οποία έμειναν πίσω. Έφυγε σήμερα και ένας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός πρέπει να είναι εκείνος ο τύπος τον οποίον κατήγγυλαν, γιατί είχε βγει σε εκπομπή του Ευαγγελάτου, αν θυμάμαι καλά, και μιλούσε στο κινητό, αν θυμάμαι καλά. Παραιτήθηκε αυτό σήμερα, ανεξαρτοποιήθηκε. Όλοι αυτοί οι οποίοι ανεξαρτοποιούνται είναι το πρώτο βήμα για να πάνε μετά στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το άλλο με τον καθαυτό ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι πλέον δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχουν τώρα μια φαγωμάρα για το ποιος θα κάνει κουμάντο, με ποιον θα πάει ποιος, αν θα πάρει ο Πολάκης στο κόμμα, αν το πάρει το κόμμα ο Ιδούρου. Άκουγα νωρίτερα τον φίλο μου τον Σπανούλη, τον Γιαννούλη. Εντάξει, και αυτός φίλος είναι. Τον Γιαννούλη, ο οποίος τριμώχθηκε από δημοσιογράφους, γιατί αυτός προχθές δήλωσε, ο Χρήστος ο Γιαννούλης, δήλωσε ότι αν θα παραμείνει στο κόμμα, αν στο κόμμα παραμείνει πρόεδρος ο Πολάκης, αν εκλεγεί δηλαδή ο Πολάκης, ο Γιαννούλης λέει, εγώ δεν χωράω σε αυτό το κόμμα, είπε προχθές. Δεν θα παραμείνει σε αυτό το κόμμα, δεν του αρέσει ο Πολάκης. Το θέμα είναι, εντάξει, θα φύγεις. Πού θα πας, Χρήστο? Έξω βρέχει, αν ο Τσίπρας δεν σε καλέσει να πας από εκεί, δεν έμαθα τι είναι κακό. Φοβάμαι ότι θα μείνεις άστεγος. Βέβαια δεν έχεις χάσει και πολλά πράγματα. Δύο φορές βουλευτής, η σύνταξη μια χαρά. Η θέση στο δημόσιο εκεί στην ΕΡΤ περιμένει. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι, Γιώργο, χάλια, ρε παιδί μου, να δεις τη Χαλκιδική τι γινόταν. Μήπως ήρθαν όλοι στη Χαλκιδική, Γιώργο? Χαμός, δεν βρίσκαμε να καθίσουμε, φίλε. Δεν βρίσκαμε να καθίσουμε. Και δεν και φθηνά, ρε φίλε. Αλλάξει την κατανάλωση, λέει, 25, 30, 35 ευρώ. Εξαίρεση στους κανόνες δεν είναι. Νάτος ο Χρήστος ο Γιαννούλης, εδώ τον έχω, μισό. Μα η ζωή.
1: Το μεγάλο στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που ξεκινάει επανεκκινή μετά την παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου είναι να αποκτήσει τη σοβαρότητά του. Και τη σοβαρότητα μπορείς να την κατακτήσεις με κουβέντες που δεν υποτιμούν, δεν απαξιώνουν, δεν χρησιμοποιούν ευτελείς μεθόδους περιγραφής είτε πολιτικών αντιπάλων είτε συντρόφων, αλλά πας μπροστά. Εγώ από το 2019 που εκλέχθηκα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν βρέθηκα στη δίνη κανενός είδους προβλήματος που ανέκοπτε την πορεία του κόμματός μου. Κακομοιριά, κατά τη γνώμη μου, είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι για κανένας άλλος.
0: Επειδή ο Πολάκης τους είπε κακομοίριδες, έτσι.
1: Είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλεις και ζητάς συγγνώμη για την στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή τους.
2: Το διατάφτα τώρα.
1: Κακομοιριά είναι...
2: Πολλά, τελείω τα πράγματα, δεν θα σταματήσει.
1: Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου. Και τέλος, κακομοιριά είναι να ασχολείσαι με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το πώς θα δημιουργήσεις.
3: Πάτε να κάνετε την ανασύσταση ενός χώρου που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και είστε πάλι ο ένας απέναντι στον
2: άλλο. Να πάμε στο διατάφτα.
1: Μισό λεπτάκι, παιδιά, επειδή το ανοίξατε.
2: Δεν είμαι απέναντι σε κανέναν.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν είμαι απέναντι σε κανέναν.
3: Είπατε πως αν ο κ. Πολάκης δεν θα είστε εσείς.
1: Έχω το θάρρος να πω ότι οι επιλογές αυτές που θα γίνουν απόλυτα σεβαστές εάν έχουν στοιχεία διαφάνειας, καταστατικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας.
2: Είπε πως τον οδικό χάρτη τον περιέγραψε.
0: Άστο, από εδώ και πέρα είναι αερολογίες. Μα δεν γίνεται, λέει, να είναι πρόεδρος ο Πολάκης και να παραμείνω εγώ στο κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά, ρε παιδί μου, όταν όλος έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στο δημόσιο και λέει κάποια στιγμή να κατέβω σε εκλογές, δεν έχει ζόρι. Θα πάει, θα εκλεγεί μια, δυο, τρεις, καμιά. Η θέση πίσω περιμένει, αλίμονο στους άλλους που πρέπει να σκάβουν μια ζωή τα πέδιλα. Την επέδιλα. Όσοι ασχοληθήκατε με κατασκευές ξέρετε τι είναι τα πέδιλα σε μια βάση.

0: Γεια σου, Αντώνη Ρέμο. Γεια σου, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της The Death εδώ. Χαμός θα γίνει. Περισσότερο κόσμο από τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου θα έχει. Δεν φτάνουν, λέει, τα ηχεία και τα καλώδια. Πες τα, ρε Πολάκη.
1: Για όλους, να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
3: Όχι, καθόλου.
2: Ακούγεται παράξενο.
1: Όχι, το περιμένουμε. Το περιμένουμε.
2: Το
1: έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Έχετε υπάρξει υποψήφιος πρόεδρος τώρα. Γιατί τον κόσμο, πραγματικά, όλο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δυσαρεστούν είτε είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν κάποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε και απέναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τον αποδομείται ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει. Με αυτόν τον τρόπο, σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα?
2: Θα ήθελα να μπορώ να σας διαψεύσω στις εκτιμήσεις που κάνετε, αλλά δυστυχώς όντως περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε.
0: Φτάνει. Παύλο, κούρασες, κάτσε, σου αφιερώσω ένα τραγούδι, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει και ο Νότης, προφητικός, παράλληλα. Περπατάτε παράλληλα.

0: δύσκολη στιγμή.
1: Ρε φίλε, όλα τραγούδια για το ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
0: Την παρατήσαμε.
1: Ήταν μια αγάπη δυνατή, λέει, και όμως την δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε.
0: Χωρίς αιτία κι αφορμή. Πέσαμε πάνω σαν τρελή.
1: Και τη διαλύσαμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, κυρία μου, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ κι εγώ.
2: Ένα στέλεχος ενός δημοκρατικού κόμματος θα επανέλθει ξανά στη θέση του στο δημόσιο? Δεν θα δώσει βήμα στη νεολαία?
1: Όχι, βέβαια, θα επιστρέψει κανονικά στο δημόσιο, μάλιστα με την ιδιότητα του διευθυντή, ώστε να μην εργάζεται και να μην βεβαιώ. Ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι κάνουν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Όχι, έτσι είναι, όπως σας το λέω.
2: Η ιδεολογία του είναι ότι πρέπει να έχουν βήμα οι νέοι. Ας
1: φρόντιζαν εκείνοι, ακούστε με λίγο, ας φρόντιζαν εκείνοι οι οποίοι έχουν ψηφίσει τους νόμους να μην δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος γυρίζει, δημόσιος λειτουργός, υπάλληλος, υποψήφιος, εκλέγεται βουλευτής, ότι όταν θα γυρίσει στην υπηρεσία θα έχει το βαθμό του διευθυντή και ουσιαστικά δεν θα εργάζεται.
2: Πολλοί νόμοι έχουν ψηφιστεί και αυτοί που ανήκουν στα εισαγωγικά προοδευτικά κόμματα δεν τους δέχονται.
1: Αυτό
2: το νόμο γιατί το δέχονται? Χρήση, γιατί βολεύει.
1: Χρήση του ιδίου νόμου. Χρήση του ιδίου νόμου κάνουν και αριστεροί και δεξιοί, πρέπει να σας πω.
2: Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο, κύριε.
1: Ναι. Αφού υπάρχει ο νόμος, σου λέει, γιατί δεν είναι μόνο αυτός
2: και άλλο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Αν έτσι το κάνει είναι κάποιος όλμος, άλλος θα τον κρεμάσουμε στα βαθιά.
1: Άστο να πάει, άστο που λέει ο ποιητής. Να είστε καλά, αγαπητοί μου. Καλό μεσημέρι. Άστο να πάει, άστο, που λέει και ο Γιάννης Πάριος.

αφήστε το, αγαπητή μου γλυκητάτη, γλυκητάτη ακροάτρια. Τους έχω ζήσει πολλούς από κοντά, αυτούς τους προοδευτικούς. Αυτοί πιστεύουν ότι το κράτος δημιουργήθηκε, συγκροτήθηκε για να τους υπηρετεί. Ότι το κράτος το φτιάξαμε όλοι οι υπόλοιποι για να τους πληρώνουμε χωρίς να κάνουν τίποτα. Και δεν και λίγοι. Άστο. Να πάει, τα τραγούδια αρέσουν στο Λεωτή το Μαχαιρά, μου στείλε φυλάκια. Κάτι κονίδια δηλαδή. Βιργινία, σαν να σου αρέσουν, για ψήφισε σε παρακαλώ εδώ στο Viber.

Θα σας τα πω για τη Μαρφίν, περιμένετε λίγο, χαλαρώστε λίγο. Μία ώρα είχαμε τα πάντα από ειδήσεις μικρές, μεγάλες, αθλητικές, εσωτερικές, αστυνομικές, δικαστικές, διεθνείς, πολιτικές, τα πάντα, gossip,

0: Νικολέτα μου τα πάντα. Γεια σου, Νικολέτα, κουκλάρα. Θέλει και ξένο ρεπερτόριο. Θα βάλουμε και ξένο ρεπερτόριο, αλλά τι να κάνουμε, ό,τι θέλει ο λαός. Είπαμε ότι θέλουν οι πελάτες. Μα έτσι δεν είναι. Έρχεται ο πελάτης, θέλει σκόρδο. Άλλος θέλει κρεμμύδι. Άλλος δεν θέλει. Άλλος θέλει λίγο λάδι. Άλλος θέλει λίγο αλάτι. Πώς θα γεμίσει το μαγαζί, εκπλήσεσαι από τις γνώσεις μου στα ελληνικά τραγούδια.
1: Όχι, το ότι παίζεται και τη Γαρμπή ήταν πολύ μεγάλη
0: εκπλήση. Ωραίο τραγούδι όμως τη Γαρμπή. Καλό.
1: Ένα και ένα.
0: Καλό. Είναι κέντημα τα τραγούδια τα.
1: Συμφωνώ, αλλά. Προ τη στιγμή λέω ακούω καλά, τώρα μήπως λίγο.
0: Καλά, σε λίγο το αλλάξω, θα μείνει έτσι.
1: Θετικά προφανώς.
0: Φυσικά θετικά. Θα μπορούσε να πει και άλλη. Δεν νομίζω.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπράβο θα πω.
0: Ναι, ρε παιδί, μετά από μία ώρα είπα λίγο να του χαλαρώσω και μετά του ξαναβαραίνω. Έτσι δεν κάνουν. Μία στο καρφί και μία στο πέταλο που λέει ο Κακαουνάκη. Τον πρόλαβε, όχι, ε.
1: Όχι, τον πρόλαβε.
0: Τον πρόλαβε στο Κακαουνάκη, αλήθεια λε. Ναι.
1: Τέλο πάντων.
0: Για πε.
1: Ήρθα λίγο να πούμε γιατί έχουμε έτσι δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε περιοχή στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Να πούμε ότι φυσικά έχει τεθεί υπό έλεγχο εδώ και αρκετή ώρα. Ήταν άμεση η επιχείρηση της πυροσβεστικής. 30 πυροσβέστες στο σημείο, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Είχαμε και ρήψεις νερού από αέρος με 2 ελικόπτερα. Ήχησε και το 112 να πούμε για ετοιμότητα, εστάλει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής το οποίο τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά και τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε έτσι κινδύνεψαν κατοικημένες περιοχές. Να έρθουμε λίγο τώρα στη δολοφονική εμπριστική επίθεση που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια ίδια να πούμε ότι συνεχίζεται να νοσηλεύεται στο Παπανικολάου. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα και οι δύο εξ αυτών, ο 29χρονος και η 26χρονη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Προφανώς ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Φυσικά, όσον αφορά τώρα στον 24χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας όπου σχεδίαζαν τέλος πάντων τις επιθέσεις, το ορμητήριο, έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς, ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο ο 24χρονος, έτσι οπότε θα ξαναπάει στον ανακριτή. Mm-hmm. Για να απολογηθεί και αναμένεται να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθεί δικαστικά.
0: Άντε, σου βάλω τώρα μετά από τη Γαρμπή έναν δικό μου παλιό. Ξέρεις από τέτοια.
1: Όχι,
0: τέτοια ξέρεις.
1: Αυτό γνωστό τραγούδι.
0: Πασίγνωστο. Ξέρεις και από τέτοια.
1: Ελάχιστα βέβαια, αλλά ξέρω και από τέτοια.

Λέει το αεροπλάνο και το τραμ. Και εμείς χθες που καθυστερήσαμε πάρα πολύ λόγω του προβλήματος στην περιφερειακή, πήρα τηλέφωνο στο μεγάλο και του λέω: ο μικρός είναι κουρασμένος, 4 ώρες προπόνηση. Κανόνισε μόλις έρθουμε να έχουμε φαγητό. Ρε μπαμπά μου λέει να παραγγείλουμε, ρε. Του λέω: μα δεν είμαι μαμά σπίτι, σόπαρε. Του λέω: πάντα η μαμά θα είναι σπίτι. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβα, μου λέει. Πήρα το μήνυμα. Ανοίγω καταψύχτη. Ανοίγεις καταψύχτη, ρε φίλε. Βγάζεις εκεί το μπαρμπαστάθι και του λες τι να... τι έχεις έτοιμο, τι έχεις έτοιμο. Και σου λέει ο μπαρμπαστάθις αυτό. 18 διαφορετικές ιδέες έχει ο μπαρμπαστάθις. Και τσακ μπαμ, όλα ήταν έτοιμα, νόστιμα και υγιεινά. Γιατί αυτός είναι ο μπαρμπαστάθις. Να και ένα τραγούδι υπέροχο, έρχεται για την κούκλα μας, την Θεσσαλονίκη κούκλα. Όμορφη επειδή την αγαπάμε, έτσι. Μην υπερβάλλετε. Αυτά τα η ωραίτερη πόλη του κόσμου και τα λοιπά, οκ, εντάξει, καλά είναι. Μακάρι να ήταν και έτσι όμως.

Ένα χάρισμα της πόλης είναι ότι είχε κοντά στον Όλυμπο. Όχι μόνο κοντά στον Όλυμπο, αλλά και στον Όλυμπο. Θα μου πεις τι σχέση έχει, αν έχει λέει. Γιατί ό,τι βγάζει ο Όλυμπος είναι φυσικό, πως το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το οποίο και χρειαζόμαστε και απολαμβάνουμε.

0: Άντε σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε, έκθεση μπροστά. Και φέτος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναμένεται πακετάκι από τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω θα πουν οι άλλοι, αλλά από τον Μητσοτάκη περιμένεις. Περιμένεις να ανοίξει το πουγγί. Γιατί αυτοδυναμία χωρίς ανοιχτό πουγγί δεν προκύπτει. Καλά είναι τα μεγάλα έργα, τα έργα υποδομής, flyover, μετρό, πράγματα, θάματα, ε65. Την άλλη εβδομάδα γίνονται γένεια, θα είμαι εκεί στην Καλαμπάκα. Αλλά φίλε, θέλει και πουγγί ανοιχτό. Δεν θυμάσαι τον Ανδρέα όταν έχανε τι έλεγε? Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Επιστρέφω γιατί το ρολόι δείχνει. Θα φωνάζει ο φίλος μου ο Χρήστος από την Κοντίτο. Γιατί δεν είναι και μισή, είναι και 32 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι...
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: ZMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ZMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση. Κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
8: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
9: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
8: Και συνέχισε.
9: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
8: Έχει και καλύτερο.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο
19: Πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

όπως μου λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Ακριτζίδης. Γεια σου ρε Θόδωρε. Αυτή η ώρα 3 με 4 είναι εξαιρετική ώρα για ραδιόφωνο και για εκπομπές όπως αυτήν που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στον Στάτου, όπου τα βάζουμε όλα κάτω, τα σταχυολογούμε, τα ιεραρχούμε, στεκόμαστε σε 2-3 σημαντικά τα οποία συνέβησαν για να είστε αρμωμένοι, γατζωμένοι και με θέματα τα οποία αφορούν στην ενημέρωσή σας. Αλλά παράλληλα επιστρατεύουμε κομμάτια του εαυτού μας, αυτά τα οποία έχουν καλή διάθεση, γιατί δεν είμαστε κάθε μέρα, μην νομίζετε, καλοδιάθετοι. Τουναντίον. Αλλά πρέπει ο ηθοποιός να παίξει τον ρόλο του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πέφτει το χέρμα, το jukebox πρέπει να παίξει. Κάτι ξέρω, κάτι λέω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα στο Viber. Υπομονή στην περιφερειακή, γιατί τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Σε κανένα δυο τμήματά της δηλαδή. Ψηλός, 42 χρόνων, 1,91 ύψος παρακαλώ, γόνος εύπορης οικογένειας, με εταιρεία που ετήσιο τζίρο είχε κοντά στα 2 εκατομμύρια στο παρελθόν. Έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά το μπουμπούκι αυτό. Είναι ο νούμερο 8, για τον οποίο, επειδή πήγε και κατέθεσε ένας φωτογράφος, χάρη στις φωτογραφίες, 204 frame τράβηξε, καρέ, συγγνώμη. Χάρη στις δικές του φωτογραφίες ξετυλίχθηκε το κουβάρι και οι αρχές πλησίασαν, φτάνουν κοντά στην άκρη του νήματος. Ο νούμερο 8 και ο νούμερο 9 από τους 12, με βεβαιότητα είπε ο φωτογράφος, ήταν εκείνοι οι οποίοι έσπασαν τα τζάμια, την τζαμαρία της τράπεζας, και ο ένας εκ των δύο πέταγε μέσα της μολότοφ, παρόλο που οι άλλοι παρακαλούσαν να μην τους σκοτώσουν. Έτσι είναι οι αριστεροί επαναστάτες. Δεν πτωούνται. Σου λέει τράπεζα είναι αυτή. Αφού εργάζονται στην τράπεζα οι εργαζόμενοι, θα είναι κουμάσια, γουρούνια, σκουπίδια. Ας τα κάψουμε λοιπόν. Μακάρι να φτάσουμε μέχρι τέλους στην υπόθεση αυτή. Γιατί ξέρετε, λοχεύει και ο κίνδυνος παραγραφής. Διάβαζα προχθές ότι ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές είναι λίγο σύνθετο το θέμα με, παραγραφή αδικημάτων, έτσι. Αν ισχύουν τα 15 χρόνια, τα 20, τα 5, άμα είναι πλημέλημα. Είναι λίγο σύνθετο. Δηλαδή, αν μεσολαβήσουν καινούργια στοιχεία, υπάρξει καινούργιο κατηγορητήριο και τα λοιπά, αλλάζουν πολλά. Δεν νομίζω ότι θα την γλιτώσουν. Όταν θα αποδειχθεί και αν αποδειχθεί ότι αυτά τα κουμάσια, αυτά, οι εν λόγω είναι οι δολοφόνοι, θα δώσουν τα ονόματα και άλλων. Φαντάζομαι ότι έχει τον τρόπο, αν θέλει, η αντιτρομοκρατική. Δεν πειράζει, ας χρησιμοποιήσουμε και λίγο μεθόδους παράτολμες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πολύ ευαισθησία. Δηλαδή, αν με λίγο παράτολμες ενέργειες μπορούμε και μάθουμε και άλλους ή και για άλλους, δεν θα είναι και πολύ κακό. Το μπουμπουκάκι, έτσι, γόνος λέει πλούσιες οικογένειες. Ναρκωτικά, αυτά. Αναρχία και λοιπά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που μέσα στον κόσμο τον οποίον προσάγουν, ή συλλαμβάνουν, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει όλα τους τα προβλήματα, οικονομικά και άλλα. Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν, ρε παιδί μου. Χόρτασαν οι άνθρωποι, χορτάτε από μικρά παιδιά. Και λένε δεν πάμε να ρίξουμε καμιά μολότοφ. Δεν πάμε να κάψουμε τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, για φαντάσου τώρα, αυτός ο τύπος, ο Μπουμπούκος, ο 91 γόνος της πλούσιας οικογένειας με τα 2 εκατομμύρια τζίρο, φαντάσου λέει να είναι υπέρ της αύξησης της φορολογίας στα μερίσματα. Τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε.

0: αυτό το τραγούδι μπήκε μόνο του. Αποκλείεται να το επέλεξα εγώ. Αυτό εγώ. Σουχοβορίδη, ο οποίος περιγράφει τα παιδιά αυτά για τον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση χαρακτήρων. Τι να το κάνει, τι να προλάβει να κάνεις εσύ, αγαπητέ μου Μάγκη Βορίδη, το σχολείο, αφού το διαλύσατε, όχι εσείς προσωπικά, αφού το κάνατε. Έχετε γεμίσει τα σχολεία με αριστούχους για να μην πάει η μαμά και ο μπαμπάς και τραβήξουν τα αυτή του καθηγητή και μπλέξει ο καθηγητής. Μην πάει η μανούλα και ο μπαμπάς και πει γιατί η κόρη μου 19 και 3 ενώ του Σπύρου η κόρη 19 και 4. Α, και σου λέει ο καθηγητής, βέβαια πάτε από εδώ. Προχθές τα λέγαμε με δύο εκπαιδευτικούς, συζητούσαμε κοντά στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, και θυμηθήκαμε τα δικά μας χρόνια. Σε εμάς στην τάξη μας, τύπος μαθητής τώρα στην τρίτη ηλικίου να πιάσει 17 και 8 απολυτήριο, 18, πλάκα μου κάνεις, ένας ήταν. Και τον κάναμε γιατρό αν δεν κάνω λάθος. Ένας ήταν πάνω από 18. Α, και η αγορίτσα, 2. Τώρα πας σε μια τάξη και λες, για να δω λίγο τους βαθμούς σας. Και στα 25 παιδιά τα 10, μη σου πω τα 18, τα 13 είναι 19 πλάς. 19 και 3, 19 και 2, 19 και... Γιατί να ασχοληθεί ο καθηγητής? Για να πάει, όπως είπα νωρίτερα, να τον καταγγείλει η μαμά και ο μπαμπάς, γιατί αδικήθηκε το μπουμπουκάκι του, έπρεπε να του βάλει 21 και του βάλει 20. Άστο σου. Είναι αυτή η ιστορία μετά τη δεκαετία του 80, η λογική της ίσονος, της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα. Δεν χρειάζεται. Άστο, άδερφε, θα γίνει δουλειά. Αυτό έχει εμποτίσει τη φυλή μας, δυο γενιές τουλάχιστον, και πορευόμαστε με αυτό. Τι να σου κάνει το σχολείο, να φωνάζει ο Μάκης ο Βορίδης συντηρητικά πράγματα.
1: Τι βλέπει κανείς? Όλο αυτό που παράγεται, βλέπεις μία σύνδεση εγκληματικών οργανώσεων, οπαδικής βίας, παιδιών στις γειτονιές που συνδέονται, ξεκινούν από το μικροέγκλημα και καταλήγουν και προχωρούν αλλού. Το σχολείο δουλεύει. Παρεμβαίνει κανείς, βλέπει τα παιδιά, τα παρακολουθεί. Αν ένας δάσκαλος κάνει μια παρατήρηση σε ένα παιδί, την επόμενη μέρα έχει καταγγελία από το γονέα και πάει πειθαρχικό, είναι κανονικό αυτό? Υπάρχει μια σχέση? Βλέπουμε ένα παιδί που εξελίσσεται άσχημα. Μέσα στο σχολείο το βλέπουμε. Μιλάει κανείς με την οικογένεια? Τη φωνάζει? Να της πει, κοίτα, βλέπω μια δυσκολία με το παιδί σου. Αν τη φωνάξει, μπλεκεί? Ή είναι ένα κανονικό πράγμα? Αν συναντήσει κανείς και δει μια οικογένεια. Γιατί προσέξτε, σχολείο, οικογένεια είναι μηχανισμοί. Είναι μηχανισμοί κοινωνικοί, έχουν κοινωνικό ρόλο, Να μαθούν γράμματα, αλλά και ταυτόχρονα να αναπαράξουν ένα ήθος. Αναπαράγεται το ήθος? Αν δούμε ότι δεν αναπαράγεται. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην αστυνομία, στην εκκλησία, να πάει κοντά σε αυτό το παιδί?
2: Ωραία. Πρωτού εγκίνει παραβατικό. Κάτι.
1: Άρα λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου, τέλειο.
0: Άστα ρε Καλογεροπούλου, μάθε εσύ ότι ο Δημοκρατικός Στρατός, πως το λέγανε, συγκροτήθηκε το 46-47 και μετά άλλα να μιλήσουμε. Καλά τα λες, Μάκη.

Εδώ επιτρέπεται στους καθηγητές να μην επιτρέπουν στα παιδιά να πάρουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό πίθα για να δουν τα χάλια τους. Στους δασκάλους, συγγνώμη. Στους συνδικαλιστές. Τους το επιτρέπεται. Για να μην χάσετε ψηφαλάκια, βεβαίως, βεβαίως, του Θεμιστοκλέους. Status quo. Μεγάλο συγκρότημα της νιώτης μου. Είδες Γκόγκου, αγαπημένη μου, μου είπες να βάλω ξένα, εδώ είμαι. Καλά, εγώ χατήρι.

0: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αγαπητή μου Ασημένια. Συμπληρώσαμε τα μηχανογραφικά μας με βάση αυτό που ο Άγγελος θέλει να σπουδάσει. Δώσαμε προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη πληροφορική. Έγραψε καλά ο νεαρούλης που λέει παπά περνάμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά προτιμώ να δω λίγο συγκεκριμένα τμήματα γιατί με ενδιαφέρει πληροφορική. Μπράβο για την οριμότητά του. Ό,τι θέλεις του είπα. Και τραγουδιστής να θες να γίνεις μαζί σου. Ο Ακύλας καλύτερος ήταν. Λοιπόν, η ουρά των αυτοκινήτων τα οποία είναι σταματημένα ή σχεδόν σταματημένα ξεκινά. Ξεκινά. Κάτσε να σας πω που ξεκινά. Γιατί τελειωμό δεν έχει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα προς τα ανατολικά όπως χθες. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα το οποίο ξεκινάει πολύ μετά από τη στροφή ή να το πω ανάποδα. Πριν από τον κόμβο Τριανδρίας και τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα έως σχεδόν τα λατομεία. Δεν ξέρω τι έγινε πριν από τον κόμβο Τριανδρίας. Μάλλον αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο ακροατής για κάτι αντικείμενα τα οποία έπεσαν από φορτηγό, κάτι μεταλλικά ελάσματα από ημάντες ενός φορτηγού. Μάλλον εικάζω γιατί είναι στο σημείο εκείνο. Οπότε υπομονή θα κάνετε. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την ώρα που ξαναβγώ στους δρόμους την είχε αυτό ρε φίλε. Ταξιτζής έχω γίνει. Πόσο παίρνει ένα ταξί από Ωραιόκαστρο Μαντουλίδη? Καμιά 40 χιλιόμετρα κάθε μέρα. 40 και 40, 80, 20 και 20, 40 συν 80, 120 χιλιόμετρα για δουλειά και προπόνηση. 120 επί 8, 28, 16, 188, 28, 16, 960 λίτρα επί 2. Μια χαρά είμαστε. Στα καύσιμα τα τρώμε τα λεφτά. Και εγώ λέω γιατί δεν φτάνουν μετά τις 20 του μήνα 22. Λοιπόν, εσύ ο οποίος είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, άκου να σου πω, έχουμε έναν εξαιρετικό χορηγό στο Status Express και είναι η InfoTrust. Γνωστή, καταξιωμένη, εξαιρετικά δυνατό όχημα για σένα τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο. Να τηλεφωνήσεις εκεί για να σου πούνε οι άνθρωποι πώς θα γίνεις πιο δυνατός και εσύ στην ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά. InfoTrust. Τηλεφωνείς για πληροφορίες στο 2310-492-492. Γεια σου ρε Θάνο. Περισσότερο από μια γυναίκα είναι ο τίτλος τραγουδιού. Είναι η Bee Gees. Bee Gees. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Το ύψος του Επταπυργίου.
0: Ναι.
1: Και Ρετζικίου είχε δύο αμάξια σταματημένα, τα οποία μόλις τα πήρε. Το ένα εξπρές και μια άλλη
0: ταινία. Αυτό για πού είναι, για... προς ποια πλευρά? Ναι. Με κατεύθυνση πού? Μάλλον είναι αυτό προς ανατολικά φαντάζομαι. Αν τα πήρε, να πάνε στο καλό, να μας αφήσουν ανοιχτό το δρόμο για να πάμε γρήγορα. Κανάς καλός φίλος ταξιτζής, γράψε μου λίγο ρε φίλε ταξιτζή. Αν πάρω ταξί από, αν του πω του γιού μου πάρε ταξί και φύγει από Ρεόγκαστρο Μαντουλίδη, πόσο θα κοστίσει η διαδρομή, να δω αν με συμφέρει.

Λοιπόν, ναι, συμφωνώ απολύτως, διαμαντή μου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μπασκετικά στην πόλη φέτος. Καλό είναι αυτό, ενδιαφέρον είναι. Ξεχνάει ο κόσμος τον πόνο του άλλωστε. Για σκέψτο. Κάθε άλλο ασχολείται με τα αθλητικά. Πλακώνεται. Πέρσι έβριζε το σπανούλι, φέτος το χειροκροτεί. Πέρσι, ξέρω εγώ, έλεγε σιγά τον Οσμάν, φέτος λέει παιχταρά. Ο άλλος έλεγε πέρσι, ξέρω εγώ, σιγά μόνο το, τον Φολ, να πούμε σιγά τον το Μουρόχαυλο. Και φέτος λέει, ωραία, με τον Φολ θα σας σκίσουμε. Είναι δύσκολη ιστορία σε μια χώρα που πραγματικά το συγκεκριμένο ή και το συγκεκριμένο άθλημα έχει πάρει λάθος ρότα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι φίλαθλος. Γιατί για κάποιους από εμάς δεν υπάρχει λόγος να είσαι οπαδός. Τι να είσαι οπαδός, αφού την μια χρονιά από τους 12 παίκτες οι 7 είναι αυτοί, την άλλη χρονιά οι 7 έχουν φύγει, έχουν έρθει άλλοι 7. Πού να ταυτιστείς με την ομάδα? Ενώ παλιά έχεις, ξέρω, τον Κόρφα, είχες τον Μπρέλεβιτς, εδώ πάνω στο βορρά έχεις τον Γκάλι, είχες τον Γιαννάκη. Πρέπει και τον Λυπηρίδη να είχες και τον Ρωμανίδη να είχες. Ταυτιζόσουνα, υπήρχαν 4-5 παίκτες που αγαπούσαν την ομάδα, το έδειχναν στην πράξη και έλεγες εγώ είμαι με την ομάδα γιατί τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και μεγαλώνω μαζί τους. Τώρα σε δουλεύουν. Κάθονται και συζητούν για τα εκατομμύρια και σε γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Καλά κάνουν, επαγγελματίες είναι, προς Θεού έτσι. Εσύ να το δεις με τον εαυτό σου που όλη την ημέρα δεν έχεις. Βλέπω ότι έχει κάτι site και κάτι τύπους. Με τα μεσονύχτια βόμβα. Ω γαμός. Πω, απάντησε ο τάδε. Τι ετοιμάζει ο Δίνα. Ωραία, φίλε. Δεν το λες και επίπεδο όλο αυτό.

Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν δεν έκανα το επάγγελμα που κάνω και είχα ξεκολλήσει από το κόλλημα που είχα φάει τότε με την παραμύθα, με τις παρατάξεις, τις κομματικές, συνδικαλιστικές κλπ. Και ξέμπλεκα από εργατικά κέντρα και γεσέδες και τέτοια, γιατί νομίζω με εκείνα θα έμπλεκα. Αν δεν έμπλεκα και με εκείνα, να, από δάφτους θα γινόμουν. Αφιερωμένος στους δάφτους, τους ταξιτζίδες.

τραγούδι ύμνος, για άλλη ώρα βέβαια, ξημέρωμα που τα έχεις χάσει όλα από έρωτα και βρίσκεις έναν ταξιτζή και του λες: φίλε, όπου θέλεις πήγαινε με, μακριά όμως απ' όλα. Καλή συνέχεια με τον Τριαντάφυλλο και τον Σωτήρη.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιακοντά στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης, επί τόπου επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, από αέρο συνέδραμαν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή, έσβησε η φωτιά σε περιοχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρέθηκαν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Ο 29χρονος και η 26χρονη κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Οι δύο τους φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Ο 24χρονος, το διαμέρισμα του οποίου χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο και καταφύγιο 29χρονος και 26χρονη, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο το πρωί. Τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε το 100 η Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να συλληφθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σύμφωνα με την ίδια συμπράττουν με την κυρία Σιρεγγέλα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, στυλίτευσε η βουλευτής Β' τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέμαι, είπε η Μαρία Σιρεγγέλα στο Άξιον 24, πώς αντέδρασε ο άνθρωπος που σήκωσε το τηλέφωνο στο 100 ακούγοντας το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για σύλληψη βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, γιατί ο ρόλος του δεν είναι να το καλούμε για να κάνουμε το προσωπικό μας σόου, αλλά όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό και φλέγον θέμα, είπε η κυρία Σιρεγγέλα. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποιώντας την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, επιχείρει η Μαρία Καριστιανού να βάλει φρένο στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μετά και από τις αποχωρήσεις στελεχών. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ευρωπαϊκή τιτανομαχία απόψε για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Γαλλία του Didier Deschamps και η Ισπανία του Louis de la Fuente διεκδικούν το χρυσό ειστήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ η Σέντρα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στον Κλική στους 34, στις Έρες στους 35, στη Βέρεια στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα από αυτό το από μεσήμερο χωρίς φωτιές. Στη μέση του καλοκαιριού, ημερολογιακά βεβαίως είναι μία μέρα πίσω, αλλά τι σημασία έχει, καλοκαιράκι είναι. Μπορούμε και λίγο έτσι να λέμε υπερβολή κάποια πράγματα.

Οι φωτιές αφήσαν την Ισπανία, περάσαν από τη Γαλλία και πλησιάζουν ορισμένες ήδη έχουν εκδηλωθεί στην Ιταλία. Τώρα θα μου πείτε τι εισαγωγή είναι αυτή σε μια εκπομπή αυτοκινήτου. Μα είναι το καθημερινό εγκινήσιο, οπότε όλα επιτρέπονται. Εδώ στον στάτους 107 και 7 και μάλιστα σήμερα θέλουμε να σας βάλουμε και στη διαδικασία έτσι μιας άτυπης βεβαίως έρευνας, αλλά θέλουμε τη γνώμη σας επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα που λέει ο λόγος. Ο Σωτήρης Κοπετσαλάς είναι στην Αθήνα στην παρουσίαση του Twingo. Δεν θα έχουμε επικοινωνία μαζί του γιατί η εκδήλωση της παρουσίασης αρχίζει στις 7 η ώρα, οπότε λίγη αναμονή μέχρι αύριο. Και μουσικά είπαμε, το είχαμε πει, ήταν και παραγγελιά του Λεοντή του Μαχαιρά. Μάλλον παραγγελιά δεν ήταν ακριβώς, επιθυμία ήταν. Έτσι για όσους από παλιά πηγαίνατε στα μπουζούκια καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ παραγγελιάς και επιθυμίας, να μην τα ξαναλέμε. Οπότε είπαμε να το κάνουμε σήμερα.

Ο Τσίκο είναι νικητής στο Voice, το ισπανικό, με τους τσιγκάνους του 8 κλασικές κιθάρες ή 3 φλαμέγκο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είστε στο καθημερινό εγκινήσει, είστε στον στάτους 107 και 7. Λεωτήρ, ο μαγικός καθρέφτης, τι αναφέρει έτσι γενικώς?
1: Δύο πολύ μικρά προβλήματα. Στον περιφερειακό ανατολικά στο 424 και στο ύψος της Τριανδρίας μέτωπο προς τα δυτικά.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και η πόλη είναι καλή.
1: Άψογα.
0: Ένα πολύ καλό απόμεσημέρι.

2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber 6908-357-800. Ελάτε στην παρέα μας, είμαστε και μόνοι μας, θα τα πούμε λίγο πιο χαλαρά. Ή να πούμε σήμερα, ο Σωτήρης λείπει, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες συζητήσεις, ακόμη και για μουσική.

Τόσο πολλά δημοσιεύματα όταν ξεκίνησε ως τεχνολογία να έρχεται, και από εκεί και μετά όταν έφτασε σε ένα επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης έτσι λίγο υψηλότερο, εκεί άρχισαν τα προβλήματα και οι αντιρρήσεις. Σε αυτό βεβαίως συνετέλεσε και τα διάφορα ατυχήματα έως δυστυχήματα, διότι είχαμε και απώλεια ανθρωπίνων ζώων που συνέβησαν στο μεταξύ. Για να μην μπερδεύεστε και για να μην σας παιδεύω, ο λόγος για την αυτόνομη οδήγηση.

έχουν γίνει με χιλιάδες χιλιόμετρα και μέσα σε πόλεις, βεβαίως με άδεια της κάθε πόλης που θέλει κάποια εταιρεία να βάλει το αυτόνομο όχημα μέσα για δοκιμή. Έγιναν χιλιόμετρα πολλά και συνεχίζουν να γίνονται, αλλά συνεχίζουν και τα προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν έχουν μόνο την τροχαία πλευρά τους, ας το πούμε έτσι με έναν αδόκιμο όρο, αλλά έχουν να κάνουν και με αυτήν καθεαυτήν την τεχνολογία. Oh, yeah.

Μια τεχνολογία η οποία στα δύσκολα, ας το θέσουμε έτσι για να συνεννοηθούμε, δείχνει ακόμη αδυναμίες. Και μάλιστα αδυναμίες οι οποίες οδηγούν, όπως είπαμε, σε ατυχήματα, και αρκετά από αυτά σοβαρά.

Έτσι το πράγμα περιορίστηκε, ήρθε εντωμεταξύ και ο COVID, ήρθε και ο πόλεμος, ειδικά πόλεμος, η εισβολή εν πάση περιπτώσει της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγινε όλο εκείνο με τους ημιαγωγούς τότε, θυμάστε που ακρύβαιναν και τα αυτοκίνητα άνευ λόγου και αιτίας, αλλά ακρύβαιναν και τώρα περιμένουμε να κατέβουν κάτι σαν τα καύσιμα, ας πούμε.

και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο επίπεδο που υπάρχει σήμερα και μάλιστα σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα είναι η αυτόνομη εντός εισαγωγικών οδήγηση επίπεδου 2. Δεν αρκεί, είναι βεβαίως μια βοήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση πίσω από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ο οδηγός.

Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει, μάλλον όχι έχουν αρχίσει, είναι ήδη δημοσιευμένα πάρα πολλά άρθρα σχετικά με την τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης, με εμπόδια στο δρόμο τα οποία δεν αναγνωρίζουν οι αισθητήρες και οι κάμερες του αυτοκινήτου, κυρίως όμως ο κίνδυνος του χακαρίσματος. Και όπως λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, μπορεί κάποιος να παρέμβει στο αυτοκίνητο. Στην Αμερική ο ένας από τους λόγους που απαγορεύεται η εισαγωγή κινέζικων αυτοκινήτων είναι γιατί στην Αμερική τέθηκε θέμα εθνικής ασφάλειας. Μην το ακούτε ως υπερβολή, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, να μπει κάποιος στο λογισμικό του αυτοκινήτου και να σηκώσει από ό,τι έχει αποθηκευτεί μέσα, και από εκεί και πέρα βέβαια καταλαβαίνετε η χρήση να είναι ελεύθερη. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, και όχι μόνο για το αν θα πάρει η τεχνολογία στοιχεία από το λογισμικό, αλλά στο χακάρισμα του ίδιου του λογισμικού μπορεί να οδηγήσει από μακριά το αυτοκίνητο όπου θέλει ο χειριστής.

όλο αυτό που έτσι είπαμε εισαγωγικά μέχρι τώρα, έρχεται μια έρευνα πανευρωπαϊκή η οποία δείχνει το εξής. Οι νέοι μέχρι 18 ετών δεν έχουν κανένα πρόβλημα, τη θέλουν την αυτόνομη οδήγηση και μάλιστα και στην πρόοδό της, δηλαδή επίπεδο 3-4, και θεωρούν ότι μπορούν να τη χειριστούν και όχι μόνο, γνωρίζουν από οθόνες, από όλο αυτό το ηλεκτρονικό συνοθήλευμα, και ως εκ τούτου οι μέχρι τα 18 διάκυνται ευμενώς προς την αυτόνομη οδήγηση. Από την ηλικία των 18 και πάνω, το 38% δηλώνει ότι ποτέ δεν θα έβαζε τα παιδιά του στο αυτοκίνητο και να πηγαίνει το αυτοκίνητο με αυτόνομη οδήγηση.

Δεν θέλουμε και την άποψή σας, πώς το ακούτε όλο αυτό, εάν εσείς θα οδηγούσατε ένα αυτοκίνητο με προηγμένη αυτόνομη οδήγηση, εάν θα βάζατε επιβάτες, αν θα παίρνατε μάλλον επιβάτες μαζί σας, πολύ περισσότερο τα παιδιά. Θα θέλαμε τη γνώμη σας, έτσι όπως είπαμε, σε μια άτυπη

Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Ένα μοτοκούζι 500 Φαλκόνε. Φαλκόνε είναι το γεράκι, νομίζω, στα ιταλικά. Ε. Ναι, είναι το γεράκι. Πυροσβεστικό. Πόσο πυροσβεστική μπορεί να είναι μια μοτοσυκλέτα? Ναι, προφανώς για άλλες δουλειές και όχι για να σβήνει

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
10: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια.

0: και αξιοπιστία.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Αυτή είναι η Gypsy Kings. Πρεσβευτές του ισπανικού τραγουδιού σε όλο τον κόσμο. Και έτσι ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κίνηση εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: Καλησπέρα στην γραμμή μας.
1: Καλησπέρα Τριαντάφυλλο, Ελευθέρης είμαι.
0: Έλα Ελευθέρη.
1: Είχα δύο επεισόδια την περασμένη εβδομάδα, εντόπισα.
0: Και μάλιστα και τώρα που πήρες τηλέφωνο ήθελα να πω για το μήνυμα που έστειλε.
1: Ναι.
0: Για το μοτοκούζι το 8,5 το ΜΚΑ2, δεν το θυμάμαι Λευθέρη.
1: Με το πολύ ίσιο με το ίσιο καζάνι, εγώ τα βρήκα στο ΔΙ, σε στηριγμό μαζί με άλλες μηχανές της ελληνικής αστυνομίας, πριν αρκετά χρόνια, πριν μια 20ετία.
0: 8,5 ΜΚΑ2, άσπρας και καφέ γράφεις.
1: Άσπρας και είχε και πολιτικές καφέ.
0: Α, ναι.
1: Σε καφέ απόχρωση, ναι, αυτές ναι. Συνήθως οι που κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν 2-3 κομμάτια στην Τζιμισκή κάποτε, κάτι κόκκινα.
0: Μάλιστα. Για πάμε.
1: Λεγόταν και Λεμάν, αν θυμάμαι καλά. Λεμάν 2 και Λεμάν 3.
0: Λεμάντς ήταν το 1000.
1: Ναι, και το μετά ήταν το Καλιφόρνια.
0: Το μοτοκούζι το 1000. Το Καλιφόρνια ήταν τσόπερ.
1: Τσόπερ μεγάλο.
0: Ναι, πάμε.
1: Τι εντοπίζω,
0: ναι.
1: Έναν εδώ ας πούμε στη γειτονιά κύριο να προσπαθεί να στρίψει έχοντας ένα Yorkshire μεταξύ αυτού και του τιμονιού.
0: Ναι.
1: Επίσης, το δεύτερο επεισόδιο είναι στα φανάρια του Αγίου Παύλου στο νοσοκομείο και έχει ένα ζευγάρι με δύο σκυλάκια τα οποία θεωρούσαν καλό να βγαίνουν είτε από το παράθυρο του οδηγού είτε από το συνοδηγού και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά ελεύθερα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτές οι καινούργιες κάμερες, εκτός από ζώνες κινητά, βλέπουν και τέτοια επεισόδια. Και τι γίνεται τελικά με τη μεταφορά των κατοικιδίων.
0: Είχαμε πει να κάνουμε, επειδή είναι τακτική ακροατρία, συμβαίνει να έχω κι εγώ ένα κοκόνι.
1: Ναι.
0: Και η κτηνή ιατρός της, της τρούφας μας, η κυρία Κυριακίδου, η οποία είναι τακτικότατη ακροάτρια, και μου είχε πει ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αφήνουμε το σκυλί να βγάζει το κεφάλι.
1: Αυτό απαγορεύεται και από τον κώδικα.
0: Έτσι.
1: Το κώδικα περιγράφεται αυτό.
0: Σωστό.
1: Ότι απαγορεύεται να βγαίνει το κεφάλι.
0: Μπήκα μετά και το διάβασα. Αλλά και
1: αλλά
0: πέρα,
1: υπάρχουν
0: και πέρα
1: ζώνες
0: από αυτό,
1: για τα σκυλιά
0: μπορεί να γίνει
1: και διαχωριστικά.
0: Μπορεί να έρθει ένα έντομο να χτυπήσει το σκυλί και να γίνει ζημία. Δηλαδή να.
1: Ναι, όταν είναι ελεύθερο και θες να στρίψεις στα χέρια
0: εκεί,
1: σου μέσα.
0: Όχι βέβαια, αγκαλιά τώρα το σκυλί. Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι αυτές οι κάμερες θα διακρίνουν και κάτι τέτοιο και δεν ξέρω κατά πόσο είναι το πρόστιμο. Σε τελική μήπως και συμμορφωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ δεν συμμορφωνόμαστε ως άνθρωποι που υποτίθεται έλογα όντα.
1: Ναι, το αφήνω στα χέρια σου, ξέρω ότι θα το ψάξεις.
0: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.

και με κράνη λιμένα κυκλοφορούμε και χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο επάνω στη μοτοσυκλέτα. Δείτε Κυριακές που επιστρέφουμε ή που πηγαίνουμε προς Χαλκιδική, το πως κυκλοφορούν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και επιτρέψτε μου, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά η μοτοσυκλέτα είναι η πρώτη μου αγάπη. Η μοτοσυκλέτα είναι αυτή που με έβαλε στην δημοσιογραφία αυτοκινήτου στην διάρκεια. Οπότε είναι ως πρώτη αγάπη, δεν λησμονιέται. Και βέβαια στο Viber 6908 357 800.

Σε αυτήν την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, ή αν θέλετε πιο επίσημα, στην κατηγορία που τίνει να δημιουργηθεί με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και όταν αναφερόμαστε στην κατηγορία αυτή, εννοούμε αυτό που λέμε η κατηγορία των 20.000 ή 20.000 η τιμή και λίγο πιο κάτω. Τελευταία είσοδος, το είχαμε αναφέρει εδώ από το καθημερινό Εγκίνηση, είναι το MG το λέει Go, και μάλιστα η παρουσίασή του, η πρώτη παγκόσμια παρουσίασή του, έγινε στο φεστιβάλ του Goodwood στην Αγγλία,

Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν έρχεται τώρα να προσθεθεί και η Τζίλι, η γνωστή μεγάλη κινέζικη εταιρεία, και μάλιστα το Τζίλι του Σταρέι το έχω τώρα για δοκιμή. Θα τα πούμε και αυτά μαζί με το κλειό, σας το χρωστάμε και εκείνο. Είναι το Twingo βεβαίως, που όπως είπαμε είναι ο Σωτήρης στην Αθήνα για την παρουσίασή του. Η Τζίλι, η οποία του έχει δύο ονόματα, EX2 ή E2, εΧ δηλαδή 2 ή εΕ2 για την Ευρώπη. Το EX2 είναι για την Αμερική, δεν έχουν διαφορές, και ειλικρινά δεν κατάλαβα γιατί έτσι επέλεξε δύο ονομασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμο στην Ευρώπη, το περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου περίπου.

Λευτέρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Είναι το βέτο 6,5 αυτό. 1982, έχεις δίκιο. Ένα V500 είχε ο μετέπειτα κουμπάρος μου. Ξεκίνησε η φιλία από την μοτοσυκλέτα και είπαμε να την επισημοποιήσουμε κάποια στιγμή. Αλλά και με εκείνη τη μοτοσυκλέτα είχαμε κάνει άπειρα χιλιόμετρα, Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, γύρω Ιταλίας.

Αλλά θυμάμαι, έτσι για να καταλάβουμε πώς δημιουργείται μια παιδεία, όχι μόνο για την μοτοσυκλέτα αλλά και για το αυτοκίνητο. 1982 είμαστε στο Μιλάνο, στο διεθνές σαλόνι μοτοσυκλέτας. Μέσα στο Μιλάνο λοιπόν 1982 υπήρχαν πολύ μεγάλα αεροπανό τα οποία έγραφαν στη δουλειά, στο σχολείο, στη διασκέδαση, πηγαίνω με δύο τροχούς.

Πού θυμηθήκατε ρε παιδιά εποχή Moth και τη Foxy Leader και ο Move, ο οποίος έκανε και έπαιρναν μέρος στα μέλη του Move, παίρνανε μέρος στις παρελάσεις τότε, διότι ως εθελοντές αυτοί οι οποίοι ήταν μέλη του Move στην δεύτερη παγκοσμία ανοησία, αρκετοί τι λένε και δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο, είχαν βάλει στη διάθεση του κράτους τις μοτοσυκλέτες τους, κυρίως τους εαυτούς τους, για μεταφορά αλληλογραφίας.

Μάλιστα με άσπρες στολές τους, θυμάμαι έτσι την παρέλαση με τις μοτοσυκλέτες τους, και το Μανώλη Δότη Φόξυλο που αναφέρεται, βεβαίως από τους πρωτεργάτες, αλλά δεν ήταν και ο μόνος. Μοτοκρός στο πανόραμα, όπως και το μπάσκετ στην Ελλάδα, το μοτοκρός το μάθανε από τη Θεσσαλονίκη.

αλλά και άλλοι οδηγοί, και όχι μόνο Έλληνες, ακόμη και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητος, όπως λεγόταν τότε, το MotoGP, όπως το λένε τώρα, εν πάση περιπτώσει τι σημασία έχει, οδηγεί με προσωπικότητα, όπως έλεγε και ο Χάρι Κλίν. Και ειδικά μία αναφορά στον Φρέντι Σπένσερ, ο οποίος είναι ο μοναδικός στον κόσμο μέχρι σήμερα, ο οποίος την ίδια χρονιά πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 2,5 και παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 500. Τελείωνε ο ένας αγώνας, κατέβαινε από το ένα μηχανάκι, ανέβαινε στο άλλο για να κάνει πρωταθληματισμό και στις δύο κατηγορίες. Βεβαίως στο τέλος του πρωταθλήματος δήλωσε ο ίδιος δεν πρόκειται να το ξανακάνω, μία φορά γίνονται αυτά, και πραγματικά από τότε και μετά δεν το επιχείρησε κανείς.

πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, όχι της γνωστής, στη δεύτερη κατηγορία, τερματοφύλακας, έτσι ξεκίνησε. Και μετά από ένα ατύχημα που είχε, ήταν στο νοσοκομείο, του είχαν κάνει δώρο και μία κιθάρα και έπαιζε έτσι όσο ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Ένας παραγωγός, ο οποίος μπήκε στο νοσοκομείο για να δει ένα φίλο του, τον άκουσε να παίζει κιθάρα και του πρότεινε να τον ακούσει όταν βγει από το νοσοκομείο, αν μπορεί και να τραγουδήσει και όλο αυτό, Χούλιο Εγκλέσιας. Οι πωλήσεις ξεπερνάνε τα 300 εκατομμύρια και οι δίσκοι του έχουν κυκλοφορήσει σε 14 γλώσσες. Εμείς θα τα πούμε αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4, θα είναι και ο Σωτήρης βεβαίως μαζί μας, πρώτα ο Θεός. Εσείς να μην ξεχνάτε, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με την 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας για την ίδια υπόθεση, ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγκρισης του οπτικού υλικού με ψηφιακά αρχεία από μια δικογραφία του 2020 που αφορούσε σε υπόθεση με εκρηκτικά. Από την ανάλυση των βιομετρικών στοιχείων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι τρεις της παρέας έχουν συμβατά στοιχεία με μέλη της ομάδας των 5 αναρχικών που έδρασαν στη Μαρφή. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρέθηκαν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Ο 29χρονος και η 26χρονη κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Οι δυο τους φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Ο 24χρονος, το διαμέρισμα του οποίου χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο το πρωί. Αθωτική ήταν η ετοιμιγορία του δευτεροβάθμιου τριμελούς πλημελιοδικείου Θεσσαλονίκης για 8 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες αναφορικά με αλλεπάλληλους τραυματισμούς περιθαλπόμενου 21 ετών στη δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία Άγιος Δημήτριος. Ανάμεσα σε αυτούς που αθωώθηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βίας είναι δύο πρώην πρόεδροι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης προϊστάμενοι φροντιστές και νοσηλευτές της συγκεκριμένης δομής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Εβία. Στο μεσημέρι ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοτάξιο στο κέντρο των Βρυξελών. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό 6 εργαζομένων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική επικαιρότητα, ευρωπαϊκή τιτανομαχή απόψε για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Γαλλία του Didier Deschamps και η Ισπανία του Louis de la Fuente διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ η Σέντρα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 34, στις Σέρες στους 35, στη Βέρεια στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
23: Πάτερ ημών, εν της φρονήσα και στείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

Λέει η γυναίκα μου, τι έχεις, λέω, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Λέω, άστε, ναι, ναι. Αντιμετωπίζω κάτι προβλήματα. Λέει, μη στεναχωριέσαι. Σοβαρέ. Ωραίες συμβουλές δίνετε στις γυναίκες, στους άντρες σας. Τη ρώτησα αν έχει κι άλλες, να τις σημειώνει για να μην τις ξεχνάει εσύ, για να μην τις πει.

0: Είναι αστείο.
1: Είναι αστείο.
0: Είναι αστείο.
1: Εμείς οι δύο να σκοτωνόμαστε.
0: Είναι αστείο.
1: Είναι αστείο. Εμείς.
0: Σήμερα έχει ματσάρα. Ισπανία, Γαλλία. Γαλλία, Ισπανία, όπως θέλετε, 10 η ώρα στην Έτενα. Δεν ξέρω αν οι Γάλλοι έχουν αντιληφθεί ότι ο Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι. Ο οποίος είπε ότι το παγκόσμιο θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό το είπε. Τώρα δεν ξέρω οι Γάλλοι αν ξέρουν ότι ο Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι.
1: Δεν ξέρω. Είναι ποτέ δυνατό.
0: Αύριο έχουμε το Αγγλία-Αργεντινή, μία άτυπη ρεβάνσα από το 1986. Συμφώνησαν και οι δύο ομάδες να φορέσουν τις στολές εκείνες του 1986, τότε που ο Μαραντόνα με το χεράκι του είπε το χέρι του Θεού έβαλε το γκολάκι και πέτυχε και τον γκολ χιλιετίας. Το καλύτερο παραμένει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Επήρε την παρά λίγο πιο κάτω από το κέντρο ή στο κέντρο, τέλος πάντων, πέρασε όλη την ομάδα και έβαλε γκολ. Να ενημερώσω και τις γυναίκες, γιατί πολλές μ' ακούνε. Να ξέρετε, κορίτσια, ότι μετά τον τελικό την Κυριακή 12 και κλπ, θα υπάρξει η τελετή παράδοση των τηλεκοντρόλ. Θα σας τα δώσουμε πίσω. Τώρα, όσες έχετε θυστεί στην πυρίμπα αυτή την εποχή, τι είναι αυτά, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς. Τον Ιφαντίνο δεν τον βλέπω καλά στη FIFA, γιατί για την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού δεν έγινε ψηφοφορία, έτσι δήλωσε ένα μέλος της FIFA. Δεν τον βλέπω καλά. Που πήραν πίσω την κόκκινη.
2: Ήθελα να σε πληγώσω. Μέσα μου σε είχα σβήσει.
0: Εδώ στα δικά μας σήμερα είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία για ποιος θα γίνει πρόεδρος του Super League. Ναι, βάζουν εκεί πέρα, γίνεται χαμός, χαμός, έχουν βγει τι σπαθιά, τι μαχαίρια, τι τσεκούρια. Η πρώτη ψηφοφορία έχει λήξει 7-7. Πήγαμε να το παίξουμε στοίχημα το σκορ και σήμερα, αλλά πάλι 7-7 βγήκε. Αλλά βγήκε και ο Μαρινάκης και άρχισε να κάνει παραπονάκια. Ο Βαγγέλας, όχι ο ψηλός. Ναι. Και αύριο έχουμε ψηφοφορία στις 15:30, η τρίτη εκλογική ψηφοφορία. Ας ελπίσουμε ότι και στις εκλογές που θα κάνει ο Μητσοτάκης να μην τρέχουμε τρεις Κυριακές. Εντάξει. Ο Μαρινάκης ζήτησε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Καγκάτση, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, λέει να μας πει γιατί επιμένει να βγάλει τον πρόεδρο τον Αλαφούζο, πώς τον πιέζει ο Σαβίδης. Θα βγουν, λέει, στη φόρα τα μηνύματα, όπως θα βγουν, λέει, στη φόρα και τα μηνύματα πώς πιέζει ο Αλαφούζος κάποιους προέδρους στον ΠΑΕ κλπ. Να βγουν τα μηνύματα, αλλά μεγάλε, πώς εσύ έχεις τα χέρια σου τα μηνύματα. Αυτό θα βγει. Ρωτάω εγώ, γιατί είμαι και μπούβος. Διασταύρος συγκιώνει με μπούβο είμαι, το ξέρετε. Και με αυτά τα τυπικά για το ξεκίνημα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες. Ήρθε να το συζητήσουμε σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Άστα να πάνε, άστο. Ναι ρε Γιαννάκη. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 33, 32 μέρες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Οικόδημο, στην Οικόδημη. Α, προστάσω ρε, πού πας ρε Καραγκιόζευ, εδώ έχουμε και άλλα δύο παιδιά. Εδώ είναι το Ανδρολίβαδο, είναι αδυσμένο, δυνατός, περιμένει κόσμο. Εκτός από μένα στο στούντιο, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, στήριγμά μας. Δημοσιογραφική στήριξη, ο αγαπημένος σας Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Να το συζητήσουμε, τα θέλεις όλα.
0: Από τον Νεοχώρης Ειδικής, το έχει μάθει αυτό, μην το ξαναλέω.
3: Τα πάντα, συμφωνία για να κλείσουμε, θέλεις συμβόλαιο.
0: Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, δεν θέλω να το εξηγήσω. 1789, γι' αυτό είναι και το αγόρι μας εκεί στην, στο Παρίσι, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας και την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, ναι, που μετά από μία δεκαετία ανέτρεψαν τη μοναρχία και έφεραν μία μορφή δημοκρατίας. Ναι, μετά ήρθε ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Ναι. Καλό είναι να τη διαβάσετε. Έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες. Βέβαια τώρα, αν ο Μητσοτάκης ξέρει τι ακριβώς έγινε το 1789, θα παρακαλάει να μην γίνει. Γιατί τότε ο Μονάρχης είχε διώξει και τον Υπουργό Οικονομικών, που ήταν ο αγαπημένος του λαού, Μπέκερ, τέλος πάντων, μετά από την Επανάσταση τον επανέφερε. Εκείνο ξεσήκωσε περισσότερο τον λαό της Γαλλίας και έγινε ό,τι έγινε. 1992, σαν σήμερα, είχαμε απόπειρα δολοφονίας του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στο Σύνταγμα. Εκεί έφυγε άδικα ο περαστικός φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν. Έβγαλε ανακοίνωση σήμερα ο Πρωθυπουργός για αυτό το παιδί. Και καλά έκανε, πάρα πολύ καλά έκανε, και όπως τα λέει, πολύ καλά τα λέει. Αλλά βρε Πρωθυπουργέ μου, χάθηκε και ένα παιδί στο Άργος με 21 σφαίρες. Εσύ. Πες και κάτι γι' αυτό. Ναι, πες κάτι, δεν πειράζει. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού. Κάθε φορά, επειδή δεν έχει τίποτα σήμερα στο σαν σήμερα, πολύ φτωχό είναι. Λοιπόν, καλοκαίρι, όσες παραλίες δεν είχαμε θέματα, ναι, ούτε γεννήσεις, ούτε τίποτα, ούτε θανάτους. Τέλος πάντων, εκείνο που έχω να πω, μια και αναφέρθηκα στην, στο 1789 που έπεσε η Βαστίλη, κάθε φορά στο Παρίσι αυτή τη μέρα, δηλαδή το 2002, είχαμε την απόπειρα κατά του Γάλλου Πρόεδρου, του Ζακ Σιράκ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών έγινε, ναι. Και το 2016, όσοι θυμόσαστε και όσες, είχαμε και την τρομοκρατική επίθεση με εκείνον που πήρε ένα φορτηγό, σαν τρελό φορτηγό που λέει ο Πάριος, πήρε το φορτηγό και είχαμε 84 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ο οδηγός έπεσε, λένε επίσημη, αυτή ήταν η ανακοίνωση, από τα πυρά των αστυνομικών. Τώρα που είναι το αγόρι μας εκεί, χτύπα ξύλο, δεν θέλω τέτοια πράγματα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας και κυρίως αν υπάρχει κίνηση. Από ό,τι είδαμε στο χάρτη δεν έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Ευτυχώς δεν είναι το χθεσινό. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ καλά. Εκτός από εκεί από το 424 καλά. Αυτό νομίζω το έχετε συνηθίσει όλοι. Και δεν είναι μεγάλη η αναμονή, είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχει ένα θεματάκι προς ανατολικά, μόλις περάσει τα Πεύκα, τη διασταύρωση του Ρετζικίου δηλαδή. Τώρα μου βγάζει κι άλλα. Λέω, τι είναι αυτό. Και πριν από τα Πεύκα έχει ένα σταυρουδάκι. Είναι τίποτα εκεί? Όχι. Όχι. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Άντε. Δεν και καλά να βγάλουμε. Άντε. Αν βλέπετε κάτι άλλο, 23 10 513 000, 23 11 8 21 050, στο Viper 6908 357 800, στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945 15 55 38, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, αν δεν είμαστε φιλαράκια. Επειδή μου το έστειλε και ο φίλος μου ο Οδυσσέας ο Καραβάρας, ο οποίος συνέχεια είναι από πίσω μπροστά μου, με ακολουθεί, πως τα λένε αυτά, φιλαράκια χρόνια, εξαιρετικό παιδί. Μου έκανε αίτηση μία, πως την είπες βρε, ναι, μία Beckenbauer, ναι, μία κοπελιά,

0: την έχω φίλη. Εγώ που και σου πω την έχω φίλη αυτή. Γιατί δεν είχα πατήσει να την έχω φίλη, αλλά για να το λέω, Οδυσσέα. Πάση περιπτώσει αυτή από ό,τι θυμάμαι, λέει μπορώ να σε δώσω δάνειο από 5.000 μέχρι 50.000. Κατάλαβε αυτό. Γι' αυτό με έκανε φίλο. Σε λέει αυτό κορόιδο θα είναι. Α, το τα πάρουμε. Την καλησπέρα με την ευκαιρία και στη φιλιώτη Καραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ. Την Έφη την Τσιρολίκα. Χρόνια πολλά, Έφη, να σε γερή δυνατή. Την Ντίνα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Νωρίς σήμερα. Μπράβο, κορίτσι, έτσι. Α, έναν που... την Βασιλική, την Αμαζόνα, την υποσχέθηκα ότι θα την στείλω χαιρετισμούς. Ακούει με τη μαμά της κάθε φορά. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Πάω, κνάσε και μη φοβάσαι. Και μοιράζεις αντικλείδια δίχως ενοχές. Δώσε. Χαιρικό σήμερα μας έκανε ο Γιώργος ο Καράβαλης. Καλησπέρα σε όλους. Επάνοδος από Πρέβεζα στη Βέρεια. Κάτσε στην Πρέβεζα, ρε. Κάτσε στην Πρέβεζα, βρε, αγόρι μου. Εκτός αν ήσουν για δουλειές. Όπως ο Στέργιος ο Μαμέας από τη Λαχαναγορά. Μόλις γύρισε τα τσίπουρα, έπεσε. Γεια σου, Μπέμπα, γεια σου, Βασό. Καλησπέρα, Αποστόλη. Και εγώ πριν ξεκινήσει η εκπομπή, Βύση άκουγα. Καλησπέρα. Α, ο Λεοντίσα τα επιλέγει αυτά με τις ωραίες μουσικές. Καλησπέρα και στο Γαβρίλ. Και στο καλό και ευγενικό άτομο Ελενίτσα από τη Ζησνέα. Καλό και ευγενικό άτομο δεν είναι για μας. Λεωτή δεν είναι για μας. Για τον Γαβρίλη είναι. Ο Λεωνίδας ο Βιλοφιλόσοφος, πότε ξέρει ο χοντρός Αποστόλη, μου είχε και αυτό στο δικό του Πρέταντορ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική ηλιόλουστη ασπρόμα βρέμει. Ω, ηλιόλουστη εξωτική. Τι βαθμούς έχετε εκεί πέρα. Σας το έχω πει, με τις 20άρες κρυώνεις. Με τις σαραντάρες καίρεσαι, καίγεσαι. Φωτιά, φωτιά με τις σαραντάρες. Εννοώ τις θερμοκρασίες. Έτσι πονήρα μια λαϊ Ορδανίδη. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Καλώς τον. Απόστολε.
1: Ναι. Απόστολε. Ναι. Πρόεδρε, Απόστολε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλω να μου πεις,
0: ναι,
1: αν ποτέ σαν συλλογικό όργανο, σαν κόμμα ή ξέρω εγώ σε επίπεδο κοινοβουλευτικό,
0: ναι,
1: συζητήσατε για την ατιμορρησία αυτή, για τη μη επιβολή του νόμου ή, να το πω αλλιώς, την επιβολή του νόμου κατά το δοκούν και για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Συνελήφθησαν, λέει, το πρωί, ξέρω χθες πότε, τρεις ανήλικοι οι οποίοι έκλειψαν 16 μηχανάκια.
0: Πού τα βάλανε, βρε?
1: Τα ξέρω εγώ τι τα κάνω, τα πουλήσαν τα. Οι 26χρονοι που πιάσανε είχε καταδικαστεί για 28 εμπριστικές επιθέσεις και έμεινε 7 μήνες στη φυλακή.
0: 28 και 7 μήνες, ούτε για την κάθε μία μήνα για κάθε ένα δεν έκανα, ούτε 28 μήνες.
1: 4 επιθέσεις το μήνα, ναι, εντάξει, τόσο. Τι άλλο,
0: ναι.
1: Α, πιάσανε ένα στα Σφακιά,
0: ναι.
1: 150 δέντρα φέτος, 640 πέρσι που τον πιάσαν, 640 εκδόθηκε ένταλμα στο οποίο
0: τους άλλους
1: πήγε να εκτελεστεί φέτος.
0: Σιγά τα δέντρα, 4200.
1: Εμένα, ρε φίλε, ναι, με πιάνει το λιμενικό,
0: ναι,
1: και έχω 3,5 κιλά ψάρια αντί για 3,
0: ναι,
1: το που ερμηνεύεται, ας πούμε, το μισό κιλό παραπάνω είναι 5 σπάρι,
0: ναι,
1: και μου λέει, α, 500 ευρώ πρόστιμο. Αυτό τι,
0: για πέντε σπάρους, τους πλήρους λίγο ακριβά.
1: Για μισό κιλό, άστο πέντε σπάρους. Το μισό κιλό το επιπλέον. Αυτό πώς το εξηγείς, πώς το σκέφτεσαι,
0: ναι,
1: εσύ.
0: Δηλαδή πώς οι άλλοι είναι, που είναι μέσα και
1: ο άλλος
0: δεν
1: κάνει
0: τιμωρούνται.
1: 30,
0: ναι,
1: βόμβες και κάθε 7 μήνες φυλακή.
0: Αυτό είναι, έγινε, αυτή η αλλαγή νομοθεσίας τώρα, μην το αναπτύξουμε κλπ. Έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και έτσι βρήκανε τα παραθυράκια και βγαίνουν όλοι αυτοί.
1: Ναι,
0: τώρα
1: εγώ,
0: το άλλο
1: εγώ,
0: για
1: γιατί
0: σένα.
1: Δεν έγινε αλλαγή.
0: Ναι, εσύ δεν έγινε αλλαγή, να σου πω γιατί. Εσύ τώρα αυτή την εποχή πρέπει να μαζέψουμε λεφτά. Ό,τι βρούμε παράνομο. Δεν υπάρχει περίπτωση να του χαριστούμε. Τελείως.
1: Ποια εποχή, συνέχεια γίνεται αυτό. Ποια εποχή.
0: Εντάξει, το είπα έτσι, εποχή. Συνέχεια γίνεται.
1: Εν τω μεταξύ,
0: ξέρουν από πού θα μαζέψουμε εύκολα λεφτά, πηγαίνουν στις καβουρότρυπες, λέω τυχαία τώρα, και ψαρεύουν. Μόλις περάσουν έξω, θα τους συμπίσουμε, ξεκούρασα λεφτά, δεν θα περιμένουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα σου πω ένα. Έχω ψαρά τον Γιάννη τον Τζιμενάκη, πάνω στο Χορτιάτι. Ένα εξαιρετικό παιδί, τυπικό σε όλα του τα πάντα κλπ.

0: παπούτσια ειδικά, το πάτωμα πώς να είναι κλπ. Μέσα σε όλα τα οποία ξαναέβγαλε ο άνθρωπος, που ήταν και οι άδειες και το ένα και το άλλο, αυτό το ξέχασε, ότι έπρεπε και αυτό το χαρτί. Πήγανε τώρα πάλι για έλεγχο και του λένε, ρε μεγάλε, δεν το έχεις το χαρτί. Α, μα λέει, τότε που μου κλέβει το μαγαζί, το βγάλω και λοιπά, αλλά έχω γραφτεί να κάνω το σεμινάριο και λοιπά. Όχι, θα σε γράψουμε. Το έχεις, δεν το έχω, θα σε γράψουμε. Βρε αμάζα, μάνε, με κάνανε διάρρηξη και το ένα και το άλλο. Βρε, το έχεις, δεν το έχω, θα σε γράψουμε. Τελείωσε. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Τι δεν βρίσκεις, δηλαδή αυτό είναι, δεν βρίσκεις άκρη. Αυτό το θέμα δεν το συζητήσατε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Θέματα αλείας στο κόμμα δεν είχατε να συζητήσετε?
0: Θέματα αλείας είχαμε.
1: Είχατε.
0: Ναι, άλλο μας έλειπε τότε. Να σε καλά την αγάπη μου. Γιατί πάω για διαλυματάκι, να σε καλά.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι

0: πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Για πάντα μαζί, όπως λέμε και στη λήξη της εκπομπής. Μου ήρθε ένα μηνυματάκι ότι ο Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού βλέπει ότι είναι 7-7 συνέχεια η ψηφοφορία, είναι στην ισοπαλία Μαρινάκης Αλαφούζος. Εδώ ξέρετε, ο Αλαφούζος έχει την κυβέρνηση, ο Μαρινάκης είναι απέναντι από την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας πω ποιοι ψηφίζουν μεν και δε. Νομίζω στην συχνότητα λίγοι είναι αυτοί που ενδιαφέρεστε, αλλά μου έστειλε ένα μηνυματάκι. Μεσοπέζικη λύση βρήκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Ογκαγκάτσης. Ένα χρόνο ο Μαρινάκης, γιατί διετής είναι, και ένα χρόνο ο Μαρινάκης. Να δούμε αν θα το δεχθούν. Αλλιώς αύριο στις 3.30. Ξέρω τι θα μου πείτε. Και μια που πιάσαμε πάλι τα ποδοσφύρια, να σας πω ότι είχε απειλητικά μηνύματα ο Σόρλοθ. Ο Σόρλοθ είναι της Νορβηγίας και στο παιχνίδι με την Αγγλία έμπαινε μόνος του. Δεξιά του ήταν ο Χάλαντ, δεν του έδωσε την μπάλα, αποφάσισε μόνος του να τελειώσει την φάση. Δεν είχε την κατάληξη που ήθελε, πήρε ένα κόρνερ. Από εκεί και πέρα το θεωρήσαν οι Νορβηγοί ότι ήταν η αιτία του κακού και του στέλνουν απειλητικά μηνύματα, όπως δηλώνει η μητέρα του. Τα μηνύματα είναι: πήγαινε να αυτοκτονήσεις, πέσε από γκρεμό και τέτοια.

0: ξέρω είσαι μόνη. Σας το είπα και χθες ότι το ματσάκι είναι στημένο όσο αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε, όποια κυβέρνηση και να έρθει, διότι δεν τερματίστηκε, η εποχή της φθηνής ενέργειας δεν τερματίστηκε από ατύχημα, αλλά από τον προμηθευτή που θέλει να τα θέλει όλα να τα έχει δικά του αυτός και λοιπά. Μάλιστα τελευταία έλεγε το Ιράν θα βάλω διόδια στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι πολύ στενά όπως είπε και η Βούλη, δεν ξέρω να το ξέρετε. Λοιπόν, αλλά ο Τραμπολίνο του έλεγε μην τυχόν τολμήσεις, δεν κατάλαβες καλά. Τώρα αυτός που θέλει να βάλει διόδια στα στενά του Ορμούς είναι ο Τραμπολίνο. Και όπως σας είπα, μόλις δουν ότι το πετρέλαιο κατεβαίνει, ρίχνουμε καμιά βόμβα, τέλος η εκεχηρία, πού από την αρχή κλπ. Οπότε ξανανεβαίνει. Στο συν 3 πήγε η τιμή του πετρελαίου από χθες, οπότε περιμένετε και τα υπόλοιπα να ανέβουν. Είχε πτωτική τάση ο χρυσός. Εχθές, ξέρεις, αρχίσανε πάλι οι συγκρούσεις. Βέβαια, τι να παρακολουθούμε εμείς αυτά. Τώρα το παρακολουθούμε ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Έρχεται, τέλος πάντων, κανένας δεν έρχεται. Στην Κουμουνδούρο. Ναι, ποιος φεύγει από την Κουμουνδούρο. Έχουμε θέμα. Κάθε μέρα και από ένας. Βέβαια. Στο τέλος θα μείνει ο Γιαννούλης μαζί με τα κλειδιά. Και ο Πολάκης θα είναι από κάτω. Θα του λέει ρίξει τα κλειδιά. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, καλά είμαι.
0: Χαίρομαι. Τι καιρό έχετε στον Κυρκής, τώρα πες μου ότι βρέχει να πέσω από το παράθυρο, να πηδηχτώ από το παράθυρο.
1: Όσο.
0: Α,
1: εντάξει. Ζέστη ακόμα, ζέστη.
0: Α, έμεινα ήσυχος τώρα.
1: Ποβερή ζέστη, ναι.
0: Ωραία.
1: Αν μου επιτρέπεις να πω ένα ανέκδοτο.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
1: Έτσι λίγο.
0: Ναι.
1: Πέφτει ένα αεροπλάνο για αποθαύμα.
0: Ναι.
1: Επέζει σε μια αεροσυνοδός και βρίσκεται σε ένα μακρινό νησί.
0: Ναι.
1: Περπατώντας βρίσκεται έναν Έλληνα
0: και
1: να ψήνει κρέατα σε μια ψυχταριά.
0: Σωστός ο Έλληνας.
1: Τον πλησιάζει.
0: Παϊδάκια.
1: Ξέρω που τα βρήκε, μην με ρωτάς.
0: Ναι.
1: Και πλησιάζει, λέει, συγγνώμη, πόσα χρόνια λέει σε αυτό το νησί. Λέει αυτό στο 15 χρόνια.
0: Mm.
1: Αλλά μου δίνεις, λέει, να φάω και εγώ λίγο κρεατάκι. Λέει γιατί πεινάω.
0: Ναι.
1: Λέει αυτός, ναι. Εσύ λέει τι θα με δώσεις. Λέει αυτή.
0: Έμπορας κατευθείαν.
1: Λέει αυτό, λέει, που δεν είσαι 15 χρόνια. Και λέει ο Έλληνα, μην μου πεις ότι έφερες τσίπουρο.
0: Αυτό είναι. Σωστός. Εγώ μαζί του είμαι.
1: Εννοείται, λέει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
0: Bye.

0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Ήρθα για επίσκεψη.
0: Α, καλώς σας. Βγάλε κάτι, ένα φωντανάκι, ένα κεράκι το παιδί, έτσι. Κάτι, δεν το κεράσουμε, κάτι.
1: Ήρθα
0: κάτι
1: γιατί.
0: Ειδικό,
1: όχι,
0: κασάκι,
1: όχι.
0: Να βγάλουμε κανένα άσπρο κρασάκι.
1: Όχι, μια χαρά τίποτα. Ήρθα να σας πω μια είδηση.
0: Ναι, με κοιτάς στα μάτια και.
1: Όχι, όχι, δεν είναι φωτιά, ευτυχώς. Δεν είναι φωτιά, Θεέ μου, πραγματικά. Έχει να κάνει με την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ναι. Να πούμε ότι μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τον Sky ότι η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό, στον φωνικό εμπρισμό τότε πριν 16 χρόνια και συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, φέρεται να έδωσε τη συγκατάθεσή της στις Βρετανικές Αρχές για να εκδοθεί στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Έτσι, είχε συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τις Βρετανικές Αρχές γιατί είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Ελλάδα και εντός 10 ημερών αναμένεται και η επιστροφή της στη χώρα μας. Αυτό προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Την, ταυτόχρονα, βέβαια, να πούμε, όπως είπαμε.
0: Δεν ήταν αρθή εχθές
1: στο δελτίο. Όχι.
0: Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Όπως είπαμε και στο δελτίο, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν εδώ στην Ελλάδα έχουν οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στην Αθήνα, φυσικά, όχι. Πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Στο βιβλίο κοινωνικής πολιτικής αγωγής στην τρίτη γυμνασίου μαθαίνεις τα παιδιά, τα αγόρια είναι για να μαστορεύουν και τα κορίτσια να μαγειρεύουν. Ωραία πράγματα. Ναι. Είμαστε στο 1900, στο 2026 εμείς τα αγόρια. Προφανώς ο συγγραφέας εδώ δεν έχει γνωρίσει τι συμβαίνει σε αυτή την εποχή. Ούτε σκέφτηκε ότι υπάρχουν και παιδιά, μπορώ να το πω, γκέι μέσα στην τάξη. Ο τύπος, ναι. Ούτε πήρε χαμπάρι ότι η κυβέρνηση θέτησε το γάμο των ομοφιλοφίλων. Δεν το πήρε χαμπάρι. Και έγραψε αυτό που έγραψε. Τώρα πώς πέρασε, τώρα τι ψαχνόμαστε. Πολύ σωστά μου γράφει ένας φίλος, λέει, Απόστολε, η εκεχηρία και λοιπά, λέει, τελειώνει επειδή τελειώνει και το Μουντιάλ. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Σκέφτεται να βάλει αυτό διόδια για τα ιρανικά πλοία και στους πελάτες τους, έως 20% θέλει. Αυτό διάβασα τελευταία τώρα. Επίσης ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις, λέει, στις ιδιωτικές και κρατικές οντότητες της κομμουνιστικής Κούβας.
1: Απόψε γιορτάζω.
0: Λεφτά να μαζεύουμε.

Αδελφέ, θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι όλοι αστυνομικοί έτσι. Τα βαρύδια πρέπει να φύγουν από την αστυνομία. Τα βαρύδια πρέπει να φύγουν. Και αυτοί οι δύο, ό,τι έκαναν, βαρύδια είναι. Τώρα, αν του στήριξε ή δεν του στήριξε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει και τι είχε στο μυαλό του. Δεν μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό του Δημάρχου εγώ. Που παρεξηγήθηκε γιατί προφυλακίστηκαν. Αυτό προφανώς εννοείς. Αυτό βέβαια είναι και που έκανε ο Δήμαρχος, είναι και κανονικότατη παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Γιατί έχει θεσμικό ρόλο, μήπως το ξέχασε. Ήταν μαλωμένος με τη γυναίκα του, δεν του άρεσε το φαγητό και λέει ας πω καμιά να περάσει η ώρα.

φιλαράκι μου, το φιλαράκι μου, το φιλαράκι μου από τα Γρεβενά. Ο Μπαρμπαλέκος. Άκουσον Απόστολε, ο Φάμελος περιμένει τηλεφώνημα από τον Αλέξη να τον καλέσει στο Ελλάς. Προφανώς ο Αλέξης δεν έχει το τηλέφωνο του Φάμελου. Να στείλουμε ένα, να στείλουμε ένα mail τον Τσίπρα με το τηλέφωνο του Φάμελου. Να τον πάρει τηλέφωνο, ναι, μην ξεχάσουμε. Μη στεναχωριέσαι, θα διευθετηθεί η Μπαρμπαλέκο σύντομα. Γεια σου φιλαράκι μου στο περίπτερο. Στα σπρώμαυρα Γρεβενά. Η Μπέμπα λέει, αυτό λέω ότι να τα ακούει, Μπέμπα λέει τι ωραία τραγούδια και φάτο μου μωρό. Μην γελάτε και οι δύο, το μωρό ήταν για μένα, δεν γράφει σένα, εντάξει, άντε. Αν διαλέξα σωστά ή αν έχω πέσει. Αμέσως να γελάσετε και οι δύο, παινιάστε και για μωρά, εμείς τι είμαστε εδώ.

Στην Χαλκίδα η 12χρονη Λεμονιά έζωσε λουόμενο με τις γνώσεις της στις πρώτες βοήθειες. Καλό είναι να το ξέρουμε. Πάρα πολύ καλό να ξέρουμε από πρώτες βοήθειες. Να και η Δήμητρα η Καλαφάτη. Πώς έστειλε μήνυμα η Καλαφάτη? Εγώ δεν έχω τραγουδήσει. Έχω τραγουδήσει? Μου βγήκε καμιά νότα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ανησυχώ, πολύ ανησυχώ. Απόστολος δεν τραγουδά, ανησυχώ. Α, βάλε το ανησυχώ. Ανησυχώ, έχει κανένα τραγούδι με ανησυχώ? Να το τραγουδήσω στη Δήμητρα. Είδες, είδες, τώρα σου λείπω. Έτσι και οι άλλοι από την Ξάνθη που θα με έκανε αγωγή, που σκοτώνω τα τραγούδια. Μόλις δεν τραγουδάω, μηνυματάκι. Δεν θα τραγουδάω αύριο και θα κόβετε φλέβες, να το ξέρετε.

Στα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι να έρθει ο μισό λεπτό, έλα ρε Αποστολή, έλα, αφού το έχεις γραμμένο για να μην το ξεχάσεις, να έρθει, μη με κοιτάς έτσι, λοιπόν, να έρθει το παιδί που έχει μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Γαβρίλ Χατζηνόπουλος για το δελτίο. Ακούστε αυτό το ωραίο τραγουδάκι. Καλαφάτη, το έχω πει και εγώ αυτό να ξέρεις, αλλά δεν έγινε χρυσός ούτε πλατινένιος. Και επανέρχομαι στις 6 και κάτι ψηλά.

Παρακαλώ πολύ, μετά το δελτίο και τα διαφημιστικά, να μας πείτε ποιο είναι το καλό παιδί εδώ πέρα μέσα, γιατί ο Λεοντής ψάχνει το καλό παιδί που βρίσκεται εδώ πέρα μέσα.

0: Είναι 6 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010. Η ίδια παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Westminster μετά τη σύλληψη της θέσης στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Σύμφωνα με τον Sky, η 46χρονη δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και η συγκατάθεσή της γίνεται γραπτός. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι τότε. Αθωωτική ήταν η ετοιμιγορία του δευτεροβάθμιου τριμελούς πλημελίου δικαίου Θεσσαλονίκης για 8 άτομα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες αναφορικά με αλλεπάλληλους τραυματισμούς περιθαλπόμενου 21 ετών στη δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία Άγιος Δημήτριος. Ανάμεσα σε αυτούς που αθώθηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης είναι δύο πρώην πρόεδροι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης προϊστάμενοι φροντιστές και νοσηλευτές της συγκεκριμένης δομής. Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία της επώνυμης έδρας τοπική αυτοδιοίκηση υπέγραψαν σήμερα ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Η νέα επώνυμη έδρα ιδρύεται στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Απιθύτα και αποτελεί μια καινοτόμα ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή με αντικείμενο την ανάπτυξη της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης σε ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τη χωρική διακυβέρνηση και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Για την πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επόμενες πληρωμές προς τους αγρότες, μίλησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς στο Earth News. Αναφερόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική γεωργία, καθώς, όπως είπε, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Όπως είπε, έρχονται ακόμη 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν ότι θα απαντήσει με αποφασιστικότητα σε περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της χώρας του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ευρωπαϊκή τιτανόμαχη απόψε για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Γαλλία του Didier Deschamps και η Ισπανία του Louis de la Fuente διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ, Σέντρα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 34, στις Σέρες στους 35, στη Βέρεια στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
3: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζημαχαιράς, Χατζινόπουλος. Πρέπει να το κάνουμε, δεν γίνεται, δεν ταιριάζει ρε Γαβρίλ. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σας είπα εχθές και παραλίγο

0: για το Κατσινόπουλο. Έχει μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση.
1: Την αποκλειστικότητα, την αποκλειστικότητα δεν τρέχει την καρδιά μου.
0: Όχι κουβέντα να γίνεται, συζήτηση. Έτσι, α, εντάξει. Γιατί το κόβεις? Κουνιόταν και ωραία το παιδί. Εγώ δηλαδή τον μπέρδεψα με τη Σαμπουτζάκη βλέποντας να κουνιέται. Μη γελάτε, είναι σοβαρή εκπομπή.
2: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ.
0: Σας το είπα και χθες ότι στη ΔΕΘ θα δώσει το βοήθημα αυτό των συνταξιούχων που το δίνει το 300 το Νοέμβριο. Συζητείτε όπως μου τα είπε ο Πίνατ, έτσι, μέσα στο... βγήκε στη ΔΕΘ. Λοιπόν, ο Πίνατ μου είπε ότι η κουβέντα είναι να δίνεται κάθε Νοέμβρη, εφάπαξ, και μάλιστα να πάει ή στα 350 ή στα 400. Και, μου έδωσε και τα κριτήρια ο Πίνατ. Ναι, όσοι έχουν γίνει 65 χρονών έως, θα το παίρνουν έως το Δεκέμβριο του 2025. Όσοι γίνονται 65 χρονών θα το παίρνετε αυτό. Βέβαια έχουμε και άλλα. Και στα 60 το χειρίας. Τώρα πάμε στα άλλα, μισό λεπτό. Τα όρια. Για τους άγαμους το ετήσιο εισόδημα 25.000 και ακίνητη περιουσία 300.000 και για τους έγαμους το ετήσιο εισόδημα 35.000 και ακίνητη περιουσία 400.000. Καλό, καλό. Δηλαδή θα σε δώσει συν 2,9%. Α, όχι, άλλο, συγγνώμη. Σκέφτεται να δώσει και συν 2,9% στις κύριες συντάξεις. Στην έκθεση έχουμε να πάρουμε με χρυσά κουτάλια. Από 1η-1η του 27, μέχρι τώρα είπε ότι θα δώσει 2,6%, το πάει στο 2,9%. Δηλαδή, και επίσης η προσωπική διαφορά θα κατεβάλλεται ως ξεχωριστή, ως παγωμένο ποσό. Άντε βρε, σε καλή μεριά. Δηλαδή οι χαμηλές συντάξεις που είναι 723 θα πάνε στο 744,75 και η προσωπική, μαζί με την προσωπική διαφορά θα πάνε στους 776,52. Ένα πενταράκι το χρόνο, σιγά τι είναι, μια χαρά.
2: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
0: Και για τις επιχειρήσεις είναι στο τραπέζι επάνω τι θα δοθεί στις ΔΕΘ. Βέβαια αυτό ακόμα επεξεργάζεται. Απλά σας το αναφέρω, εσείς που έχετε επιχειρήσεις και είστε πολλοί αυτοί που μας ακούτε, να σας πω ότι θέλει να δώσει μεγάλες εκπτώσεις όσοι πληρώνετε τους φόρους εφάπαξ. Και όχι μόνο αυτό, όσες επιχειρήσεις είναι καλοπληρωτές, πληρώνουν εφάπαξ, θα παίρνουν και μπόνους. Αυτό είναι υποσυζήτηση, έτσι. Τα άλλα που σας είπα για τους συνταξιούχους και λοιπά, έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις. Απλά τώρα περιμένει τον Πιερακάκη, αν βγαίνει το 350 να ή το 400 να δίνεται κάθε χρόνο. Και επίσης, αντί για 2,6 από 1η-1η του 27, να δώσει 2,9% αύξηση.

0: Επίσης να σας πω για τις 72 δόσεις για οφειλές έως 31 12 το 23, έως 31 12 το 23, ναι, προς το δημόσιο. Για ΕΦΚΑ μπορείτε να μπαίνετε τώρα. Και από 20 του μήνα, νομίζω ότι Δευτέρα είναι 20. Από 20 του μήνα, από 20, Δευτέρα είναι, από 20 του μήνα για οφειλές προς ΑΔΕ.
1: Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.
0: Και από 26 του μήνα για ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών 5.000 ευρώ.

0: δεν το λέω εγώ, η Daily Mail το λέει ότι η Γκίμπερλι είναι θυμωμένη, κάνει μουτράκια στον τραμπολίνο, γιατί είχε πει εδώ και είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα περάσει και από εδώ πηγαίνοντας για την Άνκαρα Τσουκουτσούκ, που ήταν το ΝΑΤΟ εκεί η σύναξη, θα περνούσε και από εδώ. Της είχε δώσει υπόσχεση ο τραμπολίνο ότι θα περάσει, θα κάτσει να πει και δύο κουβεντούλες με φόντο την Ακρόπολη. Το είχε διαδώσει αυτή σε όλους τους φίλους, Μητσοτάκη και αυτούς κλπ. Το είχε πει, ετοιμαζότανε, γιατί έβλεπε ότι και το καλεντάρι, λέει, ήταν άδειο για το Σαββατοκύριακο για τον Αμερικανό πρόεδρο, και τελικά δεν πέρασε από εδώ. Ναι. Και είναι λίγο μουτρωμένη. Ναι. Πήρε το αεροπλάνο και πήγε προς Λονδίνο, βλέπετε. Ναι. Βέβαια το είχε πει, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί από πουθενά. Το είχε πει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά. Πανεβήκαν πάνω, θα έρθει εδώ, θα μιλήσει, θα κάνει, θα ράνει με τρόπο. Για την 4η Ιουλίου θα βγάλει από εδώ. Αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί από πουθενά. Μου λέτε βγάλτε από το μυαλό σου. Α, να σας πω, Χάλαντ, επειδή το μάθατε και στις γυναίκες από τον τώρα. Λοιπόν, ο παιδίος εκεί πάνω, σας είπα τι τρώει, και τι δεν τρώει, τη μέρα. Λοιπόν, κατέβηκε από το αεροπλάνο με ένα ταριχευμένο ραγκούν, ναι. Με ακολούθησε, λέει, μέχρι το σπίτι, έγραψε γι' αυτό. Το είχε για γούρι, έγραψε στην ανάρτησή του, γιατί πολύ πάθαν πλάκα. Να σας πω ακόμη, μια και μου ήρθε τώρα στο μυαλό, 3 F-35 συνόδευαν το αεροπλάνο της Εθνικής Νορβηγίας στην επιστροφή από το Μουντιάλ. Περίπου 100.000, και οι Νορβηγοί ξέρουν τώρα να πανηγυρίζουν, περίπου 100.000 βρέθηκαν μπροστά στο Βασιλικό Παλάτι, στο Όσλο, και το αεροπλάνο έγραφε πάνω «Ρο, ρο, ρο». Είναι η αναφορά στο χαρακτηριστικό σύνθημα που κάνουν «Ουπ, ουπ», κατάλαβες. Αυτοί οι Νορβηγοί και σεξ όταν κάνουν. Αχ, τι το θυμήθηκα τώρα. Είχα καιρό να το θυμηθώ. Τέλος πάντων, και σεξ όταν κάνουν. Ουπ, ουπ. Καταλάβατε. Τώρα εσείς οι γυναίκες καταλαβαίνετε πόσο καλό είναι να σου κάνει άλλος και να κάνει. Ουπ, ουπ. Αυτό είναι. Το καλό. Τώρα πώς κατάφεραν αυτοί οι κρυόποποι οι Νορβηγοί να τους συμπαθεί όλοι οι φίλοι, εγώ δεν το έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Κάθε βράδυ τη βλέπω στα όνειρά μου, ησυχία. Την καλησπέρα μου στην Μαρία την Παπα-Νικολάου. Την καλησπέρα μου στον Περικλή. Τι μου στέλνει ο Περικλής εδώ? Περικλή, τι μου βάζεις? Τι είναι αυτό, ρε Περικλή? Α, γεια σου παιδιά, ναι, λέει το χτύπημα και φτεδάκια. Τώρα είναι αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε φωτιά. Ήρθε πριν από λίγο, ήχησε το 112 στην περιοχή Οσίας Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Και ο Περικλής αυτό που έστειλε είναι βίντεο από την πυρκαγιά.
2: Αποστόλη, καλησπέρα. Είμαι στο δρόμο της Περαίας. Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει βενζινάδικο.
0: Ναι, το είδα, ένα τσαβίν.
2: Δεν ξέρω, βλέπεις τις φλόγες?
0: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
1: Βίντεο.
2: Δέστες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είμαι εκεί που είναι ο δρόμος, λίγο πιο κάτω, το εκκλησάκι που μπαίνει μέσα.
0: Ναι,
2: εδώ,
0: ναι, ναι.
2: Από την αντίθετη μεριά πηγαίνω προς Περαία.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι εδώ, έχει πάρει φωτιά και καίει.
0: Αυτό είναι και εύκολο, μπορούν να το σβήσουν αμέσως και οι ίδιοι κάτοικοι.
1: Ναι. Δεν έχει
2: σπιθεί. Να και φλόγες φαίνονται όσο μπορείς, ναι, ναι, γιατί αυτοκίνητα, ναι, ναι, είναι περίεργα.
0: Το είδα, το είδα, περνάνε. Το είδα, Περικλή. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
1: Άρα πρόκειται για την περιοχή Οσία Ξένη, είναι στην Περαία, στο Δήμο Θερμαϊκού. Κατευθυνόμενοι όσοι έρχεστε από Θεσσαλονίκη προς την Περαία είναι πριν από το discount, και όσοι φεύγετε είναι περίπου πριν από το νέο βενζινάδικο της Αβίν στην έξοδο της Περαίας.
0: Ναι, ναι. Λέω ότι όπως το βλέπω εγώ, επειδή είναι πολύ κοντά στο δρόμο, κάτι έχει γίνει μέσα σε κάποια αυλή.
1: Είναι αυτό... ακριβώς πίσω, ναι, από το βενζινάδικο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καινούριο, υποτίθεται, ναι, τώρα, ναι, ναι, δεν, ναι, έχει δηλαδή ανοίξει ακόμη. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο το σημείο προσέγγισης.
0: Το σημείο. Οι ίδιοι κάτοικοι, πάτε με ένα.
1: Δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν κάτοικοι εκεί, δεν είναι κατοικήσιμη περιοχή.
0: Αυτά πίσω μόνο... τα σπίτια τι είναι, αυτά εδώ που βλέπω?
1: Υπάρχουν μόνο καταστήματα, έχουμε γραμμή.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, πώς το λέω.
0: Έλα, Περικλή.
3: Λοιπόν, είναι μέσα, είναι πίσω ακριβώς από το βενζινάδικο. Έχει πάρει έκταση μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Πέρασαν δύο μεγάλα δυτιοφόρα του Δήμου. Πέρασαν 3-4 πυροσβεστικά. Πέρασε ένα όχημα το οποίο πηγαίνει πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Έχει μεγάλη κινητοποίηση γιατί είναι μέσα σε... Λίγο πιο πάνω έχει σπίτια τα οποία είναι κατοικήσιμα. Έχει παλιές μεζονές, ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
3: Και είναι ακριβώς κοντά, είναι από πίσω από το Αβίν. Έχει πιάσει φωτιά, αλλά δεξιά και αριστερά έχει δέντρα τα οποία αρχίζουν και αρχίζει η φωτιά και τα γλύφει γιατί έχει λίγο θάμνους μπροστά, οπότε η κινητοποίηση είναι μεγάλη.
0: Ναι, ότι από το βίντεο που μας έχει στείλει η θάμνη είναι
3: φαίνεται
0: μπροστά.
3: Καλά αυτό, δεν φαίνεται καλά, γιατί είμαι από την απέναντι μεριά του δρόμου και προσπαθώ να τραβήξω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δηλαδή έχουν πέσει, υποθέτω, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι μάλλον θα την περιορίσουν οι άνθρωποι γιατί έχει πέσει μεγάλη δύναμη.
0: Μακάρι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και το βενζινάδικο δίπλα, είναι και η περιοχή τέτοια, έχει δίπλα τα σπίτια, δεν γίνεται.
3: Γι' αυτό ήθελα να σου πω, δεν υπάρχει κίνδυνο στον δρόμο, δεν έχει φτάσει στον δρόμο σε καμία περίπτωση. Αλλά προσπαθούν να το περιορίσουν γιατί είναι τα δέντρα τα οποία είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, εγώ από τις φλόγες που έλειπα, ένα δέντρο το έγκλειφε πολύ άγρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι Έλληνας. Αυτό έτσι πρέπει να είμαστε όλοι.
1: Ναι.
0: Για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Για πες.
1: Και ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε ακριβώς αυτό το οποίο μας το είπε ο ακροατής για τις ισχυρές δυνάμεις. 32 πυροσβέστες στο σημείο, μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα. Και μάλιστα μάθαμε ότι έγινε και τέλος πάντων ετήθηκε η συνδρομή από ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού. Μιλάμε πάντοτε για τη φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Περαία, σε αγροτική έκταση, μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική, κοντά στην περιοχή Οσίας Ξένης. Συγκεκριμένα, μιλάμε για το Δήμο Θερμαϊκού.
0: Είναι το εκκλησάκι που είναι μπροστά που μπαίνει στον δρόμο. Αυτό δεν
1: είναι. Είναι ακριβώς πριν. Ακριβώς πριν. Ναι. Και είχαμε και ενημέρωση σχετική για το συμβάν και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λίγο μετά τις 6 ενημερώθηκε η πυροσβεστική, 6 και 10 συγκεκριμένα, πριν λίγο, πριν από λίγη ώρα και σε πλήρη φυσικά εξέλιξη κατάσβεση. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν έτσι διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τους κατοίκους εκεί. Το παρακολουθούμε εννοείται και όπως είπαμε και πριν.
0: Ο Βαγγέλης, ο κύριος μας έστειλε ότι ήρθε 112.
1: Ναι, ήχησε το 112 να είναι σε ετοιμότητα οι πολίτες και αναμένουμε και ελπίζουμε να εξελιχθεί ομαλά.
0: Μακάρι. Έχω...
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Πρώτα θέλω να πω ότι καίγεται χωράφι με ξερά χόρτα.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν ήταν στάρι το οποίο το θερίζεται σαν και
0: δεν... Όχι, δεν φαίνεται να είναι κάτι τέτοιο.
4: Πάντως είναι χωράφι με ξερά χόρτα αυτό που καίγεται.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε όποιος θα αφήνει τα χόρτα του, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο,

0: Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα ή

0: Οικονομικά, στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, 2310-754-596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ακροατής, ο φίλος μας ο Ναπολέον, γράφει ότι την έσβησαν, αλλά εμείς θα περιμένουμε να μας πει και τι λέει η πυροσβεστική, έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πολύ, Ναπολέον. Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, έλατε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Σήμερα βαρέ συνέχεια. Προειδοποίηση.
0: Μία φορά χτύπησε.
1: Εδώ. Το πρωί χτύπησε πανόραμα το μεσημέρι.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Ξέρεις που πήρε φωτιά.
0: Πού?
1: Ο δρόμος που ανεβαίνεις από το Πράκτικερ για Πανόραμα, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μόλις περάσει τα 500 μέτρα για στρίψη δεξιά, όλη εκείνη η πλαγιά κάηκε. Σήμερα ήταν εκεί η πυροσβεστική, γιατί μας ήρθε μήνυμα και την εκείνη ώρα που σχολούσα εγώ.
0: Εκεί στην περιοχή ήμουνα.
1: Εκεί το παιδικό.
0: Στο Απολώνια για συγκεκριμένα, αλλά δεν μου χτύπησε κάτι.
1: Εμάς μας χτύπησε μία και...
0: Εσάς σας ξέρει. Εμάς μας έγραψε.
1: Πάντως, πολύ πράγμα, ρε παιδί. Θέλω μια φορά να είμαι... Να δω πώς ξεκινάει, ρε φίλε.
0: Και εδώ το 112, πολύ σωστά είπε ο Λεοντής, το δώσανε πολύ λάθος. Δηλαδή,
1: αυτό το 112 που δώσαν το μεσημέρι, είπαν ότι το δώσαν λάθος.
0: Α, και αυτό το Οσία Ξένη. Εκείνη η περιοχή.
1: Εμένα με χτύπησε εδώ στο Τριάδι.
0: Οσία Ξένη Περέας. Γιατί πήρα τηλέφωνο από την Χαριλάου.
1: Ανατολική περιφέρεια γράφει όμως. Θέλει να πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Τι κάνετε άλλο?
0: Άρα, καμιά εκπομπούλα κάπου κάπου εδώ.
1: Έτσι. Έχω δύο μέρες να σας ακούσω.
0: Οπα, και πώς άντεξες, για λέγε.
1: Ναι, αλλά είχαμε και άλλες δουλειές. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν σας κάνω, δεν σας ξεχνάω.
0: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Ούτε κι εμείς. Ούτε κι εμείς.
1: Πάντως ησυχία, ελικόπτερα δεν πετάνε, αεροπλάνα δεν πετάνε. Καλά πάμε. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Ο Πολάκης υπόσχεται ότι θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε αξιοπρεπές ποσοστό στις εκλογές. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Πρώτα να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να οδηγήσει. Καταλάβατε. Ναι. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έχει δίκιο η Ελένη που λες. Εμένα στο Ιπποκράτειο μου ήρθε το μήνυμα από την Ορωσία ξένου.
0: Α, και νόμιζε ότι είναι στην Καρυλάου.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Νόμιζε στην Καρυλάου.
0: Βγήκες και στον μπαλκόνι.
1: 500 μέτρα μακριά.
0: Να είσαι καλά την... ο Λεωτής έχει δίκιο. Να είσαι καλά την αγάπη μου. Δίπλα στο πεθεροχώρι, στο μελισσοκομείο Καβάλα, στο θρηλυκό Τσιτακλή, είναι τα Κηπιά. Εκεί έχει κέρινα ομοιώματα ο Θόδωρος Κοκκινίδης, γνωστός νομίζω κλπ. Παρόλο που είναι από τα Κηπιά, δίπλα είναι το Χρυσό, δεν έκανε το Χρυσόκαστρο που γεννήθηκε η Βανδύ, δεν έκανε τη Βανδύ, αλλά έκανε τον Ρονάλντο και είναι πλέον στο Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων ο Ρονάλντο, εκεί στα Κηπιά.

0: Αδελφέ, ο Τσίπρας, νομίζω, δεν έχω συζητήσει μαζί του, νομίζω, δεν θέλει που γράψει για καινούριο, και μόνο καινούριο δεν είναι. Έχει ένα εμέρι δίκιο, θα σας εξηγήσω πρώτα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Ο πρώτα στο τηλέφωνο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αν θα μου πεις κιόλα ποιος σήμερα θα νικήσει.
0: Ποιος?
1: Ποιος θα νικήσει σήμερα.
0: Άμα το ήξερα και το, θα το έπαιζα και στο στοίχημα. Είμαστε Ισπανία-Γαλλία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα περάσει η Γαλλία. Τώρα εδώ τι, σε αυτό το παιχνίδι τι υπάρχει. Οι Ισπανοί αρέσκονται να κρατάνε την μπάλα για να μην δεχτούν γκολ. Οι Γάλλοι βάζουν γκολ όταν έχουν την μπάλα.
1: Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Σαν τους Ιταλούς.
0: Ακριβώς.
1: Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι όπως ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, και οι δύο μαζί ΠΑΟΚ δεν κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν την ΠΑΟΚ. Άρα η ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην κοιτάς που φάγαμε τρία από την Τβέντε. Ήταν κουρασμένα τα παιδιά. Γι' αυτό τα δώσαμε και δύο μέρες ρεπό. Να ξεκουραστούν. Όταν τρως τρία γκολ, μετά ξεκουράζεις.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι.
1: Κανονικά θα έπρεπε να πάει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Φυσικά.
1: ΠΑΟΚ.
0: Μου δίνεις την ευκαιρία, ΠΑΟΚ. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω και τα άλλο. Ναι. Σκέφτεται η FIFA να κάνει 64 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι, και λέω, γιατί να κάνουν 64 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, ας καταργήσουν τα πρωταθλήματα και ας έχουμε κάθε χρόνο παγκόσμιο κύπελο. 64 ομάδες τώρα.
1: Ναι, πού θα τα βάλουμε τόσα κύπελα όμως, δεν ξέρω.
0: Πού θα τα βάλουν?
1: Πού θα τα βάλουμε τόσα κύπελα, μα θα πάρουμε. Θα
0: γίνει, ναι, η αλήθεια είναι και αυτό. Το Μακεδονία, ναι, Παλάς δεν μας χωράει πλέον. Γιατί, ναι, εκεί έχουμε την τροπαιοθήκη, όπως είπε ο πρόεδρος μας. Ναι, θα τη γεμίσει, ναι, ναι.
1: Ναι, πρέπει να κάνει κι άλλο ξενοδοχείο τότε.
0: Καλό αυτό, να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Βέβαια στη ΔΕΘ. Τον περιμένουν πώς και πώς θα πάω και να πάω να το ρωτήσουν τι θα γίνει και με το γήπεδο. Σας το λέει ο Απόστολος Αβδελάς 6 και 45 14 Σεβδόμου. Δεν θα γίνει το γήπεδο στην Τούμπα. Όχι, δεν θα γίνει καθόλου, δεν θα γίνει στην Τούμπα. Τώρα όλοι ρωτάτε πού, ξέρεις κάτι και τέτοια. Όχι, δεν θα γίνει στην Τούμπα.

0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, που μου γράφει Απόστολε. Έπαιξε στο βίντεο εχθές με τον Κασελάκη και σήμερα όλοι ασχολούνται με αυτό. Όχι ότι με ακούσανε, το βρήκαν κι αυτοί. Απλά εμείς τα στάτους τα βλέπουμε πιο μπροστά. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Αλέξης τι θέλει να κάνει. Σε λέει, άμα πάρω όλους τους παλιούς πίσω, θα αρχίσει η Νέα Δημοκρατία να πυροβολεί και έχει πολλά, πάρα πολλά να πει. Θα ασχολείται συνεχώς με το παρελθόν και δεν θα μπορέσω να βγάλω το κεφαλάκι από το νερό. Το θέμα είναι όχι τι θα θυμάται η Νέα Δημοκρατία από τον Αλέξη τώρα, αυτό το καινούριο που βάζει τα άγνωστα άτομα ώστε να μην δέχεται πυροβολισμούς. Το θέμα είναι τι θα θυμηθείτε εσείς από τη θητεία του Αλέξη όταν θα πάτε να ρίξετε την ψήφο. Τότε πρέπει να έχετε καλό θυμητικό. Και επειδή σας έχω καλομάθει το τι γίνεται μέσα στη Βουλή, συσσαγωγικά το καλομάθει, έτσι, εγώ χαίρομαι να σας τα λέω, να σας πω το εξής, ότι εχθές στο Κηλικείο ο Ζαχαριάδης με τον Πολάκη, ο ένας κάθισε στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση στο Κηλικείο. Ούτε ματιές, ούτε γεια, ούτε για χαρά, ούτε πρόεδρε. Μάλιστα και σχολιάστηκε και από τους σερβιτόρους εκεί και από όλους. Παραλόγια, οι γέφυρες έχουν κοπεί οριστικά, να το κάνετε καταλάβει, αν το έχετε καταλάβει.
1: Γιατί δεν στέλνει, κάτι συμβαίνει.
0: Να σας πω και τ' άλλο για τον Αλέξη, επειδή τα μαθαίνουμε όλα. Από τον Αλέξη που δεν βγάζουν προς τα έξω, έχει φύγει ένας προς την Κάρη και είναι Αθηναίος. Δεν θέλω να χαλάσω τη μεταγραφή, μάλλον όχι, λέω ψέματα. Μπορεί να, αν δεν είχα δώσει το λόγο μου, δεν θέλω να εκθέσω αυτό που μου το είπε. Αν είχα και έχω δώσει το λόγο μου. Αν δεν είχα δώσει το λόγο μου, θα σας έλεγα και το όνομα. Και παρατηρώ στο X, στο X έχουν αρχίσει κουβεντούλα ο Άδωνης με τον Βιλιάρδο για το τένις. Ναι, ο Βιλιάρδος Ενικής Λύσης παίζει τένις, ναι, εκεί στην Κηφισιά, και αρχίσανε να έχουν όχι έτσι, όχι αλλιώς, ποιος είναι καλύτερος κλπ. Εμένα όταν με χειροκρότησε όλο το σώμα της Βουλής για κάτι που είπα, ο άλλος μου είπε, είναι εχθροί μας, μην το ξανακάνεις αυτό, και με έφαγε. Τώρα πώς τον αφήνει τον Βιλιάρδο να έχει κουβεντούλα στο X με τον Άδωνη, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα κάτι για να τους αποχαιρετήσω και με χειροκρότησε ακόμη και το Κουκουέ, και μάλιστα απόρρισε και ο Μάκης ο Βορύδης ότι το Κουκουέ χειροκροτεί εμένα. Εν πάση περιπτώσει, ο μόνος που έχει δικαίωμα από μέσα από τη Βουλή, να σας πω και αυτό το παραπολιτικό, ο μόνος που έχει το δικαίωμα μέσα από τη Βουλή να μιλάει για τένις, γιατί το παρατσούκλι του ήταν και καπάντζας αν θυμάμαι καλά, είναι ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ένα εξαιρετικό παιδί, όπως σας είχα πει, είναι ο αναπληρωτής των μεταφορών. Ο Γιώργος ο Κότσιρας, για όσους δεν το ξέρετε, είναι δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος στο τένις. Το ήξερες? Γιατί δεν μιλάς? Σε απαγόρευσε?
2: Όχι, αλλά...
0: Ναι. Γι' αυτό ο μόνος που μέσα από τους 300 που έχει δικαίωμα να μιλάει για τένις είναι ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ο μόνος που έχει να μας πει τη σωστή είδηση εδώ πέρα μέσα, για εγώ τουλάχιστον λέω, είναι ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος.
2: Ναι, και θα έρθουμε λίγο πάλι στο θέμα με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη, και έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη. Κύριε Κουγιουμτζίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Θέλουμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα με τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στα όρια του δικού σας Δήμου, του Δήμου Θέρμης, με του Δήμου Θερμαϊκού εκεί. Πείτε μας λίγο.
3: Στα όρια του Δήμου, του δικού μας του Δήμου Θέρμης είναι ανεβαίνοντας για πλαγιάρι στο αριστερό μας χέρι. Από το discount όπως ανεβαίνουμε το φανάρι, είναι στο αριστερό μας χέρι, είναι υποέλεγχο. Τα μένω άκαθο κάνουμε, είναι υποέλεγχο η φωτιά.
2: Α, έχει τεθεί υποέλεγχο η φωτιά.
3: Ναι, γιατί έγκυρη η αντιμετώπιση και την πυροσβεστική με τα δικά μας οχήματα. Οπότε είναι ήδη υποέλεγχο η φωτιά.
2: Μάλιστα, δεν κινδύνευσαν κατοικημένες, ούτε είχαμε κάποια αναφορά για κάποιο τραυματισμό, κάτι σχετικό?
3: Προς το παρόν όχι, από όσο ξέρω εδώ είμαι στο σημάδι μπροστά, δεν μας έχουν δώσει για τραυματισμό οτιδήποτε. Κατοικίες είναι παραδίπλα όλες, δεν έχουν πάθει καμία τίποτα.
2: Οπότε παραμένουν και οι δυνάμεις. Εκεί είστε και εσείς με τα οχήματα, φαντάζομαι, από το Δήμο Θέρμης.
3: Όλοι με τα οχήματα του Δήμου κάνουμε καμένο άκαυτο, εννοείται, δεν αφήσουμε να καπνίζει τίποτα χωρίς να το τελειώσουμε για να φύγουμε.
2: Είχεσε και το 112 νωρίτερα, μας καλούσε να είμαστε και σε ετοιμότητα, λάβαμε και το μήνυμα.
3: Ενημερωτικό περισσότερο ήταν, εντάξει.
4: Αντιδήμαρχε, επειδή το βίντεο που έχουμε εμείς από ακροατή του σταθμού μας δείχνει την εστία της φωτιάς μπροστά από το πρατήριο της Αβίν στη Περαία, αυτό έχει επεκταθεί μέχρι εκεί ή είναι εκείνο το σημείο?
3: Όχι, δεν είναι στο Αβίν στην Περαία, είναι από την πάνω μεριά, από την αριστερή μεριά. Το Αβίν από τη δεξιά, όπως πάμε για Περαία, το Αβίν από τη δεξιά. Η φωτιά είναι από την αριστερή μεριά. Πάνω από τα σπίτια τα πρώτα που βλέπετε στο κεντρικό το δρόμο της Περαίας.
4: Άλλη εστία πυρκαγιάς δηλαδή εκεί.
3: Εδώ είναι η πυρκαγιά. Αυτή είναι η πυρκαγιά που μας δώσανε τώρα προς το πάνω. Δεν έχουμε άλλη πυρκαγιά προς το πάνω.
0: Ναι, γιατί έχουμε ένα βίντεο που δείχνει ότι είναι πίσω από την Αβίν. Γι' αυτό τώρα λίγο έχουμε παγώσει εδώ και οι τρεις στο στούντιο.
3: Εμείς, εγώ εδώ μπροστά μου είμαι Αβίν. Δεν βλέπω τίποτα, ούτε καπνώ τίποτα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά μπροστά μου είμαι
0: Αβίν. Θα πιστέψουμε εσάς που είστε εκεί.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τι να σας πω, μπροστά μου είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουγιουμτζίδη.
3: Τίποτα.
0: Γεια σας.

0: Ωραία. Για να το δώσουμε και να το καταλάβει ο κόσμος, για να μην υπάρχει κάποια πληροφορία έτσι να αιωρείται, μιλάμε για την ίδια ακριβώς εστία πυρκαγιάς. Άλλη εικόνα έχουμε εμείς, είναι ακριβώς για την ίδια πυρκαγιά. Το βίντεο του φίλου ακροατή που μας έστειλε δείχνει ακριβώς την ίδια πυρκαγιά. Είναι πίσω ακριβώς από το Αβίν. Άλλη οπτική γωνία έχει ο αντιδήμαρχος, άλλη οπτική, έχουμε εμείς, οπτική γωνία έχουμε εμείς αυτή την ώρα που βλέπουμε το βίντεο συνεχώς. Οπότε μιλάμε για, ακριβώς, για την ίδια ακριβώς εστία πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει δεύτερη εστία, να το τονίσουμε αυτό.
1: Σιγά μην έκανε λάθος ο Περικλής ο Παοκτσής.
0: Ναι, απλά να πάμε και σε μία άλλη είδηση τώρα, γιατί και ο Γαβριλέξο τρέχει. Ναι. Προφυλακιστέοι προσωρινά κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Για να είναι προφυλακιστέοι, δεν είναι αυτά που ακούγονται, για να είναι προφυλακιστέοι. Και η άλλη που θα έρθει από το Λονδίνο, που λέει και η Βανδύ.
2: Με το να φύγεις πίστεψες πως θα με καθυλώσεις.
1: Αδελφέ, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επιμένει Μάρτιο του 27. Όμως ναι, υπάρχουν αυτές οι δύο που μου γράφεις οι ημερομηνίες στην κουβέντα για 29 Σεπτεμβρίου και 4 Δεκάτου. Αλλά στην κουβέντα είναι. Εμείς, ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός. Α, να πω ότι χθες ο Νικήτης ο Κακλαμάνης που ήταν σε μια εκπομπή είπε ότι ο Στουρνάρας όταν ρωτήθηκε από τον ίδιο πότε θα γίνουν εκλογές, του είπε ο Στουρνάρας αν ήμουν σίγουρος ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος του Ιράν θα έκανα εκλογές την άνοιξη, όπως το είπε ο Κακλαμάνης, και του είπε ο Στουρνάρας, διότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Ο Κακλαμάνης ότι του είπε ο Στουρνάρας, το είπε στον αέρα. Να σου πω την αλήθεια, τον συμφέρει το Μητσοτάκη να κάνει εκλογές τον Μάρτιο. Μέχρι τότε θα έχει βγάλει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίζει να πυροβολεί τον Αλέξη. Κατάλαβες. Οπότε πυροβολώντας μπορεί να τον ρίξει και κάτω από το 14%. Βρε καλό στη Σοφία Τιτσακυρίδου. Πού σε βρε μάτια μου εσύ. Σε χάσαμε. Ο Γιάννης η Ντίνα Μούρτου μας έστειλε. Τι μας έστειλε? Τα μεζεδάκια του κάθε φορά. Στο λαιμό σου ρε.

Κοίταξε να δεις τι έγινε τώρα στην Αμερική. Ναι. Έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες, εμείς ψυχούλες, αυτά τα καλά παιδάκια, ναι, ναι, έχουμε αυξημένη πιθανότητα να διαγνώσκονται με καρκίνο, εμείς, ναι, ναι, ναι, σε πιο προχωρημένο στάδιο σε σύγκριση με τις γυναίκες. Λες και είμαστε τίποτα αμαρτωλοί. Η έρευνα έγινε σε 2.400.000 διαγνώσεις καρκίνου την περίοδο 15-22 και έδειξε ότι οι άνδρες είναι πιο... Άκου να δεις. Στους αμαρτωλούς άμεσα, στα παιδιά που είναι αθώα, όχι στους αμαρτωλούς. Να λανθάνουσα γλώσσα. Ωραία, Τσακυρίδου, ρίξε.

0: έχω πολύ λίγα λεπτά, αλλά θέλω να σας βοηθήσω, όπως πάντα σας βοηθάω. Έχω τη λύση για το άγχος και για τα διέξοδά σας. Είναι πολύ σύντομο αυτό που θα σας πω, ναι, λίγο την προσοχή σας, και εφαρμόζεται με επιτυχία στο Τολιάτι της Ρωσίας. Οπότε αν έχεις άγχη και αδιέξοδα κλπ, έχω τη λύση. Τι κάνουν στη Ρωσία, στο Τολιάτι της Ρωσίας συγκεκριμένα, και έχει, λέει, μεγάλη επιτυχία. Μηδενίζονται τα πάντα, ναι, το κοντέρ και πας από την αρχή. Ούτε άγχος ούτε αδιέξοδο. Ναι. Μπαίνουν συμβολικά σε φέρετρα, σε μία προσπάθεια να αλλάξουν τη ζωή τους. Να περάσουν τα προσωπικά διέξοδα, ναι. Μπαίνουν μέσα σε φέρετρο, τους κλείνουν, κάνουν κάποιοι γύρω ότι και καλά, ότι γίνεται μια κηδεία, και μόλις ανοίγουν το φέρετρο βγαίνει αυτός, ούτε άγχος ούτε αδιέξοδα. Ναι, ένα ωραίο πράγμα. Αυτό το κόλπο, πώς να το πω και δεν ξέρω κιόλα τώρα, ναι. Απευθύνονται σε άτομα που αισθάνονται ότι έχουν κολλήσει στην καθημερινότητά τους και αντιμετωπίζουν άγχους και ψάχνουν νέο ξεκίνημα, και το βρίσκουν μέσα στο φέρετρο αυτό. Δηλαδή, αν μπεις μέσα σε. Προφανώς εκεί το βρίσκουν. Ναι, πού θα το βρίσκουν. Ναι, μπαίνουν μέσα στο φέρετρο και αρχίζουν ψάχνουν δεξιά και αριστερά στα τυχώματα. Δεν ξέρω αν έχει και θήκες το φέρετρο. Και βρίσκουν εκεί πέρα μέσα, βρίσκουν την γιατριά τους. Ναι, πώς θα αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους, το άγχος κλπ. Είδα τι ωραία ιδέα σας έδωσα πριν κλείσω. Και πριν κλείσω, να και ο Γιώργος Ασλανίδης. Γεια σα, γορίνα μου, παλικάρια χρυσά. Του Status FM, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα σε όλους, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
1: Τώρα καλή ώρα, σαν και τώρα που υπήρχαν.
0: Καλά τα πήγαμε τη φωτιά στην Περαία, σαν να μην συνέβη. Παριά. Να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, ο οποίος συνεχίζει. Μετά ο κομμουνιστής αυτός, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά ο Πιπεράκιας. Και μετά Τζον Ρέμπιτς. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 Νταν εδώ. Έτσι και ψηλά θα πω εγώ στο στούντιο, μην αγχώνεστε. Μην αρχίσετε κόβετε φλέβες. Θα μπω. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Καλύτερα ανορθόγραφες αλήθειες παρά κακογραμμένα ψέματα. Η παιδεία δεν είναι θέμα ορθογραφίας, είναι θέμα ανατροφής. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Ξέχασα το παιδί που έχει ζήτηση και δεν σηκώνει συζήτηση. Έρχεται εδώ για να σας πει τα νέα. Στις 7, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, έγραφε το μήνυμα που εστάλει. Προφυλακιστές κρίθηκαν προσωρινά με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απολογία τους. Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η 46χρονη που συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία συνένεσε νωρίτερα στην έκδοσή της στην Ελλάδα. Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία της επώνυμης έδρας τοπική αυτοδιοίκηση υπέγραψαν σήμερα ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίτης. Η νέα επώνυμη έδρα ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αποτελεί μια καινοτόμα ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή. Την ανεξαρτητοποίηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Νωρίτερα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Σε δήλωσή του, ο κύριος Γαβρίλος αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικη στα Ιωάννινα μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια εορταστικής οικογενειακής συγκέντρωσης. Η συγγενής της ανήλικης παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, άγνωστος είναι ο αριθμός των νεκρών στις Βρυξέλλες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, ενώ αγνοούμενοι είναι 6 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο σημείο σπέβδουν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπάρντε Βέμπερ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ευρωπαϊκή τιτανομαχία απόψε για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Γαλλία του Didier Deschamps και η Ισπανία του Louis de la Fuente διεκδικούν το χρυσό ειστήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ σέντρα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο σας σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 34, στις Σέρες στους 35, στη Βέρεια στους 36 και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
15: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
0: Και συνέχισε.
15: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
0: Έχει και καλύτερο.
15: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
0: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
23: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
22: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
23: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
25: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
28: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
1: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης, 14 Ιουλίου, με μια πυρκαγιά που μας απασχόλησε για αρκετή ώρα. Ωστόσο, αυτή την ώρα είναι υπό πλήρη έλεγχο, όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είμαι ο Λεωτής Μαχεράς και έως τις 8 θα είμαστε εδώ στον Status 107 και 7.
4: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχερά.
3: Πρώτα και πάνω απ' όλα μουσική.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα δώσουμε προσκλήσεις για το θέατρο Δάσους. Να πάτε να δείτε μια εξαιρετική παράσταση. Πάμε όμως στο μέτωπο της φωτιάς που μας απασχόλησε νωρίτερα, που είναι στην Περαία, κοντά στην Οσία Ξένη. Βέβαια, εκεί υπήρξε μια μικρή αναστάτωση, γιατί είναι στα όρια του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Θερμαϊκού. Η αρμοδιότητα είναι αποκλειστικά κατά του Δήμου Θέρμης. Οπότε η φωτιά ήταν σε αγροτική έκταση, ξέσπασε νωρίτερα με αποτέλεσμα να ηχήσει και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποίησε εναέριες ρήψεις. Ένα μεγάλο κομμάτι της πυρκαγιάς έκαιγε δίπλα σε βενζινάδικο, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρξε τεράστια αναστάτωση. 6 και 22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112, το οποίο τι ανέφερε? Ανέφερε ότι πρέπει να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να ελέγχουν συνεχώς την κατάσταση. Τι πρέπει να υπενθυμίσουμε, γιατί η μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, ότι η περιοχή μας, η Θεσσαλονίκη, σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και αύριο.

Οπότε από τη στιγμή που μίλησε εδώ σε εμάς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κουγιουμτζίδης, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μίλησε σε εμάς, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, άρα τέλος καλό, όλα καλά.

Θα παραμείνουμε στα μέτωπα της πυρκαγιάς, καθώς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, η φωτιά στην Περαία ήταν η πέμπτη φωτιά που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπαράζι λήψεων έχουμε και προστήμων από την πυροσβεστική για πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Βιωτία και Κέρκυρα. Τέσσερις οι συλλήψεις, η μία αφορά στην Αττική, επαναλαμβάνω, στην Εύβοια και στη Βιωτία. Στη Θεσσαλονίκη τι είχαμε? Είχαμε πρόστιμο 4.500 ευρώ σε άνδρα που εκτελούσε εργασίες στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, εδώ σε εμάς, δίπλα μας, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες. Ναι, στην Κέρκυρα 1.312 ευρώ σε άνδρα για απόρριψη υπολοιμάτων στερεών καυσίμων, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 οι ηλίθιοι.

Στους δρόμους δεν έχουμε προβλήματα. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε κάτι εσείς, το 2-3-15-13.000 και το 23-11-82-10-50 είναι στη διάθεσή σας. Και φυσικά στο Viber 6-900-8-3-57-800. Και προς Χαλκιδική βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Τώρα θα μου πεις τι είναι Κυριακή, είναι απόγευμα Παρασκευή ή Σάββατο πρωί. Δεν έχει σημασία πλέον, είμαστε στο καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και εκεί. Οπότε, όσοι ανεβαίνετε τον δρόμο για Χαλκιδική, Ανηφόρα, Καρδίας, Πλαγιαρίου και τα σχετικά, έχετε στο νου σας και για το Σαββατοκύριακο και για την Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ότι υπάρχει μια τεράστια ανάσα δροσιάς. Πώς λέγεται? Waterland. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία πιο extreme και η άλλη πιο joyride, έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Μπες στο waterland.gr, δες τα καινούργια παιχνίδια, βγάλε εισιτήριο σήμερα. Γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά.

Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, δεν θέλετε να μιλήσετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε να δώσουμε τη μία πρόσκληση τώρα για να φύγουμε μετά σε διαφημίσεις. Ακούστε λίγο που σας στέλνουμε.

Κατά φαντασία ανασθενής του Μολιέρου, με Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο, Γιάννη Απέργη, Θάνο Μπίρκο και Αντιγόνη Νάκα. Σας στέλνουμε αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, πρέπει να είστε εκεί. 9.30 ξεκινάει η παράσταση. Θέατρο Δάσους, 5 διπλές προσκλήσεις, στάτους 107 και 7 φυσικά, χορηγός επικοινωνίας. Στο τηλέφωνο δίνουμε σήμερα και την Παρασκευή θα σας στείλουμε σε άλλη θεατρική παράσταση που θα γίνει, το λέμε από τώρα, κατά αποκλειστικότητα στο Viber, γιατί θα σας στείλουμε κατευθείαν τις προσκλήσεις. Σήμερα, για αυτόν εδώ το διαγωνισμό, μόνο στο τηλέφωνο. Τα ονόματα θα τα στείλουμε κατευθείαν και θα τα παραλάβετε τα εισιτήρια από τα ταμεία του θεάτρου. Ξεκινάμε λοιπόν από τώρα στο 2310-513000, 2311-82-1050. Τηλεφωνείτε για αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Καλή σας επιτυχία.

Μη στέλνετε στο Viber. Αυτός ο διαγωνισμός γίνεται μόνο στο τηλέφωνο 23 15 13 000 και 2 3 11 82 10 50.

0: Γιάννη, Αναστασία και Χρύσα για το θέατρο Δάσους σήμερα τηλεφωνικός. Οι προσκλήσεις που είναι να δώσουμε κατά αποκλειστικότητα στο Viber θα είναι ο διαγωνισμός της Παρασκευής. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς την.
1: Για τις προσκλήσεις παίρνω.
0: Φυσικά. Το όνομά σας.
1: Γιούκα Στέλλα.
0: Γιούκα.
1: Μύπη Λάμδα. Μπλιούκα.
0: Μύπη Λάμδα. Μπλιούκα.
1: Ναι, Στέλλα.
0: Από πού μας ακούτε?
1: Τώρα είμαι στο αυτοκίνητο από Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Γυρίζετε στο σπίτι?
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία. Να ξεκουραστείτε. Έχετε κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στις 9 το βράδυ να είστε εκεί. 9.30 ξεκινάει. Στο θέατρο Δάσους θα περάσετε εξαιρετικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ρωτάς αν πρέπει και γιατί, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μπαράζ παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και ο Γιώργος ψυχογιός, ούτε ψυχογράφημα σας σώζει εκεί πέρα πλέον. Πού θα είναι πρόεδρος ο Πολάκης, παρακαλώ.
1: Λεόντι.
0: Ναι.
1: Έλα, ακούς.
0: Ακούω, εσύ ακούς.
1: Κώστας Τουλιάς εδώ, Κώστας Τουλιάς εδώ.
0: Εδώ Λεοντής Μαχαιράς, εδώ Λεοντής Μαχαιράς, γιατί μιλάμε κωδικοποιημένα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί περιμένω μια ώρα για το τηλέφωνο, αλλά στο ραδιόφωνο.
0: Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω, χίλια συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι. Έχετε κερδίσει κι εσείς μια διπλή πρόσκληση να περάσετε φανταστικά.
1: Ωραία, τι όνομα.
0: Τι όνομα, το όνομά σας, μου το είπατε.
1: Στόπε, εντάξει.
0: Κώστας Τουλιά, σωστά. 9 η ώρα, πρέπει να είστε εκεί, 9.30 ξεκινάει.
1: 9.30 Θέατρο Δάσους.
0: Θέατρο Δάσους.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Γεια σας. Καλό σας υπόλοιπο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα τις ξεκινήσω εγώ, γιατί μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και σε συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία. Εμείς φεύγουμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε γιατί έχουμε άλλες τρεις διπλές προσκλήσεις και 2-3 θέματα ακόμη.
2: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 100 ευρώ.

0: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
2: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

12 με την καλύτερη ραδιοφωνική νυχτερινή ζώνη του πλανήτη, ο καταφαντασία ανασθενής σε σκηνοθεσία και διασκευή των ρέπα Παπαθανασίου, σε περιμένει στα τηλέφωνα 2-3-15-13.000 και 23-11-82-10-50 με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Σοφία Βοιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου και μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Και καλό είναι να ακούγεται και αυτό. Οι προσκλήσεις που σας δίνουμε κοστίζουν 20 ευρώ η μία. Άρα ο στάτους είναι large. Τα δίνει, δεν έχει θέμα. Είμαστε ρε παιδί μου extra large radio. Σωστό. Έκανα κάτι λάθος. 10 με 12 δεν είσαι. Γιατί μακροκοιτάζεις? Θες κάτι να μου πεις εκτός αέρα?

0: Και είσαι στο στάτους 107 και 7. Είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα 38 μετά τις 7.
1: Όλη νύχτα μαζί του.
0: Όλη νύχτα μαζί σου θα είναι ο Γιάννης Ρέπιτς. Από τις 10 δηλαδή έως και τις 12.

0: Extra Last Radio. Οδηγάμε, λέει, μην τα λες έτσι. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα για τις προσκλήσεις.
0: Το όνομά σας?
1: Γρηγορούδης.
0: Και ένα όνομα?
1: Ιωάννης.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιάννη, την Κυριακή 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ακούμε σταθερά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, εμείς ευχαριστούμε θερμά. Και πρέπει να δώσω και μια καλησπέρα, τώρα που μου το θύμισε ο κύριος Γιάννης. Δεν μου το θύμισε, αλλά ευκαιρίας δοθήσεις πρέπει να το πω. Ποιος είναι? Στον 228, στην τάξη Way 18300, ο 228 αν ακούει, τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, δώσαμε στην κυρία Στέλλα, στον κύριο Κώστα, στον κύριο Γιάννη άλλες δύο διπλές προσκλήσεις στο 2315 13000 2311 82 1050.

0: Ωραίος ο Τζόνης ο Πλούταρχος. Ωραίος. Λοιπόν, άλλες δύο διπλές έχουμε να δώσουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα, μην τον κόβεις, μωρέ, να τον ακούσουμε.
0: Περιμένετε στη γραμμή τότε.

0: Από ό,τι δεν κατάλαβε κανείς, δεν σας αρέσει καθόλου ο Πλούταρχος.
1: Έτσι, φάνηκε.
0: Τι κάνετε?
1: Γυρίζω από Κατερίνη και έχουν συναυλία νομίζω αύριο εδώ στην Κατερίνη με τον Πλούταρχο.
0: Τι
1: ωραία. Οπότε ήρθε και κόλλησε.
0: Μια χαρά. Το όνομά σας?
1: Λεωτίο Σοκράτης ο Καρασαβίδης είμαι. Είστε καλά?
0: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Ο φίλος μου ο Γαβρίλη είναι εκεί?
0: Όχι, έχει σχολάσει.
1: Έχει σχολάσει, ωραία. Έλεγα τα χαιρετίσματά μου. Προσπάθησα μια φορά για μια άλλη πρόσκληση, δεν τα κατάφερα λόγω ημέρας. Τώρα άκουσα ότι είναι Κυριακή.
0: Είναι την Κυριακή, ναι, στις 9 το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Θύμισε...
1: Είναι δύο, οπότε τη μία την παίρνω.
0: Μία διπλή είναι, οπότε πηγαίνεις εσύ με ακόμη ένα. Θύμισε μου το επίθετο.
1: Καρασαβίδης.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε υπέρ ευχαριστώ. Έχει κίνηση καθόλου τώρα έξω?
1: Μόλις έχω φύγει από την Κατερίνη, έχει λίγο κινησούλα, έχει πολύ ταλίκα βλέπω.
0: Μπράβο.
1: Πριν τα πρώτα διόδια εδώ στην Κατερίνη, τώρα προς Θεσσαλονίκη, Μάλγαρα, δεν ξέρω, θα δούμε μετά.
0: Ωραία. Okay, σε ευχαριστώ, Σοκράτη. Επειδή δεν σου άρεσε καθόλου ο Γιάννης ο Πλούταρχος, πάρε ακόμη ένα να έχουμε έτσι να παίζουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Ωραίος ο Γιάννης. Ο Πλούταρχος. Πάει λίγος καιρός. Γυρίζουμε στο μακρινό. Σίγουρα 2004. Κάτσε ξαναπάντω άλλη μία για να σου πω ακριβώς που γυρίζουμε. Στο μακρινό ρε φίλε 2004 το βρήκα ρε φίλε. Θα τρελαθώ μαζί μου πλέον. Στάτους. Flashback. Μπορούμε να το πούμε και έτσι.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς στα

Θέλω να δώσουμε μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο για μία πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε την 5η 16 Ιουλίου για τη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και για την Αθήνα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, την 5η 16 Ιουλίου, πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι. Και για τους φίλους που μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το statusfm.gr στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

ωραίος ο Γιάννης. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε μία τελευταία διπλή πρόσκληση. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Δώσαμε στην κυρία Στέλλα, στον κύριο Κώστα, στον κύριο Γιάννη, στον κύριο Σοκράτη. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διάφορα. Για αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ πρέπει να βρίσκεστε εκεί στο Θέατρο Δάσους, κατά φαντασία ανασθενής του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία και διασκευή των Ρέπα Παπαθανασίου με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το γέλιο θα είναι ασταματητό. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One στην τελευταία τους κυκλοφορία με τον τίτλο Disco DJ. Εσύ επικοινωνείς στο 2315-13000 και στο 2311-82-1050, γιατί έχουμε άλλα 2 λεπτά εκπομπής. Άντρας ή γυναίκα. Οι γραμμές στη διάθεσή σας. Disco.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ στο μεροκάματο. Καλά, δεν σκάβουμε κιόλας, είπαμε, είμαστε. Το όνομά σας?
1: Δήμου Βασιλική.
0: Βασιλική, τι ωραίο όνομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πού είσαι και ακού?
1: Το μικρό πια.
0: Από το ραδιόφωνο είμαστε, από το ραδιόφωνο. Πώς το λένε το μικρό?
1: Θάνο.
0: Γεια σου, Θάνο.
1: Γεια σου, Θάνο, σε χαιρετάνε, μίλα.
0: Θυμήσέ μου λίγο το επίθετο, Βασιλική.
1: Δήμου, τα ζήτα.
0: Δήμου. Καμία σχέση με τη τραγουδίστρια?
1: Καμία. Τζίμου, την Ταβδί, το έχει βέβαια.
0: Τζίμου, Τζίμου, συγγνώμη. Εντάξει, άλλο θα στέλνα, τέλεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Βασιλική, πες μου λίγο, αν επιτρέπετε, πόσο είναι ο Θάνος?
1: Είναι 6.
0: Πες μου λίγο, μέχρι τα 2,5-3 είχες τρελαθεί? Είναι σωστά αυτά που μου λένε ή θα πάθω κάτι άλλο εγώ?
1: Ακόμα, θα το διαπιστώσω άμα τον άκουγε και θα καταλάβεις ότι και τώρα το ίδιο είναι. Από τότε που είχε γεννηθεί είναι πολύ ζωηρός.
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι ας πούμε με το που γεννηθεί το παιδί, τώρα ρωτάω για να ξέρω ότι έχω να αντιμετωπίσω. Με το που γεννηθεί το παιδί, μου λένε εμένα ως συνήθως ότι μέχρι τα 2 χρονών θα τα δεις όλα, μετά που θα αρχίσει να κουνιέται, να μιλάει, να κάνει να ράνει, θα γίνει πανικός. Ισχύει?
1: Ισχύει, ναι, απλά έντρεξη. Όσο μεγαλώνεις συνεννοείσαι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά ναι, στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν θέλω να σε αποτρέψει αυτό από το να κάνεις.
0: Σε ευχαριστώ, Βασιλική μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Καλό υπόλοιπο να έχεις.
1: Και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Η Στέλλα, ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Σοκράτης και η Βασιλική είναι οι πέντε τυχεροί υπερτυχεροί που θα απολαύσουν την Κυριακή τον καταφαντασίαν δολοφόνο. Ασθενή, συγγνώμη.
1: Καταφαντασίαν δολοφόνο.
0: Ας κάνει και κάποιος τον καταφαντασίαν δολοφόνο, θα είναι ωραίο. Διασκευή, σκηνοθεσία, Λεοντής Μαχαιράς. Θα απολαύσουν το καταφαντασία να στενεί στο θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία και διασκευή των Ρέπα Παπαθανασίου με Κυριακίδη, Βογιατζάκη, Χοροζίδου και μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών. Εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί έρχεται η Κούνια, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, θα το δυναμώσετε το ραδιόφωνο, συνεχίζετε με Κώστα Μπαρμπαγιάννη στις 9, δύο γέννης δασκάλους, στις 10 η φωνάρα μας, ο ένας ο μοναδικός ανεπανάληπτος, ο τρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο, εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αν ξεκινάς κάπως έτσι, καταλαβαίνεις ότι η συνέχεια θα είναι super duper. Την καλησπέρα μου και καλώς ήρθατε. Δεν τα ακούσα αυτά τα τραγούδια, γόρι μου. Πού να τα ακούσα αυτά τα τραγούδια? Τα τσιχλιμίχλικα, να πούμε τώρα, τα χέρια ψηλά και τα σε αγαπώ, μ' αγαπάς και δεν μπορώ να ζήσω. Τι λες τώρα, αυτά τώρα τραγούδια είναι μπαγιάντες. Αυτά είναι κληρονομιές, αυτά είναι ιστορία. Είναι τι να σου πω, είναι ο Αχιλλέας, ο Θεμιστοκλής. Πώς το είπε από τον άλλο, ο Λεωνίδας. Άλλο ο Τσαλίκης, άλλο ο Τσαλίκης. Εδώ μιλάμε για τον Λεωνίδα του. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας, 5 μόλις λεπτά μετά τις 8. Σαν πλανόδιο τσίρκο η ζωή μου, ε? Σαν πλανόδιο τσίρκο η ζωή μου. Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Εδώ τα μαθαίνεις όλα, εδώ τα ακούς πρώτος. Θα την ονομάσω την εκπομπή ραδιενέργεια από εδώ και πέρα. Ε, βέβαια. Ραδιενέργεια. Το απόγευμα, μία ώρα ραδιενέργεια. Τοξικό, ακούγεται, τοξικό ακούγεται, ε? Σαν απόβλητο. Ε, δεν την είπα και υπόνομο. Ραδιενέργεια, δεν είναι ωραίο, δεν ακούγεται καλά, ε? Θα μου πείτε εσείς. Μέχρι το τέλος της ώρας θα αποφασίσουμε αν το απογεύματα του καλοκαιριού η εκπομπή λέγεται ραδιενέργεια πλέον. Θα το έβγαζα χρώματα και πινελιές, αλλά δεν είναι και πολύ, καταλαβαίνεις, εμπορικό γι' αυτό. Γιωργάκη μου, καλησπέρα. Στην φίλη μου την Τέρι, στη Σόνια.

Συγκλονίζομαι, συγκλονίζομαι. Μαράκι, ακούς από Πολωνία τώρα δηλαδή? Έχουν και οι Πολωνοί ράδια? Θα τρελαθώ τελείως. Εκεί νόμιζα ότι καλτσόν δεν έχουνε. Καλησπέρα στο Μαράκι, καλησπέρα και ο Χρήστος είναι εκεί. Μαζί είσαστε για... Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου καλό. Γλυκερία βρε είναι αυτή. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, λέει? Αυτό βγήκε βρε τότε που είχαμε ακόμα 5.000. Στον ίδιο δίσκο με τα 5.000, ναι. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Τα ξεχάσατε? Τι πάθαμε, κοίτα ρε πως ξεχνάει ο λαός ρε. Αυτός ο δίσκος, αγόρι μου, έχει βγει σε κασέτα, το έχουμε πάρει από κάτι Νιγηριανούς. Γνήσια όμως, με φορολογική ταινία επάνω. Δούλευαν αυτοί και για την κυβέρνηση τότε, Νιγηριανή, από την Αφρική. Και την είχε αγοράσει η μάνα μου από τη Λαϊκή και μας την έβαλε στο κασετόφωνο με 150 βατ. Maximum 150 βατ, και είχε και μέσα και φωτορυθμικά. Και ήταν στον ίδιο δίσκο που ήταν ο Χαμάν, γιατί τα 5.000 δεν είναι πεσετάκια. Καινούργιο τραγούδι αυτό, είναι δυνατόν? Η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστο όταν κυκλοφόρησε αυτό.

Όχι, καλά είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πουθενά. Κάτσε να σου πω που έχει στην Ευρώπη μποτιλιάρισμα μεγάλο. Μποτιλιάρισμα μεγάλο που έχει. Κάτσε λίγο στην Καλαμπάνκα έχει. Καλαμπάνκα. Σιγά να είστε Καλαμπάνκο. Καλαμπάνκα είναι δικιά μα. Στην Καλαμπάνκα έχει. Κάτσε να δω που άλλου έχει. Στα Ευρώπα έχει πουθενά μποτιλιάρισμα. Για να δω. Μπα, πουθενά. Κοίτα να δει που δεν έχει πουθενά μποτιλιάρισμα. Δεν μπορεί ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το πετύχω τόσο. Αν δω στο Ζάγκρεπ, τι γίνεται στο Ζάγκρεπ εκεί πέρα, έχει μποτιλιάρισμα. Μπα, α, έχει λίγο, έχει. Έχει λίγο στον περιφερειακό του Ζάγκρεπ. Για να πάω πιο βαθιά στην Ευρώπη, στη Λουμπιάνα να πάω. Στη Λουμπιάνα, α, στη Λουμπιάνα έχει κλειστό δρόμο. Έχει ένα κλειστό δρόμο που πάει, πού πάει εκείνο, πάει για τα. Για το Ποντάνος, Ποντάνος εκεί πέρα, εκεί πέρα στο Ποντάνος έχει κλειστό δρόμο, έχει έτσι, για να το ξέρεις και αυτό. Βασιλάκι μου, καλησπέρα κορμί. Δίνομαι γενικές πληροφορίες έτσι άχρηστες για να ξέρετε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές. Θανασάκι μου, καλησπέρα. Η Πολωνία λέει το μαράκι είναι μια άκρος καταπληκτική. Α, καπιταλιστική. Καπιταλιστική χώρα. Να μου στέλνεις καμιά φωτογραφία το πρωινό από τίποτα μεσοτυχίες, τίποτα από πίσω που λέτε. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η Βασιλή Σόλγα που από την πίσω μεριά να πούμε είναι τα ζόμπι και από μπροστά είναι όλη γκλαμουριά, ωραία μαγαζιά κτλ. Και από την πίσω μεριά έχει ζόμπι. Να μου στέλνεις τέτοιες γωνιές από Πολωνία να δω τι γίνεται. Εκεί που κρύβονται οι αράχνες. Θανασάκη, καλησπέρα και σε σένα. Ευάγγελος, αναζωογόνηση λέει ο Ευάγγελος. Γεια σου, ρε Ευάγγελε. Γελάει ο Θανάς. Γιατί γελάς, Θανασάκη? Σου άρεσε από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη? Έτσι είναι, γεια. Μα δεν θυμόταν ο άλλος τη Γλυκερία? Είναι δυνατό να μην το ξέρεις το τραγούδι, τραγούδι αισθηματικό της Γλυκερίας και να μου λες ποιο είναι αυτό, αν είναι καινούριο? Τώρα σοβαρολογούμε δηλαδή. Στείλε Μαρία φωτογραφίες από Πολωνία. Άντε άμα οικονομήσουμε κανένα φράγκο εδώ, πάμε στην Πολωνία να επενδύσουμε. Έρε τι ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Έγιναν και οι Πολωνοί καπιταλιστές. Πώς λέγαμε παλιά, μαγκέψαν και τα τούβλα και σφυρίζουν από τις τρύπες.

Γεια σου ρε Βαγγελάκη. 2-42χρονο λέει κρίθηκα. Και οι 2-42χρονοι είναι αυτοί με τη Μαρφίνη. Μαρφινάδες. Σόπα ρε φίλε. Δίδυμοι, δίδυμοι. Ατοξώτες. Οι δύο λέει 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι με την απολογία τους λέει για την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίνη το 2010. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τη βαρύτη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από μια νέα αξιολόγηση στοιχείων της δικογραφίας από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Έχει τελείες μετά, έτσι δεν λέω τελεία για να μην το καταλαβαίνετε. Μία 46χρονη συνελήφθη στο Λονδίνο κατόπιν ερυθράς. Τα διαβάζω ρε παιδιά, τα διαβάζω και στη διαβάζω δεν είμαι και πολύ καλός. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Καλύτερα να το διαβάσω από μέσα μου και να σας τα πω τι, αλλά λέω να σας το διαβάσω αυτολεξί για να μην κάνω κανένα λάθος. Μια 46χρονη, πώς λέμε μια φορά και έναν καιρό, μια 46χρονη συνελήφθη στο Λονδίνο κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ. Και αναμένεται την έκδοσή της στην Ελλάδα. Διάβασα από άλλο αρθράκι πιο σύγχρονο ότι εκδόθηκε, δηλαδή ότι θα έρθει στην Ελλάδα. Η 46χρονη αποδέχτηκε το αίτημα έκδοσης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Μη βιάζεστε, γιατί βιάζεστε με εκεί, σας βλέπω είστε βιαστικοί. Κάποιοι όμως, επειδή είναι παλιοκαραβάνες, κολοπετσωμένοι δηλαδή στην ουσία, κρατάνε μια πισινή. Το αφήνουν λιγάκι να εξελιχθεί το έργο. Δηλαδή, ο πρώτος κύκλος δεν είναι και πολύ διευκρινιστικός. Καταλαβαίνεις, όπως το έτερος εγώ. Στο δεύτερο κύκλο αρχίζει η κατάσταση να ζωντανεύει και να γίνεται, ξέρω εγώ, πιο ενδιαφέρουσα, έτσι. Μέχρι στιγμής είναι να πάμε καμιά μέρα πουθενά να φάμε και τίποτα. Είναι λίγο στο πουθενά η κατάσταση. Αλλά σιγά σιγά όμως. Εδώ χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται έρευνα. Χρειάζεται μελέτη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ψυχές. Πρόκειται μην γίνει κανένα λάθος. Μην γίνει κανένα λάθος, γιατί καμιά φορά γίνονται και λάθη πάνω στον υπερβάλλον ζήλων. Ο καθένας βέβαια μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να. Ή τέλος πάντων. Λέμε ότι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Στην ουσία μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Αλλά άλλο τι σκεφτόμαστε, άλλο τι συζητάμε, έτσι. Εδώ αυτό που συζητάμε είναι αυτό που διαβάζουμε. Ο 42χρονος και η 46χρονη. Κάποια στιγμή όλα αυτά βέβαια θα βγουν στην επιφάνεια, θα γραφτούν βιβλία. Δεν ξέρω τώρα, θα πάρουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή θα μάθουμε. Μην ανησυχείτε. Δεν θέλω όμως να είσαστε βιαστικοί, γιατί βγαίνουν μερικοί βιαστικοί και οι καχύποπτοι και βιάζεστε ρε παιδιά. Αφήστε το χρόνο να εξελιχθεί. Αφήστε την κατάσταση να εξελιχθεί. Βλέπετε ότι σταματήσαμε να μιλάμε για τη δίκη των τεπών. Θα μου πεις είναι και καλοκαίρι τώρα. Πήγε ο Εβραίος στο παζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο. Περιμένετε, σιγά σιγά, μην αλλάζουμε θέμα συνεχώς. Είμαστε ανθρωποφάγοι. Είμαστε ανθρωποφάγοι, δεν ησυχάζουμε με τίποτα. Δεν ικανοποιούμε θα. Θα το λέω έτσι για να είναι πιο πιασάρικο. Δεν ικανοποιούμε θα με τίποτα πια. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που λέω έτσι? Χαίρομαι που το καταλαβαίνετε. Πάρε τραγουδάκι από τον Αλκαίο. Στίχο. Τα ενηδρία του έρωτα.

τα δίχτυα του έρωτα όσοι έχουν πιαστεί, μόνο στα λάθη τους θα μείνουν πιστοί. Παγγελάκη, τώρα πού να τα καταλαβαίνεις εσύ τώρα αυτά τα πράγματα τώρα. Εδώ πέρα εδώ πρόκειται περί μεγάλης, ας πούμε, ποίησης, έτσι, πολύ διαφορετικής από αυτής που έχει, από αυτήν που έχει στο μυαλό σου. Ε? Κύριε Κοσμά, καλησπέρα. Βαγγελάκη, άλλος Βαγγέλης, καλησπέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμές, θα ανοίξω γραμμές. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Η ζωή μας είναι μονόπλευρη, Γιαννάκη. Είναι μονοκαναλική. Η ζωή του καθενός. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι ζωές, αλλά όλοι μας έχουμε ένα κανάλι συγκεκριμένο. Έχουμε μία γραμμή. Γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις τώρα, μα θα μου πει, είναι δυνατόν, γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λες αυτό, γιατί το βλέπω και το παρατηρώ γύρω μου. Είμαστε μονόγνωτοι. Είμαστε μονόγνωτοι, δεν έχουμε ευρύτητα. Είμαστε δηλαδή, πώς να το πω, μπαίνουμε σαν να κοιτάμε μέσα από σωλήνες. Δηλαδή το οπτικό μας πεδίο, πνευματικά μιλάω, Γαβγάβ, πνευματικά. Εσύ αμέσως το μάτι πας σε οφθαλμολόγο. Εσύ να πας σε οφθαλμολόγο. Το οπτικό μας πεδίο είναι συγκεκριμένο. Ζουμάρει μόνο σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν έχουμε, πώς να το πω, αυτό το οπτικό πεδίο που θα πρέπει να έχει μια ευρύτητα στην εικόνα την οποία βλέπουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είτε είναι κληρονομική αδυναμία δικιά μας, είτε μας έχουν φορέσει καμιά κουκούλα, καμιά μάσκα, κανένα καπίστρι, κανένα χαλινάρι, κανένα χαμούτι που λέγαμε στο χωριό μου, και δεν μπορούμε να δούμε. Δεν μπορούμε να δούμε γιατί κάτι μας κλείνει το οπτικό μας πεδίο. Δεν βλέπουμε, ρε φίλε. Βλέπουμε μόνο αυτά που θέλουμε. Βλέπουμε μόνο αυτά που μας δείχνουν. Βλέπουμε μόνο αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Για τον εαυτό μας δουλεύουμε. Αλήθεια, για τον εαυτό μας δουλεύουμε. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε άρρωστοι και ψάχνουμε απεγνωσμένα θεραπεία. Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική όμως, η οποία γαλινεύει τα πάντα. Κάνει τα κορίτσια να τσιρίζουν βέβαια, αλλά στο τέλος

0: Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Του το χαρίζω αυτό το τραγουδάκι.
0: Ωραίος ο Μπράιν Άντερς.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δεν μου λες για ποιους ορίζοντες μιλάς τώρα και γιατί ακριβώς μιλάς, για να ξέρω, γιατί εδώ έχω κάτω στην αυλή 15 γάτες, όλη νύχτα μαλλιοτραβιούνται. Συμφωνώ μαζί σου για τα κουπάκια και για τα σκατάκια και για τα αυτά που γεμίζουν τον τόπο.
0: Βλακίες,
1: ναι, ρε φίλε,
0: βλακίες.
1: Αν θέλεις να έχεις ζώο δικό σου, να το έχεις στο σπίτι σου.
0: Ναι, προσπαθούν να εξηλαιωθούν, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι οι καλοί άνθρωποι που αγαπάνε τα δεντράκια, τα φυτάκια, τις πεταλουδίτσες.
1: Το είχα στο σπίτι μου, δεν το είχα ξαμολυμένο, ούτε το άφηνα να γαυγίσει.
0: Τέλος πάντων, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα, γλυκιά μου. Άσε τώρα αυτό με τα κουπάκια,
1: ναι,
0: το είπαμε 100 φορές.
1: Όχι, που λες για τους ορίζοντες. Μα δεν σε αφήνουν, χρυσό μου. Πας να πεις την αλήθεια και σε κοιτάνε σαν γυναικό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αλήθειας. Ο καθένας έχει τη δικιά του αλήθεια. Αλλά όταν έχουμε, βλέπουμε ένα κανάλι μόνο. Βλέπουμε αυτό που θέλουμε και νομίζουμε ότι όλη μας η ζωή είναι αυτό. Βέβαια, καλά κάνουμε, αλλά δεν έχουμε.
1: Όχι, κάνουμε καλά.
0: Όχι, καλά κάνουμε με την έννοια ότι εμείς αυτό θέλουμε, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν μπορείς. Δεν σε αφήνει ο δίπλα. Μερικές φορές επεμβαίνουμε στο τι βλέπει ο άλλος. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί, όταν βλέπαμε τηλεόραση, θέλαμε και οι άλλοι να βλέπουν μαζί μας. Δεν θέλει ο άλλος να δει τηλεόραση.
1: Ακριβώς.
0: Μαμά, κοίτα λίγο, κοίτα να δεις τι κάνουμε, μαμά. Κοίτα. Αυτό το κάνουμε όταν είμαστε παιδιά. Συνεχίζουμε να το κάνουμε και μεγάλοι πλέον.
1: Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος γεννιέται με το χαρακτήρα του. Δεν μπορεί να τον αλλάξει κανένας. Εμένα κανένας δεν μπόρεσε να με αλλάξει ούτε κανάλι, ούτε να με κατευθύνει σε κάποιο δρόμο, ούτε θέλω εγώ να κατευθύνω κάποιον σε άλλο δρόμο. Λοιπόν, νομίζω ότι όταν έχεις την αυτο... πώς να σου το πω τώρα, όταν έχεις το... Πες το, βοήθα, help.
0: Τι έχεις? Το μέσο.
1: Όταν εσύ έχεις τη δύναμη, να πω, τη δύναμη, γιατί είναι η κυριότερη λέξη, του να αντισταθείς σε όλα αυτά, δεν μπορεί κανένας να σε αλλάξει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, γλυκιά μου, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εγώ δεν το λέω έτσι με την... Φυσικά και δεν θα σε αλλάξει, και βασικά και να αλλάξεις τι νομίζεις, θα καταλάβεις ότι έχεις αλλάξει. Είναι σαν να μεγαλώνουν τα μαλλιά σου, το καταλαβαίνεις, το μεγαλώνουν τα μαλλιά σου. Αχ, τώρα μεγαλώνουν τα μαλλιά μου, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά μεγαλώνουν. Αλλάζουμε, όλοι αλλάζουμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουμε. Κάποια στιγμή απλά συνειδητοποιούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Δεν μπορεί, δηλαδή. Κάτι μας ξέφυγε, ας πούμε. Μετά το καταλαβαίνω.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ αυτό νιώθω. Το βιώνω, όχι, το καταλαβαίνω. Το βλέπω καθημερινά. Δεν είναι.
1: Αυτό θα το κάνουμε in private conversation μαζί.
0: Ρε τον Αλέξη Τσίπρα, τους έκανε άγνωστο.
1: Θα το πούμε ιδιωτικά αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάζουμε όλα στα φόρα. Anyway. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Και να μην αλλάζεις για κανέναν και ποτέ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δες μόλις τώρα τι είπε. Αυτά δεν γίνεται να τα πούμε. Αυτό ακριβώς λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Αλλά ουσιαστικά το λέμε με άλλες κουβέντες. Ευάγγελε, καλησπέρα. Τι λέει, happy επαναστάτης? Τι happy? Υπόθετο ο επαναστάτης, όχι happy. Πού το βλέπεις εσύ κανέναν επαναστάτη? Πουθενά γύρω σου?

0: Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή και πάμε διαφημίσεις σε λίγο, σε τρία λεπτά. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, μας είχε πει όταν εκπαιδευόμαστε στο Κέντρο Ορθοδόξου Πολέμου, είχαμε έναν πολύ δυνατό εκπαιδευτή, τον Βακαλόπουλο, συγχωρέθηκε ο καημένος, ο οποίος μας εξήγησε τι είναι η λέξη ήρωας.
0: Ναι.
1: Και πάθαμε όλοι τα ραχή, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Λέμε, τι νοεί, τι είναι ήρωας. Ήρωας, λέει, μάγκες, είναι αυτός που τη στιγμή που οι σφαίρες πέφτουν βροχή, όλοι σκεφτόμαστε τι θα μας συμβεί. Και ένας από τη δημιουργία δεν το σκέφτεται. Βγαίνει έξω, το έχει μετανιώσει όπως που βγήκε, δεν μπορεί να γυρίζει πίσω. Ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς και να γυρίσει αφού έχει εμφανιστεί θα τον πάνε λάχαν, οπότε αναγκαστικά κάνει την ηρωική πράξη. Και μπορεί να πετύχει να σώσει και τη δημιουργία. Αυτός είναι ο ήρωας.
0: Ωραίο. Ωραίο. Έχει μια πρακτική αυτό. Ναι.
1: Έχει μια πρακτική. Και κάτσα και σκέφτηκα τελικά ότι δεν υπάρχουν επαναστάτες με την έννοια που εμείς το φανταζόμαστε. Γιατί τώρα πλέον οι καιροί αλλάξανε, φίλοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή που
0: τι άλλαξε, ρε Περικλήμα, ακριβώς, ας πούμε, όταν λες αλλάξαν οι καιροί.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Κουραζόμαστε για τίποτα, ρε, πραγματικά, αλήθεια. Πέρα από το καθημερινό, το μεροκάματο, έχουμε να κατακτήσουμε ελευθερίες. Έχουμε δυσκολίες στην ελευθερία του λόγου. Εγώ, άμα θέλω, βαστίνω αύριο ένα βάθρο εκεί στην Αριστοτέλους και ταχώνω σε όλο τον κόσμο και βρίζω και δεν έχω πάθει και τίποτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι, Περικλήμα. Έχει πάθει. Πώς δεν έχεις πάθει, νομίζω ότι δεν έχεις πάθει. Έχεις πέσει στα μάτια των φίλων σου,
1: ναι,
0: έχεις
1: πέσει
0: στα μάτια της γυναίκας σου, σε μια δημόσια συζήτηση σε κάνουνε ψεκ, είσαι ένας γραφικός τύπος που άμα σηκώσεις και λίγο παραπάνω κεφάλι μπορείς να μπουζουριάσεις, σε βάλω και σε κάποιο ψυχιατρίο. Πώς δεν έχεις πάθει κάτι, επειδή απλά είπες τη γνώμη σου. Πώς δεν έχεις πάθει κάτι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το είπα σε με ακραία μορφή.
0: Ναι, μπορείς να το κάνεις, αλλά το κάνουν κάτι γραφικοί, κάτι παπάδες που βγαίνουν και κάνουν κάτι ζύου ζύου. Κάτι οι άλλοι, πώς τη λένε, από την Αθήνα, πώς τη λένε, που έπαιρνε και τηλέφωνο εδώ πέρα να πούμε. Η Ελένη, η Ελένη, λέει. Και ναι. Αυτό σημαίνει ελευθερία, άμα έτσι θα καταντήσουμε.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε να παλέψουμε για πράγματα.
0: Συμφωνώ. Δεν
1: μας έχουν δοθεί.
0: Ναι, μας έχουν δοθεί, απλά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Είναι πολλά τα Playmobil και παίζουμε με δύο μόνο εμείς.
1: Μπράβο. Είναι εκείνο το παράδειγμα και κλείνω, που έχουν το σκύλο δεμένο με αλυσίδα χρόνια, τον ελευθερώνουν, έχει ελευθερία αλλά παραμένει δεμένος.
0: Έτσι. Έτσι,
1: αυτό
0: έτσι,
1: ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Γιατί προσπαθήσαμε να γράψουμε ελεύθερο στίχο, αλλά οι άλλοι που μας ήθελαν 15 σύλλαβο και έμετρο, μας το γυρίσανε το ποίημα και μας λένε τι ελεύθερο στίχος και βλακίες. Και εμείς είπαμε, γιατί να μην γράψουμε ελεύθερο στίχο, θέλουμε να γράψουμε ελεύθερο στίχο. Παραδείγματα σας λέω τώρα για αυτούς που καταλαβαίνουν. Και σου λέει ο άλλος, τι ελεύθερο. Ποιος το αποφασίζει, δεν ξέρω, αλλά το γυρίσαμε το θέμα. Δεν γράφουμε πλέον ελεύθερο στίχο. Όλα είναι τα παπάκια στο νερό, κάνουν μπάνιο δροσερό. Και ακολουθούμε βέβαια και μια χλωρίνη Kleenex, γιατί αυτοί ξέρουμε, αυτοί πιστευόμαστε. Όπως και 29 κατασκευαστές πλυντηρίων το συνιστούν. Αυτοί ξέρουν. Το συνειδητοποιήσαμε μεγάλη αυτό το πράγμα. Μικρή δεν μας ένοιαζε και πάρα πολύ. Το κοροϊδεύαμε απλά. Βγάζαμε γλώσσα. Τώρα όμως που μας κοιτάξανε στα μάτια και κάποια στιγμή μέσα στο πλήθος βρήκαμε και τον εαυτό μας, τώρα πρέπει να τα βάλουμε και με εμάς. Πρέπει να αποφασίσουμε τώρα, Βασιλάκη. Παρακαλώ, τελευταία γραμμή και μετά διαφημίσεις, γιατί δεν θέλω να αργήσω. Ελάτε.
2: Έλα, Κωνσταντίνα.
0: Ορίστε.
2: Όχι χάμπι, ρε. Χόμπι, ρε.
0: Χόμπι.
2: Χόμπι είναι ενασχόληση. Ενασχόληση επαναστάτης.
0: Α, χόμπι έγραψες χάπι, νόμιζα. Ναι. Πού το έγραψες.
2: Έτσι,
0: χόμπι,
2: έτσι.
0: Α, ναι, χόμπι, μωρέ. Καθαρά, ξεκάθαρα το γράφει. Χόμπι. Πώς το διάβασα χάπι, εγώ, τέλος πάντων.
2: Ναι. Ενασχόληση επαναστάτης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κόντρα, εθεροβάμωνας, δεν έχουμε τι να κάνουμε, τα έχουν λύσει, θα μου κάνεις και μια χάρη.
0: Αναλόγως.
2: Είμαστε καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ένα καλοκαιρινό τραγούδι που λες, το Under the Boardwalk.
0: Στείλ το μου εκεί που το έγραψες, δεν ξέρω να το κάνω. Άντε, board και war και πού τα ξέρω, τι έχω πάθει εγώ το lawyer να μου.
2: Εντάξει, θα σου στείλω.
0: Στείλ το να το κάνω copy paster για να το βάλω στη τεχνητή νοημοσύνη, να μου το στείλει, ας πούμε, για παράδειγμα στο δορυφόρο, να μου το στείλει πίσω και να πω στο Spotify να το βρω.
2: Κοίταξε, το πιο ωραίο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Καλησπέρα στην Άννη. Λατρεμένο το Heaven, ε.

0: και ασφάλεια ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Οι Coldplay, ε. Δημητράκη, ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι. Φοράζω, κάνουν τη φωνή τους έτσι λίγο, την τραβάνε. Πόσο τα χτυπάς, ας πούμε, κάνεις άουα. Άουα που έκανε το μωρό που έκανε άουα, ε. Έτσι είναι οι φωνές. Πολλές φορές βγαίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο και ακούγονται και διαφορετικά. Ο καθένας δηλαδή τις ακούει διαφορετικά. Και είναι λογικό, ρε παιδί μου. Είναι, πώς να το πω, είναι.
1: Πώς... Να δω τους πελάτες μου.
2: Από εκεί οι σχέσεις σας με τον υπόκοσμο.
1: Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή. Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού. Βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε.
0: Ανταυτού.
1: Καλό, ανταυτού.
0: Βάλτε.
1: Και εγώ ανταυτού. Η δουλειά που έχεις είναι όταν έρχονται τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.
0: Αυτό.
1: Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη.
0: Έτσι.
3: Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση.
0: Ωραίος.
3: Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
0: Αυτό είναι.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί θα σας πω
0: γιατί.
3: Πρέπει να σεβαστώ.
0: Ναι, έτσι.
3: Το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες.
0: Σωστός.
3: Την κυβέρνησή μου.
0: Σωστός.
3: Την παράταξή μου.
0: Έτσι.
3: Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω.
0: Έτσι.
3: Όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Και όχι να κάνω κακό. Καλό και το δωμάτιο της εξουσίας.
0: Uh-huh.
3: Καλά όλα.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος.
0: Έτσι.
3: Και χωρίς αξιοπρέπεια.
0: Έτσι, ρε φίλε.
3: Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου.
0: Την ψυχή πάνω απ' όλα.
2: Δύο πράγματα που φοβούν τον αξιακό σου κώδικα.
3: Να σας πω δύο. Ναι. Δεν προδίδω φίλους ποτέ.
0: Έτσι.
3: Και δεν θα έκανα ποτέ κάτι συνειδητά εις βάρος πατρίδας μου.
0: Σοβαρά.
3: Πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα φυλακές.
0: Όχι, φτάνει. Όχι πάλι το ίδιο, δηλαδή. Σωστό. Ό,τι καλύτερο άκουσα τον τελευταίο εξάμηνο. Το λέω έτσι μεταγνώσεως, έτσι. Και αυτό και. Να και το καλοκαιρινό τραγουδάκι, θέλει ο φίλος. Ωραίος. Επιτέλους, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι με μπέσα, ρε φίλε. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακολουθούμε κάποια μοντέλα. Αυτά. Δηλαδή που λένε δηλαδή γιατί να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, ας πούμε, που λένε να είναι να κάνεις τώρα είναι εποχή να κάνεις παιδιά και να τους δίνεις πρότυπα, να πούμε, δηλαδή για να προχωράνε, ρε φίλε. Αυτά πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο. Τι λες τώρα να... Με ήθος σου λέει. Πήρε και το... Πρόσεξε με, κάμερα σε μένα τώρα, Γιαννάκη, άκου και εσύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος πήρε το πολιτικό κόστος. Η πολιτική ευθύνη. Το κόστος δεν είναι τώρα, είναι άλλο το κόστος, ναι. Η πολιτική ευθύνη, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που διανύουμε, ο καθένας αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Ναι. Θα έρθει βέβαια και ένας καιρός, κάποια στιγμή, ευελπιστώ δηλαδή, πιστεύω δηλαδή, ελπίζω, πώς να το πω αλλιώς, δεν μπορώ να το πω πιο απλά, που κάποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Την απλή ευθύνη. Όχι την πολιτική. Η πολιτική είναι τα αριστερό, το κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Το καταλάβαμε κάποια χρόνια, το να μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Καταλάβαμε τι γίνεται. Αν κάποιος πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Εκείνη να τους φίξει το χέρι, ρε φίλε. Ένας να αναλάβει την ευθύνη. Την πολιτική ευθύνη έχω αναλάβει εγώ πολιτικές ευθύνες. Oh.

0: Ωραίο το καλοκαιρινό το τραγουδάκι του φίλου. Δηλαδή καλοκαιριαστήκαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει και άλλα καλοκαιρινά τα οποία έχουν βαθιστόχαστα νοήματα και ερωτικό χαρακτήρα, έτσι. Έχει ένα συναισθηματικό μπουρδούκλωμα. Μια πίεση, ρε, μια οστεοκαμψία καραμπινάτη, καρδιακή όμως, έτσι, στο αγκείο κανονικά. Δηλαδή υπάρχει ένα στραμπούλιγμα εκεί πέρα το καρδιακό κυκλοφοριακό. Σου ανεβάζει την πίεση και σου κόβει την ανάσα που λένε. Ένα προάκουμα στο στήθος, ένα κάψιμο στα στήθια. Που λέει το πήρα τα στήθια μου φωτιά που βγήκε το τραγούδι εκείνο, παλιό βέβαια αυτό. Αλλά στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει μια διαφορετική έκφραση. Βέβαια. Έτσι. Το ήθος λέει. Το ήθος λέει ο κύριος. Άκουσε, κατάλαβες, για το ήθος λέει. Για μιλήσουμε λέει για το ήθος. Πρέπει να έχεις ήθος για να σώσεις την ψυχή σου. Βέβαια, να σώσεις την ψυχή σου. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να σώσουμε την ψυχή μας. Γιατί τα άλλα δεν μπορούμε να τα σώσουμε έτσι κι αλλιώς. Την ψυχή μας όμως. Και όπως είπε και ο Πλεύρης σήμερα, και μπορεί να με σκοτώσει, αλλά δεν μπορεί να μου κάνουν κακό. Αυτό είναι έτσι ακριβώς. Έτσι. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό.
1: Γιώργος από Καθαριστήριο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε μια σύγχρονη Ιφηγένεια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τότε που θυσιάστηκε η Ιφηγένεια.
0: Πού το πας τώρα, Μαρίτορα, έλα πιο κοντά, έλα στο Βυζάντιο τουλάχιστον. Πήγες πολύ παλιά εσύ τώρα.
1: Όχι στο Βυζάντιο, στην αρχαία Ελλάδα, από εκεί που καταγόμαστε. Από εκεί
0: σιγά που κατάγεσαι από την αρχαία Ελλάδα τώρα.
1: Με τις ρίζες μας και λέμε ότι είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας, για το γένος μας κτλ.
0: Εντάξει.
1: Και μια ζωή έχουμε Ιφηγένειες, τώρα αυτή είναι η πιο σύγχρονη, αλλά εδώ βλέπω ότι.
0: Τι?
1: Δεν παλεύουμε για την πατρίδα. Παλεύουμε για την παράταξη. Γιατί πάνω απ' όλα το καλό της παράταξης,
0: γιατί...
1: και του αρχηγού.
0: Κάτσε ρε φίλε. Γιατί από κάπου πρέπει. Κάπου ανήκουμε. Άμα δεν υποστηρίξεις, ας πούμε, και δεν είσαι δεμένος και ενωμένος. Εγώ ένα μου άρεσε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Ποιος ήταν αυτός ο Δημήτρης, πώς τον είπαμε? Κάπως τον είπαμε αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Ο Γρηγόρης. Αντίστοιχη λόγια. Γρηγόρη θα το λέμε Ιφηγένεια.
0: Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Μ' αρέσει ο άνθρωπος έτσι πως τα είπε. Τα είπε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή για μένα προσωπικά λες, ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για ήθος. Είπε ότι εγώ θα πω μπροστά, πάρω τη σπέρα, ρε φίλε. Τι πιο τίμιο, τι πιο σωστό.
1: Στην μαφία, στην Καμόρα, έτσι γίνεται.
0: Βρε, δεν με ενδιαφέρει. Μα άμα γίνεται στην Καμόρα έτσι, τότε εσύ το βλέπεις κακό. Τι θα πει η Καμόρα?
1: Με τα σώματά τους μιλάμε, οι σωματοφύλακες αυτό κάνουν. Προστατεύουν.
0: Γιατί τον Αμερικάνο τον τέτοιο, τον Τραμπ, έτσι δεν κάνανε? Δεν κατάλαβα. Καμόρα είναι. Έτσι δεν κάνανε, όμως πήγαινε να σκοτώσουν τον Αμερικάνο, να του χτυπήσουν στον αυτή και μπήκαν οι άλλοι μπροστά. Καμόρα είναι αυτή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, πώς τα λέω.
1: Οι άλλοι που τρώνε τη σφαίρα, αυτοί είπαμε.
0: Ναι, αυτοί που τρώνε τη σφαίρα είναι. Ναι, αυτοί που τρώνε τη σφαίρα είναι ήρωες. Αυτοί οι οποίοι άνθρωποι σου λέει, εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ. Το είπα.
1: Λοιπόν,
0: και
1: αυτό πρέπει να τον βάλουμε στις προθήκες των σχολικών ειδικών.
0: Γιατί
1: μας έναν ήρωα.
0: Γιατί μας αναστατώνει όταν ακούμε κάτι. Γιατί εθεροτυφλούμε. Γιατί μας αναστατώνει όταν ακούμε κάτι το οποίο βγαίνει κάποιο και στεναρά το περιγράφει, γιατί δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Φου, έτσι είναι τα πράγματα. Τα περιγράφει ο άνθρωπος για τον εαυτό του μιλάει. Αν μιλούσε για κανέναν άλλο, θα έλεγε σε λαμόρ, υπερβάλλει. Για τον εαυτό του μιλάει. Σου λέω, εγώ έχω αναλάβει και την πολιτική ευθύνη.
1: Ποια πολιτική ευθύνη? Ξέρω εγώ. Άλλοι είχαν την πολιτική ευθύνη.
0: Αυτή την πολιτική.
1: Τη φόρτωσαν σε αυτόν.
0: Τέλος πάντων, σου λέει αυτός ότι έχει αναλάβει όμως. Λίγοι άνθρωποι υπάρχουν σε γι' αυτόν.
1: Μπήκε κάτω από τον ζυγό.
0: Οι περισσότεροι θα έλεγαν, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν φταίω. Άλλοι με είπανε και τι με νοιάζει εμένα κτλ. Αυτός βγήκε μπροστά ο άνθρωπος και μπράβο του και λέει, εγώ το θαύμασα. Λέω, ρε συνά, επιτέλους ένα κομμάτι καθαρού ουρανού. Ένα κομμάτι καθαρού. Τώρα αρέσει δεν αρέσει είναι άλλη υπόθεση. Βρωμάει δεν βρωμάει είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σου λέει, τουλάχιστον σαν χαρακτήρας, ο άνθρωπος είναι ακέραιος. Σου λέει, εγώ εδώ είμαι.
1: Και ο Χριστός είπε κάτι.
0: Ούτε κουκούλες, ούτε κουκούλες, ούτε ενέργειες, ούτε αυτό. Ξεκάθαρος. Μπράβο. Ας είχαμε και τους αυτούς που συλλάβανε να τους ακούσουμε τι θα πούνε, ας πούμε. Αυτοί τι θα λέγανε. Πού είναι αυτοί?
1: Και αυτή κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή και αυτή. Ναι, κάποια στιγμή. Καλά, καλά, καλά. Θα σφάξουμε. Θα σφάξουμε ελικόπτερο, Γιωργάκη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Κάποια στιγμή και έχει ο Θεός και τα λοιπά. Εντάξει. Βλέπεις λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν τροποποιηθεί και έχουν αλλάξει. Και όταν βλέπουμε πώς θα έπρεπε να λειτουργούν τα πράγματα, έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε συγκεκριμένος. Ξεχνάω το όνομά του, είναι γιατί το ξεχνάω το όνομά του, τέλος που κάπως το λένε. Και τον άκουσε όλος ο κόσμος. Έκανε εδώ μια συνέντευξη στο Λάλα, μεγάλος δημοσιογράφος, Ρογιαλή, και καθίσα και μιλήσαν άνθρωποι. Σου λέει, φίλε, αυτό το και το που λέμε στο χωριό μου. Το και το. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν έχει να κρύψει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Και αναστατώθηκε το σύμπαν. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα.
2: Αυτοφοράκιας ο κύριος.
0: Ξέρω εγώ, σφαιράκιας.
2: Προσινός δεν είπες, έτσι.
0: Σφαιράκιας, ναι.
2: Προσινός,
0: ναι. Το είπα, αυτός το είπα κι εγώ. Εγώ τι να πω.
2: Ναι, αυτό.
0: Εγώ το όνομά του δεν ξέρω.
2: Άρα αυτοφοράκιας.
0: Ναι. Πώς το λένε αυτόν τον κύριο, πώς το λένε.
2: Πάντως Δημητριάδη.
0: Ντάμπα Δημητριάδη, αυτός που πλακώθηκε με τον Μαρινάκη. Πάντως, δεν
2: είναι. Θα επαναλάβω ότι στο πλάκωμα που έκανε με τον κύριο Μαρινάκη. Μέσα σε γήπεδο, ναι. Δεν τους πιάσανε τους αυτοφοράκηδες.
0: Δεν τους πιάσανε, ναι.
2: Όχι, δεν τους πιάσανε. Τους άφησαν ελεύθερους και κάνουν και συνεντεύξεις.
0: Ενώ
2: ήμασταν εγώ και εσύ, κύριε Παρπαγιάννη,
0: ναι.
2: Στην Πουζού θα ήμασταν.
0: Στην Πουζού.
2: Και άμα βρέσαμε καμιά φωτογραφία στο ΚΕΤΕ.
0: Δεν ήταν καλή, η ψηφιοποίηση δεν ήταν καλή. Δεν έπιανε.
2: Ποια το... ψηφιοποίηση, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Το... Δεν είχε καλή ανάλυση το βίντεο.
2: Αυτό. Μα περάσανε για άλλους δηλαδή.
0: Όχι, καταλάβαμε ότι είναι αυτοί. Αλλά
2: ναι.
0: Επειδή το βίντεο δεν είχε ευκρίνεια,
2: ναι.
0: Δεν αντιληφθήκαμε και δεν μπορούσαμε να το πιστοποιήσουμε με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, αλλά το ξέρετε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει αγώνας αν δεν είναι σωστά τα βίντεο, οι κάμερες. Πλέον δεν μπορεί να ξεκινήσει αγώνας. Πρώτα εξετάζουν τις κάμερες άμα δουλεύουν σωστά και μετά ξεκινάει.
0: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξανασυμβεί. Μην ανησυχείτε.
2: Α, ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, κύριε Παρπαγιάννη, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τρεις φορές σας φιλάω.

0: Άρα σε βδά.
1: Μη με περιμένεις πια
0: μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου κύριε Παύλο.
1: Δεν ακούω την καρδιά, δεν γυρίζουν πίσω οι δρόμοι.
0: Ποιος έχει από εξωτερικό τη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
2: Μ' αρέσει που όταν σ' ακούω πάντα ναι. βάζεις ένα ερώτημα έτσι λίγο πιο σοφιστικέ και λίγο πιο ψαγμένο.
0: Ναι.
2: Επειδή σ' άκουσα τώρα λίγη ώρα είναι που σ' ακούω, σήμερα ναι. ψάχνουμε για ηρωές.
0: Οι ήρωες, να τώρα μίλησε ο άνθρωπος και λέει εγώ άμα θα πάρω την πρώτη σφαίρα για να μείνω ο αρχηγός ψηλά. Και είναι από τα γνήσια παλικά αυτός και αυτός ο Κούρκουλος και ίσως και ο Παπαμιχαήλ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος σε αυτή την κοινωνία.
2: Να μιλήσουμε για πραγματικούς ήρωες, γιατί αυτή είναι η γιαλαντζή, να το πω έτσι, και δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω, να το πάω στην πολιτική ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο.
0: Να μιλήσουμε, ναι.
2: Εγώ θέλω να μιλήσουμε για πραγματικούς ήρωες.
0: Mm-hmm.
2: Ήρωες είναι οι γονείς, είναι οι συγγενείς, είναι οι σύζυγοι, που όταν είναι σε ένα νοσοκομείο και διαγνώστηκε ο δικός τους άνθρωπος με εγκεφαλικό θάνατο, λένε ναι στη δωρεά οργάνων. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να χάσουν έναν άνθρωπο και να σώσουν μέχρι και 7.
0: Άλλος τομέας βέβαια αυτό που συζητάς. Έχεις δίκιο βέβαια σε αυτό, ναι. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Θέλω να φύγουμε από την πολιτική, από την αθλητική, από την
0: κοινωνική. Ναι, ναι, άμα φύγουμε, μαζί σου, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, για να χαρακτηρίσουμε κάποιους ήρωες. Από εκεί και πέρα, αυτό θεωρώ ότι και σαν κοινωνία σιγά σιγά πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ο συγκεκριμένος βέβαια δεν αυτοπροσδιορίστηκε ήρωα. Δεν αυτοπροσδιορίστηκε τον ήρωα. Τη λέξη ήρωα εμείς τη χρησιμοποιούμε. Αυτό είπε απλά για να φάω τη σφαίρα.
2: Καλά έκανε αυτό, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Απλά ακούγοντας και άλλες φορές ερωτήματα τα οποία θέτει στην εκπομπή, πήρα την αφορμή για να.
0: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν μπορώ να πω κάτι. Το αποδέχομαι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ξένα.
1: Είχε όμως και κάτι από το η Νεράιδα και το Παλικάρι, έτσι, με τον Τζανετάκο. Το αφεντικό μου που λένε ο κύρις μου, ας πούμε, παντρεύει την κόρη του, αλλά δεν στο λέω. Τα κουβαλάω αυτά δύο τα κιούπια γιατί έχουμε γάμο στο σπίτι, αλλά δεν στο λέω, ας πούμε. Έγιναν παρακολουθήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, παρανόμωση έτσι και τα λοιπά, αλλά δεν θα πω, δεν θα μιλήσω ποτέ. Μ' αρέσουν αυτά, έχει πλάκα. Και, έχω μόνο... και ξέρετε γιατί έχει μεγαλύτερη πλάκα. Καλά, ο Λάλας γελούσε, καλά έκανε ο άνθρωπος, είχε και το αστείο κομμάτι. Γιατί όλα αυτά τα αστεία που ξεκινάνε με αστεία τα θεωρούν σοβαρά κάποιοι. Σοβαρά θέματα. Ε, βέβαια.

Έτσι μπαγκελάκι μου, αγόρι μου, με τα νοσταλγικά. Έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε ένα τραγούδι ακόμα. Άντε, παραπέντε είναι, θα τελειώσουμε. Δεν θέλω να... ήδη είπαμε πολλά σήμερα. Αλλά αφορμή ήταν ο... αυτός ο ωραίος, να πούμε, ο Δημητριάδης. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, το λέω ειλικρινά. Ξηγημένος, τσίφτης ας πούμε. Στο χωριό μας θα το λέγαμε τσίφτης, να πούμε, ωραίος. Πώς το λέγει ο άλλος, είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτος. Έτσι, κουράτα, έτσι. Έτσι, έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν, έτσι. Όχι να πάμε καμιά πουθερά πουθενά να φάμε και τίποτα και τα λοιπά και ένας 42χρονος και μια τέτοια και μια σακούλα και στο περίπου και στο έτσι και στο αλλιώς. Συγκεκριμένα πράγματα. Ντάγκ ντουγκ. Εδώ είναι ο Μίτσος. Τον βρήκαμε, τον εκάναμε. Νωρίς είναι ακόμα όμως. Βέβαια. Νωρίς είναι ακόμα. Περιμένουμε καμιά 20 χρόνια τη διαδικασία και μάλιστα θέλουν να σε πείσουν κιόλας και να σου πούνε, μα μη προτρέχεις. Καλά βρε παιδιά, δεν προτρέχω. Άστο να περάσει, άστο, σιγά σιγά. Καμιά 20 χρόνια έτσι. Άλλωστε αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, σας το έχω πει πάμε πολλές φορές, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή εδώ τώρα, 3η 14 του Ιούλη, στις 8:56 πρώτα λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, το συνέστημα, μετά από 20 χρόνια δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα είναι δηλαδή, θα αποτελεί μία στιγμή του χρόνου.

0: Και...
1: Εσύ Βασιλάκη, άμα ήσουν, αν ήσουν, λέω, αν ήσουν στα καλά, έτσι όπως είσαι τώρα στην πραγματική ζωή την οποία ζεις, όχι την τηλεοπτική και τη δημοσιογραφική και την μηντιακή, έτσι όπως ήσουν, αν για παράδειγμα, που μη γέννητο, άκουγες από τα μίντια, από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, από κάτι παραλαπίπες σαν και εμένα, και έλεγαν, ας πούμε, ότι ο Βασίλης, ο Μπίλης, ο Σουγιάς, ας πούμε, για παράδειγμα, ή ο Βαγγέλης, ο Μολυβάτος, κατηγορείται, να πούμε, και τον, θα τον εσυλάβουν και τον προφυλακίσουν, γιατί θεωρείται ότι είναι ένας από τους εμπριστές της Μαρφή. Τι θα έκανες, πες μου. Σου λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, έρχεται κάποιος και σου λέει ότι εσύ ο Μπίλης ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα. Για τον Α και Β λόγο, ένα email, μια κάλτσα βρήκανε, κάτι βρήκανε τέλος πάντων. Εσύ τι θα έκανες. Όταν θα το σκεφτείς με επίγνωση των λέξεων, πες μου και εμένα για να ξέρω τι θα έκανες. Παρακαλώ, στη γραμμή τελευταία, όμως έχω τρία λεπτά.
2: Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Επειδή και εγώ πήγα στο τμήμα εδώ πέρα για πολλές κατηγορίες άδικες που δέχτηκα εδώ, σε πληροφορώ ότι η πρώτη κουβέντα που με είπε ο αξιωματικός, κυρία μου, λέει 10 χρόνια θα κάνετε υπομονή.
1: Αχα.
2: Το πιασες.
1: Εγώ τι να πιάσω, δεν είναι.
2: Δηλαδή αυτή είναι η νόμη.
1: Εσένα, αν σε κατηγορούσαν για κάτι, πώς αντιδρούσες με την τεχνολογία την οποία έχουμε τώρα, θα έβγαινες να πεις κάτι, θα έβγαινες.
2: Όχι.
1: Τι θα κάνεις.
2: Θα απευθυνόμουν εκεί που πήγα, αλλά αφού δεν υπάρχει τίποτα από εκεί, το σιωπώ και τελείωσε. Drop dead που λένε στην Αμερική.
1: Μάλιστα. Καλώς. Έγινε, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, έχω ένα λεπτό μόνο, πρέπει να κλείσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο Επανακουίν που λένε, στις 6 το πρωί αύριο. Ραδιενέργεια κουμπώνη για το απόγευμα, για το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ραδιενέργεια, καλό, για... δεν έχει καλό ήχο, ψάξουμε άλλο. Πρέπει να αλλάξουμε το όνομα τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια τώρα την ίδια εκπομπή. Το πολύ το κύριε Λέσσο είναι το φορτηγητικό παπάς που λένε. Εγώ σκέφτηκα ραδιενέργεια να την ονομάσω την εκπομπή, αλλά πολλοί μου απογοητεύσανε. Μου λέει, όχι μωρέ, δεν ακούγεται καλά. Κάντο για τη φουκαριά τη μάνα σου. Λέω, εντάξει, το αλλάξω. Αλλά εγώ είχα φλερτάρει με αυτή τη λέξη. Θα το αφήσω να οριμάσει μέχρι αύριο και αύριο το απόγευμα, αν είναι, το αλλάξουμε. Το κάνουμε διαφορετικό. Καλή συνέχεια με Διογέννη σε επανάληψη. Γιάννη Ρέπιτσα αμέσω μετά. Κύριος Τσιλιμίδης στο βράδυ, εμείς αύριο το πρωί μετά τα παραπολιτικά με την Έρη.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σε ραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
2: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
16: Κύριε Υπουργέ!
18: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι?
19: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
20: Έτσι μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάς!
22: Παθητική φωνή με διαγράφει το κόμμα. Ενεργητική φωνή διαγράφω το κόμμα. Και φυσικά έχω και μπάρκα πολύ ωραίο για Πολάκη, ο οποίος δεν μένει ήσυχος ποτέ. Ο Πολάκης της επάλξης και φυσικά ο Μπάρκης πατακιούτα, πατακιούτα, πατακιούτα που σε πονά και που σε δέρνει.
23: Πάμε εδώ όμως, θέλει να κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρει στον κύριο Τσίπρα.
24: Ο κύριος
23: Πολάκης θέλει να μείνει ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με ποιον είστε εσείς?
24: Ο κύριος Πολάκης τι θέλει να κάνει, είπαμε.
23: Είπε,
24: αν ήταν, ξέρετε κάτι, βλέπω, παρακολουθώ ότι ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
23: Ακριβώς.
24: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή.
23: Όχι, τώρα το είπε και ο ίδιος.
24: Ξεκινάει με άλλους μπροστά στην αρχή. Το κάνει.
23: Ναι.
24: Παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε. Φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω.
23: Ναι.
24: Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
25: Το 2-4 παίξα από το σύντο που τα λέω.
26: 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
25: Προηγουμένω.
26: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα.
25: Είναι χτεσινός, ρε, χτεσινός.
26: Που γιάρα και τα παίρνει τα λεφτά. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
22: Ένας ο αντικαπνιστικός και ένας ο αντιπολακικός. Και τι σε ενοχλεί, ρε Μπάρκα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή. Τι σε ενοχλεί που θέλει ο άνθρωπος και έχει φιλοδοξίες και είναι γνήσιος κομμουνιστής, όχι σαν εσάς τους light, να πούμε, με χαμηλά λιπαρά, τους γιαλάτζι, μπράβο ρε Άρη, πέστε. Δηλαδή, μην δείτε άνθρωπο σε ανέληξη. Καλά τώρα, επειδή είμαστε αριστεροί δεν λέμε τέτοια, νομίζεις? Και το κρύβω εντέχνως ότι είμαι αριστερός, γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση.
27: Είμαστε σε σταυροδρόμι.
22: Όχι σταυροδρόμι, σε μιλάμε αδιέξοδο. Δηλαδή, γιατί η δημοκρατία είναι που δεν έχει αδιέξοδο.
27: Έτσι, μπράβο.
22: Εμείς κολώνουμε στο αδιέξοδο. Αλλά είμαστε αγωνιστικοί και σπάμε ντουβάρια. Με το που θα γυρίσει τούμπα το θέμα και θα αρχίσουμε να είμαστε στην απάνω μεριά, στην απάνω γειτονίτσα, μ' αγαπάνε δυο κορίτσα κατευθείαν. Καταρχήν, εγώ μαθήτευσα με Άδωνη. Τώρα θα με πεις εμένα από πού θα τα πάρω την επόμενη τετραετία. Εδώ τα πήραμε με τον Κυριάκο. Κάναμε φίλες, κάναμε ξουκικά, κάναμε κοντοσούβλια, κάναμε. Και τι δεν κάναμε. Μα αυτούς, ρε. Αυτή είναι εύκολη, ρε. Σιγά το πράγμα. Το βλέπεις πως μαζεύει και ο παπάς και λέει: όχι, από εδώ και πέρα ήταν ακραίος ο λόγος μου. Και αν είναι να συνεχίζω πολιτικά, έχω ρημάσει. Και όλα αυτά του κουτούκου μου κουμούκου πάνε για την αλήκη.
27: Μόνο ο Πολάκης είναι...
22: Πολάκης είναι μαχητικός. Ο Πολάκης είναι γνήσιος κομμουνιστής σχεδόν.
27: Σχεδόν,
22: γιατί δεν είναι στο ΚΚΕ.
27: Α.
22: Είναι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι αριστερό. Γιατί του λένε? Το αριστερός γιατί ανακαλύφθηκε?
27: Σύντροφε δεν λένε?
22: Λένε σύντροφοι. Σύντροφοι λένε όλοι. Εδώ μέχρι και οι δεξιοί άρχισαν όμως κοροϊδεύουν μας τους αριστερούς και λένε σύντροφοι τι έγινε. Αλλά του λένε ειρωνικά, εγώ αυτά τα πιάνω στον αέρα. Ρε κοίτα να δεις που χαραμάω τις ώρες μου εδώ μέσα. Θα κατέβω για βουλευτής να άμα με έχεις εισάξιον και εφάμιλον της ζωής. Πολύ ευχαρίστως, θα σκοθώ να φύγω και θα βγάλω ένα κόμμα.
27: Πάλι δικημένος όμως.
22: Καλά...
27: Πάλι δεν μπήκε στη Βουλή.
22: Συγγνώμη, εγώ αν δεν είμαι αδικημένος ποιος είπε? Θα κάνω το κόμμα κραυγή. Θα κατέβω και θα έχω τον πίνακα του Μόγκ που είναι εκείνος από στη γέφυρα και με το στόμα ανοιχτό και θα λέγεται η κραυγή και θα συνέχεια θα τσιρίζω.
27: Πιανού η κραυγή?
22: Η δικιά μου, η εσωτερική που εκφράζει το μέσο Έλληνα. Ξέρεις πόσα τέτοια ξέρω εγώ?
27: Πώς?
22: Το θυμικό του Έλληνα.
27: Ο Γιώργος πάει για Πρέβεζα, λέει.
22: Ποιος Γιώργος?
27: Ακρότης.
22: Α, γεια σου Γιώργο.
27: Πάει για Πρέβεζα.
22: Ναι.
27: Παιδιά, λέω, οδηγώ για Πρέβεζα. παραλίγο να χάσω τον έλεγχο. Επίγουσα στάση τώρα κάνω.
22: Ναι, κάνει μια στάση γιατί μην νομίζω θα κρατήσει πολύ. Πάρει και ένα σαντουιτσάκι και πέρα και χτύπα μια κρύα μπύρα.
27: Α, όχι, την πήρα, τι κάνει ρε.
22: Είπαμε να πάρει και έναν ύπνο να πούμε. Δεν χρειάζεται να καπάκι όλα. Με μια μπύρα σε γράφουν, άρε.
27: Ναι, δεν ξέρω, ανάλογο. Άμα είναι μπουκάλι μεγάλο, λογικά σε πιάνει.
22: Τώρα τι θυμηθήκα. Τι με έλεγε ένα ταξιτζή. Πήγαμε λέει στη Χαλκιδική, λέει, έχει χρόνια. Και πήγαμε λέει στο περίπτερο. Δεν θα πω τοποθεσία τώρα γιατί μα ακούνε από παντού και θα αρχίσουν. Άντε, κουβέ και αυτά να πούμε για τα σέρα, λε τα καλύτερα. Και σε φταίει η Χαλκιδική. Πήγαμε λέει να πάρουμε μπύρε από το ψυγείο και μα είπε ότι είναι πιο ακριβέ οι κρύε από τι ζεστέ.
27: Σόπα.
22: Ναι, και όμω. Συγγνώμη, πρέπει να το πληρώσει το ρεύμα αυτό που παίρνει την πύρα. Δηλαδή.
27: Τι λε τώρα.
22: Ναι, μα την Παναγία σου λέω τώρα με το έλγιο ταξιτζή που ερχόμαστε μαζί. Είναι,
27: θα μου δώσει στίγμα.
22: Σαν τη Χαλκιδική.
27: Θα μου δώσει στίγμα.
22: Όχι, θα σου το πω off.
27: Off, ναι, για off. Να πάω.
22: Ναι, να πάω, να την πλακώσω κάτι ζούκια.
27: Ναι.
22: Δηλαδή αυτό. Α, όχι, λέει. Η κρύα είναι πιο ακριβή. Πώς θα γίνει, δεν είναι το ίδιο με το κάτορο. Δεν είναι τη ζεστή. Γι' αυτό μπορεί να είναι οικονόμα η ζωή και να μην κάνει.
27: Φωνάζει την τουριστική αστυνομία και θα σου πω εγώ ύστερα που η κρύα είναι πιο ακριβή. Τη ζεστή.
22: Θα βάλεις τώρα μέσα δηλαδή και πυρκαγιές και τέτοια πράγματα και θερμοκρασίες και διάφορα, ναι. Σε ξέρω τι είσαι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ έχω μια αποστολή και προτίθεμαι να τη φέρω εις πέρας, έτσι. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλη τη μεγάλη αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκεται, είπαμε κόμμα κραυγή. Βάζει τις φωνές.
27: Το άλλο το κόμμα που έχεις κάνει πριν την παράσταση.
22: Α, το Λιούλιο Μιλιούλιο. Η νεολαία θα είναι η κραυγή. Η νεολαία του κόμματος.
27: Η κραυγή του Λιούλιο Μιλιούλιο.
22: Ναι, τον Λιούλιο Μιλιούλιο. Είναι ένα στεφιλί ολόκληρη. Δεν είναι. Οι οτινάνιδες δηλαδή. Να του κάνουμε.
27: Ο Νίκος λέει σε πολλά μέρη λέει το κάνω αυτό με τις μπύρες.
22: Αμάν, χτύπησα φλέβα. Χτύπησα φλέβα.
27: Για δώσε κανένα μέρος.
22: Για γράφτε μέρη, δεν θα τα πούμε. Αλλά γράφτε και
27: ναι,
22: θα
27: παιδί,
22: βρούμε άλλη
27: στιγμή. Εγώ να το πω, να ρωτήσω. Γιατί.
22: Γιατί, για ποιο λόγο, για πες. Τι, δηλαδή τις παίρνουμε για να σβήσουμε τις φωτιές. Σε τι χρησιμεύουν δηλαδή και είναι πιο ακριβές. Ας πω, πέθανε και η Bonnie Tyler και μας έμεινε η Σοφία Αρβανίτη και με να σκάσουμε.
27: Ναι, την είχα δει το 2003 την Bonnie Tyler στο... Πού την είχα δει. Α. Σκαλκιδική.
22: Στο Σάνι Φέστιβαλ.
27: Στο Σάνι, ναι.
22: Φαντάσου, ποιος δεν σε έλεγε ποτέ.
27: Και το 88 στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει.
22: Ναι, ναι. Ποιος δεν σε έλεγε κάποτε ότι μπορεί να δεις την Bonnie Tyler στο Σάνι Φέστιβαλ.
27: Ναι.
22: Άντε, ρε, φεύγα από εδώ. Αλλά προχωράει η ζωή μέχρι που σταματάει απότομα. Και θέλω ένα φάμελο, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτόν τον εμβληματικό άνδρα που τα έκανε Αλάν Τουφάν.
27: Τι τα έκανε?
22: Αλάν Τουφάν. Ό,τι να είναι, λιούλιο με λιούλιο, πώς το λένε δηλαδή.
0: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια, που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν. Για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τους στόχους της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Και... την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας. Προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
22: Έρχεται.
0: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
22: Έρχεται.
0: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
22: Έρχεται.
0: Τιμώ τη λαϊκή εντολή.
22: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση.
22: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις
27: κατευθύνσεις.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα
22: για να
0: φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
22: Όχι, δεν επιτρέπουμε άλλο διχασμό, παιδιά. Μέχρι εδώ και εμείς μη παρέχει. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να βολευτούν όλοι και να μείνω εγώ με τη χορεύτρια στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή, κλέφτες θα γίνουμε. Ας είμαστε. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πέσει δεξιά. Αυτή την παπάντζα πόσα χρόνια. Να πέσει αριστερά, να πέσει δεξιά. Να πέσει αριστερά. Ρε, η φέτα θα πέσει ποτέ. Αφήστε τα χαζάρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Αν και εδώ που το λέμε, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος όλος τυχαίως χρησιμοποιεί το σπίτι του Μαρτίου.
27: Σταματάνε τα πάντα.
22: Ναι,
27: σταματάς τώρα.
22: Ναι, τώρα σταματάω.
27: Υπάρχει ερώτηση.
22: Κρίσεως.
27: Όχι κρίσεως. Είναι to the point. Δηλαδή, μιλάμε. Η Ιωάννα ρωτάει.
22: Ναι.
27: Διογέννη.
22: Παρακαλώ.
27: Για πες μου, πού να πάμε για φαγητό το βράδυ, είμαστε στις Σέρες.
22: Στο Γόη θα πας. Άμα θες καλό κανονικό παοκτσίδικο αντρίκιο φαγητό, θα πας στο Γόη.
27: Η Ιωάννα ρωτάει.
22: Ναι, μόνη της θα πάει.
27: Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Τον καλό της.
22: Λοιπόν, να σου πω τι έχει ο Γόης. Έχει σουβλάκι, άφταστο. Έχει σουτζουκάκι, άφταστο. Πιπεράκι μπακάλικο, άτσαλο και τηγανιτό και ψητό. Πατάτα τηγανιτή, φέτα, ντομάτα, that's all. Παγωμένη ρετσίνα θα πάρεις πουλιο. Τη μικρή. Πάρα πολλές μικρές δηλαδή. Άμα θες τώρα να πας λίγο πιο whatever και ξέρω εγώ και ντεσαφινάντο και ξέρω εγώ.
27: Άχερη, μια χαρά του κόβω.
22: Ναι, όχι, άμα είναι έτσι θα πας στον Μπούλι πάνω στον Αγιάννη τους καταράκτες και πες από το Διογέννη. Και φυσικά πουφ δεν είπα, ούτε και θα πω.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Ορίστε, κάτσε φάτο.
2: Όμως η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
3: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνώρισε.
4: Πώς ήτανε?
5: Κάπως καλύτερα.
1: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας, στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
6: Τη Γιάρο.
1: Τη Γιάρο, αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλωσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαν, ήρθαν δηλαδή και μπιπίκεσαν, παιδί μου. Και τους λες, περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπι, να πούμε, και με εκείνο το ξυλαράκι στον ώμο και εκείνο το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή, να πούμε. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή, είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
2: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
3: Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεμακριστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστηλίκια.
2: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
7: Σε αμή, σε καμαράδε, ο νόν του Παρτί Κομμουνίστε Γκρέας.
2: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
8: Ζεβέντι, αβού.
9: Άνοιξε μωρή, έφερα το Γάλλο.
8: Ένωσον.
1: Το Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Έτσι, όχι, αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτό τον. Τον Ισπαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Κεφτέδες. Ζουμεροί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα πραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρους απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Επί των ημερών μας, κύριε Μαργόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας.
11: Ποιος πήρε το παιδί της διπλανής? Κανείς.

0: γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και φυσικά έφαγα με άτσαλο στις Σέρες, εννοείται, και μιλάμε ένα ούζο, αυτά είναι ούζο. Τώρα μιλάμε να έχει από όλα από λίγο, σαρδέλα, είχε κατσουροκροκέτες, είχε σουβλάκι, είχε πιπεράκια ψητά και τηγανιτά, είχε και ομά. Εγώ παίρνω και ομά γιατί μου αρέσει η μυρωδιά.
1: Και εμένα, εγώ το τρώω ομά.
0: Ναι, ξέρεις να φας.
1: Θα πλένω
0: και... Ναι, τα άλλα τι, άμα τα ψήσεις. Ναι, πάρει και δύο πιπεριές από αυτές τις κανονικές ψήσεις, βάλει λάδι, ξύδι και χοντρό αλάτι, μια χαρά είναι.
1: Μισή σακούλα όμως τρώω έτσι, σαν σπόρ για τα τρώω.
0: Καλά, μιλάμε μπατηρό σπόρ. Πιπεράκια μπακάλι κάτσα λοιπόν τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Τέρμα. Σε το λέω ότι πας κατευθείαν στη Μαναβική και βάζεις τις φωνές αν δεν υπάρχουν, με το ξαναθύμισε χθες και ο Πέτρος, και κάνει ωραία συναυλία την Τετάρτη βράδυ εκεί στον Αγιάννη έξω από τον πούλε από τους Καταράκτες. Μιλάμε Οικονομίδης με το σουξέ του ο Νίκος. Έχει πολύ πράγμα και δική μας μουσική που συμμετέχουν δηλαδή, και γίνεται κλάμα. Βγάζει γύρω στις 600-700 καρέκλες. Ιταλικιά, αυτή
1: δεν τι... έχετε καλέσει βασικά ονόματα όμως.
0: Βασικά ονόματα τι εννοείς? Να τα βάλουμε στην επόμενη διοργάνωση.
1: Εννοείται θα το βάλεις.
0: Εφηθώδη. Τι δηλαδή?
1: Σε παρακαλώ τώρα, Εφηθώδη είναι...
0: Με κοιτάς, της είπε κάτι πολύ μπασκλάς.
1: Ναι, τώρα Εφηθώδη είναι εδώ, πρέπει να για φωνές θέλω.
0: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Όσοι πάνε στον άτσαλο στο πανηγύρι.
1: Κοίτα, ξημερώματα Πέμπτης, όλοι έτσι θα τραγουδάνε. Και αυτό που θα είναι πάνω στο...
0: Στο πατάρι λες.
1: Ναι, στο stage.
0: Στη σκηνή, ναι.
1: Στο stage, στο θα μιλάει κάπως έτσι.
0: Μη φοβάστε, παιδιά. Δεν είναι καυτερά τα πιπεράκια. Εντάξει, ξέρεις τι με θύμισες. Δεν έχω δει τόσους μαύρους στην πλατεία Στασέρας. Μιλάμε μπλακ ούχορο. Και λέω ρε παιδιά, τι έγινε να πούμε? Γίναμε Νέα Υόρκη, Μπρόγκς είμαστε. Τι? Και έχει μια δομή που έρχονται τα παλικάρια, τα έχουν μέσα και όλη την ημέρα μπορούν να πάνε που θέλουν. 11 η ώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Γιατί άμα δεν γυρίσουν, τους αφήνουν απ' έξω. Και είναι όλοι αφακατέ. Σε μιλάω. Τι ακριβό κινητό έχω δει σε μαύρο. Εγώ δηλαδή αληθορίζω. Τέτοιο κινητό δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσω ποτέ. Και είναι ωραία γιατί είναι παραδοσιακές οικογένειες στα σέρξης, παππούδες, γιαγιάδες, καροτσάκια, παιδάκια, παίζουν μπάλα αυτά, και είναι μαύροι ήσυχοι σε ένα παγκάκι, κάθονται όλοι μαζί ο ένας πάνω από τον άλλον. Αλλά μ' άρεσε πάρα. Τους ρώτησα για τα πιπεράκια, δεν τα ξέρουν.
1: Δεν τα ξέρουν.
0: Όχι όλοι, κάποιοι δουλεύουν.
2: Προστάτεψε την ενέργειά σου. Η ενέργειά σου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Γιατί η ενέργειά σου επηρεάζει εσένα, τη ζωή σου, τη σκέψη σου, τις αποφάσεις σου, τα συναισθήματά σου, τις σχέσεις σου και όλες τις αποφάσεις της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις σημασία και να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικότητα, από τοξικούς ανθρώπους, να προστατεύεις την ενέργειά σου από τοξικές ειδήσεις. Να προστατεύεις την ενέργειά σου ακόμα και από ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν πολύ καλά, αλλά σου διοχετεύουν τοξικότητα, τοξικά συναισθήματα μέσα από τα ίδια τα βίντεο που φτιάχνουν για να σε βοηθήσουν.
0: Καλά είσαι, Μαχάτμα Γκάντι. Σε μιλάω τώρα, δηλαδή έσχισες. Η απογευματινή είδηση στην πρωτοσέλιδο, όταν συνδυάζουν έτσι.
1: Για πέ.
0: Ναι, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης.
1: Και Αντώνης.
0: Τον Αντουάν, ναι.
1: Η κόμπρα της Μεσσηνίας.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας. Και όμως πάλι θα το κάνει το κακό του, να πούμε. Θα μπουρλουτιάσει.
3: Ένας γέρος τι κάνει? Νιώθει κουρασμένος. Δεν έχει την ίδια δύναμη που έχουν οι άλλοι. Νιώθεις έτσι? Νιώθεις γέρος. Βιάστηκες να μεγαλώσεις μάλλον. Η ζωή είναι εμπρός. Δεν έχει όπιστε να τη βάλεις και να γυρίσεις πίσω. Η καλύτερη μέρα λοιπόν, αφού δεν έχει όπιστε για να γυρίσεις πίσω, ποια είναι? Η πιο ιδανική στιγμή είναι το σήμερα, το τώρα. Περιμένεις να βάλεις την όπιστη για να γυρίσεις πίσω και να δεις κάτι καλύτερο, κάτι που προσπέρασες. Ένας γέρος τι κάνει?
0: Ένας γέρος τι κάνει? Ας πούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ακόμα γέρος, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα συλληφθούν όλοι οι τρομοκράτες, όπως έγινε με τη 17 Νοέμβρη, όπως έγινε με τη Χρυσή Αυγή, όπως έγινε με όλους τους παρεμβατικούς.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, πιο πίσω πού να κάνεις, Κυριάκο? Δεν είναι πιο πίσω να κάνεις.
1: No mercy.
0: Τι no mercy, Αγία? No mercy, Αγία. Χαζάκι παρμένα, δεν μπορώ να ακούω. Και μπούμ τα ωράτς. Ωραία συγκροτήματα. Τι λέγατε?
1: Χωρίς το... χωρίς ίκτο θα λειτουργήσει.
0: Χωρίς mercy. Σας μερσόπουλε. Άσχετο.
1: I'm back.
0: Τι λέγατε το πρωί? Και βγήκε ο άλλος και μας είπε το Σβάν και το Τούλεπ και το Ντακόρι να κρυβά να πούμε.
1: Τι λέγαμε, το Σβάν? Λέγαμε ότι τρώγαμε και τα χρόνια, ρε παιδί.
0: Και αυτός θεωρούσε ότι είναι ακριβά αυτά.
1: Τότε.
0: Τι τότε?
1: Εμείς λέγαμε για δεκαετία, για τέλη 70, αρχές 80, 73.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και τι ακριβό ήταν? 73 δεν υπήρχε.
4: Λοιπόν, επειδή γίνεται εντόρος με Αθήνες, επαρχίες, χωριά, πρωτεύουσες κλπ. Θα σας πω άλλη μία διαφορά για να καταλάβετε. Όταν έρχεσαι στα χωριά, είναι λες και έχετε να φάτε από το 1940. Λες και είστε ξενιστικομένοι. Τρώτε. Δεν σταματάνε τα τσαούλια σε αυτό.
0: Άνω κάτω σε αγώνα.
4: Μπιτονιέρα. Όταν έρχομαστε εμείς φιλοξενούμενοι της πόλης, μας λύσα τα μπίνα. Ναι. Εμείς ένα γιορτάκι τρώμε το βράδυ. Προσέχουμε
0: τσιγκουναρέ. Την
4: προσοχή μας. Προσέχτε όταν έρχομαστε εμείς, έτσι. Λοιπόν, γιαουρτάκι εσείς, φρυγανιές εμείς.
0: Άμα ξαναρθείτε, θα σας βγάλουμε φρυγανιές. Εκεί να ξέρεις τα παξιμάδια που τα πήρε το ψωμί και το πάνε στο φούρνο και γίνει τη φρυγανιά. Εκεί να σπάς δόντι για να το μασίξεις.
1: Τι έφαγες τη σχάρα?
0: Τα τσαούλια μου. Τι έφαγες τα τσαούλια?
1: Με το νάτσαλο. Σαρδέλες είπες?
0: Σαρδέλα. Πολύ ωραία σαρδέλα.
5: Όταν ήσουν μικρός, για να συμμετρήσει θερμοκρασία του σώματος, η μαμά σου χρησιμοποιούσε θερμόμετρο. Και αυτό το θερμόμετρο μέσα είχε υδράργυρο που έβαζε κάτω από τη μασχάλη και το μετρούσε. Και μετά ξαφνικά αυτό το πράγμα ήταν απαγόρευσαν. Δηλαδή όπου και να πας δεν θα το βρεις, δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Γιατί? Γιατί μέσα ήταν υδράργυρος.
0: Σόπε.
5: Αν έσπαγε και το παιδάκι κουμπούσε το υδράργυρο, μπορούσε να καταστρέψει και το σηκώτη και τα νυφρά του. Για να μην βλάπτουν, ειδικά
0: στις γυναίκες
5: και στα παιδιά, το απαγόρευσαν. Πλέον δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρονικά,
1: ξέρεις
5: και εσύ καλύτερα από μένα. Και αφού το απαγόρευσαν και είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν απαγορεύουν τόνο που μέσα έχει φουλ υδράργυρο? Έπειτα,
0: δεν γιατί δεν στηρίζουμε
5: τους ψαράδες της Ελλάδας? Γιατί δεν στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που βγάζουν τα καλύτερα ψάρια, τη σαρδέλα, τη σκουμπρί που μέσα έχει φούλο μεγατρίο λιπαρά, νιαφρόψαρα, και δεν έχουν μέσα υδράργυρο?
1: Είδες?
0: Τι δουλειά έχει ο υδράργυρος στα ψάρια τώρα, μπορείς να πεις? Δηλαδή...
1: Είναι μικρό αυτό.
0: Μικρό κλίμα.
1: Άκου τώρα αποκάλυψη. Για να μην λες δηλαδή ότι η κουμπί δεν αποκαλύπτει.
0: Είμαι όλος
6: αυτό το βίντεο παρακαλώ πολύ να πάει στο φίλο Ντόναλντ. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ και μας απάντησε ότι είναι εξαιρετικά χαμηλές έως ανύπαρκτες. Τι σημαίνει αυτό, φίλε Ντόναλντ? Ότι ή θα πρέπει να νικήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να καταφέρεις κάτι το οποίο θεωρεί σχεδόν απίθανο η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπράβο σου και μαγκιά σου, ή αν δεν το καταφέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τόσο πονηρός όσο είναι οι Εβραίοι που έφτιαξαν τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη πάλι, οι Εβραίοι, επειδή δεν είναι έξυπνος λαός και κάνουν τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για αυτούς.
0: Αυτό που το ξέρω.
6: Θα σου πω, καλά, να το στείλουμε στους Εβραίους αυτό, δεν αφορά εσένα, γιατί είσαι εκτός συναγωνισμού στην νοημοσύνη. Πάμε και στην πονηριά, να το πούμε και αυτό. Πάμε κατευθείαν στους φίλους Εβραίους. Δεν είστε πιο έξυπνοι από την ελληνική νοημοσύνη. Καταλάβατε?
1: Καταλάβατε.
0: Τάκ! πάρτε την κουφάση. Το μυαλό της ήταν στους Εβραίους του Τραμπ. Δεν τον έχει και πολύ, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Δεν τον εκτιμάει, όχι.
0: Δεν τον εκτιμάει, γιατί λέει ότι αυτός παίρνει τηλέφωνο και κεταργεί κόκκινες κάρτες του για να το ασχοληθώ.
3: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στα βαθιά, κολυμπάω στα ριχά, κάνω μακριά.

0: Άμα φας το σηκώτα από το ψάρι, έχεις καλό σηκώτη.
1: Πες τα.
0: Έτσι τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει.
2: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστούργηματος, ο οποίος σήμερα η ώρα είναι 13 και 32 με τα δικά μου ρολόγια.
0: Πάντα.
2: The man who ruled Hollywood. Ruled on και ruled on man. 16 εβδόμου του 2024 με συν-συν. The man who ruled Hollywood, ruled on. Ρούλε τον Μαν, 3-1 ή 3-3, κνήσε αυτεξούσια, 16 εβδόμου του 2024, έρχονται τα νέα μου, γνήσια αυτεξούσια, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους, λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα κλπ. The man who ruled Hollywood, ρούλε τον, 3, ρούλε τον Μαν, με συν-συν, μιλάμε για εργάρα με πολύ αυτοβιογραφική βιογραφία.
0: Αυτοβιογραφική βιογραφία. Ποιος κάνει τέτοιο πράγμα?
3: Μέρα, μέρα,

0: Βγαίνει και σε παιδικό αυτό, έχει.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, αν θες. Στείλε στον. Πρώτα στον. Λεωνίδα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή, σου
1: στο Λευτέρη. Τι χρώμα έχει το γάλα ρακά.
0: Καλά τώρα, μπιζελί, τι χρώμα θα έχει. Είναι το φεοπράσινο που είχε αυτά τα ρούχα που μας δίνουν στο στρατό. Σε πιο παλ τόνους.
1: Στον Κωστή στείλε χαιρετήματα.
0: Γεια σου, Κωστή.
1: Στον Άρη. Γεια σου, καλά. Παλικάρια.
0: Γεια σου, παλίκαρε.
1: Στον Αντώνη.
0: Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης.
1: Να, Δημήτρης Μένεξες.
0: Τι έκανε, τι έκανε.
1: Και μπριζόλα και μπιφτέκι. Τηγανιτό πάντα.
0: Αναποφάσισε του όμω. Ή θα τα φάει και τα δύο.
1: Τηγανιτό όμω.
0: Είναι τηγανιτά. Άμα δεν τσιρτσιρεί το λάδι να αρπάξει το κόκαλο από την μπριζόλα. Δεν βγαίνει του κατάλληλου λίπου.
1: Στην Ελένη συλλεχαιρετήματα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στο Στέλιο.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλημέρα σα, ομορφό παιδί.
0: Πώ μα έκανε, μα μέλωσε, μα έλειωσε. Πω από πού.
1: Λοιπόν, στον Μινά.
0: Γεια σου, Μινά.
1: Στο άλλο το Στέλιο.
0: Προστά τη αγορά.
1: Και στο Τζίμι.
0: Γεια σου, Τζίμι the Cliff.
1: Πώ?
0: Τζίμι the Cliff.
1: Τζίμι the Cliff.
0: Δεν τον θυμάσαι, οργανίστα.
1: Ναι, ετοιμάσαι όμω για να αγωνιστεί.
2: Καθημερινά. Άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να χαμογελάσεις, όπως υπάρχουν άπειροι λόγοι για να μπορέσεις να θυμώσεις, να κλάψεις και να βγάλεις την κακία σου σε έναν άνθρωπο άσχετο.
1: Είδα τι λέει.
0: Η Σοφία όλη συμπυκνωμένη, βαπορές αυτή τη γυναίκα, δηλαδή. Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη. Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μπλόκος στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εμείς τι τάξη είμαστε.
1: Εμείς.
0: Δευτέρα
1: της ξαπλώστρας.
0: Λες.
3: Αν δεν μου δώσουν επίδομα ξαπλώστρας, εγώ στη θάλασσα δεν θα ξαναπάω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί πιάνω τα παίδια μου στο πουφ, μέσα στην αλμύρα κάτω από τον ήλιο, και είμαι και 30 χρονών, δεν είμαι μπέμπης, και θα αρχίσει να σπάει το δέρμα σιγά σιγά, παιδιά. Και μετά τι θα κάνω εγώ, αν δεν μου
1: δώσουν.
0: Να γραφτεί στην κλαία, μέσα 30 χρονών προλαβαίνει ακόμα, δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Το λέει εκεί.
0: Από μόνο μου μπορώ να σκεφτώ τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάτσε, πες.
0: Λέω.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς τι.
1: Πες στο φίλο Διογέννη, ναι, ότι εγώ και ο κουμπάρος μου ο Σταύρος πίνουμε 35 χρόνια μόνο τσίπορο και μπύρα και δεν έχουμε ορικό οξύ. Έχουμε όλα τα άλλα.
0: Εμείς φίλε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, εμείς θα εμφανίσουμε κατευθείαν τοξικό οξύ. Δεν έχει να κάνει με το ορικό.
4: Γεια σας, παθένον... Έλληνες Κιλινίδες,
0: η καρπουζοφάγη.
4: Λέει άλλος, θα μοιάζω να με στρελάνε, θα θέλει να με στρελάνε, διεπ, διεπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει εκεί και φτιάχνει να σου πάνε το site μέσα.
1: Τι λέει.
4: Και έρχεται να με κάνει ζηλέψω, με κάνει φιγούρα και μετά πετάνε μέσα. Αυτός αγαπάει, αυτός σε κάνει.
0: Την κάνουν καμάκι ρε.
4: Πού είναι άνθρωπος μαρμάλι, φιόντα, μαρίστε καλά, μαρίστε τρολί μαρ.
0: Γοητεύεται όμως.
4: Δεν μπορούσε περιπέτειες να φτιάξουμε. Χάντε λάδι, να
0: πιέσω
4: εγώ τον καλό του σύντροφο. Να πάω πού! Να πάω για πορνάρια!
0: Αχαχάλα!

0: Το σκέφτεσαι, βλέπω.
1: Το συζητάει.
0: Το συζητάει. Απλώς είναι λίγο σε δίλημα.
1: Τι είναι? Σε τρίλημα.
0: Έχω δίλημα. Ποιο δρόμο να διαλέξω. Θυμάσαι.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Καλά πράγματα. Μουσικό σήμερα. Έχω παίξει εγώ με τον Ζόρ τραγούδια.
1: Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό είναι το μήνυμα, είναι ύποπτο.
0: Δηλαδή.
1: Διογέννη.
0: Όπα.
1: Φιλιά από τις Σπέτσες. Η Φωτεινή.
0: Α, η Φωτεινή, γιατί νομίζω οι Σπέτσες είναι πολλές. Δεν ξέρω τώρα ποια να το διαλέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Το δέχομαι.
1: Καλά
0: και
1: κάνει.
0: Δέχομαι και. Αν έχεις κανένα σπίτι στις Σπέτσες, να έρθουμε να μείνουμε λίγο.
2: Ένα από τα βασικότερα θέματα της γυναικείας ύπαρξης είναι ότι είμαστε πάρα μα πάρα
0: μα
2: πολύ
0: στιγμένες.
2: Η κατάσταση της ύπαρξής μας είναι κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, δομημένη. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δομημένη. Αυτό μας κάνει να μην αναπνέουμε
1: και τραγουδά,
2: ή να αναπνέουμε πάρα πολύ ρηχά. Να μην χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να έχουμε μία ψεύτικη φωνή. Να μην χρησιμοποιούμε την αληθινή μας φωνή.
0: Καλύτερα. Πω από μένα πουφ καραπούφ, παιδιά, χαρείτε του. Χαρισμένο στη...
1: Μας λέει και η Λιόλιο, νοικιάζεται, εδώ πωλείτε ρε.
0: Χαρισμένο στη Μαρία των σπιτιών.
3: Πωλείτε και το σπίτι μου.
0: Δεν το πάρει χάρη, μη στέχω γι' αυτό.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι Matrix, την αξιοπρέπεια δεν μπορεί να την πουλήσει. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος. Εάν φύγει το παιδί σας και πάει στην Αμερική και θα το δείτε ποτέ, φοβερή η αίσθηση ότι ποτέ δεν θα δω το αγαπημένο πρόσωπο. Δεν είναι θάνατος. Μόνο που ήξερε ότι κάπου είναι. Αλλά η κατάσταση είναι θάνατος. Αλλά η κατάσταση είναι θάνατος.
6: Ladies and gentlemen, please welcome...
2: Νύχτε στάτους Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ Αλέγκρο με θέα την πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.

Γεια σας. Καλό βράδυ. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με το αγαπημένο σας Σαλεμπόν. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα. Απόψε έχουμε μια μεγάλη σειρά από νούμερο ένα τραγούδια της χρονιάς 1986. Τα σίγγλες που έφτασαν στο νούμερο ένα με τη μεγαλύτερη διάρκεια του 86 είναι το That's What Friends Are For από Dion and Friends και επίσης το Walk Like an Egyptian από τους The Bangles, το γυναικείο group, τα οποία σημείωσαν 4 εβδομάδες στο νούμερο ένα το καθένα. Το ξεκίνημα είναι με τον Lionel Richie, Say You, Say Me, ο οποίος έμεινε για 6 ακόμη μέρες το 1986 στο νούμερο 1, Ιανουάριο, 4 Ιανουαρίου. Και έτσι ολοκλήρωσε μια ακόμη τετραήμερη πορεία. Say you, say me.

Αυτά με τον Lionel Richie και ξεκινάμε με το πραγματικό νούμερο 1 της χρονιάς 1986, το οποίο ανέβηκε 18 Ιανουαρίου και είναι της Dionne Warwick's

απίθανο επιτελείο. That's what friends are for. Όπως και οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας στο Facebook, στο Viber, ακούγονται σε λεμπονάτη εκπομπή του Status, σχεδιάζοντας την πορεία του αστρικού χωροχρόνου. Μήνυμα από την ηλιόλουστη και εξωτική Βρέμη. Να και η ανιψιά. Boy, 15 Φεβρουαρίου, Whitney Houston νούμερο 1. How will I know you?

Βέβαια το χορέψατε, αλίμονο. Whitney Houston. Είναι η αγαπημένη, ήταν μάλλον η αγαπημένη ανιψιά της Dionne Warwick. Με μικρή διαφορά η θεία με την ανιψιά στο νούμερο 1.

How will I know? Επίσης, να στείλω με την ευκαιρία χαιρετίσματα στους πρώτους φίλους και τις φίλες που στείλαν τα μηνύματά τους, στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό βράδυ, κυρία Τσάκαλου. Ευχαριστώ για την παρέα σας κάθε βράδυ. Τον καπετάν Κωστίκα Ίστερλι από την ΚΟ. Χαιρετίσματα στην ΚΟ. Φουλάραμε. Γιατί αν φουλάραμε, δεν χρειαζόμαστε άλλο. Τον Έαντα στον Ναύπλιο με το υπέροχο φωτισμένο μπούρτζι. Γεια σου, φίλε Έαντα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Και από ό,τι διαπιστώνω, κάθε βράδυ μας στέλνεις χαιρετίσματα. Τον Ντένις Μωυσής, στο Μωυσής είναι στο Cleveland. Αλλά κάθε βράδυ μας στέλνει, κάθε βράδυ εδώ. Γιατί εκεί έχουν διαφορετική ώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν είναι εκεί απογευματάκι περίπου. Την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, τον Φώτη τον Τζιμπάκη, τον Cab Driver, τον Αντώνη τον Τζαβδάρη στην Έδεσα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και από το Viber. Εκεί δωρεάν μηνύματα στο 6908-357-800. Number one. Number one. 1986, 1η του Μάρτη, Mr. Mister. Για δεύτερη φορά στα νούμερο 1. Η Mr. Mister με το Κύριε. Όπως το ακούς, Κύριε. Ελέησον.

Από την άξυπνη πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, με 27 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, προμηνύεται έτσι η δροσερή βραδιά, καλύτερη από χθες. Next number one, η Starship ξανά, με το νέο τραγούδι του, στο Σάρα, 15 Μαρτίου.

Επίσης από την άλλη πλευρά, από το Viber, στον Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφο, ο οποίος μου γράφει: όταν στο Cleveland είναι 12 το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη είναι 7 το απόγευμα. Αυτή η διαφορά είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Τόσο η Ελλάδα όσο και η πολιτεία του Οχάιο που βρίσκεται το Cleveland εφαρμόζουν θερινή και χειμερινή ώρα με διαφορά λίγων εβδομάδων. Την άνοιξη και το φθινόπωρο, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην αλλάζει ποτέ η μεταξύ τους απόσταση σε ώρες. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα. AI, οπωσδήποτε, εντάξει. Ξέρεις, βαριέμαι να ασχολούμαι με την AI. Δεν τη θέλω. Είναι κάτι τρομακτικό και αχρίαστο. Όταν μπορείς να πληκτρολογήσεις αυτό που θέλεις και να το βρεις. Αχρίαστο. Την κυρία Τέρι να της ευχηθούμε για τον γιο της, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, μου το γράφει, 14 Ιουλίου, όμορφη για μένα. Ο Θεός με είχε χαρίσει το γιο μου. Να τον χαίρεστε το γιο σας και να τον θαυμάζετε. Τον Δημήτρη τον Νίκου, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα αρχείου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι, το άνοιξα αλλά δεν πρόλαβα. Τον κύριο Θωμά Τρακατέλη στον Βάβδο, έτσι, στο Βάβδο, Χαλκιδική, δροσιά, μπαλκονίσι, με φοίνικες, παρθένους κήπους και φρουτάκια. Φρουτάκια, ραδιόφωνο και ραχτάουα. Στις 22 Μαρτίου το καλύτερο γυναικείο συγκρότημα που ψηφίστηκε της ροκ, η Heart, ανέβηκαν στο νούμερο 1 με το τραγούδι τους These Dreams. Αυτά τα όνειρα τα ατελείωτα.

The best music on the best radio 107.7. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank doch. Σειρά του αυστριακού τραγουδιστή του Falco, ο οποίος απεβίωσε πριν από 5-6 χρόνια. Rock Me Amadeus στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Hot 100. 29 Μαρτίου. Amadeus, Rock Me Amadeus.

Ο Αμαντέους. Super Dance. Ήταν μια έκπληξη στα ευρωπαϊκά top ο Φάλκο. Στην αρχή πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για Γερμανό, μετά το τραγούδι πρώτο που ακούστηκε στις ελληνικές δίσκο, το Der Kommissar. Αλλά στην ουσία η καταγωγή είναι αυστριακή. Και βέβαια μας ακούνε και στο Allegro Bar, στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής, στο κτίριο Μη 2, πέμπτος όροφος, μεγάλη βεράντα, κομψότατη αίθουσα εσωτερικά. Είναι ένας νέος χώρος, με λίγα λόγια, που δημιουργήθηκε να σας ταξιδέψει, να μας ταξιδέψει. Έχω ταξιδέψει σε αυτό το χώρο. Πρώτα απ' όλα με τη θέα του. Και κατά δεύτερον με τις γεύσεις και τα γευστικότατα κοκτέιλς. Που έχουμε τον μάγο εκεί, τον μπαρκίπερ, ο οποίος ετοιμάζει όλο πρωτότυπα κοκτέιλάκια, πανέμορφα και γευστικά. Αλλά αν ανοίξει η όρεξη, εκεί είμαστε. Ο σεφ, ο μεγάλος σεφ, ετοιμάζει μοναδικές προτάσεις. Έχει ανοίξει και σας περιμένει. 19 Απριλίου 1986, στην πρώτη θέση ο Prince με τους Revolution. Kiss.

αφιερωμένο στο Γιώργο Ασλανίδη, ο οποίος έχει αύριο τα γενέθλιά του. You don't have to be cool, man.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Addicted to Love. Robert Palmer. 3 του Μάη. Νούμερο 1, 1986. Εκεί έχουμε μείνει.

Το 1986 είναι η χρονιά με τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό τραγουδιών που έφτασαν στο νούμερο 1. 30 τραγούδια. 30 τραγούδια το 1986 μπήκαν στην πρώτη θέση, τα περισσότερα για μία εβδομάδα και 2-3 τα οποία ήταν εντελώς άσχετα για την πρώτη θέση, τα οποία τα κοσκινήσαμε. Πάντως 20 καλλιτέχνες μπήκαν για πρώτη φορά. Το γυναικείο συγκρότημα My Heart, ο Φάλκο που ακούσαμε, ο Ρόμπερτ Πάλμερ επίσης μόλις ακούστηκε, αλλά και η επόμενη, οι Pet Shop Boys με το West End Girls. Στις 10 του Μάη, νούμερο 1, Everybody Clap Your Hands. West End Girls.

άματη επιστροφή των μεταναστών στις χώρες τους. Θα πέσει πολύ κλάμα στις ΜΚΟ, ε? Πολύ κλάμα. Με τι θα ασχοληθούν τα άτομα τώρα? Αντί τα σχολεία να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς με την τεχνητή νοημοσύνη, οι εκπαιδευτικοί μάλλον θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν καλύτεροι εκπαιδευτικοί. Έτσι, διπλό το παιχνίδι. Και από την άλλη, επειδή είστε και ποδοσφαιρόφιλοι, λίγο, έτσι, έναν αγώνα παρακολούθησα, Γαλλία με Νορβηγία νομίζω. Τέλος πάντων, απελπίστηκα. Δηλαδή, αυτό το Μουντιάλ είναι εκτός πραγματικότητας. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Ο διαιτητής έχει κάμερα επάνω του για να ελέγχουν καλύτερα οι του ΒΑΡ το παιχνίδι, τα φάουλ ή τα κόρνερ κτλ. Κτλ. Κάμερα, ο διαιτητής και οι Έλληνες αστυνομικοί που οπωσδήποτε χρειάζονται κάμερες θα αργήσουν, είπε σήμερα ο Χρυσοχοΐδης, οι κάμερες. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Το παγκόσμιο αυτό παιχνίδι του Προέδρου Ινφαντίνο, καταρχάς καταλάβαμε ότι βασίζεται στο χρήμα. Στο χρήμα και την εξουσία. Και καθώς αυτά συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο, η πιθανότητα αμφισβήτησης της ηγεσίας του μειώνεται. Και μετά το σκάνδαλο της κόκκινης κάρτας, έχει χαθεί η λάμψη από το παγκόσμιο κύπελο του Gianni Infantino. Εντάξει, everything is straight στη μένα. Έχετε εμπνευστεί κάποια ομάδα που μπορεί να πάρει το κύπελο από αυτές που μείνανε? Πιο πιθανή. Για δεύτερη φορά η Whitney Houston στο νούμερο 1 στις 17 του Μάη με το Greatest Love of All.

special thing. Και τώρα μια ειδησούλα, μη γελάσετε, θέλω να είστε σοβαροί. Το αεροδρόμιο Palm Beach άλλαξε επίσημα το όνομά του σε Διεθνές Αεροδρόμιο President Donald J. Trump. Χθες, καθιστώντας το, το πρώτο αεροδρόμιο που πήρε το όνομά του από έναν εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ. Ο επίσημος τώρα κωδικός του αεροδρομίου θα αλλάξει από PBI σε DJT τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο Ρόν Ντεσάντις, ο οποίος είναι ρεπουμπλικάνος, υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και θα είναι ίσως και ο υποψήφιος για την Προεδρία την επόμενη τετραετία, υπέγραψε την νομοθεσία τον Μάρτιο. Η νομοθεσία αυτή εξουσιοδοτεί την αλλαγή ονομάτων με αναμενόμενο κόστος έως και 5,5 εκατομμύρια δολάρια για νέες πινακίδες, branding και άλλες ενημερώσεις, έντυπα αεροδρομίου κτλ. Και σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, το αεροδρόμιο μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα του Τραμπ και ο Τραμπ δεν θα λαμβάνει δικαιώματα ή έσοδα από εμπορεύματα που θα πολλούνται εκεί με την μορφή του ή με, τον, με το όνομά του, αλλά τα 5,5 τα πλέρωκε. Το αεροδρόμιο, το οποίο επισκέπτονται περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως, είναι πλέον ένα από τα 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πάρει το όνομά τους από πρόεδρους. Τώρα, ξεχωριστά, η γέφυρα I-40 στο Tennessee μετονομάστηκε και αυτή χθες σε γέφυρα of President Donald J. Trump. Number one president. So many times said it was... Το επόμενο νούμερο ένα είναι ντουετάκι υπέροχο, Patti LaBelle, Mike McDonald. On my own baby, ακριβώς στις 14 του Ιούνιου.

0: The station with the best music.
1: The station with the best music.
2: Best music.
1: Status 107,7. Ευχαριστώ τον Λευτέρη που μου έστειλε την φωτογραφία με το Luna Park και μου γράφει το οικόπεδο πριν γίνει το Allegro. Ώστε εκεί χτίστηκε το Allegro, έτσι. Σε αυτό το παρκάκι πήγαινα τους πιτσιρικάδες μου. Τον πρώτο πιτσιρικά. Οι άλλοι γεννηθήκανε λίγο αργότερα, όταν είχε τελειώσει το πάρκο αυτό, το υπέροχο. Κανονικά δεν κάνουμε spelling τα γράμματα του αεροδρομίου. Ο H της Θεσσαλονίκης είναι SKG. Λέμε Sierra Kilo Golf. Α, μάλιστα, αυτό είναι το συνθηματικό, Sierra Kilo Golf. Πολύ ωραία. Τον κύριο Τάσο Καρτά, ευχαριστώ για την τιμή κύριε Τάσο, μου γράφει καλησπέρα μετά από απουσία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ξανά εδώ στην αγαπημένη μας ώρα. Δεν χρειάζεται να απολογήσετε. Εγώ ξέρω πότε είστε και πότε υπάρχει λόγος που απουσιάζετε. Καλησπέρα, μόλις επέστρεψα με συντροφιά την εκπομπή από περπάτημα ανάμεσα Χαλάνδρη και Φιλοθέη. Και ποιος μπορεί να είναι? Ο Ευάγγελος Κιόζος, ο οποίος μου γράφει ότι η ακρόαση συνεχίζει με το ποδόσφαιρο την ίδια στιγμή στην TV. Όπως ο Λάζαρος ο Γιαννούδης στην επανομή. Το ίδιο ακριβώς κάνει. Το ένα αυτή είναι στην τηλεόραση και το άλλο αυτή είναι στο ραδιόφωνο. Λευτέρη, σε ευχαριστώ. Και τον Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφο, όχι, δεν πήδηξε ακόμα η βελόνα. Δεν πήδηξε, όχι. Τα βινίλια είναι πεντακάθαρα και ό,τι πρέπει. 5 λοιπόν Ιουλίου, στο νούμερο 1. 1986 αναβαίνει The Great One, Billy Ocean.

ευχαριστούμε τους φίλους μας στα Γρεβενά. Γεια σου Δημήτρη Νίκου, με τα ωραία σου βέβαια και τις εκπλήξεις σου.

Τι μας κάνεις τώρα, Άννη. Άννη Νικολαίδου, τι μας κάνεις. Με την πιο όμορφη μουσική παρέα του αγαπημένου έτους 1986, τελείωσα τα σοκολατάκια που έφτιαχνα. Και γιατί μου τα δείχνεις τώρα εδώ, με κεράσι είναι μέσα. Βλέπω κάτι περισσεύει. Κεράσι έχει μέσα. Μάλλον κάποιο φρουτάκι μικρό, έτσι, για κεράσι φαίνεται. Μπράβο Χρυσοκέρα. Μπράβο Χρυσοκέρα. Και θα ήθελα να είχα δύο τέτοια τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ό,τι πρέπει μετά από ένα μανιακό κάπνισμα. Συνέχεια με τα νούμερο 1 του 1986 είναι η Simply Red. Simply Red. Holding back the years. It's too late. 12 Ιουλίου. Στο νούμερο 1.

Έλληνες ΑΗ παιδες εισήν Τελέσιλα, μπαϊ Τελέσιλα. Γεια σου Τελέ. Πλην Λακεδαιμονίων. Να χαιρετήσουμε και τον cab driver, τον Κυριάκο Κατζόγλου, τον Σελεμπονάτο, και να προχωρήσουμε λίγο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μία ξεχωριστή μορφή. Έχει μπερδέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Και ανοίγοντας και τα χέρια, ξέρεις, όταν μιλάει, θα βομβαρδίσουμε. Τώρα θα βομβαρδίσουμε το πυρηνικό εργαστήριο που ούτε μπάνκερ μπούγκερ δεν το περνάει αυτό, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Μέχρι τώρα είναι σαφές ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η τεχνολογική βιομηχανία μπορεί να δικαιολογήσει το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης είναι να αντικαταστήσει τεράστια τμήματα του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού με μηχανές που λειτουργούν 24 ώρες 7 μέρες. Τα κακά νέα όμως είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια ιστορική χρηματοπιστωτική αγορά που με βάση ορισμένες μετρήσεις φαίνεται χειρότερη από την περίοδο πριν από τη μεγάλη ύφεση. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό το μέλλον μιας κατάληψης από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται όλο ένα και πιο απίθανο. Τουλάχιστον με τον τρέχοντα ρυθμό του κλάδου. Ένα γεγονός που τώρα αποκαλύπτεται σε μερικούς από τους μεγαλύτερους απατεώνες στον εταιρικό κόσμο. Και πολλοί επιχειρηματίες έχουν μετανιώσει και ξαναπροσλαμβάνουν το προσωπικό που απέλυσαν εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης που προσέλαβαν για να τους λύσει τα προβλήματα, αλλά άδικος κόπος, χαμένα πεταμένα λεφτά. Οπότε παιδιά, για ξανά ελάτε πίσω, βάλτε ένα χεράκι να προχωρήσουμε. Genesis, that's right, Invisible Touch, 19 Ιουλίου. Number one.

0: Είναι απίθανο να σηκώσω βιντεοκλήση την στιγμή που ακούγεται ένα τραγούδι. Στα ενδιάμεσα γίνεται. Και αναφέρομαι στον Λεωνίδα, τον αμπελοφιλόσοφο, ο οποίος καλούσε για βιντεοκλήση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε βιντεοκλήση, αλλά τηλεφωνική κλήση. Οπότε έγραψες και εσύ, γράψε λάθος, το καταφέραμε. Ο κύριος Χρήστος Συνουσίδης μπήκε στην παρέα μας μόλις με ένα μήνυμα. Καλησπέρα, ο αγώνας είναι ως τώρα κατώτερος των προσδοκιών, οπότε ο ήχος έχει κλείσει τελείως και απολαμβάνουμε τα νούμερο ένα σας. Μάλιστα, ο αγώνας ο ποδοσφαιρικός εννοείται, φαντάζομαι. Ναι, είναι, όλοι οι αγώνες ήταν ανούσιοι. Τελικά, από όλο αυτό τον ποδοσφαιρικό αχταρμά προέκυψε ένα πραγματικό γεγονός. Ότι οι Αφρικανοί παίκτες είναι ανώτεροι των λευκών λόγω του ότι αντέχουν και στις υψηλές θερμοκρασίες, οπότε τρέχαν σαν μοτοράκια, και πιστεύω ότι σε αυτό το Μουντιάλ έπρεπε ή το Μαρόκο ή η ακτή Ελεφαντοστού να φτάσει μέχρι τα τελικά. Το θαύμα δεν έγινε, βλέπεις, Ινφαντίνο στην αρχηγία και στην προεδρία. Οπότε φτάσαμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στα δύο τελευταία ημίωρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 11.
4: And now for all of you children of all ages from Scatland.
2: Στους 107 και 7.
5: The station with the best music. Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Ladies and gentlemen.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Number one.
0: Τα νούμερο ένα καλύτερα τραγούδια του 1986 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant κάθε βράδυ. Straight σε λεμπόν. Peter Gabriel, Sledgehammer, 26 του Ιούλη.

μοναδικά νούμερο ένα τραγούδια του Peter Gabriel όταν πλέον έκανε σόλο καριέρα. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το Λεωνίδα, που μου λέει μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο φρουτάκι, είπα ότι έγραψε η Άννη, τα αμύγδαλα τα έχω καμπουρντήσει και η σοκολάτα είναι υγείας. Δηλαδή, αυτά που θεωρούσα εγώ κερασάκι ήταν αμύγδαλα. Και η σοκολάτα είναι υγείας. Ό,τι πρέπει για μασούλημα. Να και η Μαντόνα, αυτό έλειπε να απουσιάζει. Papa Don't Preach. 16 Αυγούστου. Μία ημέρα μετά τη γιορτή της Παναγίας. Αλόρα!

Και μόνο που το ανέφερες Άννα Νικολαϊδού, το εκτιμώ αφάνταστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς είμαι πολύ κοντά στο Αλέγκρο, αλλά πολύ μακριά από Σαλαμίνος 5. Έτσι ακριβώς. Οπότε φάτε μάτια αμυγδαλωτά. Keepin' my baby. Γεια σου Αλέξανδρα Καραπουλητίδη. Κινηματογραφικό πλάνο η φωτογραφία σου. Μαύρα πεύκα. Στο όρος πατέρας. Καλά είσαι ο Ριβάτης πρώτος.

Οι ψευδείς αναμνήσεις είναι σφάλματα μνήμης που συμβαίνουν όταν θυμόμαστε ένα παρελθόν γεγονός διαφορετικά από το πώς συνέβη. Ας πούμε, 1986 ήμουν ακόμη ενεργός στα πλατό σε δισκοτέκ ως DJ, αλλά αυτά τα κομμάτια επουδενή δεν έχουν ακουστεί στις δισκοτέκ, τουλάχιστον εκεί που έπαιζα εγώ, διότι δεν θεωρούσα ότι τα νούμερο ένα του μήνα ή της χρονιάς ήταν τα καλύτερα που μπορούσες να βάλεις σε μια δισκοτέκ για να χορέψει ο κόσμος. Και έτσι, λειτουργώ έτσι με ψευδείς αναμνήσεις δηλαδή. Και ψάχνοντας τώρα τα top του Billboard, τα top 100, διαπιστώνω ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια δεν παίχτηκαν σε καμία από τις δίσκο, πολλά. Μαντόνα, ας πούμε, για το λόγο ότι δεν μου άρεσε η μουσική της γενικά, ήταν πολύ σκληρή, δεν είχε την χάρη της funk, της soul, αν θέλεις, του rock and roll. Ήταν ένα πράγμα εκείνη την εποχή πολύ electronic, γιατί λειτουργούσαν και με ηλεκτρονικά όργανα. Ηλεκτρονικοί drums, ηλεκτρονικές κιθάρες και πάει λέγοντας. Κλείνει η παρένθεση. Το επόμενο νούμερο ένα είναι από τον Steve Winwood, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Traffic, σε σόλο καριέρα, νούμερο ένα το 86, 30 Αυγούστου. Number one. Hi.

Έχετε αναμνήσεις από ένα παλιό γεγονός που σας συνέβη με πολλές λεπτομέρειες? Αν το καταφέρνετε αυτό, έχετε γερό μνημονικό. Μήπως όμως περνάει και κάποια έτσι εικόνα που δεν συνέβη ποτέ? Δηλαδή, μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε πάρει κάποιο φάρμακο, ενώ δεν το έχουμε πάρει, ή να θυμόμαστε λάθος που γνωρίσαμε κάποιον. Ή μπορεί να μην είναι λάθος, αλλά να είναι παραμύθι αυτού που διηγείται. Πάντως, πιο σοβαρά παραδείγματα ιστορικά περιλαμβάνουν ανησυχίες ότι οι άνθρωποι μπορεί να θυμούνται λάθος σημαντικά και ενδεχομένως κακοποιητικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας, εάν χειραγωγηθούν από άλλους. Συνήθως, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι ξεκινούν έτσι: πείτε μας λίγο για τα παιδικά σας χρόνια. Ό,τι θυμάται και ο άλλος, αρχίζει και λέει. Όταν αρχίζει και ρωτάει ο ψυχολόγος, αισθανθήκατε κάποια λεκτική βία ή χειρονακτική βία ή άλλη βία σεξουαλική, ενδεχομένως κάποια στιγμή εκεί όταν ήσασταν πιτσιρίκι, θυμηθείτε λίγο, και αρχίζουν μερικοί και θυμούνται πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν συμβεί. Απλά όμως για να γεμίσει λίγο έτσι η συζήτηση.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί η καθηγήτρια Καθρίν Λαβντέι από το Westminster Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο, η οποία ερευνά την κανονική και την εξασθενημένη μνήμη και παρομοιάζει μάλλον τον τρόπο με τον οποίο δύο άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν με διαφορετικές αναμνήσεις του ίδιου γεγονότος, με ένα παράδειγμα με το μαγείρεμα. Και οι δύο ξεκινάνε με τα ίδια υλικά. Αλλά ο ένας από αυτούς φτιάχνει ένα σπαγκέτι μπολονέζ και ο άλλος ένα τσίλι. Η μνήμη μας είναι ένα σύστημα περιορισμένης χωρητικότητας και όταν έχουμε κενά σε αυτό, ο εγκέφαλός μας τείνει να τα συμπληρώνει με βάση γενικές ιδέες, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για τον καθένα μας. Αλλιώς έχεις εξηγήσει την βίβλο, διαβάζοντάς την, εσύ, και αλλιώς την έχει εξηγήσει ένας έτερος, ο οποίος είναι πιο πνευματικός. Best of all, και ο Πασχάλης, ο δικός μας, το διασκεύασε. Η Banana Rama, γυναικείο γκρουπ, το 1986, 6 Σεπτέμβρη, μπαίνουν στο νούμερο 1. Venus. Στο νούμερο 6 είπα.

0: Σίγουρα αυτό δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Ένα νοητικό πείραμα επιστημονικό, το οποίο νοητικό πείραμα έχει το εξής, την εξής ερώτηση. Τι θα γινόταν αν η γη διπλασιαζόταν σε μέγεθος? Τι θα γινόταν αν η γη διπλασιαζόταν σε μέγεθος? Ας πούμε απλώς ότι ο πλανήτης Γη έχει το τέλειο μέγεθος όπως ακριβώς είναι. Και αν υποθέσουμε ότι η πυκνότητα της Γης παραμένει ίδια, τότε ο διπλασιασμός της ακτίνας αυξάνει τη μάζα του πλανήτη 8 φορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επιφανειακή βαρύτητα διπλασιάζεται, επομένως τα περισσότερα φυτά και δέντρα θα πέσουν αμέσως. Οποιοδήποτε ζώο σε μέγεθος σκύλου ή μεγαλύτερο δεν μπορεί να τρέξει χωρίς να σπάσει το πόδι του. Επομένως, τα μεγάλα αρπακτικά ζώα δεν μπορούν να κινηθούν αρκετά γρήγορα για να πιάσουν το θύραμα. Και υπάρχει και η στροφορμή, η στροφοφορμή.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.
0: Η στροφορμή που είναι ανάλογη.
1: Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Είναι ανάλογη η στροφορμή με τη μάζα. Επί το τετράγωνο της ακτίνας και καθώς διατηρείται, ο πλανήτης περιστρέφεται πλέον 32 φορές πιο αργά. Επομένως, μια μέρα θα διαρκεί πάνω από ένα μήνα. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ανισορροπίες θερμοκρασίας μεταξύ της φωτεινής και της σκοτεινής πλευράς του πλανήτη, τροφοδοτώντας ανεμοθύελες που ισοπεδώνουν όλα τα κτίρια. Και αν η ατμόσφαιρα διπλασιαστεί σε μέγεθος, τότε δεν θα ήταν νούμερο ένα η Μπερλίν. 1986, 13 του Σεπτέμβρη, νούμερο ένα Μπερλίν, Take My Breath Away.

πρώτη φορά στο νούμερο 1, 1986. Φτάνουμε και πλησιάζει μάλλον η ώρα για τα διαφημιστικά μηνύματα, το τελευταίο διαλυματάκι. Αλλά θα ακούσουμε και το επόμενο νούμερο 1, το οποίο μπήκε στις 20 του Σεπτέμβρη και δεν είναι άλλη από τους Huey Lewis and the News. Stuck with you, baby. Γεια χαρά στη Χρύσα Γρηγοριάδου στον Εύωσμο.

Η ώρα είναι 11:30 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Παρέα μας Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Every night, after 8.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: το Γιάννη Ρέπιτς.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και κατευθείαν Janet Jackson 1986, 13 του Οκτώβρη, νούμερο 1, το When I Think of You. Check it out. Τρίτη και 14 του Ιούλη. Ιούλιος ο 7ος. When I Think of You.

When I Think of You, Janet Jackson. Χαιρετίσματα στη μεγάλη ομάδα μας στην Go και στο Ντέρι Χατζιωάννου στη Ρόδο. Τον Νίκο Μπασδάνη, τη Σοφία Χρήστου, τον Γιάννη Δρόσο, Giovanni Moreto, Allora. Let's have a party now. Oh yeah. When I think of you.

Δεν θα σας αφήσω έτσι, αλίμονο. Τον Ιπποκράτη Παπα-Νικολάου, τον Μανώλη, τον Γκάπα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα χαιρετίσματα. Είχα καιρό να δω μηνύματά σας. Τον Στέργιο Αργυρίου, τον Σταμάτη Πλατέλα, την αγαπημένη Ελευθερία Χατζηζαχαρία Κατζόγλου. Α, Σκορπίνα, Σκορπίνα. Τον Γιάννη Μουχτούρη, τον Άκη Δημητριάδη, τον Μιχάλη Πονήρη, τον Νεκτάριο Μαγλή, τον Αντώνη Παζίνα και την Δέσποινα Φουρνάρη, μαζί με τον Μπίλι Χόνδρο. Και το επόμενο νούμερο ένα είναι Boston. Αμάντα, 8 του Νοέμβρη.

Human League. Electro Pop. Ήταν από τους πρωτοπόρους η Human League. Και ο Bon Jovi κάνει την εμφάνισή του για δεύτερη φορά στα νούμερο 1, 1986, ακριβώς στις 29 Νοεμβρίου, με το κομμάτι Super. You give love a bad name. Γεια σου Αλέξη Πασανικολάκη και τον Νικόλα Καλιμιοναρή. Everybody.

Best of the best. Bon Jovi, you give love a bad name. Γιατί του το έκανες αυτό? Δεν το είδα πριν, Σίλβια. Και είσαι μια κούκλα σε αυτή τη φωτογραφία, Σίλβια Βαλτζάμι από το όμορφο νησί της Κο. Επίσης ο Θέμης Μυτιλινιός, ο Παναγιώτης Μαυροφρίδης, Στέφανος Λαομτζής, Στέφανος Παπαπαστόλου. Δύο Στέφανοι στη σειρά. Γεια σου Μακάρι Εκορφιά, σε ευχαριστώ για την εισβολή στην παρέα. Την Άννα Μάγκου, την Διόνη Πουλιού και την Κάρολιν Ζούνις from England. Everybody. One, and you've got it. Άλλο ένα ντουέτο στο νούμερο 1 στις 6 του Δεκέμβρη, ο Πίτερ Σατέρα, τραγουδιστής των Chicago, με την Amy Grant, The Next Time I Fall. It's a best song αφιερωμένο στον Καρέτσα Βάγγελο.

Κάθε μέρα και θα υπάρχουν τραγικά γεγονότα. Γαλλία, Ισπανία, 0-2. Οι Ήδηρες κάνουν πάρτι απέναντι στους Τρικολόρ και έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής, παρακαλώ, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι. Ξέρω εγώ, δεν έπρεπε. Τώρα ξεκίνησε καινούριος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 20 πολεμικά πλοία, εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη. Πάμε για κάτι πολύ δυνατό. Και ποιος να βάλει το χεράκι του? Υπάρχει κάποιος ειρηνοποιός στο πλανήτη, έτσι, να δικαιολογήσει, τέλος πάντων, τα δικαιολόγητα? Ο Μπρους Χόρσμπι μπαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 το 1986 και συγκεκριμένα στις 13 του Δεκέμβρη με ένα πανέμορφο τραγούδι. The Way It Is.

Ο κύριος Χρήστος Τουνουσίδης μου έβαλε μια ωραία ιδέα στο μυαλό και τώρα προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ ποιο ήταν το τραγούδι που έκλαψα όταν παρουσιάστηκα στο στρατό. Θα το θυμηθώ που θα πάει.

Ωραία τα σχολιάκια που μου στέλνεις, Λευτέρη. Τότε που το οικόπεδο ήταν Λούνα Πάρκ. Τότε λοιπόν που το οικόπεδο ήταν Λούνα Πάρκ, είχα την εξής ιστορία, μου γράφει ο Λευτέρης. Τρεις μέρες μετά τις Πανελλήνιες, ο πατέρας μου με πήγε σε ένα τεχνικό γραφείο για βοηθό τοπογράφου στην Οδό Μητροπόλεως. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ έμενε στην ίδια πολυκατοικία και ήξερε πόσο άτακτα ήταν τα παιδιά του μηχανικού και του έφερνε τζάμπα εισιτήρια για να τα απασχολεί στο Λούνα Πάρκ. Μιλάμε για πολύ άτακτα. Πόσες φορές είχαν καλέσει ασθενοφόρο, πυροσβεστική και τα πυροσβεστική για τους πιτσιρικάδες. Θα είχαν ανέβει στον τροχό, το μεγάλο, και θα κρεμόντουσαν. Όταν έχεις τέτοια πιτσιρίκια, τι να τα κάνεις τα βάσανα σε μεγάλη ηλικία. Σε καλύπτουν απόλυτα. Και το τελευταίο τραγούδι στην λίστα με το Hot 100 Billboard νούμερο 1, 27 Δεκεμβρίου, πάλι από τις Bangles, Walk Like an Egyptian.

Γεια σου Ρωμανέ Ιωαννίδη. Επίσης Σάκη Ζωγραφάκης και το Μανώλη Χατζηλάου. Also Θεοφάνης Βερενάκης, Αντώνης Γιαγαλής. Στο τέλος φτάσαμε παιδιά. Απίστευτες εποχές. Και ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε.

Αυτά για απόψε. Τρίτη 24 του Ιούλη. Θα τα πούμε αύριο στις 10 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Παρέα με Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Σαλόνικα, 26 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους, αραιές νεφώσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων μια χαρά. Τελικά τις πυρκαγιές κάποιος τις βάζει. Ανθρώπινο χέρι. Αρκετοί συνελήφθησαν και θα πληρώσουν τη ζημιά. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Οι νόμοι είναι πολύ παλιοί. Βλέπε Σόλων, βλέπε Λυκούργος, ακόμα και ο Δράκοντας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό βράδυ Τρίτης και ένα όμορφο ξημέρωμα Τετάρτης. Ηλιόλουστο και θα είναι και λίγο καυσονικό. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Οι μεγάλες θερμοκρασίες χαρακτηρίζουν το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο οι πολλές βροχές. Το χειμώνα τα πολλά χιόνια. Όλα πολλά. Η άνοιξη, η μεγάλη αναπαραγωγή. Ξανανιώνει η φύση, ξανανιώνουμε και εμείς. Και σπέρνουμε καινούργια ζωή. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Ιδιαίτερα το Allegro Bar Restaurant. Και αύριο στην παρέα μας. Αύριο με τους νικητές του 1987 και είναι και πολύ και υπέροχη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέβιτς. As every night. Sweet smile, she smiles you. Με χαμόγελα. Όνειρα γλυκά, για χαρά.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλινίδης.

καλημέρα μας, καλή μας δύναμη ολονών. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί και όρεξάτοι να σας βγάλει ο δρόμος προς τα μέρη μας εδώ, παραπολιτικά 90,1, και στο τηλεφωνικό αριθμό για να τα πούμε. Όπως πάντα έχουμε και ανθολόγιο για όσους θέλουν να σχολιάσουν κάτι που οι ίδιοι έχουν επιλέξει από τα ζητήματα της καθημερινότητας και από ό,τι έχει υποπέσει στην αντίληψή τους μες στη μέρα, αλλά και ένα ερώτημα που προσκαλεί κυρίως εκείνους οι οποίοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Και το ερώτημα: ποια εμπειρία σας άλλαξε περισσότερο ως άνθρωπο? Επαναλαμβάνω, ποια εμπειρία σας άλλαξε περισσότερο ως άνθρωπο?

η κυρία Ελεάνα Χίλαρη μου γράφει: καλημέρα, η εμπειρία που με συγκλώνησε σαν άνθρωπο ήταν όταν ήμουνα σε κόμμα για κάποιες ώρες κατόπιν σοβαρού ατυχήματος σε ηλικία 22 ετών στο Λονδίνο όπου σπούδαζα. Δεν περιγράφεται σαν εμπειρία. Με συγκλώνησε, αλλά το γεγονός ότι επανήλθα και στάθηκα στα πόδια μου μόνη μου χωρίς τη βοήθεια κανενός, την οποία δεν ήθελα κιόλας, με ορίμασε και με έκανε να νιώθω ευγνώμων απέναντι στη ζωή. Επίσης με βοήθησε να σταθώ δίπλα στο λατρεμένο αδερφό μου, στη μανούλα μου και στον αγαπημένο πατέρα μου πριν φύγουν για το μεγάλο ταξίδι. Επίσης δεν φοβάμαι το θάνατο πια. Το μόνο που δεν επιθυμώ είναι η αρρώστια. Ας φύγω όρθια όταν έρθει η ώρα μου. Εξάλλου έχω τους αγγέλους μου που θα με περιμένουν. Μέχρι τότε θέλω να ζήσω με τα καλά και τα κακά αυτής της ζωής, η οποία είναι δώρο για τον κάθε άνθρωπο. Καλή εκπομπή. Η Χαράγκα Μπέσεπ Θεσσαλονίκη γράφει: σε γενικές γραμμές έχω ζήσει μια ανάλογη εμπειρία και μετά από αυτήν εκτίμησα τη ζωή και απομυθοποίησα το θάνατο. Η κυρία Χριστίνα Νόβα: γεια σου φίλε μου, η δική μου εμπειρία άλλαξε όλη μου τη ζωή. Όταν 17 ετών παντρεύτηκα με προξενιό και μπήκα σε ένα σπίτι με πεθερό και πεθερά και έπρεπε να αγνοήσω τα θέλω μου. Ήμουν ένα ξένια στο πλάσμα που δεν σήκωνε δεύτερη κουβέντα. Η εμπειρία μου αυτή μέχρι τώρα, όταν θυμάμαι τα χρόνια εκείνα, απορώ με την υπομονή μου. Βλέπω τώρα τα κορίτσια του καιρού, του δικού μας, τα χαίρομαι. Καλή επιτυχία σου εύχομαι στις εκπομπές σου και καλές διακοπές. Να είσαι πάντα καλά. Αργούν ακόμα οι διακοπές. Θέλει μισό και κάτι μήνα για να φύγει ο Ιούλιος. Χαιρετώ το Λεωνίδα Τάσιο. Η κυρία Μίλια Δήμου: δεν είχα κάποια συγκλονιστική εμπειρία στη ζωή μου. Εμπειρίες αποκτούσα συνεχώς μες στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον μου. Όλες αυτές οι εμπειρίες άλλαξαν τη ζωή μου και τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους προς το καλύτερο. Καλά, μετά τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Κερνάω ένα άσμα και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5.

1,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κατερίνα από τον Γκίζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις Κατερίνα μας?
1: Θα σου πω τι κάνω, θα σας πω τι κάνω με τίτλο.
0: Ναι.
1: Κάνω τη διαφορά στη διαφθορά.
0: Δηλαδή...
1: Θέλω να διαφέρω, θα σου πω. Σας φέρνω καλούδια απόψε, φίλοι μου αγαπημένοι. Σας φέρνω καλούδια. Εν πρώτης θα το μοιράσω και θα απαντήσω το ερώτημά σου και θα πάρω ανθολογίο.
0: Mm.
1: Η πιο μεγάλη βιωματική μου εμπειρία που με άλλαξε είναι το ΚΕΘΕΑ. Mm. Είναι το δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου να ασχοληθώ με την ψυχολογία μου, με τη βοήθεια εξαιρετικών ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Και πραγματικά είναι ό,τι μου έχει ανατρέψει τη ζωή πιο πολύ από όλα. Μπορώ να πω ακόμα και από τους καυγάδες, την ενδοοικογενειακή βία, στο σπίτι μας, από ατυχήματα, τροχαία, από εμπειρίες, ακόμα και από αυτό που ζω αυτά τα χρόνια τη στέρηση πόρων αγαθών.
0: Κάνε μου μία χάρη. Τοποθέτησε με τέτοιο τρόπο το τηλέφωνο, ώστε να μην χάνετε η κατάληξη των λέξεων.
1: Περίμενε να βγάλει το ακουστικό, μήπως αυτό κάνει τη ζημιά.
0: Αυτό τι κάνει, πάντα
1: βγάζω
0: αυτό.
1: Βγάζω το ακουστικό τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό κάνει πάντα τη ζημιά. Έλα.
1: Είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, θα μιλάς κοντά παρόλα αυτά, ναι.
1: Ναι, είμαι ακριβώς δίπλα.
0: Εντάξει, λέγε.
1: Μάνο, αυτή είναι η αλλαγή στη ζωή μου. Είναι ένα μεγάλο δώρο που έχω προσφέρει στον εαυτό μου, γιατί ναι, μεν οι ψυχολόγοι είναι εκεί. Μας περιμένουν, αλλά πρέπει να αποδεχόμαστε και εμείς να καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε ανάγκη. Mm.
0: Συμπαράσταση.
1: Βοήθεια,
0: ναι.
1: Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, τι σας φέρνω τώρα νέα. Και γιατί είπα τη διαφορά στη διαφορά.
0: Ναι.
1: Τι λίγος πολύ, ξέρουμε όλοι, ακούμε λιγάκι ότι μαζεύονται κάποια πιτσιρίκια και πλακώνονται στις φάπες ή προβαίνουν και σε ακόμα χειρότερες πράξεις με απότερο σκοπό όλο αυτό να τραβάνε σε βίντεο για να το ρίχνουν μετά στο διαδίκτυο και να μαζεύουν likes. Κάνω λάθος?
0: Όχι, γιατί είναι ηλίθεια γι' αυτό.
1: Ωραία. Σα φέρνω ματάτα. Με πιάσαν κάποιοι γνωστοί στη γειτονιά και μου λένε, Κατερίνα, και έχει το νου σου. Κάποια πράγματα που συμβαίνουν είναι γι' αυτό το λόγο και μόνο. Τι εννοείται, ρε παιδιά? Μου λέει, θα έχεις παρατηρήσει και μου αναφέρουν 5 γεγονότα. Μάλλον ήταν 5 στα 5 μέσα. Δηλαδή είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα. Ένα εκ των οποίων, θα σας το πω τώρα. Εγώ περπατάω, νιώθω ένα χέρι πίσω μου, γυρίζω, βλέπω μια πολύ μικρή κοπέλα, έφηβη, και μου λέει, συγγνώμη, έχετε 50 λεπτά να πάρω νερό, ένα μπουκαλάκι νερό? Και λέω, αγάπη, πραγματικά και τον καιρό δεν δούλευα, δεν είχα χρήματα, την έβγαζα ο Θεός ξέρει πώς. Δεν είχα καν συσίτιο εκείνη την εποχή. Και μου λέει, όχι κορίτσι μου, δεν έχω 50 λεπτά, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να πάρεις νερό, αν θα ήθελα την αίτηση των γονέων σου. Και μου λέει, όχι εντάξει, ευχαριστώ. Και βλέπω να απομακρύνεται και να πει να κάθεται σε ένα τραπεζάκι που ήταν έξω από μια σχολή χορού στη γειτονιά μου.
0: Mm.
1: Καλά, αυτό το παιδί ζήψαγε, δεν ήπιε νερό. Την πλησιάζω, λέω, κοριτσάκι μου, η σχολή δεν έχει νερό. Δεν μου απαντάει και γελάει. Όλο αυτό το περιστατικό μου το διηγήθησαν άνθρωποι, το παρατηρούσαν από πιο μακριά, γιατί κάθε τέτοια γεγονότα, επειδή έχω τη φήμη της γραφικής στη γειτονιά που δεν έχει νερό, που δεν είχα νερό, που δεν έχει ρεύμα, κάτω να της κάνω μια πλακίτσα και ενδυνάμει αυτό να ανέβει στο διαδίκτυο. Μα να το πιστεύει.
0: Ναι ρε παιδί μου, τα πάντα πιστεύω πια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κάθεται και ασχολείται ο
0: μα
1: κόσμος.
0: Αν είχε αυτό το κομμάτι της νεολαίας αίσθηση του χιούμορ, δεν θα έκανε τέτοιες βλακίες. Δηλαδή θεωρούν αστείο αυτό το πράγμα τώρα. Φαντάσου σε τι σκατοσυνθήκες έχουν μεγαλώσει.
1: Μα εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι από ένα ανήλικο παιδί, ανήλικο όχι 17χρονο, 14χρονο θα το έλεγα, σχεδόν πιστεύω ότι πήρε την εντολή να το κάνει. Δεν το κάνει από μόνη της.
0: Τι πήρε, δεν πήρε, το ίδιο κάνει.
1: Ναι, δηλαδή, θα μου λέγεις τώρα, να το λέγα.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Άκουσε σήμερα για τις ληστρικές ομάδες πιτσιρικάδων που ο μεγαλύτερος είναι 14 και τους στέλνουν για να κλέβουν οι γονείς τους και μπουκάρουν στα σπίτια μέσα.
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Κατάλαβες και
1: δεν
0: μετά.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, όχι, ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί όπου δεν λειτουργεί ο νόμος, η ασυδοσία γίνεται βουνό. Απροσπέλαστο.
1: Πόσες φορές το έχεις φέρει θέμα και όλοι καταλήγουμε εκεί.
0: Τίποτα. Γιατί χρειάζεται παραδειγματική τιμωρία. Όχι, όχι χαϊδέματα και στα ιδρύματα και δεν ξέρω πού. Στη φυλακή κανονικά. Στη φυλακή. Φτιάξουν φυλακές για ανήλικα παιδιά, ναι.
1: Είμαστε στην εποχή του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Καλύτερα κάποιος να έχει ένα βουλευτή γνωστό παρά πτυχίο.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδο τώρα αυτού, το οποίο όταν μου το είπανε, μίλησαν για εκβιασμούς γύρω στα καταστήματά μας και μάλιστα γι' αυτό και επικάλεσε στην αρχή τη βιωματική μου, το βιωματικό μου δώρο με το ΚΕΘΕΑ, ότι δεν εντυπωσιάστηκα. Ευνηδιάστηκα, ναι, να εντυπωσιαστώ, όχι. Και είμαι σε θέση πια να αξιοποιώ αυτό που με ευνηδιάζουν. Προς οφελός μου εννοώ και το πιο απλό να ενημερώνω ότι συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ναι. Στον αντίποδο τώρα αυτού, σήμερα είσαι σε μια άλλη εμπειρία. Προχωράω σε έναν δρόμο, πολύ κοντά στη Κλαδιακή είσαι, και ακούω δύο παιδιά να λένε: Ωχ, πάμε να φύγουμε. Τον βλέπεις αυτόν, κοίτα πώς είναι. Λέω: Παναγία μου, τι είδανε. Και έχοντας τη δική μου εμπειρία, λέω: Μήπως πάνε να χλευάσουν κάποιον. Γυρίζω και βλέπω μάλλον έναν άνθρωπο, αυτό που θα λέγαμε στην καθημερινή τρίφυλλη ντουλάπα. Έναν πολύ γυμνασμένο άνθρωπο. Ο οποίος όχι τρίφυλλη, το κάθε του τετατιμόριο ήταν τρίφυλλη, το σύνολο 12 φύλλα. Το πρόσωπό του όμως ήταν καλοκάγαθο, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Και είπα τώρα αυτά τα παιδιά, γιατί φοβήθηκαν στον άνθρωπο. Απλά στέκεται μέσα στη μέση του, λίγο με παρέκκλη του δρόμου, και προφανώς περιμένει κάποιο αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι ότι σωματοδομό του, αν πούμε το λέμε ντουλάπα, σκόρωσε τον έβλεπε, η λιδαλούλα θα γινόταν. Δηλαδή, απέτρεψε τον οποιοδήποτε να του κάνει πλάκα. Αλλά το προσωπάκι του ήταν καλοκάγαθο. Ήταν αυτό το πάτε με αγκαλίτσα, δεν είμαι κακός για εσάς. Δηλαδή, ευχαρίστω τον κύριο Μαγαλεβάντες. Και απλά καθότανε. Και όμως αυτά τα δύο παιδιά τον φοβηθήκαν. Χωρίς ο άνθρωπος να έχει παρενοχλήσει.
0: Και πού είναι το περίεργο.
1: Το περίεργο είναι ότι τον φοβηθήκαν μόνο και μόνο τη σωματοδομή του.
0: Καλά έκανε. Να αμολύσουν μέσα στην πόλη 400 τέτοιους, να σταματήσουν τα κανιβαλίσματα.
1: Υπονοούσε κάποια απειλή.
0: Βρε, δεν είπα εγώ ότι υπονοούσε, αλλά από τη στιγμή που ήταν αποτελεσματική η παρουσία του για να το βουλώσουν οι πιτσιρικάδες, τότε να προσλάβουν 2.500 ντουλάπες και να τις σκορπίσουν μέσα στην πόλη.
1: Οι πιτσιρικάδες ένιωθαν ότι δεν πήγαιναν για μπούλινγκ. Περνάγανε. Και απλά αλλάξαν κυριολεκτικά πεζοδρόμια.
0: Έχουν κάνει μπούλινγκ άλλη φορά. Έχει παρεκτραπεί η κατάσταση πλέον.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν
0: έχω καμία λύπη να τα μαζέψουν όλα αυτά τα παιδιά και να τα χώσουν στη φυλακή. Καμία λύπη δεν έχω. Ούτε πιστεύω ότι μπορεί να συνετιστούν. Εάν δεν φοβηθούν ότι θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στα κάγκελα, θα συνεχίσουν να κάνουν τέτοια.
1: Σημειωτέων δύο παρατηρήσεις. Η κοπελιά που έκανε αυτό σε μένα με το μπουκαλάκι το νερό, η όλη της ενδυματολογική επιλογή δεν υπεδεικνύει τίποτα σε αυτό που θα λέγαμε αλυτάκι. Ένα κοριτσάκι ήταν.
0: Μα όχι, γιατί και τα υπόλοιπα που βλέπεις από εδώ και από εκεί αλυτάκια είναι. Όχι, δεν είναι αλυτάκια στην όψη. Είναι αλυτάκια στην ψυχοσύνθεση.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτεροι αλυταράδες είναι οι πατεράδες και οι μανάδες τους. Αυτοί.
1: Αχ, μωρέ μάνα.
0: Γιατί.
1: Πριν από χρόνια μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση που ήμουν στο Κορυδαλό, σε ένα τρόλεϊ μέσα, και ακούω δύο κορίτσια, τρία, τα οποία πάνω από 13 χρονών δεν ήταν. Με κάτι προσωπάκια, πραγματικά παιδικά, και ακούω τη μία κοπέλα να λέει, το ένα κοριτσάκι ήταν, και λέει, στο ξυλό. Δεν με στάνει καμία. Κάτι δεν κατάλαβα καλά. Συνεχίζουνε. Εγώ για να ρίξω από μια θα το θυμάται για πάντα. Μάλλον δεν ήταν πάνω από 13. Να πηγαίνω πρώτη
0: γυμνασίου. Μα τα έχω δει. Εγώ έχω δει μέσα στο τραμ κοριτσάκια του σχολείου να βλέπουν τσόντα στο κινητό. Με τον ήχο δυνατά.
1: Σε έχω ακούσει που το
0: έχω ναι, μα δηλαδή εντάξει. Έλεος πλέον, εντάξει.
1: Το οποίο...
0: Τα έχουν κάνει η πολιτική σαν τα μούτρα τους όλα.
1: Τώρα είδες που είμαστε οι δύο κακοί. Ότι
0: μα εγώ δεν αισθάνομαι κακός, εγώ αισθάνομαι καλός.
1: Το πήγαμε στους πολιτικούς.
0: Μα εκεί πάει το πράγμα πάντα. Οι πολιτικοί φταίνε. Γιατί δεν βάζουν να λειτουργήσει ο νόμος όταν χρειάζεται. Παριστάνουν τους καλούς. Και από πίσω τα μαζεύουν όλα και μετά βγαίνουν τα σκάνδαλα και κανείς δεν πάει φυλακή ούτε από αυτούς.
1: Χθες άκουγα τον Λάβρο Καλαρίτη για άλλα θέματα, αλλά πόσο πολύ συμφώνησα με μια φράση, που μια ορολογία που έθεσε, περιστρεφόμενη πόρτα. Όποτε μας συμφέρει, αυτό εκτελείται σαν νόμος. Όποτε δεν μας συμφέρει, γίνεται τα στραβά μάτια. Η φράση λοιπόν της περιστρεφόμενης πόρτας πραγματικά την υιοθετώ. Δεν πάμε καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πάμε καλά. Και επειδή έχω ζήσει με μητέρα, κυρίως η μητέρα μου, και ο πατέρας μου, αλλά κυρίως η μητέρα μου, που έκανε πάρα πολλές, κατέβαλε πολλές προσπάθειες να μικραίνει το χάσμα γενναιών, χωρίς να γίνεται γελία, έτσι. Δηλαδή, προκειμένου παιδί μου λέει να καταλάβω εσένα και να μπορείς να εισπράξεις κάποια πράγματα, θα έρθω εγώ κοντά σου. Και μάλιστα ξανακούσαμε τραγούδια και δεν ήταν η μάνα του χάσματος γενναιών, δεν ήταν και ποτέ η μητέρα που θα δεχόταν το γεια σου ρε φιλάρα. Όχι. Ήταν μια μάνα η οποία είχε φιλικές διαθέσεις, αλλά πάντα στο ρόλο της μητέρας. Τώρα, που θα ήθελα, Μάνο.
0: Έλα.
1: Κάτι ακούγεται μέσα.
0: Τώρα ακούγεται. Εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Τι είναι. Έλα, Παναγία μου. Συγγνώμη που διακόψα, παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό λοιπόν που επικαλείσα των πολιτικών, μα την αλήθεια βρε Μάνο, είπα σε αυτόν τον άνθρωπο θα βρω παρηγοριά, αυτός θα με κατάλαβε απόψε, ο Μάνος. Γιατί δεν θα ήθελα να έχουμε φτάσει εδώ.
0: Καλά δεν θα ήθελες, αλλά δεν εξαρτάται από το δικό σου το θέλω και το δικό μου.
1: Αλλά
0: εξαρτάται από αυτούς οι οποίοι ορίζουν την νομοθεσία και επιβάλλουν την τέλεση των διαδικασιών που θα λύσουν τα προβλήματα.
1: Και αυτοί πώς ορίζουν σε αυτές τις θέσεις?
0: Επειδή τους βάλαμε εμείς.
1: Σε εμάς πάλι πέφτει.
0: Ναι, το ξέρω. Ο κλήρος πέφτει στα κορίτσια.
1: Και άλλη μέρα μου, αυτό τον έχω μέσα στην καρδιά μου, τον έχω, που δεν το ήξερα ότι οι νόμοι λέει ψηφίζονται από τους πολιτικούς. Και εγώ νόμιζα από κάποιο δικαστικό σώμα.
0: Όχι καλά. Η Βουλή νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Η δικαστική εξουσία βασίζεται στους νόμους αυτούς για να απονείμει δικαιοσύνη. Όταν της έρχεται η φαϊνή ιδέα.
1: Δηλαδή το λέω και Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
0: Ναι. Το θέμα είναι τι πίνει. Βέβαια. Μπορεί να κερνάει ο Γιάννης την πάρτη του και να πίνει, αλλά να μας πει τι πίνει πρώτα απ' όλα.
1: Και αν είναι θέλημά του, το πει, αλλά να είναι δικό του.
0: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Τι είπες?
1: Λέω, και αν είναι θέλημά του, ας το πει, αλλά να είναι το δικό του πιώμα, όχι να το πιούμε εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα,
1: αυτά, Κατέρινα. Παιδιά, από μένα.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους, θα σας ακούσω.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο φίλος μας και εκλεκτός κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Αντρέα μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα την Κατερίνα πριν από λίγο. Είχα πολύ καιρό να την ακούσω και αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Κατερίνα είναι παράδειγμα ζωής. Λοιπόν, σχετικά με το ερώτημά σου το σημερινό, όταν λες κάποια εμπειρία ζωής που μας άλλαξε,
0: ναι,
2: ή και μας διαμόρφωσε, γιατί
0: ναι,
2: ναι, μπορεί από το μικρή ηλικία όταν κάτι έχει συμβεί και σε έχει διαμορφώσει, είναι σαν να σε έχει αλλάξει από ένα εντογενάστρε που ήσουν, που δεν έχεις ακόμα διαμορφωθεί. Αν δεχτούμε ότι τυχερός είναι ένας άνθρωπος όταν τιμωρείται ή υποφέρει ή δυσκολεύεται για λάθη που έχει κάνει, και δεν δυσκολεύεται επειδή έχει κάποιες ατυχίες στη ζωή του για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος, τότε εγώ στη μικρή μου ηλικία δεν πρέπει να υπήρξα και πολύ τυχερός. Υπήρξα πολύ τυχερός όμως, γιατί είχα πρόσωπα δίπλα μου τα οποία, αν και αναξιοπαθούσαν.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Σε τους γονιούς μου. Ο πατέρας αρρώστησε όταν ήμουν εγώ ένας έτους. Και κατάφερε, και επιστρατεύοντας τις ψυχικές του και πνευματικές δυνάμεις, να αντέξει να ζήσει 14 ολόκληρα χρόνια και να φύγει όταν εγώ ήμουνα 14 ετών και εκείνος 49, παιδί δηλαδή. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο για μένα, το οποίο όμως κορυφώθηκε από εκεί και πέρα. Είχα μάθει δηλαδή να ζω στα δύσκολα, με είχαν μάθει, αλλά από τα Χριστούγεννα του 63 που έφυγε η μητέρα της μητέρας μου, το Μάρτιο του 64 που έφυγε η μητέρα του πατέρα μου και το Σεπτέμβριο του 64 που έφυγε ο ίδιος ο πατέρας μου, δηλαδή σε 9 μήνες μέσα, Χριστούγεννα 63, Σεπτέμβρη 74, έχασα αυτούς τους 3 ανθρώπους και άλλους 4 στενούς οικογενειακούς συγγενείς και τον γιατρό τον οικογενειακό, που ήταν μεγάλο το πλήγμα. Αυτή ακριβώς η διαδοχική παρουσία, επίσκεψη και παρουσία του θανάτου, σαν να γινόταν μια σκυταλοδρομία, δεν καταλαβαίναμε αν κυβεύαμε, αν κάναμε μνημόσυνα, δεν είχαμε καταλάβει πια. Το ένα διαρχόταν το άλλο. Αυτό δεν συνέβη να με καταβάλει, γιατί η ζωή έχει τη δική της διεκδίκηση στον καθένα μας μέσα. Δεν προσπάθησα για κάτι ιδιαίτερος ώστε να πρέπει να μου αποδοθεί ένα πράγμα, όχι. Η στοργή των στενών συγγενών δίπλα μου με βοήθησαν ως παιδί να σταθώ και να αντιμετωπίσω. Αλλά η παρουσία αυτή, η διαδοχική παρουσία της απώλειας προσιλές από των προσώπων, ήταν κάτι το οποίο θα πω ότι καθόρισε τις συντεταγμένες του χώρου μέσα στον οποίο σκεφτόμουν, αισθανόμουν και αντιδρούσα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο αγαπώ τη ζωή. Έδειξα στη ζωή μου την αγαπώ τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο το ότι τώρα τα σκέφτομαι, τα ανακαλώ στη μνήμη μου. Δεν είναι τυχαίο το ότι θέλησα πολύ νωρίς να κάνω δική μου οικογένεια. Δηλαδή, έκανα δική μου οικογένεια στα 26 μου χρόνια και νόμιζα ότι είχα καθυστερήσει κιόλας. Δεν είναι τυχαίο το ότι έζησα μαζί με τα παιδιά, τους μαθητές μου, μια ονειρεμένη ζωή. Ονειρεμένη ζωή, γιατί μέσα σε μια τάξη νικάς το θάνατο. Καταφάσκεις τη ζωή. Οπλίζεις τον άνθρωπο να αντέξει τις όποιες δυσκολίες. Δεν δίνεις εσύ το φάρμακο, ποιος είσαι για να το κάνεις. Απλώς ζεις μια πραγματικότητα με μια ελαφριά, ώστε να μπορεί να την αντέξει το κάθε παιδί. Ελαφριά λέω, όχι να το πιέζει, με λέξη θανάτου. Γιατί όταν έχεις το μυαλό στο θάνατο, όχι με ειδοπάθεια, όχι, όταν βλέπεις δηλαδή ποιο είναι το δελυνικές της ζωής, επανατοποθετούνται μέσα σου τα πράγματα και σχηματίζεις άλλο κώδικα αξιών. Αλλούς ιεραρχείς αξίες. Δεν δίνει σημασία σε πράγματα εκ τελή που αντιστρατεύονται τη ζωή. Αντίθετα, υποστηρίζεις και ενισχύεις οτιδήποτε τη ζωή την υπηρετεί και την πάει παρακάτω ποσοτικά και την ομορφαίνει ποιοτικά. Ο θάνατος και η ζωή είναι η πραγματικότητα με την οποία ο άνθρωπος πρέπει να συμφιλειωθεί. Μέχρι τα 20 μου χρόνια ήμουν πολύ συμφιλειωμένος με αυτή την ιδέα και τα πήγαινα πολύ καλά. Μετά απομακρύνθηκα με αποτέλεσμα να βρεθώ μεγάλης ηλικίας πια μαζί με συναδέλφους στο κημητήριο στο οποίο ήταν ο πατέρας, γιατί έπρεπε να πάμε να συνοδεύσουμε κάποιο προσφυλές πρόσωπο ενός συνάδελφου. Δεν με πήγαιναν τα βήματά μου.

0: επανήλθα σιγά σιγά και πραγματικά βλέπω αναπολώντας πόσο ευεργετική για την πορεία της ζωής και για την απόλαυσή της είναι η υπόμνηση στον εαυτό μας κάθε τόσο, ότι η ζωή είναι τόσο πολύ πολύτιμη ακριβώς γιατί κάποτε τελειώνει. Αυτό είχα να πω, Μανώ.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς, χωρίς να καταβάλλεται, όχι γιατί το είναι πραγματικότητα, δεν σε όλους σας είναι αυτό το πράγμα, απλώς να γίνει μια αφορμή να δίνουμε σημασία σε αυτά τα οποία αξίζει να τους δίνουμε σημασία για, και να μην ξοδεύουμε το δώρο της ζωής σε ευτελείς, βλακώδεις, ανόητες δίθεν απολαύσεις, που μόνο απολαύσεις δεν είναι. Γιατί παίρνουν από μας ενέργεια και ποιότητα μαζί και χρόνο ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Εγώ, Μάνο, ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια. Yeah.

0: Ελληνικό Success Story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στο Γιάννη Δουνουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, αν και ζεσταίνομαι είναι η αλήθεια. Αλλά καλοκαίρι είναι, εντάξει, το αποδεχόμαστε. Είναι αρκετά ήπιο έτσι κι αλλιώς μέχρι στιγμής.
2: Είναι πράγματι.
3: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε εντάξει, καλά πάνε τα πράγματα.
2: Και έχει ένα ευλογημένο αεράκι τα απογεύματα.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ απόγευμα βγαίνω από το σπίτι για περπάτημα και ενώ εντάξει κάνει ζέστη, αλλά το αεράκι διευκολύνει την κατάσταση.
3: Ναι, άκουγα πριν από λίγες μέρες έναν πυρομετεωρολόγο από το αστεροσκοπείο, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά αυτό που δεν υποφέρουμε ως άνθρωποι είναι τη νύχτα όταν δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 27 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Προς το παρόν αυτό δεν το έχουμε βιώσει.
2: Πέφτει δηλαδή.
3: Πέφτει κάτω από τους 27. Οπότε το αντέχουμε το όλο σκηνικό. Με όσο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας κύριε Τσιλιμίδη.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής αν έχει συμβεί κάτι, κάποιο σημείο καμπή στη ζωή μου που να με έκανε καλύτερο. Εκεί δεν έχω ίσως απάντηση. Με διαφοροποίησε σίγουρα. Και με διαφοροποίησαν πράγματα που λίγο πολύ τους περισσότερους ανθρώπους όταν τους συμβούν τους διαφοροποιούν. Με διαφοροποίησε, ας πούμε, η απόκτηση παιδιού. Σίγουρα με διαφοροποίησε το γεγονός ότι πριν από 9-10 χρόνια είχα απώλεια όρασης, οπότε άλλαξε άρδιν η καθημερινότητά μου. Αλλά δεν ξέρω αν με έκανε πραγματικά καλύτερο άνθρωπο ή αν με έβαλε, και τα δύο γεγονότα έτσι, ή και διάφορα άλλα. Με πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, που για πάρα πολλά νέα παιδιά είναι όνειρο ζωής στα 18 τους, έτσι. Και επειδή είμαστε στις μέρες αυτές που τα παιδιά αυτά αποτυπώνουν σε ένα χαρτί με το μηχανογραφικό της επιθυμίες τους. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι. Δεν ξέρω τελικά αν πράγματα που αποτελούν σημεία καμπής κατά περίπτωση μας κάνουν καλύτερους ή όχι. Σίγουρα μας αλλάζουν. Ευχής έργο θα ήταν να μας κάνουν καλύτερους, ακόμα και οι δυσκολίες, ακόμα και οι αρνητικές εμπειρίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει πάντα αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα υποστεί μια επίθεση, που είναι σημείο καμπής, ασχετά αν δεν του αφήσει κάποιο σωματικό τραύμα, μπορεί να γίνει πολύ καχύποπτος ξαφνικά. Μπορεί να θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν την ίδια ταυτότητα με τον δράστη, είναι όλοι το ίδιο με τον δράστη. Άρα πράγματα δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε από πριν όταν μας συμβούν τι συνέπειες θα έχουν πάνω μας. Τώρα Μάνο, νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα αν αλλάζουμε, αν είμαστε δηλαδή...
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Ή αν απλά μας βολεύει η φάση στην οποία είμαστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, οπότε ακόμα και αν συμβούν πράγματα πολύ διαφορετικά, αν εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε κάποια αλλαγή. Επί προσωπικού νομίζω ότι τα σημεία καμπής στη ζωή μου δεν με έχουν αλλάξει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει συνεχώς σε όλη μου τη ζωή τα ίδια χαρακτηριστικά ως άνθρωπος. Και μάλιστα ίσως να έχω βελτιώσει κάποιες αντιδράσεις μου με πράγματα δύσκολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είμαι τόσο ευσυγκίνητος όσο ήμουν παλιότερα. αυτό δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Δεν μπορώ να το πω. Είναι κατά περίπτωση.
2: Ναι.
3: Οπότε αυτό έχω εγώ να καταθέσω στο θέμα. Αλλαγή, βελτίωση κλπ. Τώρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν άλλη εμπειρία. Ναι, οκ. Okay.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Επειδή όλοι έχουμε διαφορετική εμπειρία.
3: Σωστά. Το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι να μην γινόμαστε χειρότεροι από τις εμπειρίες μας. Ας μένουμε στο ίδιο.
2: Σωστό.
3: Και λίγο να νοιαζόμαστε και εδώ διπλανό μας.
2: Ναι.
3: Ακόμα λίγο περισσότερο δηλαδή. Ακόμα και αν δεν μας το ζητήσει ο διπλανός μας, ας έχουμε να νοιάξουμε παραπάνω. Και νομίζω σε αυτή τη φάση ζωής είμαι αυτή τη στιγμή. Τώρα επειδή σίγουρα θα υπάρξουν σημεία καμπής στη συνέχεια, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε σε οποιονδήποτε κάθε μέρα, θα δω αν κάτι τροποποιηθεί και θα επανέλθω κάποια στιγμή να σου πω ότι κάτι θεαματικό έγινε ή κάποια θεαματική συνέπεια είχε κάτι θεαματικό που έγινε.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά από μένα απόψε, Μάνο μου.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το

Όλες αυτές τις μέρες, το κλείσιμο κάθε ώρας, μας συντροφεύει ο Τάσος Λιβαδίτης από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Εδώ θα μείνουμε και τώρα, που είναι περίπου 9 λεπτά πριν από τη μία. Κάθε μέρα κάτι τελειώνει. Έτσι σιγά σιγά συνηθίζουμε το μεγάλο τέλος. Βλέπουμε ένα καπέλο στη χλόη, ένα πιάνο πλάι στη θάλασσα, μια γυναίκα στη βροχή. Θυμάσαι το σανατόριο στο μακρινό προάστιο και την αλληλογραφία μας από τα διπλανά δωμάτια. Ύστερα η αναχώρηση και ένας απλός χαιρετισμός χωρίς επιμύθιο. Κι ύστερα ήρθε η νύχτα και τα άστρα ήταν το τελευταίο σημάδι ότι αγαπηθήκαμε. Κάθε που νυχτώνει ο αέρας μυρίζει αγιόκλημα, σαν να έχουμε από καιρό λησμονηθεί. Τα τραμ, με ένα θόρυβο από σίδερα που αδειάζουν, στρίβουν τη γωνιά και χάνονται. Παρέστηση βέβαια, τα τραμ έχουν από καιρό καταργηθεί. Και αυτοί που διαβήκαν το δειλινό σκυφτί ήταν ωραίοι γιατί είχαν νικηθεί. Εκείνο το βράδυ γύρισα ανήσυχος. «Τερέζα», φώναξα. Τίποτα. Έψαξα τα δωμάτια, κατέβηκα στο υπόγειο. «Πού είναι η Τερέζα», ρώτησα. «Πέθανε», είπε κάποιος. «Την κυδέψαμε χτες». «Ηλίθιοι», φώναξα. «Σας ξεγέλασε. Δεν ξέρετε τι μεγάλη πουτάνα ήταν». Κανείς δεν μίλησε. «Μα πώς μπορεί ένας άγγελος να πεθάνει», είπα κλαίγοντας. Άνοιξα το παράθυρο και πράγματι, εκεί, στο βάθος του ουρανού, έλαμπε η Τερέζα σαν άστρο. Ομολογώ ότι αν χρειαζόταν να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, θα το είχαμε κάνει. Όμως εκείνο το άλλο, πώς μπορεί να το αντέξει κανείς, χωρίς να έχει πρώτα φύγει. Ύστερα η γυναίκα με τον γκρίζο φόρεμα απομακρύνθηκε τόσο θλιμμένη, που οι ουρανοί την αναγνώρισαν. «Μαρία», ακούστηκε μια φωνή. «Σκηνές που δεν τις ζήσαμε ποτέ εδώ στη γη. Από πού έρχονται?» Εμείς, όρθιοι στη σειρά, με τα τενεκεδάκια στο χέρι, περιμέναμε το βραδινό συσίτιο. Και τα άστρα άρχισαν να λάμπουν ένα-ένα στον απέραντο ουρανό. Τις νύχτες σκέφτομαι ή ονειρεύομαι μέσα στον ύπνο μου πράγματα υπέροχα που το πρωί, αλίμονο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Καταλαβαίνω όμως ότι ύστερα από εκείνα τα απερίγραπτα όνειρα, ό,τι και αν γράψω, θα είναι ασήμαντο και μικρό μπροστά τους. Αλλά γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ? Μόνο μια αόριστη ανάμνηση, σαν να έχω γυρίσει από μια άλλη ζωή. Και σπάνια, σε μια εξαίσια ψαλμωδία, ξαναβρίσκω αυτή τη γεμάτη οδύνη ευδαιμονία. Ή καμιά φορά και στην αγάπη του πλησίον. Είναι κάτι βράδια που μόνο ένας στεναγμός μας χωρίζει από τον παράδεισο. Κι άλλοτε ανατέλει σελήνη από το λόφο, σαν μια μεγάλη ευτυχία. Περιπλανήσεις τη νύχτα και οι γρίλες από όπου μισοείδαμε το εσώρουχο μιας γυναίκας που κοιμόταν. Κι άξαφνα, στη στροφή του δρόμου, η θλίψη ενός φανοστάτη μας πλημμύριζε με δάκρυα. Κανείς δεν μας περίμενε όταν γυρίσαμε. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε είδα, γκόστρα ήρε.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μάιρα από τον Πειραιά.
5: Χαίρε Μάιρα.
4: Καλώς.
5: Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Μια απορία με αυτά που ακούγονται. Ακούγεται και μια γυναίκα να λέει κάτι για κούτσουρα του Δαλαμάνδα. Αυτό είναι από ταινία.
4: Ναι, ναι, όχι, από το μην αρχίζει τη μουρμούρα.
5: Α, δεν το ξέρω.
4: Αυτό παιδί μου ότι το σύριαλ το καταπληκτικό στον Αλφα που έπαιζε ο Κυριακίδης.
5: Όχι, δεν έχω τηλεόραση καθόλου.
4: Καλά, το ωραίο που έχω δει στη ζωή μου ήταν.
5: Ποια ηθοποιός είναι αυτή?
4: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
5: Α, γιατί μου φαινόταν ότι είναι μια γνώμη ήταν από παλιό κινηματογράφο.
4: Όχι,
5: για
4: όχι,
5: παλιά
4: δεν ήταν. Όχι, όχι.
5: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν.
5: Μάλιστα. Οι απαγγελίες εξαιρετικές, όπως πάντα.
4: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, εγώ πήρα για το ανθολόγιο.
4: Σ' ακούω.
5: Από ότι ήθελα να κάνω αναφορά στην προηγούμενη φορά που μίλησα.
4: Ναι.
5: Και που μετά πήρε κάποια στιγμή πήρε ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη μενόμενος ότι έλεγα ψέματα. Όμως αντί να... δεν είπε κάτι που να αναιρέσει αυτό που είχα πει. Είχα πει δηλαδή ότι στο θέμα του Μιλέη στην Αργεντινή, τέλος πάντων, και η πολιτική που ακολουθεί τον περασμένο Οκτώβριο που έγιναν οι ενδιάμεσες εκλογές, κινδύνευσε να δυσχάσει. Γιατί ήδη υπήρχε μία πτώση από το Σεπτέμβρη, από τις εκλογές που είχαν γίνει στο Buenos Aires, περιφερειακές εκλογές, και επειδή έχασε ο Μιλέη σε αυτές τις εκλογές, δημιουργήθηκε ψιλοπανικός στις αγορές, κατρακύλησε το πέσο, άρχισαν να φεύγουν κεφάλαια από την Αργεντινή. Λοιπόν, η οικονομία της Αργεντινής ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Και τότε εμφανίστηκε ο Τραμπ ως απομηχανής θεός με αυτό το δάνειο, ας το πούμε, που είναι currency swap, τα 20 εκατομμύρια δολάρια για να σώσει την κατάσταση. Και είπε μάλιστα εμέσως, πριν σαφώς, ότι αν δεν συνέχιζε στην εξουσία ο Μιλέη, δεν θα ήταν η Αμερική τόσο γενναιόδορη με την Αργεντινή. Έτσι το έθεσε. Και επειδή το έθεσε με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και μέσα από το δικό του κόμμα, είχε αντιδράσεις, γιατί αυτό θεωρήθηκε παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Λοιπόν, το ότι πηγαίνουν όλα καλά και ότι έχει επιτευχθεί θαύμα, μόνο οι γκρούπις του Μιλέη μπορούν να το λένε. Και να ενημερώσουμε και τους Αργεντινούς ότι κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ωστόσο, είπα και την προηγούμενη φορά και αναγνωρίζω ότι έπεσε ο πληθωρισμός σημαντικά, το οποίο οφείλεται στις βαριές περικοπές που έκανε. Θυμάσαι που σου είπα ότι απέλυσε 50.000, τελικά είναι 58.000 οι δημοσίοι υπάλληλοι που απέλυσε. Και έτσι κατάφερε να εξισορροπήσει και το έλλειμμα. Το θέμα είναι όμως ότι σε κάθε πολιτική δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δηλαδή και εδώ πέρα μας θέλαμε στην κρίση που είχαμε τη δική μας, θα μπορούσαμε να έχουμε απολύσει το μισό δημόσιο τομέα και να πούμε κοίτα, είμαστε τώρα στα λεφτά μας, τα βρήκαμε. Αλλά πάντα υπολογίζεις το κοινωνικό κόστος. Οι άνθρωποι, τι θα γίνει με τους ανθρώπους? Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια ανθρώπων που έχουν χτίσει τη ζωή τους πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Και εδώ το είδαμε ότι έγινε. Το είδαμε, έγινε με πολύ άσχημο τρόπο. Θυμάσαι με ανθρώπους που ξαφνικά έχασαν τη δουλειά τους, δεν είχαν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους, έχαναν τα σπίτια τους. Το θυμάσαι, έτσι δεν είναι?
4: Το θυμάμαι.
5: Οπότε το κοινωνικό κόστος είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Στον άναρχο καπιταλισμό όμως δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη. Εκείνα που μετράνε μόνο οι επιχειρήσεις. Και τι θα κάνει αυτός που έχει χρήματα? Γιατί οι υπόλοιποι, καθώς στον αναρχοκαπιταλισμό δεν υπάρχει καθόλου κράτος, όλα είναι ιδιωτικά. Ακόμα και η αστυνομία, ο στρατός, η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο καθεστώς? Σημειωτέν ότι εφόσον δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν φόροι, μόνο όσοι έχουν λεφτά μπορούν να έχουν υγεία, παιδεία κλπ. Για τα κατώτερα οικονομικά στρώματα, που σε όλο τον κόσμο είναι η τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού, θα πρέπει να αρκεστούν στην φιλανθρωπία. Δηλαδή, σύμφωνα με τη λογική του αναρχοκαπιταλισμού, θα υπάρξουν φιλάνθρωποι, ας πούμε, που θα δώσουν στους άλλους, θα φροντίσουν για την εκπαίδευση. Γιατί όμως να το κάνουν? Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάνει ο άλλος μια δωρεά και εκπίπτει, ας πούμε, από το
4: φόρο
5: του. Ακριβώς. Εκεί δεν θα έχουν κανένα κίνητρο. Μα σήμερα καλά-καλά δεν έχουμε φιλανθρωπία της προκοπής. Θα έχουμε τότε? Για ποιο λόγο? Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι. Αλλά σκέψου και το άλλο. Φαντάσου ότι εσύ και εγώ είμαστε δύο επιχειρηματίες. Και έχουμε, πληρώνουμε την προσωπική μας φρουρά, πληρώνουμε, ξέρω εγώ, το προσωπικό μας στρατό, να το πω. Πες ότι εμείς οι δύο έχουμε κόντρες. Δηλαδή, ποιος θα προστατεύσει όλη αυτή την κοινωνία? Πώς μπορεί να υπάρξει κοινωνία αν δεν μπορεί να υπάρξει ένας έλεγχος τρίτου? Δηλαδή, τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση? Χώρια που δεν μπορείς να αποφύγεις ούτε τα μονοπόλια, που τα βλέπουν σαν δαίμονα της οικονομίας, που δεν είναι υπέρ των μονοπωλίων, μη γίνει παρεξήγηση. Απλώς θέλω να πω ότι σε εκείνη την περίπτωση είναι πιο εύκολο να έχουμε μονοπόλια. Εδώ πέρα βλέπουμε στη Δύση, που έχουμε καπιταλισμό, ότι ακριβώς για να αποφευχθούν τα μονοπόλια, γιατί όταν αφήνεις απολύτως ελεύθερη την ιδιωτική πρωτοβουλία, ο καθένας νοιάζεται για τον εαυτό του. Ήδη ο καπιταλισμός είναι ατομικιστικό σύστημα, όπως το παρουσιάζει ο Adam Smith. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση τι θα γίνει, ποιος θα προστατεύσει τι? Αν υπάρξει πόλεμος, λένε, ας πούμε, ότι δεν θα υπάρχει, είμαστε κατά της βίας. Μα το να λες ότι είσαι κατά της βίας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει βία. Οπότε και εσύ, και αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι και σήμερα για να αποφύγουν τα μονοπόλια υπάρχουν, ας πούμε, βλέπουμε στην Αμερική, αντιμονοπωλιακοί νόμοι. Υπάρχει μια επίβλεψη της αγοράς ακριβώς για να αποφευθούν αυτές οι στρεβλώσεις. Γιατί στη θεωρία, θα το έχεις ακούσει φαντάζομαι, ότι λέγανε ότι το αόρατο χέρι της αγοράς θα ρυθμίσει την αγορά. Αποδείχθηκε ιστορικά ότι αυτό το αόρατο χέρι της αγοράς, αυτό που μπορεί να κάνει, να μας βαρέσει καμιά σφαλιάρα γερή. Και την έχει βαρέσει πολλές φορές από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα με τις κρίσεις. Οπότε αυτή η αφέλεια στο να πιστεύει κανείς ότι ο αναρχοκαπιταλισμός είναι η λύση, δεν είναι η λύση. Πιστεύω ότι είναι μια ιδεολογία για τους ανθρώπους που είναι με το κασελάκι τους, η λυρίτσα μου, 1, 2, 3, να κάθονται στα δοσκούρτια να το μετράνε, ένα μίζερο πράγμα. Οι ανθρώπους που νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους. Αλλά αυτή η κοινωνία έχει πλαστεί για όλους μαζί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο τυχεροί, εμείς είμαστε τυχεροί σε σχέση με αυτούς που γεννήθηκαν στην Αφρική.
4: Ναι, ναι.
5: Οπότε θεωρώ ότι έχουμε και ένα, πώς να το πω, Βρεμάνο, ένα ηθικό χρέος και απέναντι στους άλλους να τους βοηθήσουμε. Γιατί μόνο αυτή τη ζωή έχουμε. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε μετενσαρκώσεις, ούτε σε παραδείσους, ούτε σε τίποτα. Εδώ είμαστε, εδώ ξεκινάμε, εδώ τελειώνουμε. Γιατί λοιπόν το καλύτερο για μας είναι να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη τη δική μας ζωή και αν γίνεται να κάνουμε και καλύτερη τη ζωή των άλλων. Δηλαδή να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι, πώς να το πω, καλύτερα. Γιατί η ευτυχία είναι αυτό που μετράει. Όχι το τι λεφτά θα βγάλει, το ότι μου πήρανε οι φόροι, μου κλέψανε το... Δεν σου κλέβουν, γιατί αυτοί οι φόροι πηγαίνουν για να τροφοδοτήσουν, να ξαναδοθούν πίσω στους ανθρώπους, σε όλη την κοινότητα. Και ακούω, ας πούμε, θα πληρώσουν οι φόροι τη συντάξη, θα πληρώσουν την παιδεία, διαφορετικά καταδικάζεις τους λιγότερο τυχερούς, γιατί μάλλον είναι καθαρά για μένα θέμα τύχης. Αυτά περί αξιοκρατίας και εγώ ήμουν αμάντας και πιο έξυπνος και τα έκανα, όχι. Γιατί η πράξη έχει δείξει ότι αυτοί που ξεκινάνε από μεγαλύτερη βάση, με πιο ευημενή κριτήρια, έχουν και καλύτερη εξέλιξη.
4: Ναι,
5: και
4: δηλαδή,
5: ακριβώς. Θυμάμαι, παρακολουθούσα, ήταν σαν διαλέξεις, ήταν με θέμα τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα μάθημα που προσφέρεται στο Χάρβαρντ και είναι το πιο δημοφιλές μάθημα του Χάρβαρντ. Έχει σχέση με ηθική και πολιτική φιλοσοφία. Είναι εξαιρετικός ο καθηγητής. Λοιπόν, μίλαγε, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα, για την κινητικότητα που μπορεί να υπάρξει στην Αμερική για να πας από τη μία τάξη, ας πούμε την εργατική, στη καλύτερη τάξη να ανέβεις, και είναι πολύ δύσκολο. Επίσης έλεγε αυτό για την τυχαιότητα, ότι ακόμα και το που θα γεννηθεί σε μια οικογένεια παίζει ρόλο και αυτό στην εξέλιξή σου. Και τους ρώτησε πόσοι από εσάς εδώ είστε τα πρώτα παιδιά στην οικογένεια. Μιλάμε ένα αμφιθέατρο Τίγκα, είναι από εκείνα τα παλιά τα αμφιθέατρα που είχε και εξώστες. Πώς ήταν οι εξώστες στα παλιά θέατρα?
4: Ναι.
5: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσα χέρια σηκώθηκαν. Οπότε να λαμβάνουμε υπόψη κάθε στιγμή ότι είμαστε τυχεροί, ότι είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και δεν γεννηθήκαμε στο Σουδάν. Και να λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη δυστυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να ζει ευτυχισμένος και να λέει «Μου κλέβουν οι φόροι και εγώ δεν υπέγραψα κανένα συμβόλαιο». Και τι είναι κοινωνική δικαιοσύνη? Είναι λογικό να αγνοεί τι είναι κοινωνική δικαιοσύνη όταν κάποιος είναι αναρχοκαπιταλιστής. Και αυτό που σου λένε για το σε αυτό το course ανέφερε ο καθηγητής ένα θέμα για ιδιωτικές τέτοιες, για μια ιδιωτική πυροσβεστική υπηρεσία στο Άρκανσο. Λοιπόν, αυτοί προσφέρουν, γιατί εκεί επιτρέπεται, και προσφέρουν υπηρεσίες πυρόσβεσης σε συνδρομητές. Πήρε λοιπόν φωτιά το σπίτι ενός και πήγαν εκεί πέρα από την εταιρεία να το σβήσουν. Το σβήσουν όλα καλά, αλλά έπιασε φωτιά και το διπλανό σπίτι. Ο κάτοικος όμως του διπλανού σπιτιού είχε ξεχάσει να πληρώσει τη συνδρομή του. Α, και το σπίτι του και εγώ ήταν, και πάει και του λέει: «Γιατί δεν είναι εκείνη τα πυροσβεστικά, σας παρακαλώ, σώστε μου το σπίτι». Του λέω: «Μην γίνεται, εσύ δεν έχει συνδρομή». Αλλά εντάξει, ξέχασα να την πληρώσω, να την ανανεώσω τώρα. Ναι, όχι, δεν γίνεται, γιατί δεν πας πρώτα τρακάρεις το αυτοκίνητό σου και μετά πας να αγοράσεις ασφάλεια το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι θα θέλανε να ζήσουν σε ένα τέτοιο κόσμο. Επίσης και τον κόσμο, ένα παρόμοιο τέτοιο κόσμο, χωρίς φόρους κλπ, τον έχουμε δει πώς λειτουργήσε, ας πούμε στον φεουδαλισμό. Πώς ήταν οι ευγενείς και πώς ήταν ο κόσμος που ζούσε μέρα με τη μέρα σε απόλυτη δυστυχία. Ζούμε σήμερα στην καλύτερη, ας πούμε, εποχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Με όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω? Σε πήρα μονότερμα.
4: Όχι, σωστά, ότι ζούμε σε μια εποχή που προηγείται άλλων εποχών, παρότι ακολούθησε αυτές, είναι καλύτερες οι συνθήκες, αλίμονο.
5: Βεβαίως, και θεωρείται επίσης, παρόλους τους πολέμους που έχουμε και λοιπά, ότι είναι και η πιο ειρηνική εποχή που ζούμε. Ναι. Σκέψου, ας πούμε, ξέρω εγώ, η πρώια Γιάννη...
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
5: Ζήσε Βαλκανικούς πολέμους, πρώτο παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο, εμφύλιο, δικτατορία.
4: Μικρασιατική καταστροφή, ναι.
5: Ακριβώς.
4: Ναι.
5: Εμείς έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια ειρηνική περίοδο. Και θυμάσαι και αυτό που λέγαμε για τον Τζον Ρόλς, εκείνον τον φιλόσοφο, που έλεγε και το πέπλο της άγνοιας, τι κοινωνία θα διαλέγαμε αν δεν ξέραμε σε τι τάξη θα γεννηθούμε, τι χρώμα θα έχουμε, τι φύλο, τι θρησκεία, πώς θα θέλαμε να είναι αυτή η κοινωνία? Οπότε ποιος θα ήθελε μια αναρχοκαπιταλιστική κοινωνία αν δεν ξέρει που θα γεννηθεί, αν γεννηθεί στα κατώτερα στρώματα και δεν θα έχει ποτέ στον ήλιο μοίρα?
4: Σωστά.
5: Έλα, πες κάτι και εσύ, γιατί
4: την αποφύγει. Όχι, σ' ακούω, δεν πειράζει. Σ' ακούω, έχει έναν ιρμό η σκέψη σου και προβληματίζει το ακροατήριο.
5: Ναι, αυτό που με απασχολεί, ξέρεις, είναι η αναλγησία. Η αναλγησία απέναντι στον διπλανό. Δηλαδή να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και το ότι εγώ δεν έχω παιδιά. Δεν έχω όμως καμία αντίρρηση να φορολογούμε ώστε να έχουμε δημόσια παιδεία. Ο Νίκος χαρακτήρισε δημόσια παιδεία σοσιαλισμό. Να πούμε στον Τραμπ ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι είναι σοσιαλιστής, γιατί υπάρχει δημόσια παιδεία στην Αμερική. Δηλαδή να σοβαρευτούμε λιγάκι, έτσι. Εμένα με χαρακτήρισε κομμουνίστρια. Αυτό μου θύμισε τη Λατινοπούλου που είπε σοσιαλιστή το Μητσοτάκη. Τα λοιπά θα κάνουν οι ίδιοι τους. Κομμουνιστικό είναι να θες δημόσια παιδεία, να μπορέσει ο κόσμος να ξυπνήσει.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι ξέρω. Τι να σου πω, δεν μπορώ να καταλάβω μια κοινωνία που ο καθένας σκέφτεται το μαράκι του. Δεν το μπορώ, Μάνο, πραγματικά. Υπάρχει διπλανός.
4: Ναι. Μόνο που πολύ σπάνια λαμβάνεται υπόψη ο διπλανός.
5: Πιστεύω ότι έχει
4: να κάνει... συστήματα.
5: Από το σύστημα. Δεν είναι το θέμα του... Εμείς σαν άνθρωποι είναι τι κάνουμε. Ναι. Γιατί το κράτος στην πραγματικότητα είμαστε εμείς. Γιατί εμείς τους...
4: τους ανεβάζουμε εκεί που...
5: Τους εκλέγουμε. Ακριβώς. Και ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία που υπάρχουν τα πάντα μέσα σε αυτήν. Δεν υπάρχουμε μόνο εμείς. Πρέπει να ξεφύγουμε από το θλιβερό μας σε αυτό σαρκείο, τέλος πάντων. Να δούμε λίγο παραπέρα. Και πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς καλύτερη τη ζωή των άλλων.
4: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων να συμβάλλουμε με κάποιο τρόπο. Και αυτό που σου λέω ότι εγώ δεν έχω παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να πληρώνω φόρο, ώστε να υπάρχει δημόσια παιδεία. Όπως κάποιος άλλος, ας πούμε, που μπορεί να είναι απολύτως υγιής, εγώ μπορεί να ασθενώ. Εκείνος πληρώνει, αλλά εγώ απολαμβάνω τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, η υγεία και η παιδεία για μένα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να υπάρχει ένα κράτος να τα φροντίσει, γιατί αν το αφήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, έχουμε δει τι γίνεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Άκουσα αυτό με τα κοτόπουλα, με τη σαλμονέλα που τα πουλούσε ο άλλος. Στη Πτιώτιδα.
4: Ναι, ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου.
5: Λέει ότι μπορεί να έχουν πουλήσει για αλλού. Είχε μας εκείνα τα γεύματα, κάτι σε σχολεία που έδινε η ιδιωτική πρωτοβουλία, ήταν μια επιχείρηση. Πλήρωνε μια επιχείρηση για να δίνει γεύματα στα σχολεία. Πριν από 2 χρόνια ήταν, τρία που έγινε όταν αλλοιωμένα. Πότε πρέπει να υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός.

0: ξέρω ακόμα και κατά 25%.
1: Βέβαια.
0: Α, και τώρα για το. Κάποιος ρωτούσε για το κρέας, ότι είχε ενοχοποιηθεί. Να πω κάτι για το κρέας λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το κρέας, το κόκκινο κρέας, ας πούμε. Το κόκκινο κρέας, για να πω πρώτα, περιλαμβάνει αυτά τα κρέατα που τα βλέπουμε ότι είναι κόκκινα, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Μοσχάρι κλπ. Είναι επίσης τα μπούτια του κοτόπουλου και της γαλοπούλας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά υπάγονται στην ίδια κατηγορία. Γιατί έχουν.
1: Λίπος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κόκκινο κρέας, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει έως 500 γραμμάρια την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Επίσης, συστήνει κρέας που να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένο. Υπό την έννοια να μην πάρεις, ας πούμε, κρέας που είναι σε κονσέρβα, περιέχει. Θα το παίρνεις και να το μαγειρεύεις σπίτι σου. Ναι. Κατά τα άλλα, επειδή είχα ακούσει και έναν ακροατή να μιλάει για κετογονικές δίαιτες, οι κετογονικές δίαιτες βοηθούν στην απώλεια βάρους, άμα θέλει κανείς να χάσει, και βελτιώνουν γενικώς και το λιπιδεμικό προφίλ ενός ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να.
1: Ναι,
0: να
1: μα μιλώσει. Το είπε ότι.
0: Ναι, ναι, είχε, επειδή το είπε. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που είπε. Επίσης, το να το ακολουθεί κανείς για ένα χρόνο δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν συστήνονται όμως αυτές, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στα λιπαρά. Οι κετογονικές δίαιτες είναι τίγκα στα λιπαρά. Αυτό μακροπρόθεσμα, σε μια μακροχρόνια διατροφή, δεν μπορεί να δίνει υποστήριξη, γιατί μετά μπορεί να παρουσιάζονται άλλα προβλήματα. Οπότε πρέπει να το κάνει με παρακολούθηση γιατρού και με πολύ προσοχή, γιατί σαν άνθρωποι είμαστε πανφάγα όντα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στα λιπαρά. Πρέπει να παίρνουμε και τους υδατάνθρακες. Κάποιος που έχει πρόβλημα με το μεταβολισμό των υδατάνθρακων, όπως ο διαβητικός, πρέπει να το προσέχει περισσότερο, να έχει έλεγχο στους υδατάνθρακες. Πάντως και αυτοί πρέπει να τρώνε υδατάνθρακες. Πρωτεΐνες και τα λιπαρά να είναι ένα μικρό μέρος της διατροφής.
1: Ναι.
0: Οπότε όποιος διαλέγει τέτοιου είδους δίαιτες, και το γονικές, ας πούμε, κάποιες λίγο extreme, όπως η παλαιοντολογική δίαιτα, που τρώνε μόνο κρέατα.
1: Ναι.
0: Σου λέει, δεν είναι διατροφές για μας. Όπως δεν θα κάνεις ένα σκύλο, ας πούμε, χορτοφάγο, δεν μπορείς και εσύ να γίνεις σαρκοφάγο.
1: Κι όμως διάβαζα ένα άρθρο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλουν τα σκυλιά σε αυτό το μαρτύριο.
0: Αχ, μάλλον εγώ πετύχα σε ένα φόρουμ έναν που ρωτούσε για αυτό το πράγμα και ένας άλλος του απάντησε πάρει καλύτερα μια γλάστρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και,
0: εντάξει,
1: ναι. Ο Αποστόλης από τη Γερμανία το είχε πει για το κρέας και την δίαιτα την κετογονική. Τώρα μπορεί να μας ακούει.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει.
1: Το θυμάμαι εγώ.
0: Ναι. Που μπορεί να βελτιώσει για ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος, αλλά από ό,τι θυμάμαι, ο Αποστόλης που λες εσύ, έλεγε ότι έτρωγε τυρόπιτες, κρουασάν, τέτοιες ιστορίες. Και είναι λογικό με αυτά να ανέβει και το ζάχαρο και τα τριγλυκερίδια και τη χοληστερίνη. Γιατί έχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά.
1: Ναι,
0: και πολλά
1: ναι.
0: Λιπαρά γενικώς αυτές οι τροφές.
1: Και επεξεργασμένα πράγματα μέσα.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν λοιπόν είχε κόψει τελείως αυτές τις τροφές και χωρίς να ακολουθεί και το γονική δίαιτα, θα είχε χάσει βάρος.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό μπορεί. Επειδή τον άκουγα, φαίνονταν ψαγμένος, το κοιτούσε, δεν το άφηνε έτσι, προσπαθούσε να το μελετήσει. Ας κοιτάξει και λίγο παραπάνω ή αν θέλει να ακούσει αυτό που του λέω. Καταρχάς να σου πω ότι αυτά που λέω, είχα κάνει αυτά τα μαθήματα που έλεγα πριν, όπως είναι αυτό με το περί δικαιοσύνης, με τις διαλέξεις, υπάρχουν και άλλα τέτοια, σαν σεμινάρια, σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες online. Είχα κάνει κάποια σεμινάρια διατροφής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτά που έχω συγκρατήσει από αυτό.
1: Κατά.
0: Επίσης, όσοι ξέρουν αγγλικά, κάθε 5 χρόνια εκδίδεται από τον αντίστοιχο ΕΟΦ, να το πούμε. Είναι διαιτητικές οδηγίες για Αμερικανούς. Και σου λέει, ας πούμε, τι πρέπει να προσέχεις. Γιατί είναι άλλοι άνθρωποι που κάνουν ειδική διατροφή, που είναι χορτοφάγια, ας πούμε, ή που είναι βίγκαν. Αυτό με το βίγκαν δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά σου λέει πως μπορείς να ακολουθήσεις μια υγιεινή διατροφή ακόμα και αν είσαι vegan, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν συμπληρώματα, έτσι, γιατί δεν μπορούν να τα πάρουν από τις τροφές, αυτά που είναι ζωικής προέλευσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει, είναι Dietary Guidelines for Americans, αν θέλουν να το ψάξω. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το όνομα του, πώς να τον πω, του νηστιολόγου Παπαγιανόπουλου.
0: Όχι.
1: Ο οποίος τώρα, η κόρη του συνεχίζει την δουλειά του αυτή. Αυτός μεγάλωσε πολύ και πήγε στο Άγιον Όρος. Ναι, και ζει εκεί πλέον, έγινε καλόγερος. Διακεκριμένος γιατρός, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία που έχουν να κάνουν με την νηστεία.
0: Ναι.
1: Νηστιολόγος είναι η ειδικότητά του. Του είχα πάρει μια συνέντευξη και μου μίλησε για μια διαδικασία του οργανισμού που λέγεται αυτοφαγία.
0: Ακριβώς.
1: Εάν,
0: που ενδυπείτε με
1: την
0: νηστεία, ναι.
1: Εάν ο οργανισμός περάσουν 12 ώρες και δεν μπει καμία τροφή μέσα του, τρελαίνεται και αρχίζει να τρώει τα περιτά κύτταρα, τα λίπη από τις φλέβες, ό,τι μαζεύει άχρηστο, καρκινογόνα, κύτταρα, τα πάντα. Αυτό στις 12 ώρες. Ο γιατρός έδινε, πώς το λένε, νηστείες 3-4 ημερών μόνο με νερό.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εγώ έχω ακούσει, ξέρεις, για μια μέρα, ας πούμε, να μείνει κανείς χωρίς, χωρίς τροφή, να κάνει νηστεία για να ενεργοποιήσει αυτό, αλλά 3 μέρες είναι πολύ ευθύνη.
1: 4. Τέσσερις. Δηλαδή όταν ξεκίναγες για να κάνεις δίαιτα, ας πούμε, πήγαινες αυτό, ναι, σου έλεγε θα ξεκινήσουμε σε μια εβδομάδα, αλλά σε αυτή τη εβδομάδα θα πίνεις μόνο νερό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Περίμενε λίγο, Μαϊρά.
0: Ναι.
1: Θέλει να μιλήσει μαζί σου ο Απόστολος από τη Γερμανία.
0: Okay.
1: Απόστολε.
3: Ναι, Μανώ.
1: Έλα, γόρι μου.
3: Έλα, ακούγομαι καλά?
1: Ναι, μια χαρά.
3: Για να φτιάξω το ακουστικό, γιατί γίνεται ένα σταμός λίγο.
1: Για πες. Σε ακούει, ναι, και η Μάιρα.
3: Καταρχάς, ναι, καλησπέρα στην κυρία Μάιρα, ναι.
0: Καλησπέρα, πώς θέλει να μιλάμε στον ελληνικό?
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ σε αυτά που λες και για το κράτος που λες για τους πόρους. Ας αρχίσουμε από αυτό. Εγώ που ζω εδώ στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, αυτό έστειλα και στο Μάνο, είμαι χαρούμενος που πληρώνω τους φόρους και όλο αυτό το που υπάρχει αυτό το σύστημα, στο τι μου προσφέρουν.
0: Ναι.
3: Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που είπες, ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα τύχης το πού ζεις και πώς γεννιέσαι και από πού ξεκινάς. Για κάποιον άνθρωπο γενικά και γενικά σε μια κοινωνία. Γιατί είναι πολλοί που, όπως είπες, γεννηθεί στο Αφγανιστάν και να μην έχει τίποτα, αντεξεκίνα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη κετογονική και τους υδατάνθρακες και το κρέας και τα... εγώ θα μιλήσω προσωπικά μόνο για δική μου, από δικιά μου εμπειρία. Εμένα μου έκανε κακό η σύγχρονη διατροφή που έχουμε με όλη την επεξεργασμένη τροφή που λαμβάνουμε από σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ μεγάλο κακό και δεν το είχα πάρει καθόλου χαμπάρι. Το κάνω κετογονική σχεδόν τώρα εδώ και ένα χρόνο και η κετογονική είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο ώστε να μπορέσει, γιατί το έχω ψάξει για προσωπικό, για μένα, έτσι, προσωπικά. Δεν το συστήνω σε κανένα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί οποιοδήποτε άλλος μπορεί να έχει κάποια άλλη προδιάθεση σε κάτι άλλο, να έχει ζάχαρο, να μην έχει κάτι άλλο σωστό στον οργανισμό του και να του κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή, άμα πανακόψεις υδατάνθρακες ή άμα κάνεις μια ζωή 40 χρόνια, δεν μπορείς να πάρεις να την αλλάξεις μέσα σε ένα μήνα.
0: Ναι.
3: Είναι επικίνδυνο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ προσωπικά που το έχω δοκιμάσει, μου άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή προς το καλύτερο. Ίσως γιατί ήμουν στο στάδιο που μπορούσα ακόμα κάτι να σώσω από τη διατροφή μου και γενικά από τη ζωή μου και από τον οργανισμό μου, και άλλαξε προς το καλύτερο. Τι θέλω να πω. Σταμάτησαν οι φελεγμονές από ημικρανίες που είχα. Σταμάτησαν κάποιες παλιδρομήσεις που είχα.
0: Αυτό βοηθάει και η απώλεια βάρους. Όταν κάποιος κάνει
3: Δεν είχα, το κακό ήταν με εμένα ότι δεν είχα, δηλαδή είμαι 1,80 και ήμουνα γύρω στα, είχα φτάσει στα 92 κιλά, δεν ήμουνα πάρα πολλά κιλά, δεν ήμουνα δηλαδή πάνω από 100-120 όπως περιπτώσεις ταχυκαρδίας. Ναι. Με βοήθησε πάρα πολύ και το γονική, αλλά όπως το λέω είναι ένα εργαλείο. Τώρα, τι γίνεται με τους υδατάνθρακες? Ο άνθρωπος χρειάζεται τους υδατάνθρακες ως άμεση ενέργεια. Mm-hmm. Αλλά μπορείς να λαμβάνεις τον υδατάνθρακα από ένα τρόφιμο ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να σκεφτείς ότι θα φας το μεσημέρι, πρέπει όταν θα φας, αυτό που θα φας να είναι ποιοτικό το τι θα φας, δηλαδή να πάρεις υδατάνθρακα από γλυκό πατάτα ή από ψωμί ολικής ή από ρύζι ολικής, τέτοιο μόλο το σπόρο, μόλο το φλοιό, αλλά μετά όπως λειτουργούσαν παλιά πρέπει να πας να δραστηριοποιηθεί σε κάτι, θες να πας να περπατήσεις, να πας να τρέξεις, να πας να κάνεις μια εργασία, ώστε τον υδατάνθρακα που έχεις πάρει τον καταναλώσεις. Έτσι και δεν καταναλώσεις τον υδατάνθρακα και πας και θα ράξεις τον καναπέ και θα κοιμηθείς και θα ξαπλώσεις, ο υδατάνθρακας αυτός το σώμα σου τον αποθηκεύεις σαν ενέργεια. Ενέργεια λίπος.
0: Αυτό θα το αποθηκεύει μόνο σε περίπτωση που η πρόσληψη τροφής είναι περισσότερη από τις ενεργειακές του ανάγκες. Αν δεν είναι όμως, δεν θα το αποθηκεύσει σε λίπος.
3: Ναι, άμα θα τον έχεις μάθει τον οργανισμό, σε αυτό το μότιβο και δεν θα παρατρώσει ή δεν θα τρως τρόφιμα επεξεργασμένα που έχουν ο γλυκαιμικός τους δείχτης, εξτοξεύει τον οργανισμό, δηλαδή το ζάχαρο όπως είναι το λευκό αλεύρι.
0: Βέβαια, αν μπορούσε κανείς να αποφεύγει τα λευκά, ας πούμε, όπως είναι το αλάτι, η ζάχαρη και το αλεύρι, αυτά τα τρία λευκά, όσο μπορεί περισσότερο, θα κάνει πολύ μεγάλο καλό στον οργανισμό.
3: Μπράβο. Απλά τι γίνεται, επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι στο σύγχρονο τρόπο ζωής, δεν προλαβαίνουμε να φάμε πολλές φορές. Αυτά που τρώμε είναι τόσο επεξεργασμένα που ο οργανισμός μας παθαίνει σοκ στην κυριολεξία. Καταναλώνουμε υδρογονοποιημένα λιπαρά που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα φαγητά και τα ό,τι ψωνίζουμε από έξω. Δηλαδή θες να πάρεις μια αλυφή για να λείψεις το ψωμί σου με γεύση φουντουκιού, να μην λες μάρκες, έτσι, ναι. Θες να πάρεις τη σφολιά τόσο απ' έξω, θες να πάρεις πολλά, ακόμα και τα έλαια που τρώμε, εκτός από το

0: καταλαβαίνεις ότι ναι μεν ο άνθρωπος είναι πανφάγο, αλλά πρέπει να λαμβάνει και σωστή τροφή.
1: Βεβαίως, γι' αυτό οι ιδανικές, εντός εισαγωγικών ας πούμε, αυτές που θεωρούνται οι καλύτερες δίαιτες είναι η μεσογειακή, εξακολουθεί να είναι, και μια δίαιτα που λέγεται DASH, είναι DASH, που αυτό είναι για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν υπέρταση, τριγλυκερίδια, τέτοιου είδους πράγματα. Αυτές οι δύο θεωρούνται οι καλύτερες. Και επίσης,
0: συνέχισε, ναι.
1: Κάτι που έλεγες για τις τροφές όταν τρώμε υδατάνθρακες, επίσης η σειρά με την οποία καταναλώνουμε τις τροφές παίζει ρόλο. Και
0: μπράβο.
1: Αυτό είναι σημαντικό και για τους διαβητικούς. Δηλαδή πρέπει να τρώμε πρώτα φυτικές ίνες, να φας τη σαλάτα σου, μια πράσινη σαλάτα πρώτα, μετά την πρωτεΐνη, το κρέας,
0: μετά,
1: και στο τέλος του υδατάνθρακας. Ώστε να αφομοιωθεί, μετά να μεταβολιστεί καλύτερα. Και
0: μπράβο.
1: Αυτό βοηθάει την καπύλη ζαχάρου να είναι πιο ομαλή, να μην εκτοξεύεται, ξέρεις.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ σου λέω με τη γυναίκα μου, ρύθμισε το ζάχαρό της, την αντίσταση στην ισουλίνη, την έφτασε στο 5,1 τελευταία φορά που μιλάμε για... Από το 6,7.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Χωρίς
1: κάποιο...
0: Αλλά για να κάνεις κάτι τέτοιο σου λέω είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί θέλει πολύ προσοχή στο τι θα κάνεις. Θέλει να δεις πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου. Άμα έχεις και άλλα αυτοάνοσα ή γενικά άλλα θέματα, πρέπει να το κοιτάξεις. Πρέπει να δεις πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου. Αλλά είναι εργαλεία αυτά, διατροφικά εργαλεία.
1: Βεβαίως, και σημαντικό εδώ πέρα για τις κετογονικές να πούμε ότι αν κάποιος πάσχει από διαβήτη τύπου 1, μια κετογονική δίαιτα μπορεί να του προκαλέσει και το ξέωση.
0: Μπράβο, ναι, αυτό
1: είναι θανατηφόρο αυτό.
0: Οπότε... Ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, πες.
0: Όχι, συνέχισε.
1: Όχι, γι' αυτό έλεγα ότι όταν ακολουθήσει κανείς έτσι κάπως extreme δίαιτα, πρέπει να είναι με ιατρική παρακολούθηση. Δηλαδή, άμα κάνεις εξετάσεις, να ελέγχεις τι γίνεται και μετά να μεταβάλεις τη διατροφή σου σε κάτι που να είναι υγιεινό, δηλαδή να έχει φρούτα και λαχανικά καθημερινά, να έχει όσπρια. Γιατί
0: ναι. Εκεί είναι το όλο το παιχνίδι, γιατί έχω μιλήσει εγώ ακόμα και εδώ στη Γερμανία με διατροφολόγους και γενικά και στην Ελλάδα και τέτοιο. Και αυτοί βρίσκονται, είναι εγκλωβισμένοι τώρα σε αυτό το κομμάτι. Ναι, μεν έχουν βγει στη φόρα οι κετογονικές δίαιτες, οι carnivore και όλα αυτά σαν διατροφές που βλέπεις, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ακολουθούν πολύ. Αλλά το να εφαρμόσει κάποιος μια διατροφή σωστή από τη θεωρία στην πράξη είναι τεράστιο κατόρθωμα. Δηλαδή να σταματήσει να τρως όλα αυτά που έτρωγες και ιδιαίτερα τη ζάχαρη. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ νομίζω πιο δύσκολο, πιο εύκολο κόβεις το τσιγάρο παρά να σταματήσεις να αλλάξεις όλη τη διατροφή σου.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και...
2: Απλώς πάμε προς το φινάλε τώρα σιγά σιγά.
0: Ναι, θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο ότι όποιος εφαρμόζει αυτές τις διατροφές και γενικά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί έτσι και μπει σε έναν δρόμο μετά η επιστροφή πάλι πίσω σε παχυσαρκία και αυτά θα είναι σε χειρότερο από ό,τι ήσουν πριν. Γιατί σοκάρεται ο οργανισμός και θέλει σταθερότητα ο οργανισμός στο τι τρως, πρέπει να έχει πειθαρχία.
1: Αλλά βέβαια.
0: Πρέπει να έχει πειθαρχία, δεν γίνεται να την κάνεις έτσι. Αυτό.
1: Πάντως πρόσεξε το κι εσύ και αν μπορείς προσπάθησε να βάλεις περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ιδίως αυτά που είναι σκούρα πράσινα λαχανικά. Είναι πολύ καλό.
0: Εγώ το κάνω τώρα αυτό για να ρυθμίσω το λίπος και να καθαρίσει ο οργανισμός μου από όλες αυτές, από το λιπημικό δίχτυ, δηλαδή να πέσω στα επιθυμητά κιλά. Από εκεί και μετά θα συνεχίσω με μεσογειακή διατροφή και με διατροφή και με υδατάνθρακες και με πρωτεΐνη και με λίπος, αλλά με βάση πάντα και ένα πρόγραμμα κίνησης και πεζοπορία και γενικά να έχω δραστηριότητα μέσα στην ημέρα, ώστε να κρατήσω ένα σταθερό μοτίβο μετά για τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να το ξέρω την όλη διατροφική αξία και γενικά το τι τρώμε από τα 20 μου.
2: Ναι, πάντως κλείνοντας θέλω να πω ότι όσα ενδιαφέροντα πράγματα και αν άκουσε το ακροατήριο, κανείς να μην προχωράει σε αυτενέργειες,

0: αν δεν έχει πρωτύτερα ρωτήσει έναν ειδικό. Το γιατρό, το διατροφολόγο, κάποιον.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί ναι, αυτό που ναι, είναι φάρμακο για κάποιον μπορεί να είναι φαρμάκι για κάποιον άλλον. Ναι, το ακριβώς, ίδιο πράγμα. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι πολύ...
2: Ναι, Απόστολε, μίλα.
1: Ναι, όχι, μπορείς να μιλήσεις. Ναι.
0: Απλώς πρέπει να πάμε στο φινάλε τώρα. Είναι ναι, διδακτική
2: απλώς θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μάνος. Επίσης, αυτό που μπορεί κανείς να κάνει χωρίς συμβουλή γιατρού είναι να εντάξει περισσότερη άσκηση στην καθημερινή του ζωή. Γιατί και ενεργοποιεί το μεταβολισμό, δηλαδή 30 λεπτά ένα γρήγορο περπάτημα ζωηρό μπορεί να κάνει θαύματα για τη φυσική κατάσταση κάποιου σε σωματικό επίπεδο αλλά και, και εγκεφαλικά.
0: Πνευματικό.
2: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική άσκηση βοηθάει στο να αποσοβήσει το Αλτσάιμερ.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ και τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Και πάμε στο 2-11-10-80-8-8-0 όπου βρίσκεται ο Θανάσης από το Εγάλεο. Γεια σου, Αθανάση.
1: Γεια σου, φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, πώς είστε?
0: Εσύ?
1: Καλά, χωριό πήγαμε μια βόλτα, εκεί πέρα τώρα θάλασσα, Ιόνιο. Πήγαμε στο χωριό, μαζεύσαμε τη ρίγανη για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Να τη βγάλουμε.
0: Έριξες και καμιά βουτιά?
1: Εννοείται.
0: Α.
1: Μόνο μία.
0: Δεν μου λες, η σκύλα της αρέσει να μπαίνει στη θάλασσα?
1: Τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και επιστρέψαμε χθες το βράδυ. Εσύ,
0: την έχεις συνοδηγό δηλαδή?
1: Την άφησα κάτω τώρα.
0: Την
1: άφησα κάτω, έχω τα άλλα δύο στυλιά κάτω και τα κοιμιάσανε εκεί. Και οπότε θα κάνει διακοπές, θα βγάλει το καλοκαίρι κάτω.
0: Και υπάρχει κάποιος εκεί να τη φροντίζει?
1: Είναι ο αδερφός μου εκεί πέρα. Έτσι δεν γίνεται.
0: Θα κάνει και τα μπάνια της δηλαδή?
1: Εννοείται, τα μπάνια της, τα λουτρά της εκεί, την αμμοθεραπεία.
0: Τα φλερ της όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εσύ?
0: Τα, καλά, ξέρεις.
1: Λοιπόν, τώρα για το θέμα, την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η εμπειρία τώρα, εμένα μία εμπειρία ήταν τότε που, όχι η πιο σημαντική σαν προσωπικά, ας πούμε, εντάξει, εκτός από τα παιδιά που έκανα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με κάνουν πιο υπεύθυνο, αλλά ήταν αυτή η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, εισαγωγή μπορεί να πεις. Δηλαδή, σαν γνώση δεν μου πρόσθεσε κάτι. Αλλά ήταν αυτή η απομυθοποίηση, δηλαδή, που εγώ δεν ήταν, δηλαδή, πριν, ας πούμε, πάω να μου πεις ότι πριν δώσω το πανεπιστήμιο, να μου λες ότι μπορεί να πας στη Σελήνη, θα έλεγα μπορεί κάποια μέρα. Να περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί όπως να μην το ξαναλέω, ήμουν ο τελευταίος μαθητής.
0: Ναι.
1: Σε τις 4 χρονιές ανεξεταστέως και την 6η τότε σε 5 μαθήματα. Δηλαδή δεν είχα κάποιον να μου πει να πάω στο πανεπιστήμιο. Εγώ είχα κάποια λεφτά, αλλά δεν πάω στην Αθήνα. Έκανα φροντιστήριο εδώ πέρα. Πρώτη φορά δεν έχασα να πάω στο φροντιστήριο. Και από 2.600 παιδιά έφερε 96 σειρά στην νομική, στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα ξέρω που μπήκα μέσα εκεί, ας πούμε, πέρασε αυτό, μου το είπε και στη γραμματεία μέσα. Γραμματεία τότε. Που λέω κάτω και πέρασε αυτή την πύλη με αυτό το πολιτήριο. Ναι, να το κορνιζάρεις. Αλλά δεν πρόσθεσε, δηλαδή είναι στήρα αυτή που παίρνεις σαν γνώση. Δηλαδή είναι περιορισμένη. Δεν, δηλαδή αλλού απόκτησε τα γνώση, δηλαδή μάλλον στους ανθρώπους που γνώρισε, ας πούμε, ξέρω. Εκεί μέσα, εντάξει, κάποια μαθήματα, μια βιβλιογραφία, οι καθηγητές, ένανε, δεν θυμάμαι με καλή αυτή, ρε Μάνο. Ένανε, να προσπαθώ να θυμηθώ. Και...
0: Με καλή τι εννοείς, με καλή τι?
1: Να μου έχει κάνει καλή εντύπωση, να μου έχει κάνει καλή ανάμνηση, ένα καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε ένας, τι να σου πω, εγώ είμαι ανάποδος, δεν ξέρω. Τίποτα, και σου λέει μετά καθηγητής πανεπιστημίου και κλίκες και συνεχίζει να είναι κλίκες. Και απομυθοποιείς δηλαδή ότι αυτή σου λέει 5 πτυχία ο ένας, 10 του πριν, δηλαδή σαν άνθρωπος δεν τι είσαι, ας τα πτυχία ρε. Τα πτυχία και αυτοί κάτι φορές είναι και χειρότεροι που έχουν πτυχία σωρό, νομίζουν ότι κάτι είναι και έξω είναι τομάρια. Πώς έλεγε ο Γιαννόπουλος, εντελεγέδες ξεγάμω τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί, ειδικά στις θετικές επιστήμες, δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με φιλοσοφία, με τέτοια, έχουν να πάνε, ξέρω εγώ, στο πολυτεχνείο, στον τομέα τους και δεν έχουν ανοίξει παραπέρα το. Προχτές ήμουν σε ένα συνεργάτη, ας πούμε, το παιδί εκεί πέρα, έχει τελειώσει 36 χρονών. Έχει τελειώσει βιολογία στο ΕΚΠΑ, εδώ στην Αθήνα. Και ήρθε η συζήτηση για το Καζαντζάκι. Μου λέει, κάτι είχα ακούσει. Του λέει, δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο του Καζαντζάκι? Όχι, μου λέει, δεν έχω διαβάσει κανένα. Και μου λέει, ήμουν τόσο τσιτωμένος να πάρω το πτυχίο που ήμουν προσαρμοσμένος εκεί πέρα, που δεν θέλω ούτε να ανοίγω βιβλίο, μου λέει.
0: Ναι.
1: Και δεν ήξερε, δηλαδή, αυτός είναι πτυχιούχος τώρα, βιολογία σου, και δεν ήξερε, δεν είχε ξεφυλίσει ένα βιβλίο του Καζαντζάκη να διαβάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι είναι, έχει ένα πτυχίο, δύο ξέρω σαν πτυχία έχει. Και δεν τα κάνεις σαν πτυχία, άμα δεν είσαι άνθρωπος.
0: Είναι φτυχιούχος.
1: Σωστά, φτυχιούχος. Λοιπόν, εγώ φίλε, σε πήρα για άλλο πράγμα σήμερα, καλά είναι και αυτά. Αλλά άκουσα και έπαθα πλάκα, άκουσα το μεσημέρι μία εκπρόσωπο του νοσοκομείου της Χίου και χρωστάει το Υπουργείο, το κράτος, 13.000 μέρες άδεια στους υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Και λέω, είναι δυνατόν το κράτος, δηλαδή το ίδιο το κράτος, να αυθαιρετεί τόσο πολύ? Καταρχάς, για να δώσει ένα εργοδότη, είναι υποχρεωτικό να δώσει, είναι ποινικό αδίκημα. και χρωστάει δηλαδή 4 χρόνια κοντά. Από τον κορονοϊό και μετά. Και βγαίνει αυτός ο υπουργός να κάνει σοου και γενιάζει και τι κάνει. Και λέει σε όλα τα νοσοκομεία είναι της ζωής την αυτή. Και να το είδεις μέσα. Και έψαξα και το ασχολήθηκα και το βρήκα. Και ναι. Παραπέρα. Και λέω είναι δυνατόν το κράτος. Και αν ήρθε εγώ
0: μα το κράτος είναι αυτό που αυθαίρεται η πρώτη και
1: καλύτερη. Είναι θα αφήσω εμένα που αν είμαι που ήμουν εργοδότης θα μου πει γιατί δεν έδωσε άδεια. Πάει στο δικαστήριο αυτόφορο. Γιατί δεν πλήρωσε το δώρο. Εσύ ρε τι κάνεις σαν πολιτεία. Και πώς θα αποδώσει αυτός. Λέει ο υπάλληλος ο τελευταίος είναι 50 μέρες άδεια του χρωστάνε. 150-200 μέρες. Εν τω μεταξύ και πάει αυτός ο υπουργός ας πούμε εκεί πέρα ο ανεκδίκητος γιατί αυτός εντάξει απορρόποτε δουλεύει και από 10 στο γραφείο που μόνο σόου είναι. Αλλά δεν φταίει αυτός εμείς θέλουμε τον βγάζουμε. Πρώτον και όλα. Και πήγε εκεί πέρα λέει τον περασμένο μήνα και το όντως το αναγνώρισε ότι υπάρχει 30 κενές θέσεις και είπε μέχρι τέλος Ιουνίου θα στείλει 8 άτομα και δεν έχει πάει κανένας ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή, πώς λειτουργεί η υγεία που κάθε μέρα είναι αυτός στην τηλεόραση και κάνει και γενιάζει και πτέρυγες από εδώ, πτέρυγες από εκεί. Τι να πω, δεν ξέρω να. Δεν ξέρω, δηλαδή. Κάθε μέρα δεν κάνει αυτός γένεια.
0: Κάνει ό,τι μπορεί.
1: Ναι, κάνει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο ρε, είμαστε τόσο ηλίθιοι. Δηλαδή, βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει: μειώνουμε την τιμή 10 λεπτά λέει, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Από ποια τιμή εκκίνησης, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Από ποια τιμή. Δηλαδή, πού το ξέρω εγώ ότι το μειώνει, πώς το μειώνει. Κοστολογούμε μαζί με αυτόν που έχει το διελιστήριο. Τι είναι αυτό, τι παρούφα είναι αυτό. Τόσο βλάκες είμαστε. Εγώ που πουλάω καλύματα αυτοκινήτων, που ξέρει πόσο πουλάω. Το φουσκώνω όπως το έκανα και μια φορά σε έναν εκεί πέρα. Αυτό θέλει να φαινόταν μεγάλη έκπτωση. Του μεγάλωσε, του φούσκωσε εγώ την τιμή, του μου μεγάλωσε την έκπτωση και το πλήρωνε και πιο ακριβά με το παίρνει χωρίς έκπτωση. Αλλά αυτό ήθελε να φαίνεται η έκπτωση. Mm. Αλλά το πλήρωσε πιο ακριβά. Δηλαδή για τόσο ηλίθιοι είμαστε. Είμαστε τόσο. Τώρα πάλι κάνει, δηλαδή, χτες έκανα για μια φιέστα εκεί πέρα, λέει υπεγράφει η σύμβαση. Δηλαδή τώρα υπογράφει, μετά που θα πάει την μπουλντόζα να ανοίξει το δρόμο, άλλη φιέστα. Μετά που θα κατεβεί θα ρίξει την πρώτη πίσα, άλλη φιέστα. Δεν θα κάνουμε δηλαδή. Εδώ τουλάχιστον ο Ασλανίδης επί Χούντα τελείωνε, ξέρω εγώ, τα στάδια τα αυτά που έκοβε κορδέλα. Αλλά ήταν τελειωμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τόσο βλάκες είμαστε, ρε μάλλον. Δεν ξέρω πραγματικά. Είμαστε όμως, δεν γίνεται. Δεν γίνεται για να μας αντιμετωπίζουν έτσι. Είμαστε. Τέλος πάντων.
0: Και με την υπογραφή μας.
1: Μα χτες λέει υπογράφει η σύμβαση και κάνουν φιέστα εκεί πέρα στο Χαϊδάρι και αυτά και θα μειωθεί. Κάτσε ρε, τελείωσε το πρώτα ρε. Τη σύμβαση. Τι είναι αυτά να.
0: Ναι.
1: Πανηγύρια.
0: Θλιβερά.
1: Έτσι είμαστε και εμείς μια παρέα να πούμε και είχαμε ένα καζάνι εδώ πέρα και κάναμε τη σπουδιά από την Κρήτη. Στέλνατε σταφύλια από την Κρήτη, γιορτή να μην έχουν να παραλάβουν τα σταφύλια. Πατάγαμε τα σταφύλια, άλλη γιορτή. Ξανά να βγάλουμε τη σκουδιά, άλλη γιορτή. Κάναμε 5-6 γιορτές για τα πανηγύρια.
0: Είναι αυτό που λένε, είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Στην κυριολεξία.
0: Ναι, ναι. Ο αδερφός της μάνας μου έλεγε, είστε για τα πανηγύρια. Το έλεγε με προφορά.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση.
1: Καλή εκπομπή.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια.

0: Μιλάμε σήμερα για εμπειρίες που αλλάζουν τη ζωή του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι, αλλάζει ο άνθρωπος? Διαβάζω από τη σελίδα antiklite.com. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζουν τα μυαλά. Ένας διάλογος μεταξύ τριών ατόμων που διερευνούν το διαχρονικό ερώτημα κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους μέσα από μια επικούρια οπτική. Χρησιμοποιώντας τρεις ιστορίες από το παρελθόν, τονίζεται ότι η αλλαγή δεν είναι αποτέλεσμα λογικών επιχειρημάτων, αλλά μια αργή και επίπονη εσωτερική διαδικασία, συχνά παρεμποδιζόμενη από την ανάγκη του εγκεφάλου για ψυχική συνοχή και αποφυγή του φόβου. Στο διάλογο συμμετέχουν τρία πρόσωπα και το καθένα ξεχωρίζει με άλλο χρώμα. Ο Γιώργος με το κόκκινο, ο Χρήστος με το μπλε και ο Παναγιώτης με το μοβ. Λέει ο Γιώργος, αν αλλάζει ο άνθρωπος, σιγά μην αλλάζει. Εδώ ολόκληρος Αριστοτέλης δεν κατάφερε να αλλάξει τον Αλέξανδρο ή ο Σενέκας τον Έρωνα, ή τόσοι και τόσοι σοφοί που συμβούλευαν βασιλιάδες και αυτοί παρέμειναν κούτσουρα απελέκητα και τύποι άθλοι. Εδώ βρεσί σκεφτείτε ότι επί 30 χρόνια και βάλε λέω στη γυναίκα μου να μην μου πειράζει τα πράγματα στο γραφείο και αυτή εκεί τίποτα, σιγά να μην αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε πίστευα ότι αν δείξει σε κάποιον ένα τεκμήριο, μια μελέτη, μια λογική απόδειξη, θα αλλάξει γνώμη. Έκανα λάθος. Αυτό γίνεται μόνο στα βιβλία. Όπα, για κόψε λίγο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αλλάζεις κάθε μέρα και μπορώ να σου φέρω ένα σωρό παραδείγματα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω παραπάνω τώρα. Λυπάμαι. Στην επιστροφή. Πάμε στο στρογγύλωμα της ώρας.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Να σας περιμένω.
4: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και είναι η Τζούλια από το Γαλάτσι. Γεια σου,
1: καλώς
0: Τζούλια.
1: Καλώς το, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Είχα πάει στην Κρήτη, το λέω και στη Σπυρούλα, ότι μια φίλης μου, η κόρη πέρασε στα Χανιά.
0: Α, και την πήγατε...
1: Και πήγε αυτή με το καράβι και το αυτοκίνητο, πήγαμε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Να βρήκε σπίτι, αλλά μην ακούσεις τιμή και πόσο μικρό και πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: το ήθελε πόσο.
1: 600 ευρώ, 40 τετραγωνικά. Αλλά είναι στα Χανιά, στην πόλη, ξέρεις, είναι κοντά, γιατί το παιδί να είναι προστατευμένο, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Να μην είναι μακριά προς το αεροδρόμιο, προς το λιμάνι που παίρνουμε. Και νοικιάσαμε αυτοκίνητο, τη βοηθήσαμε, τη φτιάξαμε φαγητά, τα βάλε στην κατάψυξη. Εντάξει, μαζεμένο και αυτό, μαζεμένες και εμείς στεναχωρημένες. Τι όμορφη που είναι, τι ωραία που είναι τα Χανιά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Πολύς κόσμος όμως, πολύς κόσμος.
0: Έτσι είναι, τα μέρη αυτά.
1: Πάρα πολύ, από εκεί είσαι, μάνα μου.
0: Ναι, από εκεί είμαι.
1: Τι ωραία που είναι. Και έτσι, ας πούμε ότι έκανα μίνι διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Εμένα έχει πολλούς λαγοκέφαλους, επίσης η Αίγινα είναι φουλ. Η Αίγινα είναι φουλ.
0: Στους λαγοκέφαλους. Ναι.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Προχθές μου είπε ξανά.
0: Στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ναι. Πιάσανε μία μεγάλη απόχη με γεμάτο λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνουμε, δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουμε, τίποτα θα κάνουμε.
1: Ναι, για μπάνια λέω, για μπάνια.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας.
1: Έτσι όπως πάει. Λοιπόν, μάλλον θα σου πω για μένα. Τι μου άλλαξε λίγο. Όταν έπαθα αυτό που έπαθα το δυσάρεστο με τον άντρα μου, είχα φτάσει στον πάτο κάτω. Και τώρα όμως το ποτήρι αρχίζει και γεμίζει σιγά. Σιγά με το νεράκι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Όχι βέβαια.
1: Και για τους γύρους μας, και για το παιδί μου, για τα εγγόνια μου. Πρέπει να κατάλαβες.
0: Ναι, πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας, βέβαια.
1: Δυστυχώς πρέπει. Αυτή η εμπειρία εμένα.
0: Όχι δυστυχώς πρέπει, ευτυχώς πρέπει.
1: Ευτυχώς πρέπει. Σορκίζομαι, βοήθησες και εσύ πάρα πολύ αυτά τα χρόνια που σ' ακούω, δεν ξέρω. Με αυτά που λες μου δίνεις κουράγιο πολλές φορές. Εσύ πρέπει να είσαι υπεραισιόδοξο άτομο, είσαι.
0: Είμαι, ναι.
1: Ο
0: Ελίτης λέει σεσημασμένος στους αισιόδοξους. Καταλάβεις.
1: Πού τα βρίσκεις αυτά τα ωραία τα καράβια?
0: Τα φτιάνω με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ τη χρησιμοποιώ, αλλά αυτό δεν ξέρω να το πώς θα το ζητήσω. Όχι για καράβια, για κάτι άλλο.
0: Όπως ζητάς σε όλα τα άλλα πράγματα, ζητάς και αυτό. Και γράφεις δηλαδή, τελεία εικόνα. Βάζεις την πληροφορία που θέλεις.
1: Ναι.
0: Και μετά πατάς τελεία εικόνα. Γράφεις τη λέξη εικόνα.
1: Εγώ θέλω να μου πει τι χρώμα θα βάψει την κουζίνα μου και την κρεβατοκάμαρά μου.
0: Ωραία, πάρε μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Πρώτα με φως αρκετό.
1: Ναι.
0: Και μετά γράψεις του δίπλα τι χρώματα το έβαφες εσύ αυτό το δωμάτιο.
1: Okay. Οκ. Ναι. Εγώ του ρωτώ πάρα πολλά πράγματα, και με για υγεία βέβαια.
0: Κοίτα, πρέπει να προσέχεις με αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω τι μου λέει. Απλώς από ό,τι λένε, γιατί τότε με το πόδι μου και αυτά και εκείνα και τα άλλα, βλέπω ότι έχουν ίδιες πώς να σου πω, ίδιες συμβουλές δίνουνε.
0: Μα γιατί από το διαδίκτυο τις παίρνουν, από τα βιβλία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα βγάζει από το νου της.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Νου.
1: Είναι ξέρω.
0: Αλγόριθμος.
1: Το ξέρω. Τι να κάνουμε, μάνο μου.
0: Και γιατί έφυγες από την Κρήτη και δεν καθόσουν λίγο ακόμα?
1: Πού να κάτσω?
0: Πού να
1: κάτσω? Γυρίσαμε όλοι. Αυτό παιδί θα πάει τον άλλο μήνα.
0: Α, γυρίσατε όλοι πίσω.
1: Ναι, κατάλω. Γυρίσαμε όλοι, το παιδί θα πάνε τον άλλο, τον Αύγουστο θα πάνε.
0: Ναι.
1: Και μου έφτασε, ήτανε ωραία. Δεν έκανε τόσο πολύ ζέστη, περιέργως. Εδώ ήρθα και βρήκα πολύ ζέστη. Mm. Τρελάθηκα με τα Χανιά το βράδυ, την ημέρα. Είχε ένα ψαράδι που το ερωτεύτηκα. Ένα γωνιακό, γιατί εγώ με αρέσει πολύ το ψάρι. Πολύ. Είχε πάρα πολλές.
0: Μπορεί να είναι και της ξαδέρφης μου το μαγαζί αυτό. Έτσι όπως το λες τώρα. Γωνιακό ψαράδικο.
1: Μήπως είναι της ξαδέρφης σου.
0: Πολύ πιθανό να είναι αυτό.
1: 100 λογιών ψάρι.
0: Ναι, αυτό θα είναι.
1: Απαπαπα, τρελάθη. Αυτό το διαμέρισμα είναι κοντά στα Κτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Που παίρνει σε λεωφορεία ή κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο πιο κάτω είναι το ψάρι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε Τζουλιά.
1: Φιλοξενία, ναι, ήταν ωραία.
0: Εσείς μείνατε στο νοικιασμένο δωμάτιο,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βάλει η γυναίκα να το καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Και εμείς πήγαμε και το βρήκαμε καθαρό. Μόνο μαγειρεύαμε για το παιδί και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα. Και κοιμόσασταν τρία άτομα στο ίδιο δωμάτιο, ναι.
1: Ναι, η μία στον καναπέ. Κόρη με μάνα στο διπλό. Είχε ένα διπλό κρεβάτι. Και όχι επιπλωμένο. Μόνο το κρεβάτι κράτησε, ήταν καλό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Μάλιστα.
1: Μία κουζίνα και ένα παλιό ψυγείο. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Το οποίο της είπε ότι αν χαλάσει θα της το αλλάξει.
0: Ναι.
1: Όσο λέει δουλεύει να το αφήσει.
0: Okay. Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε Ζουλιά.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω πάλι.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, Μαρουλά μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Ανδρέα από την Πάτρα, καλημέρα.
2: Όχι κύριε Ανδρέα.
0: Ναι, Ανδρέα μου, καλώς
2: το. Μετά από ένα χρόνο τα ξαναλέμε.
0: Ναι, καλέ μου.
2: Έπαθα κι εγώ κάτι σχετικό με σένα, όχι καρδιά, ένα μικρό εγκεφαλικό.
0: Αλλά δεν άφησε σημάδια.
2: Όχι, όχι. Απλώς δεν μπορώ να παίξω πλέον πιάνο.
0: Εντάξει.
2: Πήρα τη σύνταξή μου. Πήρα τη σύνταξή μου, θυμάσαι που μιλάγαμε για τη σύνταξη.
0: Το θυμάμαι.
2: Ήρθε η σύνταξη πριν από 10 μέρες, δόξα τω Θεώ.
0: Ήρθε η κανονική ή
2: όχι.
0: Το έναντι.
2: Το έναντι, το έναντι.
0: Το έναντι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι σε σκεφτόμουν να σου πω το επεισόδιο ότι ήμουνα σε ένα χώρο καλοκαιρινό, καλή ώρα, πέρσι, φέτος, και παίζω πια, τραγουδάω καλά και έχω και μια φίλη μου μαζί, τραγουδάγαμε και ξαφνικά πέφτει ο ήχος της φωνής, ο τόνος μου, ξαφνικά λες και έκανα κάτι, αυτή ήταν η χειρότερη εμπειρία.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Κοίτα, μην το αναμοχλεύεις το νου σου. Δεν κάνεις
2: όχι,
0: καλό.
2: Δεν
0: κάνεις καλό, αλήθεια.
2: Το ότι δεν μπορώ να παίξω πιάνο ή που δεν μπορώ να γράψω με το δεξί χέρι, έρχεται μόνο του, καταλαβαίνεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θα σιγά σιγά θα στρώσει.
2: Είναι συνεχώς μου διασμένο το χέρι. Και το πόδι μου το δεξί, το πέλμα, και πάει λίγο δεξιά. γελάω με αυτά που μου έχουν συμβεί. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Και σε σκέφτηκα σήμερα γι' αυτό που είπες, η χειρότερη εμπειρία της ζωής σου. Τέλος πάντων, ήταν να γίνει 50 χρόνια δουλειάς, έκλεισα φέτος. Βέβαια δεν μπορώ να παίξω το δεξί.
0: Ναι, μου το έπες.
2: Και προσπαθώ λίγο, μήπως και τα καταφέρω.
0: Σιγά σιγά.
2: Φοβερή εμπειρία, μάλλον. Να μην τύχει σε συνάδελφο. Αν και δεν έχει τύχει σε πολλούς συνάδελφους.
0: Μάλιστα.
2: Και εσύ τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, σου είπα άσχημα πράγματα, συγγνώμη.
0: Όχι, εντάξει, εγώ
2: απλά... Ένα μεγάλο συγγνώμη.
0: Ναι, δεν πειράζει. Να είσαι καλά.
2: Από να είμαστε πέρα καλά όλοι και να μην συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να το κανονίσουμε εμείς.
2: Βέβαια.
0: Χάρηκα πολύ αγαπητέ μου.
2: Χάρηκα και εγώ, μάνο μου, δεν εύχομαι τίποτα άλλο να περάσει καλά. Πότε κάνεις διακοπές?
0: Στο τέλος του Ιουλίου σταματάω.
2: Βασικά, για ένα μήνα.
0: Ναι, περίπου.
2: Να πάτε, να περάσετε καλά και υγεία. Υγεία για όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό ξημέρο.
0: Επίσης, αντρέα μου.

0: Η ώρα είναι 2.30 περίπου, 2 και 27 λεπτά. Εν αναμονή των γραμμών που θα καταφτάσουν, ελπίζω, πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, έναν εξαιρετικό στιχουργό, το Γιώργο Κλεφτογιώργο.
1: Θέλω να μου πεις, ξεκινώντας, για να φτιάξω ένα πορτρέτο σου ηχητικό για τους ακροατές, μία φράση να μου πεις που να αποτελεί κατά ένα τρόπο τη φιλοσοφία σου για τη ζωή.
2: Ο σεβασμός στον εαυτό μου και σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους αδύνατους.
1: Ποιους ορίζεις ως αδύνατους, έτσι για να καταλάβω?
2: Για μένα αδύνατοι είναι αυτοί που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και έχουν προβλήματα και στην κοινωνία αλλά και οικονομικά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να τους δίνουμε το χέρι και όχι να τους υποτιμάμε.
1: Ποια είναι η προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος το όνειρό του?
2: Το βασικό είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνει, η δουλειά, αλλά και η τύχη. Εάν δεν υπάρχει τύχη, δεν γίνεται τίποτα. Είναι απαραίτητη η τύχη.
1: Δηλαδή, κάτσε, ορισμένοι άνθρωποι δηλαδή είναι καλοί οικοδεσπότες της τύχης και τους επισκέπτεται συχνότερα από άλλους? Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Πιστεύω ότι η ζωή μας είναι συμπτώσεις και η τύχη και η μοίρα είναι η μεταμφίση της θέλησής μας. Ενώ η τύχη δεν την καθορίζουμε εμείς. Έτσι, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπορούμε να δίνουμε το χέρι μας, να βοηθάμε ανθρώπους που δεν είχαν τύχη ενώ είχαν όλα τα ταλέντα του κόσμου. Και συμβαίνει αυτό.
1: Πώς ανακάλυψες ότι έχεις ταλέντο στο στίχο?
2: Δεν ξέρω αν έχω ταλέντο, αυτό το είπαν κάποιοι άλλοι, όπως είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, ο Μάνος Ελευθερίου, και αυτό έγινε στην αρχή, και όταν αυτοί οι άνθρωποι μου είπαν αυτά τα λόγια, πρέπει να σου πω ότι το πήρα πάνω μου.
1: Τι δηλαδή, πήρες τα στιχάκια σου και πήγες στον Παπαδόπουλο και τον Ελευθερίου?
2: Τον βρήκα τον Λευτέρη στον δρόμο, τον σταμάτησα, του λέω τι γράφω. Μου λέει τι γράφεις? Τα είδε, τα διάβασε και έδωσε εντολή αμέσως να βγω στην τηλεόραση σε μια εκπομπή που έκανε τον Άι Ευκαιρία. Αλλά εγώ δεν πήγα. Γιατί φοβόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που, εντάξει, με τα μέσα λιγάκι είμαι λίγο περίεργος.
1: Αυτή η κουβέντα η ενθαρρυντική του Παπαδόπουλου, του Λευτέρη, καλή του ώρα.
2: Ο Θεός να του δίνει δύναμη.
1: Ακριβώς. Αλλά πες μου πώς λειτουργήσε αυτό μέσα σου και πες μου αν είναι σημαντικό να λέμε μια καλή κουβέντα στους ανθρώπους όταν αξίζει να τους την πούμε.
2: Ή αξίζει δεν αξίζει, εγώ πιστεύω πρέπει να έχουμε έτοιμο το καλό λόγο και να είμαστε πολύ θετικοί με τους ανθρώπους και να μην ψάχνουμε να τους δικάσουμε ούτε να βρούμε ελαττώματα, να βρίσκουμε την άλλη πλευρά, γιατί όλοι οι άνθρωποι να σεβόμαστε την ατομικότητα και την ιερότητα του κάθε ατόμου. Ο Λευτέρης λέγοντάς μου αυτά άρχισε να το παίρνω πάνω μου, δεν το κρύβω, και όλα τα τραγούδια μου στην αρχή τα έδωσα στον Ταλάρα, στην Πρωτοψάλτη, στον Διονυσίο το Στράτο, στον Καλογιάννη, στη Βιτάλη, εν πάση περιπτώσει στους κορυφαίους, και συνεχίζω με τους κορυφαίους γιατί έτσι μου αρέσει.
1: Τι εννοείς όταν λες το πήρα επάνω μου?
2: Όταν είσαι 24 ετών και σου λέει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος αυτό, τι το παίρνεις, δεν το παίρνεις πάνω σου? Δεν τα αφήνεις κάτω, τρελαίνεσαι, δεν τρελαίνεσαι? Ο άνθρωπος, έχουμε αδυναμίες. Έτσι είναι.
3: Γεννήθηκα σε φορτηγό στο πιο βαθύ ωκεανό, άλλος εκτός από το βοριά.

0: Κατάγομαι από την Ετωλοκαρνανία που είναι ο ομορφότερος νομός της Ευρώπης. Δεν υπάρχει τέτοιος νομός. Με ποτάμια, με λίμνες, με ανθρώπους που είναι έξω καρδιά, έτοιμοι να κεράσουν και ας μην έχουν.
1: Έχεις μεγαλώσει σε ποια πόλη?
0: Λίγο μεγάλωσα στο Αγρίνιο, πιο πολύ μεγάλωσα στην Νίκαια του Πειραιά, συνέχεια μεγαλώνω τώρα στην Αθήνα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν μεγαλώνει. Εμείς ορίζουμε τα χρόνια, εμείς τα διατάζουμε τα χρόνια και την ηλικία εμείς τη διατάζουμε. Δεν είναι ότι μεγαλώνω και επειδή μεγαλώνω με παρετούμαστε. Εάν έχουμε στο μυαλό μας ορισμένα πράγματα να κάνουμε, να πραγματοποιήσουμε και ονειρευόμαστε, έχουμε τη δυνατότητα σε αυτόν τον όμορφο τόπο που ζούμε. Ο άνθρωπος δεν γερνάει ποτέ. Αν αποφασίσει εκείνος, μόνο τότε γερνάει.
1: Δηλαδή μπορεί να αποφασίσει κανείς ότι δεν θα γεράσει. Ε? Γι' αυτό έβλεπες, ας πούμε, το Μινωτή να κοντεύει τα 90 και να παίζει το θέατρο.
0: Εγώ γνώρισα τον Κομπάι Σεγούντο στην Αβάνα, στο σπίτι του, ο οποίος έπαιζε ο μεγάλος μουσικός που ήταν στο Buona Vista Social Club, αυτή την ορχήστρα, ο οποίος ήταν 94. Και μου λέει, χθες το βράδυ μου λέει, έπαιζα, γιατί δεν ήρθες? Είχα 2.500 κόσμο. 94 ετών. Ποτέ δεν γερνάει ο άνθρωπος. Η ψυχή του ανθρώπου ποτέ δεν γερνάει.
1: Γιατί τραγουδάμε εμείς οι άνθρωποι?
0: Τραγουδάμε τον πόνο μας, αλλά και τη χαρά μας. Έχουμε τη δυνατότητα, ειδικά οι Έλληνες, τον πόνο να τον κάνουμε χαρά. Αυτή είναι η διαφορά μας από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς.
1: Μου έλεγε ένας φίλος ότι το κοριτσάκι ενός έτους πια, τα βράδια, εάν δεν είναι η μανούλα του εκείνη την ώρα που τη χρειάζεται δίπλα, προσπαθεί να μιμηθεί τη μελωδία του νανουρίσματος. Είναι σαν να γεννιόνται οι άνθρωποι με την επιθυμία να τραγουδήσουν κάποτε.
0: Το πιστεύω αυτό, απόλυτα, το πιστεύω.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί, το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ευτυχία από το Νέο Ψυχικό, αν μας ακούς, επιχειρήσαμε να σε βρούμε αλλά δεν σε βρήκαμε. Ελπίζω ότι είσαι ήδη στην Άνδρο, αλλά εάν μας ακούς πάρε μας ένα τηλέφωνο να σιγουρευτούμε ότι είσαι καλά. Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον στιχουργό Γιώργο Κλεφτό Γιώργο.
3: Η εποχή μας έχει ανάγκη από λαμπρά μυαλά και λαμπρά πνεύματα για να προχωρήσει, ή είναι αρκετοί αυτοί που μας κυβερνούν?
4: Υπάρχει μια νεολαία η οποία είναι καταπληκτική. Δυστυχώς φεύγει πολύ μεγάλο κομμάτι. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά ταλέντα σε όλες τις επιστήμες, αλλά ειδικά στην τέχνη υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν μουσική, στίχους, οι οποίοι ίσως ακόμη να μην έχουν βγει στην επιφάνεια, και αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατότεροι και από την εξουσία, διότι δεν υπάρχει καμία συγγένεια εξουσία, πολιτική και τέχνη. Καμία συγγένεια. Είναι τα άκρα τα αντίθετα.
3: Είναι σωστό ή λάθος να αναζητούν οι άνθρωποι έναν ηγέτη για να προχωρήσουν?
4: Νομίζω δεν υπάρχουν ηγέτες. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τον αρχηγό, τον ηγέτη, όπως και να το πούμε. Πιστεύω ότι τώρα δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη ούτε στον κόσμο. Σε αυτά που βλέπουμε στην Αμερική, τα απίστευτα που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή αν υπάρχει, δεν τον αφήνουν, διότι δεν επιτρέπεται η επιτυχία, απαγορεύεται η επιτυχία, δεν τη δέχεται κανένας. Έναν πολύ πετυχημένο άνθρωπο, έναν ο οποίος έχει πολλά ταλέντα, είναι αξιόλογος και είναι ηγέτης, θα τον πολεμήσουν. Θέλουν μέτριο για να μοιάζουν με τους άλλους. Ζούμε το θρίαμβο της μετριότητας.
3: Και τότε αυτό που συχνά αναφέρεται ως νέος πολιτισμός, ποιοι θα τον δημιουργήσουν?
4: Θα τον δημιουργήσουμε εμείς οι απλοί, οι καθημερινοί άνθρωποι, τον οποίο τον δημιουργούμε και τον έχουμε αποδείξει. Το αποδείξαμε και τώρα με το πρόβλημα που έχουμε, το προσφυγικό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε τον πολιτισμό πολύ βαθιά μέσα μας και το δείχνουμε όταν είναι ανάγκη, αν και είμαστε 15 κομμάτια.
5: Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτά...

γελάνε οι βοριάδες, τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια

τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου

0: έχουν πει μεγάλοι τραγουδιστές στίχους δικούς σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν κάτι που τους κάνει να μοιάζουνε. Ένα ψυχικό χαρακτηριστικό ίσως.
1: Την ανασφάλεια. Μεγάλη ανασφάλεια έχουν οι καλύτερες.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σήμερα έχουμε τη δόξα, ακουγόμαστε και έχουμε την αγωνία για το αύριο. Αν θα συνεχίσουμε να γράφουμε, αν θα μας θέλει ο κόσμος, αν θα μας ακούει ο κόσμος. Και είναι και ανθρώπινο αυτό, έτσι.
0: Οι Έλληνες διδάσκονται από τα λάθη τους.
1: Δεν νομίζω ότι διδάσκονται. Οι Έλληνες ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ εύκολα. Και είμαστε ενθουσιώδεις και ο ενθουσιασμός είναι αδερφός του πόνου. Είμαστε πολύ ενθουσιώδεις. Πάρα πολύ. Χειροκροτάμε ανθρώπους και την άλλη εβδομάδα τους βρίζουμε.
0: Τι είναι ο φόβος?
1: Δεν μπορώ εγώ να τον ορίσω, τον έχουν πει οι φιλόσοφοι. Ο φόβος επιβάλλεται στους ανθρώπους. Υπάρχουν συστήματα που έχουν επιβάλει, ειδικά τώρα όπως είναι η κρίση. Δηλαδή η κρίση πρώτα είναι κοινωνική. Μας έχουν κάνει να φοβόμαστε τα πάντα. Ενώ θα έπρεπε το αντίθετο και θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να έχουμε μία άλλη συμπεριφορά. Είμαστε τόσο φοβισμένοι που ό,τι να μας πούμε, ό,τι να μας πούνε, λέμε ναι, ναι, έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς θα βγούμε από εκεί, θα πεθάνουμε, τι θα γίνουμε, τι θα κάνει. Αυτό το πράγμα πιστεύω δείχνει ότι ζήσαμε 400 χρόνια σκλαβιάς και να που τώρα όλα εξηγούνται. Όμως πιστεύω ότι αυτός ο λαός έχει πολύ μεγάλη δύναμη και θα τα ξεπεράσει όλα, το πιστεύω.
0: Τι εννοείς όλα εξηγούνται για το ότι περάσαμε τα χρόνια της σκλαβιάς?
1: Βολευόμαστε εύκολα. Εντάξει, λέμε δεν πειράζει, έτσι αφού είναι έτσι τα πράγματα, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τότε βέβαια υπήρξαν οι άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν την επανάσταση του 21.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται το πνεύμα για να γίνει η επανάσταση.
1: Πιστεύω, ναι, και στη Γαλλία το είδαμε αυτό, ότι οι πνευματικοί άνθρωποι ξεκίνησαν το Μάη του 68 και εδώ το 1821 και σήμερα θα βγουν κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, τους οποίους μέχρι τώρα δεν τους έχω δει.
0: Γιώργο, τι θα ήταν επαναστατικό στη δική μας την εποχή?
1: Επαναστατικό στη δική μας την εποχή είναι να κάνουμε το κάθετο ταξίδι στον εαυτό μας, να δούμε τα λάθη μας, να δούμε το μεγάλο εχθρό, τον εαυτό μας, γιατί τα ψάχνουμε τα λάθη αλλού. Δηλαδή έχουμε την ντουλάπα, την ανοίγουμε και μέσα είναι οι Εβραίοι, είναι οι Μασόνοι, είναι οι Μέρκελ, είναι διάφοροι, ψάχνουμε χιλιάδες ανθρώπους εκτός από τον εαυτό μας.

0: Παρότι με διαβεβαίωσες πριν ότι έχεις διαγράψει εκείνα τα σκοτάδια ενδεχομένως του παρελθόντος, όμως όταν νοσταλγείς το παρελθόν, μπορείς να μου πεις μια εικόνα που έρχεται στο νου σου? Επιμόνως διατρέχει όλα τα σκοτάδια και ξανάρχεται στην επιφάνεια.
1: Ναι, η μοναδική εικόνα η οποία πάντα με συνοδεύει από το παρελθόν είναι η αγάπη που είχαν οι γονείς μας για μας, η οποία αγάπη αυτή ίσως να ήταν και υπερβολική αγάπη. Τόση αγάπη που έχουμε πάρει, που έχω πάρει κι εγώ, θέλω όπου μπορώ να τη δίνω.
0: Μπορείς να μου πεις μερικές από τις αρχές εκείνες που προσπαθούσαν να σου διδάξουν οι γονείς όταν ήσουν μικρός και που στάθηκαν οδηγός στην πορεία?
1: Αυτό που έλεγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν να βοηθάμε όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη όταν έχουμε τη δυνατότητα. Συνεχώς να βοηθάμε. Και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι είναι για αυτό που μας έλεγαν οι γιαγιάδες. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Αυτή είναι η βάση του ελληνικού πολιτισμού.
0: Εσένα για ποια δουλειά σε προετοίμαζαν, ας πούμε, κατά μία έννοια? Τι θέλανε να γίνεις στη ζωή σου οι γονείς σου? Τι σου λέγανε?
1: Τι να μου πούνε οι γονείς? Ήθελα να σπουδάσω, να πάω στα πανεπιστήμια. Εγώ δεν νομίζω ότι ήμουν για τα πανεπιστήμια, αλλά διάβαζα πάρα πολύ τους ποιητές μας και έχω κάνει αυτά τα πράγματα που κάνω.
0: Δηλαδή, πώς φανταζόσουν το μέλλον σου όταν ήσουν μικρός?
1: Δεν υπήρχε ούτε ώρα για φαντασία, αλλά ούτε και καν ιδέα για να φανταστώ τίποτα. Τι να φανταστώ? Ήτανε καταιγίδα τα χρόνια που έζησα, ήτανε σε μια καταιγίδα. Κοίταξε, η φτώχεια πιστεύω είναι από τις μεγαλύτερες αρρώστιες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρρώστια από αυτή. Και όταν ζεις μέσα σε αυτή την αρρώστια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια να σκεφτείς, να κάνεις, να ονειρευτείς, να σχεδιάσεις τίποτα. Μόνο πώς να αποδράσεις.
0: Ποια ήταν, λες, η μεγαλύτερη ατυχία στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου?
1: Πιστεύομαι πάρα πολύ εύκολα τους ανθρώπους. Τους εμπιστευόμαστε, τους κόλακες οι οποίοι έχουν τη δύναμη να μαγνητίζουν το λαό και να τον φέρουν τούμπα το λαό. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο ενθουσιασμός που έχουμε. Βέβαια, αν θα λείψει ο ενθουσιασμός, δεν θα υπάρχει τέχνη, δεν θα υπάρχει επανάσταση. Ο ενθουσιασμός είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Πώς θα περιγράψεις άραγε την ψυχολογία των ανθρώπων που συναντάς, των Ελλήνων σήμερα?
1: Σήμερα οι Έλληνες είναι όλοι κατεβασμένο το κεφάλι, η ψυχολογία είναι πολύ χαμηλά και όλοι, σχεδόν όλοι, λέμε τα ίδια. Τι θα γίνει αύριο? Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει, δεν μας λέει κανένας πού θα πάμε, τι θα γίνει. Πιστεύω ότι είμαστε ακέφαλοι.
0: Και γιατί κάθε φορά τρέχουμε στο παραπέντε να προλάβουμε να κρατήσουμε ό,τι έχει μείνει όρθιο? Γιατί πάντοτε είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής?
1: Ναι, έτσι είμαστε. Εμείς δεν κάνουμε προγράμματα όπως κάνουν οι Σκανδιναβοί, όπως κάνουν οι Αμερικανοί. Είμαστε πολύ ιδιαίτερος λαός, πολύ όμορφος λαός και πολύ δυνατός λαός. Το πιστεύω αυτό. Είμαστε ξεχωριστός λαός. Γελάμε πάρα πολύ εύκολα, κλαίμε πάρα πολύ εύκολα, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους ή άλλα κράτη που έχω πάει που είναι παγωτά. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που μας αντιπαθούν, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αντιπάθεια. Αν βγάλουμε τους ανθρώπους του πνεύματος που αγαπάνε την αρχαία Ελλάδα, τους φιλοσόφους, τη γλώσσα μας. Και ήθελα να σου πω ότι μία παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει μια ομάδα Ισπανών καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν αρχαία ελληνικά σε χωριά της Ισπανίας, στο Αλικάντε. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δωρεάν. Αυτοί αγαπάνε τα αρχαία ελληνικά και πάνε για τα κάνουν. Και εμείς εδώ πέρα τα έχουμε σβήσει.
0: Σε όλο αυτό το στρίμωγμα και το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, οδηγηθήκαμε από τη δική μας αμετροέπεια ή μας καθοδήγησαν για να βρεθούμε σε αυτό το δρόμο?
1: Ναι, μας άρεσε το πανηγύρι και εμάς. Ήταν όμορφο το πανηγύρι. Μας πέραν τηλέφωνο οι τράπεζες και έλεγαν: αν είμαστε με τον Ολυμπιακό, λέγαμε εμείς ναι. Σας βγάλαμε, λέει, 20.000 ευρώ. Ελάτε να τα πάρετε. Πηγαίναμε, τα παίρναμε, τα κάναμε σκόνη και κάποια στιγμή ήρθε ο λογαριασμός. Μας άρεσε το πανηγύρι. Για όλα είμαστε εμείς οι φταίχτες και όλα εμείς θα τα διορθώσουμε. Φίλο η Ελλάδα δεν έχει κανέναν, έτσι πιστεύω. Κανέναν, δεν υπάρχει φίλος για την Ελλάδα.

για λίγο το θυμό σου να τρομάξω. Και τα τραγούδια μου στα χέρια σου.

0: Σε περίπου ένα λεπτό η ώρα θα είναι 3. Εμείς είμαστε πάντα στο 211 10 80 880. Η κυρία Θησαυρούλα είναι στη διεύθυνση επικοινωνίας, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, και ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Όταν επιστρέψουμε μετά το στρογγύλωμα της ώρας, θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον Γιώργο Κλεφτογιώργο, και θα διαβάσουμε και ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με το θέμα το σημερινό, που μιλάμε για εμπειρίες οι οποίες μας άλλαξαν ως ανθρώπους.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
9: Ναι, Μανώλη μου.
8: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
9: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
8: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
9: Δεν το δω αυτό.
8: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
9: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ.
8: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
9: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
8: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
9: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
8: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
9: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
0: Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Και όπως είπαμε, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Κλεφτογιώργο.
10: Το ερώτημα που έθεσα πριν δεν μου το απάντησες έτσι όπως θα μπορούσες να μου το απαντήσεις, δηλαδή το γιατί τραγουδάμε.
11: Τραγουδάμε για να ακούσουμε ότι είμαστε ζωντανοί. Γι' αυτό τραγουδάμε. Και ειδικά οι Έλληνες που έχουμε μέσα μας, έχουμε τα δημοτικά, έχουμε τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά. Έτσι, γιατί αυτό είναι το στίγμα του ελληνικού πολιτισμού. Οι Νέγροι έχουν την τζαζ, έχουν τα μπλουζ, οι Ισπανοί έχουν το φλαμέγκο και εμείς έχουμε το ρεμπέτικο. Και έτσι θα πρέπει να το έχουμε για να έχουμε και την πολιτιστική μας ταυτότητα, για να ξεχωρίζουμε. Γιατί αλλιώς θα γίνουν όλα ίδια σε ένα μίξερ και δεν θα ξέρει κανένας ποιος είναι Έλληνας, ποιος είναι Ισπανός, ποιος είναι Τούρκος, δεν θα ξέρουμε τίποτα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε τα τραγούδια μας. Τα τραγούδια είναι το ζωντανότερο κύτταρο του πολιτισμού μας.
10: Τι πρέπει να διαθέτει ένα τραγούδι, έχεις εντοπίσει, για να κερδίσει τη μάχη με το χρόνο?
11: Στο επίκεντρο να είναι ο άνθρωπος.